0: 2938.
1: Συγγνώμη, εμείς καλωσορίζουμε στα εγγένεια πολυδύναμου περιφερειακού ιατρίου Γενναδίου. Από το 1982 σχεδιάστηκε το κέντρο υγείας Ενότιας Ρόδου στο Γενάδι. Σήμερα βλέπουμε πραγματικά εκείνο το όραμα, εκείνο το όνειρο να γίνεται πραγματικότητα. Αυτό ήρθαμε να τελειώσουμε σήμερα. Οι τρεις γιατροί της Νότιας Ρόδου έγιναν πέντε. Η καμία νοσηλεύτρια με την κυρία Παπαγιάννη από τον Ασκληπιό, αποσπασμένη από το βοήθεια στο σπίτι, οι νοσηλεύτριες έγιναν τρεις. Και δεν σταματά η δράση του Διοικητού και του Υπουργείου Υγείας μέχρι εκεί. Να μας αγοράσουν δύο ασθενοφόρα. Το ένα για την Ίσο Ίω και το άλλο για την Νότια Ρόδο στο Γεννάδι.
2: Γιατί συζητάμε να αναβαθμιστεί το περιφερειακό ιατρείο του Γεννάδιου σε κέντρο υγείας του Νότιας Ρόδου.
3: Θα γίνει και το κέντρο υγείας.
2: Πότε
3: μέχρι την επόμενη τουριστική περίοδο θα γίνει.
2: Θα έχει γίνει.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Θα έχει γίνει σίγουρα. Επίσης διεκδικούμε να αυξηθούν τα ασθενοφόρα στο νησί του Ρόδου.
3: Θα φέρουμε και ασθενοφόρα με τα καινούργια που έχουμε παραγγείλει.
2: Για τον λόγο,
3: έχουμε παραγγείλει 255 καινούργια και έχουμε κάποια για τη Ρόδο.
2: Δεν καλύπτουν το νησί. Συγγνώμη.
3: Εγκαινιάζουμε το νέο κτίριο του Κέντρου Υγείας Γενναδίου, το οποίο ήταν έτοιμα της περιοχής 40 ετών. Είστε εδώ.
2: Μεταφέρετε το περιφερειακό.
3: Πρώτα φτιάχνεις το κτίριο. Μετά κάνεις τον νέο οργανισμό, και μετά προλαμβάνεις τον νέο προσωπικό.
4: Εγώ νομίζω εγκαινιάζουμε κάτι που λειτουργεί.
3: Όχι, δεν ξέρετε καλά. Ελάτε να χαρείτε με όλους τους πολίτες κατοίκους και μην είστε όλη την ημέρα μίζερ. Σήμερα είναι μέρα χαράς για τη Ρόδο για το Γεννάδι. Λοιπόν, σήμερα ξεκινάμε το κέντρο υγείας στο Γεννάδι που το θέλατε 40 χρόνια. Και είστε εδώ με σημαίες κόκκινες κομμουνιστικές.
1: Γιατί ακούστε το ωραίο με τη συμμορία της μιζέριας. Εκτός από το ότι δεν έχει καταστατικό και πρόεδρο, δεν έχει και χρώμα. Δεν έχει και κόμμα. Είναι παντού. Είναι οριζόντια. Είναι οριζόντια η συμμορία της μιζέριας. Είναι global. Είναι ο αδικημένος Έλληνας. Του αξίζει τα πάντα. Και οφείλει να του τα δώσει ο πλανήτης με την λιγότερη δυνατή προσπάθεια. Ξεκούραστα, μια μπαταρία θέλεις, ένα κινητό με καλή μπαταρία, να λες ό,τι παπάτσα θες, να κλέψεις το ποσοστάκι σου, ξεκούραστος. Ξεκούραστος. Και κανένα κίνδυνο. Zero risk. Άλλον Γεωργιάδη, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Δεν επηρεάζει την κρίση μου, η φιλία μου και ο θαυμασμός που έχω στο πρόσωπο. Τίποτα δεν θα είχα πετύχει αν δεν είχα στο πλευρό μου αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.
5: Επίσης, να σας μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς και τις ευχαριστίες, κύριε Υπουργέ, από την αναπληρώτρια Υπουργό, την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
6: Είναι μάχες που δίνει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, είναι μάχες που δίνει η κυβέρνησή μας, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ο Άδωνος Γεωργιάδης έχει δώσει τεράστιες λύσεις και έχει ξαναζωντανέψει το ΕΣΥ.
7: Τον Άδωνη τον γνωρίζω πολλά χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος με πάθος, με αλήθεια, με αγάπη για τον άνθρωπο. Είναι αποτελεσματικός, συντονισμένος στην επιτυχία και οραματίζεται εδώ αύριο.
8: Η περιοχή σας, κύριε Πρόεδρε, έχει αποκτήσει μία άλλη όψη. Και σε αυτή την ανάπτυξη το Υπουργείο Υγείας και ο συγκεκριμένος Υπουργός δεν φίδεται ούτε χρημάτων ούτε κόπων για να προχωρήσουμε μπροστά. Και αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ότι δεν θα φέρουμε την Ελλάδα ούτε ένα βήμα πίσω.
9: Έχουμε ήδη στην αποθήκη όλο τον εξοπλισμό τον ξενοδοχειακό που χρειάζεται. Από τη Δευτέρα ξεκινάνε και έρχονται τα κοντέινερ για να βάλουμε τον εξοπλισμό μέσα. Μεταξύ των οποίων, του οποίου εξοπλισμού υπάρχει εξοπλισμός για τα τρία διαμερίσματα που έχουν προβλεφθεί εδώ μέσα για τους γιατρούς.
10: Υπάρχει όμως ένας υπουργός που είναι αποτελεσματικός. Και εδώ είχα να κάνει με πρόσωπα. Και θα πρέπει να το πω. Δεν υπάρχει ποτέ. Δεν μου τύχε ποτέ να πάρω τηλέφωνο τον υπουργό και να μου απαντήσει. Ένας άνθρωπος που έχει αναλάβει την υγεία όλης της χώρας, γνωρίζοντας πολύ καλά όλοι εμείς οι Ελληνές, σε ποια κατάσταση την παρέλαβε και σε τι κατάσταση την βρήκε, έχουν γίνει πραγματικά εντυπωσιακά βήματα. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε πραγματικά εκ μέρους όλων των Ροδιτών. Γιατί πέρα από ό,τι αντίπατε, την παράδειγμα μπορεί να υπάρχει με οποιουσδήποτε, αυτό είναι κάτι ανθρώπινο, είναι δεδομένο. Υπήρχε, θα υπάρχει και θα υπάρχει στο μέλλον.
0: Αγαπημένο μου υπουργό, τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, γιατί είναι οι αλήθειες πρέπει να λέγονται, υπουργέ μου. Είμαι στον χώρο της υγείας από το 84. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος γιατρός. Είμαι στο ΕΣΥ από τη γέννησή του. Έχω περάσει με όλες τις κυβερνήσεις, με όλους τους διοικητές, με όλους τους προέδρους, από όλες τις θέσεις και διοικητικά του νοσοκομείου και από τον πρώτο και δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης. Είναι πρώτη φορά που οφείλω να το πω, ο υπουργός, το έργο που έχετε κάνει δεν το έχει κάνει κανένας. Και αυτό δεν είναι κοπλιμέντο. Και αυτό δεν βασίζεται. Πρώτο, οι νομοθετικές ρυθμίσεις που για πρώτη φορά το ΕΣΥ για να το πω με ιατρικούς όρους ήταν στη μονάδα τακτικής θεραπείας διασωληνωμένο. Και ο φίλος μου Άδωνης το αποσωλήνωσε και το ξαναζωντάνεψε. Αναστήθηκε το ΕΣΥ με την παρουσία του κυρίου Γεωργιάδη στο Υπουργείο Υγείας.
11: Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστώ τον κύριο Δήμαρχο. Αναφέρατε και τον πρώτο κάτοχό σας Δήμαρχο, τον κύριο Καμπουράκη. Είναι πολύ ωραίο στη ζωή και στην πολιτική να θυμόμαστε και τους προηγούμενους. Η πολιτική είναι σκυταλοδρομία. Δεν είναι μοναχικός πόρος. Ο στόχος του καθενός εμάς που έχουμε ένα αξίωμα και είμαστε όλοι προσωρινοί είναι όταν δούμε τις σκυτάλες στον επόμενο να έχουμε πάει την ομάδα λίγο πιο μπροστά. Αν ο καθένας πηγαίνει την ομάδα λίγο πιο μπροστά, η ομάδα τέλος θα πάρει μετάλλιο και ο κόμμας θα περνάει καλύτερα. Θα μου επιτρέψετε όμως να κάνω μια ειδική αναφορά στον κύριο Περιφερειάρχη. Πρώτα απ' όλα, αγαπητέ Γιώργο, σας ευχαριστώ που είσαι σήμερα εδώ. Εγώ νομίζω δεν θα είσαι, θέλω να είμαι ειλικρινής. Έχασε τον πατέρα σου από λίγες μέρες. Και η απώλεια του πατρός είναι μεγάλη απώλεια, δεν είναι μικρή. Εγώ να σας πω την αλήθεια, έχω χάσει τον δικό μου πατέρα από τις 5 Μαρτίου του 1990. Έχουν περάσει 36 χρόνια. Περισσότερο από τη μισή μου ζωή. Και δεν υπάρχει μια μέρα που δεν έχω σκεφτεί. Όμως θέλω να σου πω ότι ο πατέρας σου έφυγε πλήρης ημερών, αλλά υπερήφανος για το γιο που έκανε. Και θέλω να σου πω και το γιατί. Ποια είναι η μεγαλύτερη χαρά που μπορεί να έχει ένας γονιός από το να βλέπει το παιδί του να τον καμαρώνει, να προοδεύει και να βελτιώνει τη ζωή των συμπολιτών του και να έχει την επιδοκιμασία των συμπολιτών του? Και αυτό ο πατέρας σου το έζησε, του το χάρισε εσύ και έζησε τη μεγαλύτερη χαρά που μπορεί να νιώσει ένας γονιός. Άρα έφυγε όχι πλήρης ημέρων μόνο, αλλά και ευδαίμων. Είναι μια πολύ συγκινητική βραδιά για μένα η σημερινή. Πρώτα απ' όλα γιατί παντά μου τον γνωρίζετε, με την οικογένειά μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μια δεκαετία πλέον, συνεχόμενη, επιλέγουμε ως τόπο των ευγενειακών μας διακοπών την Νότια Ρόδο. Έχουμε γίνει σχεδόν εκλογορίτες. Και έτσι για μένα, σε προσωπικό βιωματικό επίπεδο, η υγειονομική ανάγκη του τόπου αυτού και η μεγάλη απόσταση που έχει να διανύσει κάποιος να ασθενήσει μέχρι το νοσοκομείο της Ρόδου δεν είναι κάτι θεωρητικό, αλλά είναι κάτι απολύτως πραγματικό και κατανοητό. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους νοτιολοδίτες γιατί αυτή τη δεκαετία έχουν αγκαλιάσει εμένα και την οικογένειά μου με πολύ θερμή φιλοξενία. Σήμερα εορτάζουμε την υλοποίηση ενός ονείρου αυτής της περιοχής 40 ετών. Νομίζω για μία μέρα, μετά από 40 χρόνια που η περιοχή αυτή ζητούσε αυτό το πράγμα, σήμερα που το βλέπει μπορούμε για μία μέρα να μην τσακωθούμε και να πούμε ένα μπράβο για το τι έγινε. Αλλά κάνω και μία επιπλέον ανακοίνωση. Στόχος μου δεν είναι να γίνει απλώς κέντρο υγείας. Στόχος μου είναι να γίνει κέντρο υγείας 24 ώρες λειτουργίας. Να είναι δηλαδή συνεχώς εφημερία. Και θέλω εδώ να κάνω μια πάση και να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές που είναι παρόντες, τον καθένα ξεχωριστά, και τον Γιάννη και τον Μάνο και τον Βασίλη και τη Μίκα. Η Μίκα δεν μπορούσε να είναι γιατί λείπει σε οικογενειακό ταξίδι, αλλά με έχει ενημερώσει. Είμαστε όλοι παρόντες σήμερα εδώ πραγματικότητα, άπαντες παρόντες. Αυτό το κλίμα της ενότητας, της συμπόρευσης, είναι που θα φέρει και την πρόοδο. Και αυτό είναι το μήνυμα που θα κρατήσω σήμερα. Αν όλοι μαζί εργαζόμαστε προς ένα κοινό σκοπό, όλα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, ακόμα και τα πιο τρελά μας όνειρα. Να είστε καλά!
12: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Τελευταία μέρα της εβδομάδας, Παρασκευή σήμερα, 25 του Σεπτέμβρη, αν και δεν χρειάζεται, ρε παιδί μου, έτσι που τρέχει η επικαιρότητα και ουσιαστικά μέσα από την ανακύκλωσή της, δεν χρειάζεται καν να λες και ημέρες δηλαδή, έτσι, εκτός και αν έχεις κάτι πραγματικά πολύ έκτακτο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παρέα με τον Βασίλη Χατζιουάννου που είναι στον ήχο, στην υποστήριξη της παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου, στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, μαζί του είναι ο Τσαμπίκος Παπαξουδοδούλου. Για δύο ώρες το μικρόφωνο ο έτερος των Χατζιουάνου, ο υποφαινόμενος. Ρεσί, καθαρίστε μου λίγο τα νύχια που λέει η γυναίκα μου. Βλέπει αυτό το γραφικό και μου λέει, μα τι νύχια σου να βάλει, λέω, κορίτσι μου. Γραφικό είναι, σε παρακαλώ. Δεν χρειάζεται να κάνω μανικιούρ. Και αν κάνω, θα κάνω κάτι σε βαθύ κόκκινο δηλαδή. Λοιπόν, είμαστε σε μια χώρα. Τι λέγανε οι προηγούμενοι τώρα, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τι έλεγε τώρα ο Λοΐζος, ότι φοβόμαστε την Μεγάλη Βρετανία επειδή θα προσφύγουμε, τέλος πάντων. Δημοσιεύτηκε χθες ένα άρθρο του Πρωθυπουργού στο Guardian δηλαδή, που έχει να κάνει με την περίφημη διαδικασία που ξεκίνησε επί της Μελίνας Μερκούρη και έχει να κάνει με την περίφημη επιστροφή, έτσι, των γλυπτών του Παρθενώνα. Καλώς κάνει, έτσι, η χώρα. Μη φοβάσαι, Λοΐζο, δεν πρόκειται να κάνουν απόβαση. Δηλαδή, εγώ περνώντας το φαλιράκι, εντάξει, μια χαρά είναι οι Βρετανίδες, δηλαδή. Το πολύ πολύ, αν κάτι συμβεί, αν στριμωχθούν, εντάξει. Ξέρεις τώρα τι είναι φράση, δεν κάνει να την πω και πρωί-πρωί. Από αυτό κινδυνεύουμε δηλαδή. Κατά τα υπόλοιπα, μη φοβάσαι τίποτα. Δηλαδή, δεν έχουν κανένα φόβο δηλαδή. Είναι αυτό που λένε, το λέω χαρτολογώντας τώρα για τους νέους δηλαδή. Το πολύ πολύ οι Βρετανίες μας πηδήσουν. Αν τίποτα άλλο, δεν πρόκειται να γίνει. Το λέω τώρα χαρτολογώντας. Επειδή ξεκινάει μια συζήτηση γι' αυτό. Λοιπόν, τι είχαμε, τον Ντόναλντ, ο οποίος υποδέχθηκε τον μεγάλο του εχθρό, τον μεγάλο αντίπαλο, το Σι Τσιπίνγκ δηλαδή, στις ΗΠΑ, είπε τα δικά του, ότι είναι ο καλύτερος πρόεδρος των εποχών, ότι χαίρεται πάρα πολύ όταν βλέπει το Σι Τσιπίνγκ, ότι έχουν μια φοβερή συνεργασία. Τι να πάει ο άνθρωπος, και πού να πάει και τι να πει δηλαδή, το φοβάται. Έτσι, το Μάστερ. Το Μάστερ είναι η Κίνα, δηλαδή, με βάση την εικόνα, τους αριθμούς, τις συμμαχίες, τον τρόπο με τον οποίο κινείται κτλ. Στεναχωρήθηκε πάρα πολύ που δεν ήταν έτοιμη η αίθουσα του χορού, δηλαδή, για να φιλοξενήσει το Σι Τσιπίνγκ. Γιατί σου λέει, με παίρνει αυτός κάτω στην Κίνα, πάω στο Πεκίνο και χάνομαι εκεί στα απίστευτα παλάτια που μοιάζουν λίγο σαν το εξοχικό, δηλαδή. Εννοώ απίστευτα δωμάτια, απαγορευμένες πόλεις, ιστορικές πόλεις, όλο αυτό το της μαγείας ενός έθνους το οποίο έχει παράδοση χιλιάδων ετών. Εντάξει, δεν πειράζει, Ντόναλντ, την επόμενη φορά που δεν θα σε τίποτα, θα τον υποδεχθείς δηλαδή, θα ζητήσει από τον επόμενο πρόεδρο να σε φωνάξει στο γεύμα. Για το Σι Τσιπίνγκ, καλά να είναι, εκεί θα είναι, δεν αλλάζει τίποτα. Δύο δεν αλλάζουν, μάλλον τρεις δεν αλλάζουν. Ο Σι Τσιπίνγκ δεν αλλάζει. Επίσης δεν αλλάζει ο Ταγί Περντογάν, θα το βρει τον δρόμο, και βεβαίως δεν αλλάζει και ο Βλαδίμιρος Πούτιν. Αυτοί δεν αλλάζουν. Οι υπόλοιποι σε όλο τον κόσμο αλλάζουν. Λοιπόν, και ομιλία σε χαμηλούς τόνους. Χαμήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν τον τόνο στην 81η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Οπότε, στο ίδιο μήκος κύματος και ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε τα γνωστά που έχουν να κάνουν με την όποια, αν θέλετε, διαφορά υπάρχει με την Τουρκία, που είναι η θαλάσσια ζώνη και η κεφαλοκρηπίδα. Στο πλαίσιο της συμφωνίας της Άγγλος του 1982 στο Μοντέγκο Μπέι της Τζαμάικα, αυτή είναι η συμφωνία για το δίκαιο της θάλασσας. Βεβαίως η αναφορά για το Κυπριακό. Στα υπόλοιπα, ό,τι είπε ο Ταγίπ, που είμαστε φίλοι, είμαστε γείτονες και δεν είμαστε εχθροί, έτσι κινηθήκαμε και εμείς. Οπότε ελπίζουμε τώρα, με αφορμή αυτή την ιστορία για την πόντιση του καλωδίου δηλαδή στην Κάσο, να μην έχουμε κάτι που θα ευνηδιάσει, που θα γαλάσει λίγο αυτή την ιστορία της καλής φιλίας, αυτά που είπε ο Ερντογάν, ότι δεν ξέρουν τι σημαίνει Κάζος Μπέλη οι Τούρκοι και όλα τα σχετικά. Είμαστε σε μια εποχή δηλαδή
μάλλον σε μία εβδομάδα σιροπιαστών, δηλαδή μέσα στην γλύκα είμαστε. Τι βλέπεις? Το λότο βλέπεις όταν κάνουμε εκπομπή? Τι χαζεύεις δηλαδή? Το θες πρωί πρωί έτσι? Ναι, φτιάχνεις, τι φτιάχνεις? Λοιπόν, έχουμε και νέα δημοσκόπηση. Άμα είναι αυτό με την καθημερινή δηλαδή, ναι, ναι, κάθε μέρα δηλαδή σε λίγο εκπομπή θα είναι του Λίτσα, όχι του Τέρι. Ναι, κάθε μέρα Λίτσα έχουμε. Λοιπόν, ναι, είναι μέτρο ανάλυσης, μία δημοσκόπηση, η οποία βεβαίως μην μένετε στα τυπικά που έχουν να κάνουν με την πρόθεση, ακόμη έχουμε έτσι αρκετό χρόνο, μείνετε στα ουσιαστικά, αυτά τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινωνία και έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, έχουν να κάνουν με τα καύσιμα, αυτά είναι τα μείζωνα ζητήματα και κυρίως, δεν ξέρω τι λέτε εσείς, με την απεσιοδοξία η οποία εκφράζεται σε όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις ότι η ζωή μας χειροτερεύει. Εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή, προσέξτε τώρα, βλέπεις μια κοινωνία, έλατε στο παράδειγμα της Ρόδου, το οποίο βεβαίως δεν είναι το κατάλληλο, γιατί και την εποχή της κρίσης, όταν ανέβαινε κανείς στην Αθήνα, έβλεπε κλειστές γειτονιές, κλειστά μαγαζιά, μια απαξίωση, εδώ έχοντας τον τουρισμό, είναι μια μηχανή, ήταν πολύ διαφορετική εικόνα. Βλέπεις όμως πώς αντιμετωπίζει τα πράγματα κάθε οικογένεια. Ενώ αναπτύσσεται, ενώ φτιάχνουν σπίτια, ενώ αγοράζουν αναγκαστικά αυτοκίνητα, μετά μπήκαμε σε ένα νέο κυκαιώνα δηλαδή, όπου δεν μπορείς να τα στηρίξεις, δεν μπορείς να τα αποκριθείς, δηλαδή δεν μπορείς να τα επεξέλθεις. Και όταν ακούς ότι η απεσιοδοξία ένα ποσοστό 66%, εκεί πραγματικά σε πιάνει λίγο ένας κόμπος, έτσι, κόμπος στο λαιμό δηλαδή, δεν μπορείς να το συνειδητοποιήσεις. Γιατί με βάση την γενικότερη εικόνα είναι αυτό που λέμε, τι, ζούμε σε μια διαδικασία virtual reality δηλαδή, αυτό συμβαίνει.

σε ρωτήσω κάτι. Τι νομίζω ότι είμαι χορεύτρια στο στο Μουλέ Ρούζ, δηλαδή, και μου ανάβει αυτά τα φώτα από πίσω. Δεν το κοκκινάκι, το έχουμε το κοκκινάκι. Εντάξει, κοκκινάκι. Σαν τις βιτρίνες, δηλαδή. Νιώθω που όσο λένε, σαν τα κορίτσια του Άμστερνταμ. Μπα να δει την Άννα Φρανκ στο Άμστερνταμ, το σπίτι της Άννα Φρανκ, και συνειδητοποιεί όλη η πορεία προς την Άννα Φρανκ, είναι κορίτσια στις βιτρίνες. Σαν αγόρι στη βιτρίνα, αισθάνομαι δηλαδή. Με τα κόκκινά μου, με τα νέα μου δηλαδή. Εντάξει, το ίδιο και εσύ, ε. Το ίδιο και εσύ. Κρύβεσαι εσύ γιατί σαν να σου έχουν και σωμόνα από πίσω, σου είναι τα εξαντρίκ. Το μόνο που σου λείπει είναι κάποια σόρουχα να κρέμονται δηλαδή. Λεοπαρδαλέ. Εν τω μεταξύ, έχω σκάσει από χθες δηλαδή πραγματικά στο γέλιο με την αναφορά του Άδωνη, είναι και τον Μπάφο. Πραγματικά. Δηλαδή, ζούμε σε μια χώρα η οποία δεν μπορεί, κάνει μπάφους. Από αυτούς που είναι στην κυβέρνηση, στο Υπουργικό Συμβούλιο, στην αντιπολίτευση, μπάφους γενικότερα δηλαδή. Είναι κατάσταση, πώς να την περιγράψεις.

Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Είχαμε ένα δυστυχώς θλιβερό γεγονός. Νομίζω χάθηκε ένας άνθρωπος. Είχαμε μια έκρηξη σήμερα το πρωί σε κτίριο στην Πλάκα. Όχι, ευτυχώς. Τραυματίστηκε περαστικός. Απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες. Δηλαδή, βλέποντας την εικόνα, συνειδητοποιείς ότι μοιάζει πραγματικά σαν βομβαρδισμός. Προφανώς κάποια φιάλη, κάπως έτσι, φυσικό αέριο, κάτι σε σχέση με την εικόνα στην Πλάκα. Λοιπόν, αυτό το περιστατικό σήμερα στις 7 και κάτι το πρωί. Λοιπόν, στα υπόλοιπα πάω στα αθλητικά, όπου τα κατάφερε εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Πήρε με κεφαλιά του Τάσου Δουβίκα, ο οποίος Τάσος Δουβίκας, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, παίζει στην Κόμο και πλέον έχει και νύφη ροδίτησα, έτσι, να το ξέρει δηλαδή ο Τάσος. Ναι, ναι, έβαλε γκολ στη Ρόδο, ενός καλού φίλου δηλαδή, την θυγατέρα πήρε, του φίλου μου του Ράμου δηλαδή. Οπότε έχει σχέση με την Ρόδο και χαιρόμαστε όταν νέα παιδιά, όταν νέοι ποδοσφαιριστές κάνουν φοβερή καριέρα στο εξωτερικό. Έχουμε φτιάξει μια εθνική ομάδα ποδοσφαίρου με καταπληκτικούς ποδοσφαιριστές, έτσι. Δηλαδή με νέα παιδιά τα οποία παίζουν βασική σε πολύ μεγάλες ιστορικές ομάδες σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, το πήραμε. Εγώ θεωρώ ότι ο Γιωβάνοβιτς ήταν και εξαιρετικός μπαλαδόρος από τότε που ξεκίνησε από τον Ηρακλή. Είναι και εξαιρετικός προπονητής. Και πάμε μετά στα τυπικά. Και ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι είναι μια αρμάδα για τη Λίγκα. Και βεβαίως αλλά και ο Ολυμπιακός κατάφεραν χθες τον πρώτο παιχνίδι για την Euroliga να ανταπεξέλθουν. Λοιπόν, στις 30 του Σεπτέμβρη θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, παρακαλώ, όπως ανακοίνωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι, οπότε περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα μέτρα. Από 2,2 σε 2,6 σήμερα η τιμή της αμόλυβδης στα πρατήρια υγρών καυσίμων.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σε λίγο, αφού θες να πάμε σε διαφημίσεις. Αφού πάμε σε διαφημίσεις από τα εθνικά ζητήματα, δηλαδή αυτά τα οποία συμβαίνουν όχι μόνο σε σχέση με την χώρα μας, αλλά και στην Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο, θα έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε αυτή την προσέγγιση με έναν άνθρωπο που γνωρίζει, ασχολείται με όλα αυτά τα θέματα, με τον στρατηγό αναποστατεία, τον κύριο Λαύρο Τζούμι. Θα πάμε μουσικά, διαφημίσεις, επιστρέφουμε για να πάμε στο ρεπορτάζ.

0: Επιστροφή κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα στην μεγάλη εικόνα των θεμάτων που έχουν να κάνουν με την παγκόσμια κοινότητα, θεμάτων τα οποία επηρεάζουν την δική μας καθημερινότητα, είτε αυτό αφορά τη Μέση Ανατολή, είτε αφορά αυτή την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία είχε προηγηθεί, ή την ένταση η οποία είχε καταγραφεί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Από ό,τι διαφαίνεται από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τόσο ο Τούρκος Πρόεδρος, Ταγί Περντογάν, όσο λογικό ήταν και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, μιλώντας στα ξημερώματα, κράτησαν χαμηλούς τους τόνους, κρατώντας όμως ο καθένας έτσι, τον δικό του δρόμο, είτε διεκδίκησης είτε άμυνας από την πλευρά της χώρας μας. Λοιπόν, έχουμε την χαρά, πάντα την τιμή, να έχουμε έναν άνθρωπο που γνωρίζει και ασχολείται με αυτά τα ζητήματα σε όλη την ζωή, τον αντιστάτηγο εν αποστατεία, τον κύριο Λάμπρο Τζούμι, για να τα σχολιάσουμε. Καλημέρα, στρατηγέ μου.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Σαν να πήγαν στη Νέα Υόρκη και να άλλαξε λίγο εικόνα, ξεκινάω από τον Τούρκο Πρόεδρο. Μαλάκωσε ή προσωρινή είναι, αν θέλετε, αυτή η συμπεριφορά?
1: Κοιτάξτε, δεν αναφέρθηκε στα ζητήματα του Αιγαίου και στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά το Κυπριακό το έβαλε πάλι με το επιτάσεως και μίλησε πάλι για την ανάγκη αναγνώρισης των κατεχομένων, δηλαδή για δύο ξεχωριστές κρατικές οντότητες. Ήταν νομίζω φυσιολογικό, αλλά δεν άλλαξε κάτι σε ό,τι αφορά την στρατηγική της Τουρκίας και της διεκδικήσης της.
0: Φαντάζομαι ότι στο ίδιο μήκος κύματος και η ομιλία του Πρωθυπουργού, και αυτός δεν μετακινήθηκε από τις ελληνικές θέσεις.
1: Δεν είχε νομίζω για κανένα λόγο να μετακινηθεί ο Πρωθυπουργός από την ώρα που δεν προκλήθηκε κιόλας από τον Ερντογάν, αλλά νομίζω το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε εξελίξεις. Θα υπάρχουν εξελίξεις.
0: Σε τι αναφέρεστε?
1: Και στο καλώδιο, στη φόρμουλα που έχει βρεθεί για να περάσει το καλώδιο.
0: Ναι.
1: Και ενδεχομένως στο ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο θα γίνει νόμος του τουρκικού κράτους.
0: Να πάμε λίγο με το καλώδιο, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτό το οποίο που ανεβάσει, αυτό το οποίο υποστηρίζεται. Ότι δηλαδή η επόμενη κρίση, αν έρθει, θα είναι με βάση την παρουσία στο πεδίο, είτε για τους Τούρκους είτε για εμάς, έτσι?
1: Ναι, αυτό θεωρώ όμως ότι θα γίνει με την γαλάζια πατρίδα. Δηλαδή όταν η Τουρκία θα κάνει νόμο του κράτους το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας, θα πρέπει να το υπερασπιστεί και επί του πεδίου. Μιλάω δηλαδή για εκδιώξεις αλλιέων από ελληνικές θάλασσες, που και τώρα υπάρχει πρόβλημα. Εγώ θέλω να σας πω ότι επικοινωνούν πάρα πολλοί φίλοι μαζί μου, κυρίως από την Βόρειο Ελλάδα, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι πηγαίνουν τουρκικά πλοία της τουρκικής αυτοφυλακής και τους διώγνουν μέσα από περιοχές τις οποίες ψάρευαν και είναι ελληνικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Πολύ δε περισσότερο, εάν αυτό γίνει νόμος του κράτους, και η τουρκική ακτοφυλακή θα πρέπει να πηγαίνει να τους διώχνει. Ναι. Είναι αυτό. Το θέμα των ερευνών δεν είναι τόσο, θεωρώ, στο Αιγαίο σημαντικό, γιατί έχουν σταματήσει έρευνες από το 1976, μετά την κρίση που είχαμε με το χώρα, μετά την υπογραφή δηλαδή του συνυποσχετικού, που πήγαμε ένα συνυποσχετικό στη Χάγη, τελικά δεν προχώρησε και καταλήξαμε στο πρωτόκολλο της Βέρνης, με το οποίο σταμάτησαν οι έρευνες. Θεωρώ λοιπόν το μεγαλύτερο πρόβλημα θα είναι με τους αλλοίς. Τώρα, αναφορικά με το καλώδιο, έχει βρεθεί φόρμουλα από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι, αυτό με την ενημέρωση που θα κάνει η γαλλική εταιρεία, που έχει αναλάβει η Meridiam, να ενημερώσει η ίδια δηλαδή ότι είναι σε εξέλιξη όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη. Δηλαδή αυτός είναι ο τρόπος.
1: Ναι, ακριβώς. Εγώ το χαρακτήρισα, είναι ένας όρος τον οποίο χρησιμοποιούσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, αείμνηστος πλέον, Χένρι Κίσιγκερ.
0: Ναι, γι' αυτό έχει ενδιαφέρον.
1: Δημιουργική ασάφεια.
0: Ναι, δημιουργική ασάφεια.
1: Γράφουμε δηλαδή κάτι με μια αμφίσιμη διατύπωση, ώστε η κάθε πλευρά να μπορεί να το ερμηνεύσει ή να το παρουσιάσει επικοινωνιακά όπως αυτή θέλει. Δηλαδή η ελληνική πλευρά θα πει, εμείς δεν ζητήσαμε καμία άδεια από την Τουρκία για να κάνουμε τις έρευνες. Η Τουρκία θα πει ότι εγώ ενημερώθηκα για τις έρευνες αυτές. Άρα λοιπόν το έργο θα γίνει. Το θέμα είναι αν έπρεπε να ενημερωθεί η Τουρκία και τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό.
0: Και φαντάζομαι και συνέχεια τώρα, διότι μπορεί ο Τούρκος πρόεδρος και ο Έλληνας πρωθυπουργός να διατρήσαν χαμηλούς τόνους. Αυτό δεν έγινε σε σχέση με το Ισραήλ, το οποίο εμπλέκεται και στην ιστορία του καλωδίου, δηλαδή, το όταν τελικά είναι ο τελικός. Ναι, ναι, λέω, ναι, αλλά λέω, αυτή η κόντρα καλά κρατεί μεταξύ Νετανιάχου και Ερντογάν.
1: Εντάξει, ναι, δεν νομίζω ότι πρόκειται να αλλάξει,
0: ναι,
1: ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Κοιτάξτε το έργο και γιατί δεν έπρεπε να γίνει η Τουρκία. Το έργο ξεκινάει από το Ηράκλειο, δυτικά του Ηρακλείου, μια περιοχή που λέγεται Κορακιά. Στη συνέχεια διατρέχει ένα πολύ μεγάλο, μια μεγάλη μήκος της ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης που έχει υπογραφεί με την Αίγυπτο, περίπου μέχρι το ύψος της Ρόδου και νότια, όπως κατεβαίνει η γραμμή του 28ου Μεσημβρινού προς τα κάτω.
0: Σωστά.
1: Μέχρι εκεί λοιπόν είναι αποκλειστική οικονομική ζώνη Ελλάδας-Αιγύπτου. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της θάλασσας, δεν έχει καμία υποχρέωση το κράτος, το παράκτιο κράτος που έχει ΑΟΣ, να ενημερώσει οποιονδήποτε. Ασκεί δηλαδή κυριαρχικά δικαιώματα μέσα εκεί, που αφορούν την έρευνα βυθού υπεδάφους, των υπερκειμένων υδάτων, δηλαδή αλληλεία, περιβαλλοντολογικά θέματα, και τον υπερκείμενο αέρα. Δηλαδή θα μπορούσαν να φτιάξουν ακόμη και τεχνητά νησιά πάνω σε αυτό. Βέβαια δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, εκεί υπάρχει και το τουρκολιβικό μνημόνιο. Γι' αυτό δεν γίνεται.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Είναι η περιοχή δηλαδή της Κάσου που είχε κάνει η Τουρκία το θυμάστε.
0: Σωστά, βέβαιως. Το τουρκολιβικό μνημόνιο. Ναι, βεβαίως. Αυτή την οριζόντια κατά κάποιον τρόπο η οποία δημιουργεί το θέμα.
1: Λοιπόν, εκεί λοιπόν μέσα δεν έπρεπε καμία ούτε ενημέρωση χρειαζόταν ούτε οτιδήποτε άλλο. Μετά το καλώδιο θα μπει μέσα σε μια περιοχή μέχρι να φτάσει στην ΑΟΣ της Κύπρου, γιατί μπαίνει μετά στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου.
0: Ναι, χρησιμοποιεί με τον χάρτη που έχετε εσείς έτσι,
1: και μετά,
0: για
1: λοιπόν,
0: να καταλαβαίνει και ο κόσμος.
1: Ναι, και ενδιάμεσα υπάρχει αυτό το κομμάτι το οποίο δεν έχει οριοθετηθεί λόγω της αντιδράσεως της Τουρκίας για το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης.
0: Ναι.
1: Εκεί η Τουρκία ισχυρίζεται ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα και δεν τους δίνει δικαίωμα σε υπήρεια σε θαλάσσιες ζώνες πέραν των 6 ναυτικών μιλίων που είναι τα χωρικά ύδρα. Και εκεί λοιπόν, με βάση το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, η Ελλάδα έχει δικαιώματα λόγω της υφαλοκρηπίδας. Η υφαλοκρηπίδα ανήκει στην Ελλάδα, άσχετα το ότι λέει η Τουρκία παράτυπα, παράνομα και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Λοιπόν, ούτε εκεί λοιπόν χρειαζόταν ενημέρωση. Τι γίνεται τώρα, το έργο θα πραγματοποιηθεί. Αυτό όμως δημιουργεί ένα τελεσμένο. Δηλαδή η Τουρκία μπορεί να ισχυριστεί εκ των υστέρων ότι ναι, εμένα με ενημερώσατε. Γιατί για ποιο λόγο να με ενημερώσετε εφόσον δεν έχω δικαιώματα στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Ναι.
1: Και με δεδομένο ότι την περιοχή αυτή την έχουμε αφήσει έξω με την υπογραφή που υπογράψαμε με την
0: Αίγυπτο.
1: Την Αίγυπτο, για ποιο λόγο την αφέθηκε έξω η περιοχή αυτή. Γιατί δεν τραβήξαμε δηλαδή τη γραμμή να την βάλουμε πιο δεξιά. Να συμπεριλάβουμε και το νησιωτικό σύμπλεγμα Μεγίστης. Εδώ υπάρχουν δύο θεωρίες, δύο απόψεις γιατί δεν έγινε αυτό. Το ένα ήταν ότι η Αίγυπτος δεν ήθελε να αποτελέσει μέρος του προβλήματος και το άλλο ήταν ότι ενδεχομένως ετοιμάζεται κάποια λύση σε επίπεδο όλων των κρατών. Αυτό που ζήτησε δηλαδή ο Ερντογάν.
0: Ναι, την τριμερή στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Πενταμερή.
0: Δηλαδή, ναι, πενταμερή.
1: Να μπουν όλες οι χώρες.
0: Πενταμερή, ναι, οι πέντε χώρες.
1: Ναι, για ένα χώρο δηλαδή ο οποίος είναι της Ελλάδος, ανοίξει στην Ελλάδα, θα βάλουμε άλλους τέσσερις
0: να το συζητάμε.
1: Να διεκδικήσουμε.
0: Mm-hmm. Να σας ρωτήσω τώρα, με αφορμή αυτή τη συζήτηση, βλέπω και το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα, το οποίο περιμένουμε να δούμε πώς ουσιαστικά θα διατυπώνει όλα αυτά τα ζητήματα. Ξαναγίνανε επίκαιρες δύο νησίδες οι οποίες βρίσκονται ανατολικά της Ρόδου. Δηλαδή, διαβάζω ότι και ο περίφημος Γιάτσι μιλάει για την Χίνα, μιλάει για την Παξιμάδα και όλα τα σχετικά. Αυτό πώς το ερμηνεύεται στα διγεία?
1: Κοίταξε, είναι η γνωστή θεωρία των γκρίζων ζωνών, την οποία η Τουρκία την έχει διατυπώσει από το 1996. Δηλαδή οποιοδήποτε νησίδα δεν αναφέρεται στις συνθήκες, στις συμφωνίες με τις οποίες τα νησιά παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα, η Τουρκία τα διεκδικεί.
0: Ναι, αλλά υπάρχει και στη συμφωνία της Συνθήκης των Παρισίων οι παρακείμενες νήσοι. Δηλαδή...
1: Αυτό η Τουρκία δεν το δέχεται.
0: Ναι.
1: Δεν το δέχεται. Αυτό λέμε ότι εδώ, ξέρετε, διεκδικεί νησιά τα οποία βρίσκονται νότια της Κρήτης.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Η Γάβδος, η Γαβδοπούλα, η Χρυσή, το Κουφονήσι. Και έχει έρθει κατά καιρούς και μας έχει δημιουργήσει προβλήματα σε ασκήσεις, γιατί συμπεριλήφθηκε η γάβδος στην άσκηση, η οποία λέει είναι αμφισβητούμενη. Γιατί, mm-hmm. γιατί όταν η Κρήτη παραχωρήθηκε στην Τουρκία, αναφέρθηκαν οι παρακείμενες νήσεις. Η Τουρκία όμως έχει άδικο σε αυτό και το ξέρει. Διότι με τη συνθήκη της Λοζάνης έχει παραιτηθεί κάθε δικαιώματος πέραν των τριών ναυτικών μιλίων, πλην της Σύμβρου και της Τενέδου. Λοιπόν, τα νησιά αυτά λοιπόν είναι πέραν των τριών μιλίων. Δεν έχει κανένα δικαίωμα η Τουρκία. Και αναφέρεται η τάση συνθήκη της Λοζάνης. Τα δωδεκάνησα παραχωρήθηκαν από την Ιταλία στην Ελλάδα.
0: Σωστά, το 1947. Ναι, 47, ναι, ναι.
1: Ναι,
0: και είχε προηγηθεί και η συμφωνία μεταξύ Ιταλίας-Τουρκίας του 1932, δηλαδή, έτσι.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
0: Λέω, είχε προηγηθεί και η συμφωνία μεταξύ των δύο.
1: Και μάλιστα υπάρχει και τουρκική χάρτες, οι οποίες φαίνεται καθαρά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι δεν, και ακόμη και στα ίμια, ας πούμε, που η Τουρκία ισχυριζόταν ότι τις ανήκουν, υπάρχουν χάρτες που δίνουν τα ίμια ανήκουν μέσα στην Ιταλική επιρροή, στην Ιταλική κυριαρχία. Και με την ευκαιρία να πω και το εξής, ότι το 1996, όταν έγινε η κρίση των ημείων, mm-hmm. την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ασκούσε η Ιταλία. Η Ιταλία λοιπόν γνώριζε ότι τα νησιά αυτά είναι στην ελληνική κυριαρχία, γιατί αυτή τα είχε παραχωρήσει. Δεν έκανε όμως καμία παρέμβαση. Και αυτό δεν το λέω εγώ, φαίνεται και από τα έγγραφα. Δηλαδή, άμα διαβάσετε έγγραφα τα οποία, επειδή κάνω και ένα μεταπτυχιακό για το συγκεκριμένο θέμα, φαίνονται έγγραφα τα οποία δείχνουν ότι η Ιταλία το γνώριζε. Όπως επίσης το γνώριζαν και οι Αμερικάνοι. Με τηλεγράφημα το οποίο υπάρχει από τους Αμερικάνους, φαίνεται ότι οι Αμερικάνοι γνώριζαν ότι τα νησιά αυτά είναι ελληνικά. Αλλά δεν έκαναν τίποτα. Mm. Ούτε η Ιταλία έκανε που ήταν στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λέω αυτό γιατί ξέρετε, υπάρχουν κάποιες ψευδεστήσεις ότι αν γίνει κάτι με την Τουρκία, θα έρθουν, ξέρω εγώ, οι εξωγήινοι να παρέμβουν για να μας γλιτώσουν και να τεθούν υπέρ των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Γι' αυτό το αναφέρω.
0: Ναι, ναι, ναι. Φαντάζομαι το μόνο που είναι σαφές είναι ότι εάν έχει ή αν συμβεί το παραμικρό, μόνοι μας θα μείνουμε σε αυτή την ιστορία.
1: Μόνοι μας θα είμαστε και πιστεύουμε ότι θα γίνει παρέμβαση, ας πούμε, από το διεθνή παράγοντα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπως έγινε, ξέρω εγώ,
0: ναι,
1: στα ίμια,
0: ναι,
1: προηγούμενες περιπτώσεις, γιατί και το 87, εγώ τότε ήμουν και στη Ρόδο τότε, το νομίζω ναι. Το έχουμε ξανααναφέρει πάλι.
0: Ναι, βεβαίως, στον Καλαμώνα, μου είπατε λοχαγός.
1: Ναι, ήμουν λοχαγός στην περιοχή της Ιξιάς εκεί.
0: Στο 1999.
1: Ναι, ναι,
0: ναι,
1: υπήρχε
0: ναι.
1: Τότε. Λοιπόν, είχαμε φτάσει τότε, είχαμε στρώσει μέχρι, ήταν ετοιμαζόμαστε να στρώσουμε μέχρι και ναρκοπαίδια.
0: Ναι.
1: Τότε λοιπόν, πάλι που φτάσαμε στα πρόσδεδα του πολέμου, παρενέβησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, διότι είχε βγει τότε ο Ανδρέας, είπε θα τις κλείσω τις βάσεις, έστειλε τον Παπούλια στην Σόφια προκειμένου να απαγορεύσει τους Τούρκους να περάσουν από το Βόρειο Εύρο και να γίνει υπερκαιρωτικός συλλογισμός για να κλείσουν τις ελληνικές δυνάμεις του Εύρου. Δηλαδή έγιναν κάποιες κινήσεις που φόβησαν τους ξένους. Mm-hmm. Δηλαδή κατάλαβαν ότι αν γίνει πόλεμος ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, καταραίει η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και θα έχουν σοβαρά προβλήματα. Και γι' αυτό λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες παρενέβησαν και σταμάτησαν, αλλά σταμάτησαν και δεν άλλαξαν κάτι. Θέλω να πω δηλαδή, μην περιμένουμε παρεμβάσεις του τύπου θα έρθουν εδώ οι Γάλλοι επειδή υπογράψαν μια συμφωνία και θα βομβαρδίσουν τα τουρκικά πλοία. Μπορεί να γίνει μια ή από τους Ισραηλινούς να έχουμε βοήθεια στο επιχειρησιακό πεδίο με πληροφορίες, με παρεμβάσεις, με ηλεκτρονικές παρεμβάσεις, αλλά όχι τίποτα ιδιαίτερο.
0: Άστε. Να σας ρωτήσω το μεταπτυχιακό το οποίο κάνετε, ποιο ακριβώς είναι το αντικείμενο? Γιατί
1: είναι το αντικείμενο στρατιωτική ιστορία, ιστορία πολέμου λέγεται.
0: Α, ιστορία πολέμου.
1: Είναι για πρώτη φορά γίνεται από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο,
0: mm-hmm.
1: και μου έκανε ενδιαφέρον, έτσι μου φάνηκε ενδιαφέρον. Και μέσα στα αντικείμενα είναι και το κομμάτι αυτό, δηλαδή των ελληνοτουρκικών που με ενδιαφέρει και το παρακολουθώ χρόνια. Και γι' αυτό λοιπόν και το ανέφερα.
0: Άρα λοιπόν στρατηγέ, εάν υπάρξει θέμα, θα έχουμε αυτό το ήπιο κλίμα μέχρι να έχουμε ουσιαστικά, εάν προχωρήσουν οι Τούρκοι, το περίφημο νόμο για την γαλάζια πατρίδα, που σημαίνει ότι τότε να ετοιμαζόμαστε ξανά. Έτσι,
1: έχουμε... Θεωρώ δηλαδή, κοιτάξτε, κάποια στιγμή πώς θα λυθεί όλο αυτό το πρόβλημα με την Τουρκία. Η Τουρκία είναι αυτό που αρμόζει, αυτό που λέμε το γιαβάζ-γιαβάζ, σιγά-σιγά.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει μια μακρόπνοη στρατηγική, βάζει ένα θέμα πάνω το οποίο μπορούμε να το βρούμε μετά από 40 χρόνια, ας πούμε. Δηλαδή το θέμα των γκρίζων ζωνών, μια και αναφέρατε και για τα νησιά, mm-hmm. τα οποία λέει η Τουρκία ότι δεν μας ανήκουν, το έφερε το 1996, είναι 2026, 30 χρόνια. Είδατε να αλλάξει κάτι? Το θέμα της υφαλοκρηπίδας, που πέφτει για πρώτη φορά το 1973, όταν ανακαλύφθηκε το κοίτασμα πρίνος. Λοιπόν, είναι 53 χρόνια. Δεν

0: Στα νησιά συνδέονται λίγο με την πορεία της πολιτικής πραγματικότητας στη χώρα, δηλαδή ως αντίδραση πάνω σε νέους πολιτικούς σχηματισμούς. Δηλαδή, το λέω πάρα πολύ απλά.
1: Γιατί το κατάλαβα τώρα.
0: Ναι, λέω ότι παίρνουμε αποφάσεις ή πρωτοβουλίες τώρα που δεν είχαμε ουσιαστικά την ίδια εικόνα στο παρελθόν. Και, να το πω πολύ απλά. Μήπως η πίεση Σαμαρά αναγκάζει λίγο την κυβέρνηση να παίρνει πρωτοβουλίες ουσιαστικές σε σχέση και με τα νησιά?
1: Όχι, όχι. Έχω την αίσθηση, ναι, ότι όλη αυτή η προσπάθεια η οποία έγινε, κατευναστική προσπάθεια που έγινε τα τελευταία χρόνια, διότι αυτό έχει ξεκινήσει από το 23 κυρίως. Αν θυμάστε, μέχρι το 22 είχαμε μια πολύ έτσι ένταση, μεγάλη ένταση σχέση της Ελλάδας.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Είχαμε, ας πούμε, το 22, είχαμε 12.000 παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου. Είχαμε κάθε μέρα απειλές από τον Ερντογάν. Θεώρησε λοιπόν η πολιτική ηγεσία ότι θα έπρεπε αυτό το πράγμα να σταματήσει, γιατί είναι αυτό που λέμε να μην τύχει επεισόδιο στη βάρδιά μου. Να το πάω λίγο πιο πίσω. Και ξεκίνησε μια προσπάθεια προκειμένου να τα βρούμε. Υπάρχει και μυστική διπλωματία, θέλω να σας πω. Δεν νομίζω ότι ήταν θέμα, δηλαδή. Τότε δεν υπήρχε το...
0: Όχι, εγώ αναφέρομαι στο τελευταίο χρονικό διάστημα, στους τελευταίους μήνες που γίνεται μια τέτοια συζήτηση.
1: Υπάρχει μια πίεση.
0: Αυτό λέω. Μια πίεση η οποία ασκείται.
1: Μια πίεση, αλλά δεν ήταν το καθοριστικό σημείο αυτό. Ότι βρέθηκε το κόμμα του Σαμαρά ή του Λαδινοπούλου ή τέλος πάντων οποιοδήποτε άλλο κόμμα πιέζει την κυβέρνηση στα εθνικά θέματα, ήταν ότι έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια από το 23. Και ξεκίνησε, και δεν ξέρω αν το έχουμε πει στη δικιά σας την εκπομπή, και αν υπάρχει δύο λεπτά να μου δώσετε να...
0: Βεβαίως, σας ακούμε, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μόνο ελάτε πιο κοντά στο τηλέφωνο, στρατηγέ, γιατί δεν σας ακούμε.
1: Ναι, επειδή οδηγάω τώρα και...
0: Α, καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω.
1: Ωραία, λοιπόν, το 23, ενώ είχε προηγηθεί, είπαμε, η ένταση μεγάλη από το 22, το 23, είχε γίνει ένα σεισμός στην Τουρκία.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ένα μεγάλο σεισμός.
0: Σωστά.
1: Και είχε πάει εκεί ο κύριος Δένδιας, τότε ως υπουργός εξωτερικών. Συνάντησε τον ομόλογό του, τον κύριο Τσαβούσογλου, τότε.
0: Ναι, βεβαίως, ναι.
1: Και πήγαν εκεί τα τουρκικά κανάλια και του είπανε του Τσαβούσογλου, λέει, να, λέει, ήρθαν οι φίλοι μας οι Έλληνες εδώ να μας βοηθήσουν. Δεν θα πρέπει, λέει, κάποια στιγμή να υπάρξει προσέγγιση αυτή ανάμεσα στις δύο χώρες. Και, λέει, και είπε ο Τσαβούσογλου, ναι, εμείς είμαστε έτοιμοι, αν η Ελλάδα υιοθετήσει, αν η Ελλάδα δεχτεί τα προαπαιτούμενα που έχουμε θέσει. Τα 6 προαπαιτούμενα, είπε συγκεκριμένα 6. Λοιπόν. Και μάλιστα αποκάλυψε τότε, κατά τη διάρκεια εκεί της...
0: Στη βαθιά Ανατολία ήταν εκεί οι σεισμοί, βεβαίως.
1: Ότι είχε προηγηθεί μία συνάντηση το Δεκέμβριο, δηλαδή δύο μήνες πριν, ανάμεσα στην κυρία Άννα Μαρία Μπούρα, την διευθύντρια του πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού, η οποία τώρα είναι στην Ουάσιγκτον, νομίζω.
0: Σωστά, ναι, σωστά, σωστά.
1: Και του Ιμπραήμ Καλίν. Ο Καλίν τότε ήταν, δεν ήταν διεκδικητής των...
0: Ναι. Ήταν εκπρόσωπος τύπου, θυμάμαι καλά.
1: Λοιπόν, ποια είναι τα προαπαιτούμενα αυτά τα οποία εμείς δεχτήκαμε για να προχωρήσουμε, προκειμένου οι Τούρκοι να πάμε στην προσέγγιση και να υπογραφεί το σύμφωνο φιλίας? Δεν τα μάθαμε ποτέ. Υπάρχει λοιπόν και μια μυστική διπλωματία. Εγώ θεωρώ ότι δεν έγινε για προδοτικούς λόγους, δηλαδή μην είμαστε...
0: Όχι, όχι, αντιληπτό.
1: Απλά δεν ήθελε κανένας να πετύχει, να γίνει επεισόδιο, να είναι ένα θερμό επεισόδιο ή μια σοβαρή κρίση ή ακόμη και πολεμική σύγκρουση κατά τη διάρκεια της θητείας του. Αυτό έγινε. Και γι' αυτό εξάλλου ακολουθήσαμε και την κατευναστική, τέλος πάντων, πολιτική και τη δήλωση του κ. Γεραπετρίτη το 20, όταν έκανε το Roots Race.
0: Ναι, σωστά. Σωστά. Ναι.
1: Τις προηγούμενες φορές, ας πούμε, και με το χώρα το 76 και το 87 με το Σεισμικ, ήταν το ίδιο πλοίο βέβαια, αλλά είχε μετανομαστεί σε Σεισμικ, είχαμε πει ότι θα το βυθίσουμε. Ήμασταν έτοιμοι να πάμε σε πόλεμο. Τώρα το Roots Race έφτασε στα 6,5 μίλια από το Καστελόρι.
0: Ναι. Και φύσηξε ο άνεμος. Ναι, και φύσηξε ο άνεμος εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, στρατηγέ μου. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Λάμπρο Τζούμι, τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία. Είναι, πώς να το πω δηλαδή, η δουλειά αυτών των ανθρώπων δηλαδή, με αυτά πορεύονται, εδώ ήταν η καριέρα τους, εδώ είναι η εξέλιξή τους. Ο οποίος κύριος Λάμπρος Τζούμης είναι και ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας στην Πελοπόννησο, έτσι. Δηλαδή έχει αναλάβει την πολιτική προστασία, έτσι, σε αυτό τον πολύ δύσκολο χώρο. Τώρα νησιωτικός δεν είναι. ασχετικά.

σαν νησί Πελοπόννησος. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά σε μία ανάσα. Θα επιστρέψουμε λίγο αργότερα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να πάμε σε ένα θέμα το οποίο ξάφνιαζε όπως ήρθε, δηλαδή σε μία πρωτοβουλία που ζητάτε και από τον βουλευτή Δωδεκανήσου να πάρει το Υπουργείο Πολιτισμού. Παρακαλώ, γιατί για το αρχαίο θέατρο της Λίνδου, έτσι. Λοιπόν, θα το δούμε στη συνέχεια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Είναι τελευταία μέρα της εβδομάδας. Συζητάμε τώρα, χαμογελάμε με τα διάφορα τα οποία συμβαίνουν. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Ήταν, ξέρεις, ένα από τα τραγούδια τα οποία, λέω για τα νιάτα μας έτσι, όταν παίζα μουσική σε κλαμπς, παιδιά της νύχτας δηλαδή, και παιδιά και της νύχτας και της ημέρας, πώς το καταφέραμε τότε, απορώ. Δεν έχει αλλάξει πολύ, δηλαδή εγώ δεν είμαι έτσι, κοιμάμαι πάρα πολύ αργά και ξυπνάω πάρα πολύ νωρίς. Τώρα θα μου πεις ότι έχω και τα γατάκια μου, λένε, με σκουντάνε και μου λένε τάισε μας εμείς, εσύ, γιατί αν περιμένω το Δήμο θα φάμε 30 χρόνια. Εδώ αναγκαστόμαστε, μ' άρεσε αυτό με την πάπια που λέει τις ταΐζουμε τις πάπιες. Ναι, αλλά αυτές είναι νηστικές. Έτσι, τις ταΐζουν τις πάπιες. Είχαμε ανακοίνωση. Ταΐζουν τις πάπιες. Λοιπόν, όμως λέω φοβερό κομμάτι αυτό της Μαντόνα, έτσι, φιλενάδα μας τώρα η Λουίζα Τσικόνε, πατινιά δηλαδή η Μαντόνα, το Holiday, βάζει το Holiday, γεμίζει η πίστα, φίλε, να το ξέρεις δηλαδή, αυτά ήταν τα μυστικά του επαγγέλματος, ότι όταν έκανες διάφορες ανοησίες, έβαζες ένα Holiday, μάζεψε τον κόσμο στην πίστα και συνέχισε κανονικά. Λοιπόν, τώρα, εντάξει, είμαστε αλλού. Νομίζω στο τέλος του μήνα έχουμε μία συνεδρίαση όπου μπαίνει αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με την ανανέωση της σύμβασης του καζίνου. Εντάξει τώρα, διαβάζω διάφορα και τα λοιπά. Δεν υπάρχει, είναι μονοδρόμος. Δηλαδή, τι θα μπορούσε να κάνει ο Δήμος και τι είναι σωστό να κάνει, δηλαδή, γιατί μιλάμε για μία επιχείρηση κρατεά, μία επιχείρηση η οποία είναι απαραίτητη στο τουριστικό προϊόν της Ρόδου, κάτι το οποίο είχαμε από τη δεκαετία δηλαδή του 50 με τότε την κρατική μορφή, και βεβαίως μία επιχείρηση η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το ξενοχείο των Ρόδων. Δηλαδή το ένα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το άλλο. Το δεν μπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα. Λοιπόν, τυπική είναι διαδικασία, η συμφωνία έχει επιτευχθεί. Νομίζω ότι η καθυστέρηση οφειλόταν στο γεγονός ότι την τελευταία στιγμή άλλαξε άποψη ο Δήμος της Ρόδου, έβαλε κάποια άλλα ζητούμενα, και όταν έχεις να κάνεις με εταιρείες οι οποίες είναι στο χρηματιστήριο και στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, αλλάζουν τα δεδομένα. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον βουλευτή των Δεκανής, τον κύριο Μάνο Κόσολα, τον πρόεδρο της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής και πρώην υπουργό στον τουρισμό, με αφορμή ένα ερώτημα το οποίο έκανε και έχει ιδιαίτερη αξία γιατί συνδέεται με τον πολιτισμό και ψάχνουμε να δούμε τελικά πώς μπορεί να συνδράμει η τοπική κοινωνία, να πιέσει. Αναφέρομαι στο αρχαίο θέατρο της Λίνδου. Έχει αξία λοιπόν, και το λέω τώρα γιατί ζούμε και σε μια εποχή, χαριτολογώντας, που κάποιοι κάνουν μπάφους. Εμείς δεν κάνουμε μπάφους, ασχολούμαστε με κάποια τέτοια ζητήματα. Έχει αξία γιατί είναι πολιτισμός, το μεγάλο κεφάλαιο της Ρόδου είναι ο πολιτισμός. Οπότε πάμε να καλημερίσουμε τον βουλευτή. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηγιάννου, καλημέρα στους συνεργάτες σας, στον κόσμο, στην οικογένεια Λοΐζου και σε εσάς με πολύ αγάπη από την ΚΟ,
0: ναι,
1: όπου μεταβαίνω στη Λέρο με πλοίο στο λιμάνι της ΚΟ βρίσκουμε τώρα, προερχόμενος από Αθήνα.
0: Ναι, γιατί τώρα το καταλαβαίνω.
1: Οι επαιδιακές έχει δηλώσεις,
0: ναι,
1: της καταβήθησης της Βασίλισσας Όλγα, μια σημαντική ημέρα ορόσημο
0: για βεβαίως
1: την ελληνική ιστορία.
0: Σωστά,
1: οπότε,
0: σωστά, σωστά.
1: Να ζούμε ειρήνη και να απολαμβάνουμε τα αγαθά της. Να είμαστε ενωμένοι, αγαπημένοι, να στηρίζουμε την προσπάθεια της πολιτείας και της κυβέρνησης για να υπάρχει σταθερότητα στην περιοχή.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Μια πολύ σημαντική ημέρα, έτσι, και για την Λέρο και για τα Δωδεκάνησα και για την ιστορία και βεβαίως έτσι μέρες μνήμης. Γιατί οι υπόλοιποι τώρα, ξέρετε, τώρα χαριτολογώντας το έλεγα, δεν έχουμε τι να κάνουμε στη χώρα και ασχολούμαστε με μπάφους δηλαδή. Οπότε.
1: Αλλά ναι,
0: καλώς κάνετε.
1: Κάτι να πέσει κάτω.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Διακομωδούμε πολλές ρητορικές και βερμπαλιστικές εκφράσεις πολιτικών παραγόντων,
0: ναι, ναι,
1: που πολλές,
0: ναι,
1: φορές εν τη ρήμη του λόγου ξεπερνούν τα εσχαμένα. Εμείς, ναι, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η δημοσιογραφία πρέπει να ασκεί το έργο της απερίσπαστη, με πολύ σεβασμό στην αντικειμενικότητα και στην αλήθεια. Και αυτό υπηρετείτε εσείς και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να είμαι σήμερα εδώ.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Πάμε τώρα στο. Πάμε λίγο στο ερώτημα. Γιατί έχει ιδιαίτερη αξία. Δηλαδή, έχω να τα ακούσω χρόνια όπου κάποιος βάζει τέτοιο θέμα που έχει να κάνει με την εξέλιξη, που σημαίνει ότι το έχετε μελετήσει αρκετά το θέμα για να διατυπώσετε το ερώτημα σε επίπεδο Βουλής.
1: Κύριε Χατζιωάννου, για τα θέματα του πολιτισμού. Θέλω να σας θυμίσω ότι ειδικά η Ρόδος και η ΚΟΣ, ειδικά η Ρόδος όμως, συνεισφέρει ένα τεράστιο ποσό στα δημόσια έσοδα από τους αρχαιολογικούς χώρους και μεγάλο μέρος στη συνεισφορά αυτό, αυτή είναι και η Λίνδος.
0: Σωστά.
1: Άρα τη στιγμή που το Υπουργείο εμένει να μην δίνει μέρος των εσόδων από αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους ανταποδοτικά για να διαχειριστεί η τοπική κοινωνία, το σέβομαι, ξέρετε την παρέμβαση που είχα κάνει για τη συνολική η εικόνα από τα έσοδα που έχει από αρχαιολογικούς χώρους, από φόρους.
0: Το θυμάμαι, το θυμάμαι βέβαιως.
1: Είναι τεράστια. Όμως, στη δεδομένη στιγμή, να σας θυμίσω ότι το αρχαίο θέατρο της Λίνδου, τμήματα του οποίου διασώζονται στη δυτική πλευρά της Ακρόπολης της Λίνδου, προνολογούνται από τον 4ο αιώνα π.Χ.
0: Έτσι είναι.
1: Τεράστιο θέατρο, πάνω από 2.000 θεατές. Σήμερα διασώζονται τα τμήματα του θεάτρου που είχαν λαξευθεί στο βράχο, και αυτό όμως δεν σημαίνει ότι επειδή είναι λαξευμένα δεν πρέπει να υλοποιηθούν έργα αποκατάστασης του θεάτρου. Έχει γίνει μια προσπάθεια συγκεκριμένα στην περιοχή της Κυκλικής Ορχήστρας και στις τρεις κεντρικές κερκίδες του κάτω κύλου τμήματος. Το 2011 είχε συναφθεί μια προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στο Υπουργείο Πολιτισμού και την περιφέρεια Νοδείου Αιγαίου. Γιατί να εκπονηθεί μια σειρά μελετών για τα έργα που πρέπει να γίνουν. Η σύμβαση αυτή ήταν ο καθαρισμός του θεάτρου, ανασκαφική έρευνα, παρεμβάσεις αποκατάστασης, κυρίως στερέωση των καθισμάτων, τοπογραφική αποτύπωση και μελέτη αποκατάστασης και διαμόρφωση του χώρου, και αυτό είχε προχωρήσει σε κάποιο βαθμό. Η διάρκεια της συγκεκριμένης προγραμματικής σύμβασης ήταν μόνο 2 χρόνια. Δεν επαρκούσε ο χρόνος όμως, από ό,τι ξέρετε πολύ καλά, και με την ελληνική νοοτροπία να προχωρήσει όλο το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης. Και επομένως αυτό που ζητώ είναι για τη Λίνδο, για τη Ρόδο, για την Ελλάδα, να υπάρχει η ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Λίνδου, που είναι εμβληματικό όχι μόνο στην αρχαία πλαστική περίοδο, αλλά και τώρα και πάντα θα είναι, και το Υπουργείο Πολιτισμού θα πρέπει να συνάψει νέα σύμβαση με την περιφέρεια ή αν κρίνει μόνο του να προχωρήσει στην εκπόνωση των μελετών και να αναζητήσει χρηματοδοτικά προγράμματα για το έργο και την ανάπτυξη της αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Ρόδου.
0: Ναι.
1: Θυμάστε, θυμάστε κύριε Χατζιωάννου, εσείς είχατε ασχοληθεί τότε ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και για τα κάστρα.
0: Βεβαίως.
1: Που παρενέβην 3 φορές κοινοβουλευτικά. Πρέπει να μιλάμε χωρίς σκοπιμότητα, με πολύ αγάπη και να προτρέψουμε την κυβέρνηση. Και εδώ θέλω να μάθω αν προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία το Υπουργείο Πολιτισμού για το έργο της ανάπτυξης της αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Λίνδου. Και θα δούμε και τα άλλα αποθέματα. Έχει γίνει τεράστια δουλειά από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η κυρία Μενδών έχει κάνει μεγάλο έργο. Αλλά προτρέπουμε και μοχλεύουμε πάντα με σεβασμό και με αλήθεια στις δομές διοίκησης της χώρας και να θυμίσουμε ότι υπάρχουν εκκρεμότητες. Ελπίζω να το δει θετικά η Υπουργός και να προχωρήσει σε αυτή την παρέμβαση που είναι πολύ σημαντική, χρήσιμη, αλλά νομίζω θα είναι και μια εμβληματική παρέμβαση για την ιστορία αλλά και για το μέλλον της χώρας και της Ευρώπης.
0: Φαντάζομαι, Υπουργέ, ότι έχετε αναζητήσει πληροφορίες για το αρχαίο θέατρο της Λίνδου. Εκτιμάτε έτσι από τις πληροφορίες από αρχαιολόγους ότι υπάρχει δυνατότητα να βγει περισσότερο στο φως ένα κομμάτι. Διότι θυμάμαι ότι παλαιότερα, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω έτσι προς διευκόλυνση συζήτησης, ότι το περίφημο διάζωμα στο οποίο πρωταγωνιστής είναι ο κύριος Σταύρος Μπαίνος, ο πρώην Υπουργός Πολιτισμού, είχε αξιολογήσει ότι υπάρχει δυνατότητα να βγει στο φως πολύ μεγαλύτερο μέρος του αρχαίου θεάτρου, δηλαδή, όπως εσείς είπατε χαρακτηριστικά, να εντυπωσιαστούμε και εμείς από την εμφάνισή του, από την ολότητά του.
1: Κοιτάξτε, οι πληροφορίες μου λένε ότι αν συνολικά αποκατασταθεί και γίνει και ανάδειξη του τοπίου, θα είναι εντυπωσιακή εικόνα. Είναι λαξευμένο στο μεγαλύτερο μέρος.
0: Σωστά.
1: Και νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να το προχωρήσει το Υπουργείο Πολιτισμού και να γίνει και επισκέψιμος χώρος και τα έσοδα ακόμα να γίνουν περισσότερα, αλλά να αναδείξουμε και το πολιτιστικό απόθεμα που είναι εντυπωσιακό και μεγάλο. Είναι πολύ σημαντικό σε όλα τα σημεία του θεάτρου να γίνει παρέμβαση, γιατί σας τονίζω ότι το Αρχαίο Θέατρο της Λίνδου και το τμήμα του οποίου διασώζονται στη δυτική πλευρά της Ακρόπολης Λίνδου χρονολογείται από τον 4ο αιώνα π.Χ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η χωρητικότητα είναι 2.000 και νομίζω ότι υπάρχουν πολλές πλευρές που μπορούν να αναδειχθούν και ανατολικά και δυτικά και στο κέντρο, που είναι πάρα πολύ σημαντικά και για την αρχαιολογική σκαπάνη αλλά κυρίως για την ιστορία. Μπορεί να αναδειχθεί. Οι αρχαιολόγοι λένε ότι μπορεί να δώσει πλούτο στην ανάπτυξή του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάω τώρα λίγο στην καθημερινότητα, από ό,τι διαφαίνεται και η πίεση όλων και η πίεση της κοινωνίας και αυτό το οποίο βγαίνει και από τις δημοσκοπήσεις οδηγεί στην κυβέρνηση. Είχαμε την δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι στις 30 του Σεπτέμβρη θα έχουμε ανακοίνωση μέτρων για τα καύσιμα κίνησης και στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Νομίζω ότι είναι μια αναγκαία πρωτοβουλία, έτσι Υπουργέ, το ακούτε σε όλες τις περιοδίες σας και στα νησιά μας.
1: Κύριε Χατζηγιάννου, επιτρέψτε μου να πω ότι η κυβέρνηση μέχρι σήμερα, σε λίγους μήνες, έχουν διατεθεί πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Και ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, η Ελλάδα είναι τρίτη, επαναλαμβάνω, στην Ευρώπη στα έκτακτα μέτρα στήριξης. Άρα έχει δοθεί ποσό μεγάλο. Μπορεί και μεγαλύτερο.
0: Ναι,
1: λίγο. Δεν είναι λίγο.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει σημασία, γιατί η σωστή σύγκριση είναι πόσο μεγάλο μέρος των οικονομικών της δυνατοτήτων κινητοποιεί κάθε χώρα για τη στήριξη στους πολίτες. Και σε αυτά δεν συνυπολογίζονται περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ των μόνιμων μέτρων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ για το 25 και το 26. Η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντιμετωπίζει την κρίση, παρεμβαίνει και συνεχίζει να παρεμβαίνει, και γι' αυτό, κύριε Χατζηγιάννου, είδατε ότι υπάρχει έμεση και άμεση ελάφρυνση από το οικογενειακό εισόδημα, αλλά σε ό,τι αφορά εδώ το εύρος της ενίσχυσης για τα καύσιμα, αυτό που μπορεί να κάνει είναι να απορροφήσει ένα μέρος της αύξησης και να περιορίσει την μετάδοσή της στην υπόλοιπη οικονομία. Μπορεί να μειώσει το βάρος που τελικά φτάνει στον πολίτη, αλλά χρειάζεται πλέον και ενίσχυση από τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Και νομίζω ότι θα το ανακοινώσει, θα το ανεβάσει στα ύψη το διάλογο ο κύριος Πρωθυπουργός, προκειμένου η Ευρώπη να συνδράμει ουσιαστικά. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό.
0: Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, Υπουργέ μου, γιατί καταλαβαίνω ότι μπαίνετε και στο πλοίο της γραμμής για να φτάσετε στην Λέρο. Θα έχουμε κάποια στιγμή, ελπίζω, την δυνατότητα να τα πούμε διαζώσει και τηλεοπτικά για να ανοίξουμε περισσότερα θέματα. Θα μείνω σε αυτά προς το παρόν. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, καλημέρα, ευχαριστώ θερμά.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
3: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας και την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον πυλώνα σταθερότητα σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή, σημειώνοντας ότι αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους της και έχει αποκαταστήσει τη δημοσιονομική της αξιοπιστία. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η στήριξη των πολιτών απέναντι στο κόστος διαβίωσης δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική πειθαρχία. Για τις σχέσεις με την Τουρκία, δήλωσε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με τους γείτονές της. Αλλά δεν απειλούμε, όπως είπε, κανέναν, ωστόσο δεν θα δεχτούμε απειλές και από κανέναν. Αναφερόμενος στην ασφάλεια, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανανέωσης των ενόπλων δυνάμεων, επιδιώκοντας αξιόπιστη αποτρεπτική ικανότητα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ενεργειακή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και στον κάθετο διάδρομο. Ανακοίνωσε ότι πιθανότατα την άνοιξη του 2027 αναμένεται η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από κοινοπραξία της Exxon και ελληνικής εταιρείας. Χρηματοδότηση ύψους 1,65 εκατομμυρίων ευρώ εξασφαλίστηκε για τον καθαρισμό των ρεμάτων στη Ρόδο και την ΚΟ, με στόχο τη βελτίωση της απρόης των ομβρίων και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων. Η σχετική πράξη εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Νοτιού Αιγαίου 2026-2030 και η απόφαση υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Οι παρεμβάσεις αφορούν τα υδατορέματα των δύο νησιών, καθώς και υφιστάμενα τεχνικά έργα που βρίσκονται στην αρμοδιότητα της περιφέρειας. Ιδιαίτερη αναφορά στην πρωτοβουλία για την ανακαίνιση 9 διαμερισμάτων που θα παραχωρηθούν στο Υπουργείο Υγείας για τη στέγαση ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟ. Έκανε ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, υποδεχόμενος στο γραφείο του, τη Μέρη Τριανταφυλοπούλου. Ο κ. Χατζημάρκος συνεχάρει την κυρία Τριανταφυλοπούλου για την επανεκλογή της στην Προεδρία της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ. Αναφέρθηκε στη συνεργασία του, υπογραμμίζοντας τη διάθεσή της να μετατρέπει τις ιδέες σε συγκεκριμένες δράσεις. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ωστόσο στην προθυμία της να συμβάλλει οικονομικά, κινητοποιώντας παράλληλα μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ στην ανακαίνιση των 9 διαμερισμάτων που έχει αποφασιστεί να παραχωρηθούν στο Υπουργείο Υγείας. Ξεκινούν στη Ρόδο οι εργασίες του Συνεδρίου Τουρισμού στα χρόνια της κλιματικής κρίσης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η βιώσιμη λειτουργία των επιχειρήσεων, η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η ανθεκτικότητα του τουρισμού. Στο συνέδριο που θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου συμμετέχουν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, του τουριστικού και επιχειρηματικού κόσμου. Στο επόμενο στάδιο περνάει η διαδικασία για την αποκατάσταση, συντήρηση και ενεργειακή αναβάθμιση του Ενιδρίου Ρόδου, καθώς ολοκληρώθηκε ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου. Ακολουθεί η αξιολόγηση των προσφορών και η ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για την έναρξη του έργου. Η παρέμβαση αφορά το κτίριο του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου. Περιλαμβάνει εργασίες που αναμένεται να βελτιώσουν την ενεργειακή του απόδοση, αλλά και τη συνολική λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων. Την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών για την αντιμετώπιση της διάβρωσης στην Κρεμαστή ζητά ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος Παναγιά η Ελεημονήτρια, επισημένοντας ότι η κατάσταση σε τμήμα του παραλιακού δρόμου έχει επιδεινωθεί. Ο Σύλλογος, με επιστολή του προς τον Δήμαρχο Ρόδου και τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, ζητά ενημέρωση για την πορεία του σχεδιαζόμενου έργου προστασίας της ακτής, τη χρηματοδότηση και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του. Κριτική στη Δημοτική Αρχή Καλλιμνίων και προσωπικά στο Δήμαρχο Ιωάννη Μαστροκούκο για την κατάσταση της ανέκας και ο επικεφαλής της παράταξης Κάλυμνος Δύναμη Προοπτικής και πρώην Δήμαρχος Δημήτρης Διακομιχάλης. Με αφορμή δηλώσεις για την κατάσταση της εταιρείας, η παράταξη αφισβητεί την εικόνα που παρουσιάστηκε και θέτει ερωτήματα για την οικονομική κατάσταση. Την άμεση αντιμετώπιση των ελλείψεων στα σχολεία της Στήλου ζητά από το Υπουργείο Παιδείας η Δήμαρχος Μαρία Καμά με επίγουσα επιστολή της. Όπως επισημαίνει, στο Γυμνάσιο Λύκειο του νησιού εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις εκπαιδευτικών, μεταξύ άλλων σε φιλολόγους, ενώ δεν έχει καλυφθεί και η θέση για την ομάδα προσανατολισμού της Τρίτης Λυκείου. Παράλληλα, παραμένουν εκκρεμότητες σε ό,τι αφορά την παράλληλη στήριξη. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμοδυτική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα και από αυτά θέλω να ξεκινήσω, αγαπητοί μου φίλοι. Γιατί νομίζω πως αυτή η δήλωση σημερινή του Άδωνη Γεωργιάδη, ότι ο Τσίπρας τα πήρε από τη Βενεζουέλα. Λοιπόν, και ότι υπάρχουν στοιχεία, δεν μπορεί να περάσει με τίποτα απαρατήρητο και ας κάνει το μέγκα παιχνίδια, τα παιχνίδια τα οποία κάνει. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν, αλλά να ξέρετε ότι υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τότε είχαν ασχοληθεί με τα θέματα αυτά και της Βενεζουέλας γενικώς, αλλά και οι κύριοι του Μέγκα γνωρίζουν. Μην βλέπετε τώρα, έχουν το πάθος, ο Μαρινάκης εναντίον του Μητσοτάκη, και βεβαίως δεν είναι τυχαίο ότι η επικεφαλής, ας πούμε, στη διεύθυνση ενημέρωσης του Μέγκα την έχει ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αποτυχημένος υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ήθελε να γίνει και περιφερειάρχης πάνω στην Λέσβο. Αυτός ήξερε τη Μυτιλίνη. Την ήξερε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, μην βλέπετε αυτά. Υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία μπορούν πραγματικά, και το ότι ένας υπουργός αυτή την ώρα τα βγάζει, κάνει αυτή τη δήλωση, κάτι προφανώς γνωρίζει. Ξέρετε κάτι, όταν ήρθε ο Μητσοτάκης το 19, θα μπορούσε να ανοίξει πολλούς φακέλους. Μα πάρα πολλούς φακέλους, γιατί η περίοδος Τσίπρα ήταν πολύ αμαρτωλή. Και αυτοί εδώ οι λεβέντες οι οποίοι ήταν τριγύρω. Θα σας θυμίσω λοιπόν, μιας και γίνεται λόγος ειδικά για τη Βενεζουέλα, όταν τα ταξίδια ήταν το ένα μετά το άλλο στη Βενεζουέλα. Θα σας θυμίσω τον δικηγόρο Αρτέμι Αρτεμίου, ο οποίος είναι ειδικευμένος, Κύπριος δικηγόρος είναι αυτός, ο οποίος είναι μανούλα στις offshore εταιρείες, αυτές που λέμε εξωχώριες εταιρείες, δηλαδή offshore εταιρείες. Ήτανε μανούλα και ήταν αγκαλιά, χέρι-χέρι, μαζί με τον Νίκο Παπά. Βενεζουέλα. Λοιπόν, εάν το άνοιγε το κεφάλι ο Μητσοτάκης, εδώ δεν άνοιξε για άλλα πιο... Τι να πει τώρα, τι να πρωτοθυμηθώ. Ο Μητσοτάκης ήρθε και είναι άνθρωπος ο οποίος θέλει, ας πούμε, να φτιάξει μια χώρα η οποία να είναι σύγχρονη και να κάνει βήματα μπροστά. Και εύκολα ρίχνει λύθη στο παρελθόν. Σου λέει, όχι, γέγονε, πάμε για καινούργια. Επειδή όμως κάποιοι είναι θρασίτατοι και προκαλούν συν τις άλλες, αν χρειαστεί να ανοίξουν κάποιοι φάκελοι, θα ανοίξουν, και όπως το καταλαβαίνω, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, θα βρουν τον πελά τους άγρια. Κάποιοι λεβέντες οι οποίοι το παίζουν παρθενογεννημένοι, άσπηλοι, αμόλυντοι, άφθαρτοι. Να ξέρουν ότι, θα μου πείτε, ύστερα από τόσα χρόνια στέκουν τα αδικήματα, υπάρχουν τα αδικήματα. Αυτό δεν το γνωρίζω, νομικός δεν είμαι. Αλλά, ή θα μου πείτε, θα τους καταδικάσει η κοινωνία. Μα η κοινωνία αυτή την ώρα είναι μία αληφή, έχει γίνει σήμερα η κοινωνία. Η μεν μία αληφή είναι κυραληφή, ξέρω εγώ, είναι για την, πώς τα λέει ο Βελόπουλος, για τον πονοκέφαλο. Η άλλη, ξέρω εγώ, είναι, δεν ξέρω, για το φάρμακο της φαλάκρας. Γεια σου ρε Βασίλη, καλημέρα. Τι γίνεται ρε Βασίλη?
1: Καλημέρα.
0: Όλα καλά, λεβέντη μου? Και λέω λοιπόν ότι η κοινωνία, αυτοί οι οποίοι είναι τώρα στρατευμένοι, δρομολογημένοι με το Τσίπρα. Βλέπεις τώρα, έβλεπα προηγουμένως μία ανάρτηση που έκανε ο Λοΐζος μου με βάση την δήλωση του Άδωνη. Σε χρόνο ντετέ, μπουμ, όρμηξαν τα τρόπους, θα πούμε, του Τσίπρα. Είναι έτοιμα. Είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη, να πούμε. Κατάλαβες. Λοιπόν, η κοινωνία είναι... Υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας, το καλό κομμάτι, το υγιές κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο είναι σιωπηρό, να ξέρετε. Και το βλέπω εγώ και από το οικείον μου περιβάλλον. Οι οποίοι λένε, δεν πάρει και εσάς. Απλώς είναι θεατές, παρακολουθούν χωρίς να εκδηλώνονται. Και υπάρχουν όλοι αυτοί οι υπόλοιποι, κάποιοι στρατευμένοι, οι οποίοι είναι με το Τσίπρα, έχει πολλούς τέτοιους ο Τσίπρας, είναι εκεί στηρίζεται η πολιτική του. Βέβαια, στο παιχνίδι μπαίνει δυνατά το Μέγκα, και εδώ πραγματικά είναι να προβληματίζεται κανείς, γιατί στο Μέγκα επενδύονται μεγάλα κεφάλαια για ένα μέσο ενημέρωσης, ας πούμε, με τα ελληνικά δεδομένα. Να μου πείτε, υπάρχει το χρήμα, καλά κάνουν και είναι ένα πλούσιο κανάλι. Αλλά η γραμμή την οποία ακολουθεί, δεν ξέρω κατά πόσο βοηθά την ίδια τη χώρα. Δεν με ενδιαφέρει αν στηρίζει τον Τσίπρα, στήριζε παλιότερα τον Ανδρουλάκη, είδε ότι δεν τραβούσε ο Ανδρουλάκης, το γύρισε τώρα στο Τσίπρα, μετά πήγε στην Καριστιανού, δεν τραβούσε και η Καριστιανού, τώρα κατέληξαν όλοι αυτοί στο Τσίπρα. Δεν με ενδιαφέρει. Δικαίωμά τους να στηρίζουν όποιον θέλουν. Δεν είναι όμως δικαίωμά τους να βλάπτουν όποιον θέλουν. μπορεί να στηρίζεις όποιον θέλεις, είναι δικαίωμά σου να δίνεις χείρα βοηθείας σε αυτόν που θέλεις, που τον αγαπάς, που σ' αρέσει, που τον θέλεις εν ολίγης. Αλλά πρέπει να είσαι και προσεκτικός όταν επιτίθεσαι. Και αυτό το οποίο έγινε, τίποτα δεν είναι τυχαίο από αυτό το οποίο έγινε τις τελευταίες ώρες. Το ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε επίθεση στο Χασαπόπουλο και στην Βούλγαρη, γιατί την έκανε, ήταν 100% δικαιολογημένος. Δεν είναι αυτό το πράγμα, παιδιά. Ξέρει πολύ καλά, ξέρει το ρόλο τους ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ποιος είναι. Και τώρα το πάει, ανεβάζει τα level και σου λέει κάτσε να σας πάω εκεί που πονάτε. Και το πάει αμέσως να πούμε στη Βενεζουέλα. Γιατί εκεί είναι μαύρη σελίδα, υπάρχουν μαύρες σελίδες. Δεν ξέρω βέβαια ο Μητσοτάκης αν το εγκρίνει κάτι τέτοιο, αλλά προφανώς για να το ανεβάζει ο Γεωργιάδης θα πει ο Μητσοτάκης, ο Μητσοτάκης κοιτάζει τα δικά του. Ο Μητσοτάκης παίρνει στις πλάτες του μια χώρα και είδαμε το ταξίδι στην Αμερική, τι όφελος έφερε για τη χώρα, τι επαφές έκανε εκεί. Εκτός μόνο και αν έχουμε πραγματικά τυφλωθεί τόσο πολύ και δεν είμαστε σε θέση να δούμε απλά πράγματα τα οποία είναι όμως πολύτιμα για την πατρίδα μας. Λέω λοιπόν σχετικά με τον Άδωνη. Το κεφάλαιο της Βενεζουέλας και ο Αρτέμις Αρτεμίου και οι offshore εταιρείες, ο Κύπριος δικηγόρος και όλα εκείνα, το αεροπλάνο της Βενεζουέλας που είχε έρθει βράδυ να πούμε στην Ελλάδα χωρίς καν άδεια τότε εκείνη την εποχή, δεν ξέρω, πτήσεις, πώς γίνονται αυτά και ποιος ξέρει τι μετέφερε και τα λοιπά. Όλα αυτά πολλά ερωτηματικά, είναι πολλά μικρά κομμάτια του παζλ που αν ενωθούν δεν ξέρω τι μπορεί να βγάλουν. Εγώ τα παίρνω τώρα τάκτος ερημένα όπως είναι αυτά και σας τα μεταφέρω. Αλλά να ξέρετε ότι ο Γεωργιάδης ο Άδωνης αφελής δεν είναι. Κάθε άλλο. Είναι πολύ έξυπνος και η κάθε του κίνηση είναι μελετημένη. Αυτό το θέμα το οποίο ανεβάζει τώρα για το Τσίπρα, τη Βενεζουέλα, το Μαδούρο και τα μαύρα της Βενεζουέλας, μόνο τυχαίο δεν είναι. Απλώς εμένα η μνήμη μου ακόμα υπάρχει, είναι στη θέση της και θυμάμαι τον Αρτεμίου, τον Αρτέμι Αρτεμίου, τον δικηγόρο επαναλαμβάνω, κρατήστε αυτό το όνομα, ίσως το συναντήσουμε μπροστά μας, εάν πάρει έκταση αυτό το θέμα τώρα που ανεβάζει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μανούλα, ειδικός, εξειδικευμένος στις offshore εταιρείες, εξωχώρες εταιρείες και ο οποίος είχε πάρει δώσει με Βενεζουέλα μαζί με τον παπά πήγαιναν, τον Νίκο τον παπά, ο οποίος ήταν από τους πλέον έμπιστους να πούμε, το alter ego του Τσίπρα ήταν και απορώ τώρα πως δεν είναι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να γνωρίζω τι παιχνίδια παίζονται. Επίσης επαναλαμβάνω, όλες αυτές οι αθλειότητες εντός, κοιτάξτε, συμπίπτουν με όλα αυτά τα σημαντικά τα οποία συνέβησαν τις προηγούμενες ώρες στις ΗΠΑ, στη Νέα Υόρκη, αγαπητοί μου φίλοι, στην 81η Σύνοδο Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Είδαμε ένα Τούρκο τελικά, ηγέτη, πρόεδρο, να είναι πολύ χαμηλών τόνων, φαινόταν ο άνθρωπος ότι δεν του βγήκε. Και όλα αυτά τα οποία είχαν ακουστεί τις προηγούμενες ημέρες και δεν αναφέρομαι ούτε στο Μέγκα και ούτε σε αυτά τα μέσα που ο ρόλος τους τελικά να πλήξουν το Μητσοτάκη και την κυβέρνηση και κάτι τι καλό το οποίο κάνει εθνικό, το πολεμάνε, γνωρίζουν ότι κάνουν κακό στην ίδια τη χώρα με αυτή την τακτική την οποία να ακολουθούν. Αλλά είναι το πάθος, ξέρετε. Όταν ο άλλος είναι ένας αποτυχημένος βουλευτής, ας πούμε, του ΠΑΣΟΚ ή ήθελε να γίνει περιφερειάρχης και δεν τα κατάφερε, ας πούμε. Και αναφέρομαι στο Μαλέλη για όσους δεν το γνωρίζετε. Αυτός είναι το πάνω χέρι στην ενημέρωση του Μέγκα. Βλέπουμε πραγματικά. Έβλεπα χθες το δελτίο ειδήσεων γιατί ήθελα να δω το φίλο μου το Στράτο, το Φαναρά, τη δημοσκόπηση την οποία θα παρουσίαζα. Και είδα την δομή του δελτίου ειδήσεων και για έναν ο οποίος γνωρίζει λίγο πολύ πώς λειτουργούν τα μέσα, έβλεπα πραγματικά το πόσο στρατευμένοι, το πόσο στημένοι, πόσο δουλεμένος, μιλευμένο είναι το κομμάτι της ενημέρωσης, πώς θα παρουσιαστεί και πώς θα πλήξει την κυβέρνηση. Αν είναι δυνατόν οι επαφές του Κυριάκου Μητσοτάκη, το ταξίδι του στη ΣΥΠΑ, που πραγματικά περνάει στην ιστορία ως από τα πιο επιτυχημένα ταξίδια που έχει κάνει Έλληνας πρωθυπουργός, γιατί πήγε εκεί και μίλησε για το τι θα γίνει στην Ελλάδα μετά από 10 χρόνια. Μιλούσε με τους κολοσσούς της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής. Αλλά θα μου πείτε τώρα, εκείνη την ώρα μέσα στη Βουλή κράζανε, έβλεπα τον Ανδρουλάκη να χτυπιέται και κάτι σαν χλαμάρες, δηλαδή απίστευτα πράγματα, δηλαδή τόσο χαμηλό επίπεδο, μα τόσο χαμηλό, και από την άλλη μεριά να σχεδιάζεται το μέλλον της επόμενης γενιάς της χώρας μας. Και χαμπαριάζουν, νομίζετε? Μπα, αφιβάλλω, αν ξέρουν τελικά τι τους γίνεται. Όπως επίσης η συνάντηση η οποία έγινε στη Νέα Υόρκη με πρωτοβουλία του Νετανιάχου. Ζήτησε ο Νετανιάχου να συναντηθεί με τον Μητσοτάκη και ήταν κάπου 40 λεπτά η συνάντηση και συζητήθηκαν, δεν ξέρουμε ακριβώς το τι συζητήθηκε, αλλά ήταν γύρω από τα εθνικά μας ζητήματα και πρέπει να ήταν από τη γλώσσα του σώματος που έχω δει. Παναγιώτη, έχεις βίντεο, μπορείς να δείξεις παρακαλώ, μιας και καλυμπράρεις τη τηλεόραση. Από τη γλώσσα του σώματος, από το χαιρετισμό τον οποίο έγινε, από τον τρόπο που χτυπάει την πλάτη ο ένας τον άλλο κτλ, φαίνεται η καλή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στους δύο άνδρες. Και σήμερα το Ισραήλ διάβαζα και ένα άρθρο του φίλου μου του Φαΐλου του Κρανιδιώτη στη Δημοκρατία. Απορώ πως ακόμα η Δημοκρατία φιλοξενεί τέτοια ωραία άρθρα όπως αυτά του Φαΐλου του Κρανιδιώτη, όπου εκεί αναφέρεται η χρησιμότητα, είναι χρυσή αυτή η συνεργασία η οποία και η φιλία η οποία υπάρχει αυτή την ώρα ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ. Και βλέπουμε εδώ κάποιες αριστεράτζες, κάποιους τύπους και κάποια ακροδεξιά γκρουπούσκουλα, αντισημίτες, να βρίζουν και να αντιστρατεύονται, ρε παιδιά, τέτοιου είδους πρωτοβουλίες της ελληνικής πλευράς. Αν ομιγέννητο γίνει κάτι κακό, δεν υπάρχει περίπτωση κανείς να μας σταθεί στο πλευρό μας. Ακούγαμε λίγο πριν και το Τσούνι το στρατηγό. Μόνο το Ισραήλ, μόνο από αυτό μπορούμε να περιμένουμε. Φαΐλος Κρανιδιώτης, καλή σου μέρα, αγαπημένε μας Φαΐλο.
1: Καλημέρα κύριε Λούζε.
0: Τι μου κάνετε?
1: Στον αγώνα, πάντα.
0: Συγχαρητήρια για το άρθρο.
1: Να είστε καλά.
0: Και το τελευταίο και το προτελευταίο.
1: Να είστε καλά. Κοιτάξτε, επειδή σας άκουγα και εγώ με προσοχή, το τελευταίο, θα ξεκινήσω από το τελευταίο το οποίο είπατε. Και κάνοντας μια αναφορά σε αυτό που έγραψα και στο άρθρο μου. Η συμμαχία μας με το Ισραήλ είναι σημαντικότερη από τη συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι σημαντική, έτσι, η συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ, μας προστάτευσε σε μια πολύ δύσκολη μεγάλη περίοδο. Ανήκαμε στο σωστό στρατόπεδο, στις μεγάλες δημοκρατίες, όταν απέναντί μας υπήρχε φτώχεια, μιζέρια, ολοκληρωτισμός. Πήραμε όπλα πολύ φτηνά ή και δωρεάν, έτσι. Αλλά το ΝΑΤΟ δεν είναι σχεδιασμένο για να αντιμετωπίζει διαμάχες μεταξύ των μελών. Είναι μια συμμαχία που δεν σκέφτηκαν το 1953, πότε και στις αρχές του 50 όταν έγινε το ΝΑΤΟ, να κάνουν πρόνοιες για το μην επιτεθεί η Αγγλία στη Γαλλία ή στην Ισπανία στη Γαλλία ή η Τουρκία στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό και τι κάνει το ΝΑΤΟ, το έχουμε δει στην πράξη. Στις περισσότερες περιπτώσεις προσπαθεί να παρέμβει να κρατώντας τις αποστάσεις ή κάνει τον Πόντιο Πιλάτο. Λοιπόν, αυτοί οι οποίοι μπορούν να παρεύουν στο πλευρό μας, γιατί έχουμε κοινά συμφέροντα και έχουν λόγους να το κάνουν, είναι Ισραηλινοί. Γιατί έχουν λόγους? Γιατί το Ισραήλ δεν το συμφέρει, θα είναι μεγάλος κίνδυνος για την κοινή ασφάλεια αν οι Τούρκοι έπαιρναν την υπόλοιπη Κύπρο και αν η Ελλάδα μετά από μια στρατιωτική ήττα μετατρεπόταν στο δορυφόρο όπως θέλουν να την κάνουν οι Τούρκοι και διάφοροι ηλίθιοι από εδώ βοηθούν με τις ανοσίες τις πουρκουάδικες τις οποίες λένε. Λοιπόν, θα είχαν το στρατηγικό του βάθος στο Ισραήλ που είναι η Ελλάδα και η Κύπρος, ένας ασφαλής χώρος, ένας διάδρομος προς την Ευρώπη, δύο χώρες καλοί και αξιόπιστοι σύμμαχοι και χώρος στον οποίο μπορούν οι πολίτες του να έχουν οικονομική δραστηριότητα, να πηγαίνουν διακοπές και να νιώθουν ασφαλείς, κάτι το οποίο δεν μπορούν να το κάνουν στην Τουρκία, αλλά δεν μπορούν να το κάνουν και σε άλλες χώρες. Η Ιρλανδία γίνει πολύ εχθρική, η Ισπανία πολύ εχθρική. Λοιπόν, σε χώρες στις οποίες έχουν μεγάλες μουσουλμανικές μειονότητες έχουν μεγάλα προβλήματα. Λοιπόν, πρώτον λοιπόν θα χάνανε στρατηγικό βάθος και δύο αξιόπιστους συμμάχους. Δεύτερον, θα έφερνε στην πόρτα τους πια απ' έξω έναν ακόμα πιο ισχυρό και φανατικό εχθρό όπως είναι οι Τούρκοι. Και το τρίτον, όλοι οι χιτλερίστοι γύρω-γύρω, οι άλλοι που υπάρχουν, Χούθης, Χαμάς, Χεζμπολάχ, Ιράν, όλοι αυτοί θα παίρνανε αέρα. Δηλαδή και θα γινόταν ο κίνδυνος ακόμα μεγαλύτερος. Έχουν λοιπόν αυτού του συγκεκριμένου λόγου. Και υπογραμμίζω για πολλωστή φορά, το έχω ξανακάνει στην εκπομπή σας, ότι γίνεται μεγάλη συζήτηση στο Ισραήλ, δημόσια συζήτηση, καρτογραφία υπάρχει γι' αυτό, ότι τα όπλα των Τούρκων στα κατεχόμενα της Κύπρου αποτελούν απειλή για το Ισραήλ, γιατί έχουν τις πόλεις του Ισραήλ και τις αμυντικές του εγκαταστάσεις στο βεληνικές τους. Γι' αυτό το λόγο. Η κοινή λογική λοιπόν, αν έχει στοιχειώδη κοινή πατριωτική λογική, επιβάλλει τη συμμαχία αυτή. Από την άλλη, εμείς τι προσφέρουμε σε αυτή τη συμμαχία? Προσφέρουμε τους καλύτερους πιλότους του ΝΑΤΟ και μια αεροπορία σύγχρονη, υποδέστερη σε αριθμό του Ισραήλ και σε μέσα, αλλά πολύ σύγχρονη και αυτή τη στιγμή ισχυρότερη από την αεροπορία της Τουρκίας και μια από τις ισχυρότερες της Ευρώπης. Η αεροπορία μας είναι πάρα πολύ ισχυρή, ακόμα και αν τη συγκρίνεται, μπορεί να συγκριθεί μόνο με τη Γαλλία. Λοιπόν,
0: και αν προσθέσεις και τον ανθρώπινο παράγοντα,
1: βεβαίως,
0: τους φρίγους,
1: και εκεί υπογραμμίζω τους χειριστές.
0: Χειριστές.
1: Οι καλύτεροι των ΝΑΤΟ, οι οποίοι
0: γίνεται ακόμα πιο ισχυροί.
1: Οι οποίοι έχουν εντυπωσιάσει τους Ισραηλινούς από την πρώτη άσκηση στον περήφανο Σπαρτιάτη που έγινε πριν χρόνια, όταν έγινε. Λοιπόν, και είχα μάθει τότε το σχόλιο του αρχηγού της Ισραηλινής αεροπορίας, εντυπωσιασμένου προς τον αρχηγό της δικής μας αεροπορίας, ότι αυτοί οι άνθρωποι, λέει, έχοντας βασική τεχνική υποστήριξη, μπορούν να έχουν μέσα στο πουλί σε δύο μέρες πλήρη αεροπορική υπεροχή στο Αιγαίο. Αυτά δεν δικά μου λόγια, ούτε το έβγαλα το κεφάλι μου. Mm. Από ανώτατο αξιωματικό της αεροπορίας, τότε μου μετέφερε αυτό το οποίο είχε υποθεί. Και επίσης έχουμε να εισφέρουμε και ένα ναυτικό το οποίο είναι μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερο από το Ισραήλ, ναυτικό ανοιχτής θάλασσας, που τι θα μπορούμε να προσφέρουμε επίσης και σε ένα βάθος χρόνου και σε μια, ας πούμε, ειρηνική εξέλιξη των πραγμάτων. Να βοηθάμε ο ένας τον άλλο για την διαφύλαξη και επιτήρηση των ΑΟΣ μας, οι οποίες θα γειτονεύουν πια, οι δικοί μας με τις Κύπρου, τις Κύπρου με το Ισραήλ κτλ. Έτσι, το καλώδιο, υποθαλάσσιους αγωγούς. Λοιπόν, μπορούμε λοιπόν συνεργαζόμενοι.
0: Και στην αριθμό τέτοιων θεμάτων, ρε παιδιά, τι πράγματα υπάρχουν σε εξέλιξη.
1: Ναι. Αυτά, όταν η άλλη πλευρά, η χρήσιμη ηλίθη των τσιγαντιστών, οι οποίοι δεν προβληματίζονται, ας πούμε, το ότι βρίσκονται, είτε είναι αριστεροί στην Ελλάδα, είτε είναι ψευτοσκληροί, τάχα μου πατριώτες και εθνικιστές, όπως αυτάρεσκα θέλουν να αποκαλούνται, δεν τους προκαλεί καμία εντύπωση το ότι βρίσκονται στο ίδιο στρατόπεδο με τον Ερντογάν όταν στρέφονται κατά του Ισραήλ και υποστηρίζουν.
0: Τον Ερντογάν εγώ τον είδα έτσι πολύ χαμηλών τόνων. Φαίνεται πλέον, δηλαδή εισπράττει την ισχύ της Ελλάδος. Η Ελλάδα από εκεί που ήταν ένας αδύναμος κρίκος, μια αδύναμη χώρα ας πούμε, φαίνεται πλέον τώρα ότι είναι περιφερειακή δύναμη και βλέπετε ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται τα ελληνοτουρκικά. Του φύγε εκείνος ο Τσαμπουκάς, εκείνο το. Κατάλαβες τώρα τι εννοώ. Εκεί που έδειξε λίγο σφρίγος, ας πούμε, ως ηγέτης, ήταν το κομμάτι της Κύπρου ο Ερντογάν, δηλαδή υποστηρικτικά σε αυτό, μιλώντας για δύο ξεχωριστά κράτη.
1: Ναι, πάντα έλεγα ότι το κόμμα του πολέμου είναι οι Τουρκουάδες. Τον πόλεμο μπορεί να τον φέρουν κοντά αυτοί που εκπέμπουν το μήνυμα της αδυναμίας. Αυτοί που λένε ότι δίθεν είμαστε πιο αδύναμοι,
0: μπράβο,
1: δεν μπορούμε να τα βάλουμε μαζί τους.
0: Αυτό είναι.
1: Η ισχύς διασφαλίζει την ειρήνη.
0: Ναι, αλλά ισχύει στην πράξη και όχι στα λόγια. Και εγώ βλέπω ότι γίνεται πράξη με το Μητσοτάκι που θέλουν να τον εξοβελήσουν αυτή την ώρα. Ή εντός.
1: Και το έλεγα σε έναν φίλο χτες. Του λέω, κοίταξε. Εγώ με το Μητσοτάκι κοινό το έχουμε από δύο χέρια και δύο πόδια. Έχουμε τελείως διαφορετική κοινωνική προέλευση.
0: Σωστό.
1: Διαφορετικό ύφος λόγου, διαφορετικά γούστα. Λοιπόν,
0: πάμε όμως στο όμως, γιατί εκεί είναι η ουσία. Στο όμως.
1: Εγώ έπαιζα μπάλα και ξύλο, εκείνος έπαιζε και παίζει τένις. Αλλά τη χώρα κυβερνάται και συσσωρεύει ισχύ και εκπέμπει το μήνυμα της αποτροπής.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτό είναι το α και το ω. Και γι' αυτό είναι μεγάλο έγκλημα πολιτικό αυτό που κάνουν όσοι αντιπολιτεύονται την πατρίδα και στρέφονται ενάντια σε αυτές τις πολιτικές και ενάντια συμμάχες στον χώρο. Είδατε το φοβερό, το οποίο για μένα το πιο φοβερό απ' όλα, η πιο φοβερή στιγμή στα Ηνωμένα Έθνη ήταν όταν σήκωσε. Είδα όταν ανέβηκε στο βήμα ο Ντανιάχου με το δεξί χέρι ακούμπησε στα χαρτιά του και έβγαλε κάτι από την τσέπη του και το βάλε με το αριστερό χέρι πάνω στο πόντιουμ. Ήταν το Πέιτζερ, ήταν ο βομβητής.
0: Μάλιστα.
1: Τον οποίο τους τον έτριψε στα μούτρα. Είπε δηλαδή στους εχθρούς του, στους οποίους είναι και οι Τούρκοι, κοιτάξτε τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να σας αφανίσουμε όλη την ηγεσία και το στελεχικό δυναμικό σας μέσα σε ένα λεπτό, μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Αυτό το έκανε. Και αυτή είναι μια πολύ ισχυρή και σοβαρή χώρα που με μεγάλη ευφυΐα και χρόνο και κόπο και μυαλό έκανε αυτή την φοβερή επιχείρηση που είναι μοναδική στα χρονικά, όπου εξόντωσε ή εξουδετέρωσε χιλιάδες τρομοκράτες της Χεζμπολάχ. Και αυτό ήταν μήνυμα και προς τους Τούρκους. Γι' αυτό ο Ερντογάν, σωστά επισημαίνεις, ξαφνικά θυμήθηκε ότι είμαστε γείτονες, φίλοι και ανήκουμε στην ίδια συμμαχία.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, αυτό λοιπόν που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, που είναι μια τεράστια και μοναδική ευκαιρία, όπου έχουμε κοινά συμφέροντα και εμείς και το Ισραήλ, πρέπει να τα αξιοποιήσουμε και να πολεμήσουμε και την άθλια προπαγάνδα που διακινούν ειδικά η αριστερά στην Ελλάδα και διάφοροι άλλοι ανόητοι.
0: Η αριστερά όμως βρίσκει πλατφόρμες για να διακινεί την προπαγάνδα της. Εγώ επαναλαμβάνω.
1: Βρίσκει πλατφόρμες και υπάρχει και χρήμα από πίσω. Που το είπαν οι Ισραηλοί. Από πίσω είναι το Κατάρ. Το έγραψε νομίζω και ο πρέσβης, ο Ντανόνης, ο πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη. Είναι το Κατάρ και η Τουρκία. Οι οποίοι δίνουν χρήμα γι' αυτό. Να λένε για δίθεν γενοκτονία. Πού ακούστηκε γενοκτονία που αυξήθηκε ο πληθυσμός? Πού ακούστηκε γενοκτονία όπου οι τραυματίες να μεταφέρονται, οι Παλαιστίνοι τραυματίες, να μεταφέρονται στο Ισραήλ για να θεραπευτούν στα νοσοκομεία.
0: Για να συλλευτούν. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, φανταστείτε, δηλαδή οι Γερμανοί δεν νομίζω ότι το κάνανε αυτό, ότι παίρνανε τους Εβραίους και τους πηγαίνανε στα νοσοκομεία.
0: Όχι, και να προειδοποιούν και τον κόσμο ότι αδειάστε την περιοχή γιατί θα την βομβαρδίσουν.
1: Ακριβώς. Αν το Ισραήλ ήθελε να κάνει γενοκτονία, θα ισοπαίδουν όλη τη Γάζα.
0: Ισοπαίδουν τον κόσμο όλο.
1: Δεν κάνει αυτό και έχει απώλειες.
0: Τι χειρουργικές επεμβάσεις έγιναν όταν διεπίστωσαν ότι τα τούνελ της Χαμάς ήταν κάτω, Βασίλη, κάτω από νοσοκομεία. Τέτοιες. Ναι,
1: κάτω από σχολεία.
0: Βάζουν ασπίδια δηλαδή τα μικρά παιδάκια, τους ασθενείς. Κατάλαβε τώρα. Ναι, για να κάνουν τις τους.
1: Αυτό που βλέπουμε στα κοινωνικά δίκτυα και σε διάφορα μέσα έχει από πίσω του πάρα πολύ χρήμα. Και γι' αυτό και κάποιοι λένε ότι ένας στόχος που θα έπρεπε να είναι της Δύσης, των Ισραηλινών, των Αμερικανών, είναι και το Κατάρ πρώτα απ' όλα. Όπου είναι εκεί η μήτρα η οποία στέλνει, γεννάει χρήμα συνέχεια και το στέλνει για να χρηματοδοτεί αυτή τη μηχανή του θανάτου και της προπαγάνδας. Γιατί χρηματοδοτεί και τα όπλα και τους τρομοκράτες, αλλά χρηματοδοτεί και την προπαγάνδα μέσα στη Δύση. Δηλαδή, πολλοί από αυτούς που βλέπετε να κουνάνε το δαχτυλάκι και να ανήκουν σε δυτικά μέσα ή να είναι πολιτικοί της Δύσης, είναι αγορασμένοι κανονικότατα. Δηλαδή, οι πράξεις αυτές που συμβαίνουν, αυτά που βλέπουμε στην Ισπανία, ας πούμε για παράδειγμα. Εγώ, τα καφριλίκια τα οποία ακούμε να λένε Άγγλοι υπουργοί ή Ιρλανδοί, έχουν από πίσω το σίγουρο και χρήμα και φαίνεται αυτό. Βγάζει μάτι. Εμείς όμως τα συμφέροντά μας είναι πολύ συγκεκριμένα. Είμαστε Έλληνες, έχουμε απέναντί μας αυτόν τον εχθρό αιώνα τώρα, έχουμε την Κύπρο κατεχόμενη, έχουμε χάσει πιλότους από τον επεκτατισμό τους και από τις παράνομες ενέργειές τους. Μας απειλούν κάθε μέρα με δηλώσεις.
0: Τελικά, τελικά διαζύγει ο πλήρες πλέον με τα F-35 από πλευράς των γειτόνων μας. Έτσι, έχω την αίσθηση ότι αποδεικνύεται κλείνει
1: τι,
0: αυτό το θέμα.
1: Ναι. Αγαπητέ Κλάνθη, το τρελό δούλεμα το οποίο έχει ρίξει ο Τραμπ στον Ερντογάν.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Ο φίλος μου και έτσι, αλλά.
0: Ναι, και μετά στην πράξη.
1: F-35 γιοκ. F-16 Viper,
0: και γιοκ. Το άλλο που
1: είναι τίτλο για τα καν, γιοκ.
0: Η άλλη σκόνη που σηκώθηκε εδώ εσωτερικά ένα διάστημα σχετικά με το safe, ας πούμε, τη συμμετοχή των γειτόνων μας, ας πούμε. Και τελικά παντού απ' έξω. Δηλαδή ο Μητσοτάκης έχει μπλοκάρει τα πάντα, να πούμε. Και δεν ακούς, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου, πώς πάμε, πώς εξελίσσεται.
1: Όχι μόνο αυτό. Όταν στην Τουρκία μπήκαν drones, δεν τα πήρανε χαμπάρι.
0: Δεν τα πήρανε.
1: Τα δίθεν φοβερά αεροπορικά αισθήματα που φτιάχνουν μόνοι τους. Όταν
0: είναι όμως προς τιμή τους ότι μπορούν και κάνουν αυτά που κάνουν, έστω εν πάση περιπτώσει να πούμε, μπορεί να υστερούν τεχνολογικά, αλλά την παλεύουν όμως οι γείτονες. Κάτι είναι.
1: Την παλεύουν, αλλά ξαναλέω, γιατί κάποιοι υπερβάλλουν και λέγανε ότι μπορούν να μας σαρώσουν, να κάνουν,
0: α,
1: να δείξουν.
0: Εντάξει, λοιπόν, μα το πρόβλημα δεν είναι αυτή, η δική μας είναι το πρόβλημα. Ο εντός είναι το πρόβλημα.
1: Ποιοι επιτυχώς αναχέτησαν πάλι για άλλη μια φορά και ντρόνους και βαλιστικά βλήματα κατά της Σαουδικής Αραβίας, το προσωπικό του ελληνικού στρατού, των Patriot. Έτσι. Mm. Το ένδοξο ελληνικό πυροβολικό, γιατί εκεί ανήκουν. Λοιπόν, αυτοί αναχέτησαν τα βλήματα. Οι Τούρκοι που είναι, οι Τούρκοι είναι απόντες. Αυτή τη στιγμή η συμμαχία της Μέκας, η περίφημη, που γράφανε και εδώ, φτιάχνεται σουνητικό ΝΑΤΟ, έχουν μέσα και το Πακιστάν που είναι επίκαιρο.
0: Πρέπει να έχουν ανέβει τώρα οι μετοχές μας πολύ, ειδικά η παρουσία των Patriot, ας πούμε, εκεί στη Σαουδική Αραβία, πρέπει να έχουν ανεβάσει.
1: Μα δικαίως. Και στο τελευταίο στόχος ήταν ένα λιμάνι και μια πόλη που είχε μεγάλες εγκαταστάσεις πετρελαϊκές που αν τις χτυπούσαν θα γινόταν παρανάλλον.
0: Θυμάσαι τι αντιδράσεις υπήρχαν εσωτερικά και τι να τους στείλουμε.
1: Βεβαίως.
0: Εδώ είχαν άποψη ακόμα. Είχαν άποψη γιατί να φύγουν από την Κάρπαθο και να πάνε στη Σούδα ή να πάνε στην Αλεξανδρία. Μιλάμε τώρα. Έχουν άποψη ο κάθε στρατόκαυλος ανόητος, ηλίθιος, βλάκας, ακέφαλος. Έχει άποψη για το κάθε τι, ρε παιδιά.
1: Μα εδώ είχαν αντίρρηση να πάνε τα F-16 και φρεγάτα στην Κύπρο.
0: Αυτά είναι. Είχαν αντίρρηση. Και γι' αυτό.
1: Δηλαδή, πολλές φορές λέει, φωνάζουν οι Τούρκοι και φωνάζουν και κάποιοι δικοί μας.
0: Οι δικοί μας. Πώς τους είπες, οι ελληνόφωνοι.
1: Ναι, ή μπορεί να σου λες και Τούρκους εσωτερικού.
0: Α, μπορείς να το λες και
1: το άλλο,
0: ναι,
1: εμένα δεν μου πέρασε, ξέρεις, έτσι, ξόφαλτα αυτό που είπε ο Φιντάνε σε μια συνέντευξη. Ότι μιλάνε, λέει, έχουμε φίλους ακόμα στην Ελλάδα. Έτσι, μιλάμε. Ποιος μιλάει? Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν συνεννοήσεις στην Ελλάδα? Λοιπόν, μπορούμε να το φανταστούμε αυτά τα οποία λένε. Έτσι, μπορούμε να το υποθέσουμε μόνο. Αλλά θα είχε πολύ ενδιαφέρον να το μαθαίναμε. Να μαθαίναμε ποιοι είναι αυτοί που εννοεί ο Φιντάν. Που πάνε και μιλάνε και σιγοντάρουν τους Τούρκους. Δηλαδή, σαν να λέει ότι ξέρεις, είναι κάποιοι που λένε ότι έχουμε δίκιο, ας πούμε, και μιλάμε εμείς μαζί τους.
0: Δεν μόλις τους βρίσκει κανείς μόνο στην αριστερή πλευρά ή και προς την άκρα δεξιά.
1: Όχι, δυστυχώς υπάρχει και στην άλλη πλευρά.
0: Ενώνονται τελικά τα
1: άκρα. Όπου έχει πρώτον, σαν πηγή έχουν πρώτον το τρομερό μένος κατά του Μητσοτάκη. Δεύτερον, έναν αντισημιτισμό ο οποίος προέρχεται από προηγούμενους αιώνες και επιθυκίζει τον κεντροευρωπαϊκό ρατσισμό και νασιοναλισμό. Μου λένε κάποιοι, λέει, μα έχουμε, λέει, ιστορικά μας ανταγωνιστές με τους Εβραίους. Λέω, παιδιά, έχουμε 2026. Είμαστε σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες. Αν θα ήθελες να διαλέξεις μια χώρα που να μπορείς να ζήσεις και να είναι σαν ευρωπαϊκή χώρα και να έχει κράτος δικαίου, που θα να φύγεις από την Ελλάδα και να είναι στη Μέση Ανατολή, μόνο σε μια χώρα μπορείς να το κάνεις αυτό. Είναι στο ίδιο το Ισραήλ, που είναι και η μόνη χώρα που οι γυναίκες και οι μουσουλμάνες, οι αράβισσες, έχουν δικαιώματα και μπορούν να προστατευθούν όταν τους κάνουν αυτά τα οποία κάνουν στις άλλες χώρες. Όπου μπορεί να σαπείς τη γυναίκα, να την κρεμάσει ανάποδα, να πάρεις τηλέφωνο την αστυνομία και να μην έρθει κανένα στην Αίγυπτο, στην Ιορδανία ή δεν ξέρω εγώ πού. Γιατί είναι σαν να είναι εκτίμος, όπως είναι η κατσίκα σου.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, στο Ισραήλ δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Όπως και δεν μπορείς και στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι.
0: Εδώ στην Ελλάδα, όταν κακοποιήσεις ζώο, όταν κακοποιήσεις, έχετε φτιάξει τώρα ένα νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό και αν είναι
1: πολιτισμός. Κοίταξε, θα σου πω κάτι όμως. Ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ τα ζώα, αγαπάω πάρα πολύ τα σκυλιά. Έχω γράψει και βιβλίο για αυτά.
0: Έτσι.
1: Και τα άλογα και όλα.
0: Λένε ότι όταν αγαπάς ζώα, αγαπάς τους ανθρώπους. Είσαι καλός
1: άνθρωπος. Ναι, βεβαίως. Εννοείται. Μα είναι κομμάτι της οικογένειας. Εγώ το λέω πάντα. Θέλετε, λέω, να εκπαιδεύσετε το παιδί σας στον κύκλο της φροντίδα και συνέχεια κάποιου τρίτου. Και να το εκπαιδεύσετε και στο κύκλο της ζωής. Έτσι θα νιώσει την πρώτη απώλεια. Που θα το εκπαιδεύσει μετά για τις απώλειες που θα είναι άλλες. Οι παππούδες, μετά οι γονείς. Πάρτε το ένα σκύλο να το μεγαλώσει.
0: Το δέσιμο, ακριβώς. Λοιπόν,
1: αλλά είναι κομμάτι της οικογένειας. Δεν είναι παιδί μας, αλλά είναι κομμάτι. Γιατί λοιπόν υπάρχει αυτός ο νόμος? Ο νόμος αυτός υπάρχει ότι εγώ και εσύ, αν μας πειράξει κάποιος, σηκώνουμε το τηλέφωνο μας, σηκώνουμε την αστυνομία, πάμε στο δικηγόρο μας, πάμε στο τμήμα, κάνουμε καταγγελία, κάνουμε μήνυση, κάνουμε αγωγή, κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα να μας ξαναπειράξουν. Τα ζώα είναι αθώα. Και είναι αθώα και δεν έχουν και βούλες, δεν μπορούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Είναι επομένως καθήκον της πολιτείας να το κάνει αυτό. Και επίσης, γιατί πρέπει να καταστέλλονται αυτές οι πράξεις? Θα σου πω κάτι που διδάσκει η κλιματολογία. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι σκοτώνουν με ευκολία ή κακοποιούν ανθρώπους, τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους, τους γονείς τους, ήταν ηλικιωμένοι, γιατί υπάρχουν τέτοιοι, και όλοι οι serial killers έχουν παρελθόν κακοποίησης και θανάτωση ζώων. Διαπιστωμένος, λέω αυτό στα διαχρονικά από την ιστορία του εγκλήματος. Επομένως,

0: είναι πράξεις οι οποίες πρέπει να καταστέλλονται και με φυλακή και με πολύ αυστηρή, και γι' αυτό πολύ καλά κάνει ο νομοθέτης και είναι αυστηρός. Να μάθουμε να είμαστε πολιτισμένοι.
1: Δεν μου λέτε, πώς θα βλέπεις τώρα, αγαπημένο μου Φαΐλο, θα τα καταφέρουν, θα τον κοντίνουν το Μητσοτάκη, θα τον διώξουν από την...
0: Θεωρώ πως όχι. Και θεωρώ πως όχι, γιατί αντικειμενικά τώρα, έτσι, αυτές οι πολιτικές για τις οποίες μιλάγαμε προηγουμένως, που θέλουν και τόλμη, έτσι. Θέλουν τόλμη να υπάρχει όλη αυτή η περιραίωση ατμόσφαιρα, να έχει πέσει και πολύ χρήμα και πολύ συκοφαντία, και εσύ να στέκεσαι και να κρατάς τη συμμαχία αυτή με το Ισραήλ, γιατί είναι το εθνικό συμφέρον. Δεν ξέρω άλλοι αν θα πηγαίνανε τόσο πέρα, τόσο μακριά σε αυτή τη σχέση όπως πρέπει. Γιατί αυτή η σχέση επιβάλλει για να είσαι αξιόπιστος, έτσι, να χρειαστεί και να ματώσεις, να χρειαστεί να δείξεις δύναμη, σταθερότητα, να μην υποκύψεις σε πιέσεις. Όπως και εμείς βέβαια θα απαιτήσουμε το ίδιο από τους σύμμαχό μας. Έτσι. Λοιπόν, αυτές οι πολιτικές είναι μεγάλες. Είναι μεγάλες και πιστεύω στην πλειοψηφία των ανθρώπων, οι οποίοι είναι νοικοκύριδες, είναι πατριώτες. Αυτό που μισούμε, τι μισή αριστερά, λέει νοικοκυρέοι και το λέει περιφρονητικά.
1: Ναι.
0: Που νοικοκύριοι ποιοι είναι, είμαστε όλοι εμείς, που φυλάξουμε την πατρίδα με τα όπλα, που φροντίζουμε τους γονείς μας, τα παιδιά μας, αγωνίζουμε για το μέλλον τους, που φροντίζουμε το σπίτι μας, τις ελιές μας, το σπίτι μας στο χωριό. Θέλουμε να υπάρχει σταθερότητα, θέλουμε οικονομία να δουλεύει, θέλουμε ασφάλεια, τάξη. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι όλοι θα σταθμίζουν σωστά τα πράγματα και θα κάνουν την επιλογή που πρέπει. Προφανώς και υπάρχουν προβλήματα. Προφανώς και υπάρχουν παράπονα. Προφανώς και υπάρχουν αστοχίες. Και φαινόμενα διαφθορά θα παρατηρηθούν. Η διαφθορά είναι σύμφυτη με την εξουσία. Αλλά εγώ αυτό που λέω καμιά φορά σε όλους είναι το εξής. Όταν εμφανίζονται αυτά, ποιος τα καταστέλνει και τα στέλνει στον εισαγγελέα και μετά στα δικαστήρια και μετά στη φυλακή? Η αστυνομία που υπάρχει, που διοικείται από αυτή την κυβέρνηση, η δικαιοσύνη υπό αυτή την κυβέρνηση κάνει τη δουλειά της. Επομένως, τα φαινόμενα πάντα θα υπάρχουν. Πάντα θα διαπιστώνουμε, ας πούμε, ότι κάτι δεν δουλεύει καλά. Το θέμα είναι να το φτιάξουμε. Το λέω, ας πούμε, αναφορικά με τα καινούργια τέμπη που προσπαθούν να φτιάξουν κάποιοι ως κωμωδία και το θάνατο του δίσκου του Μαζονάκη. Για όλα αυτά τα κέντρα δεξιάς, όλα αυτά που προσπαθούν να πούνε τώρα.
1: Δεν το βλέπεις τώρα στο Μέγκα, πρώτο θέμα συνέχεια.
0: Λοιπόν, εντάξει, η οποία τώρα, δηλαδή, δεν θέλω να λερώσω το στόμα μου, έτσι, για αυτό το οποίο προσπαθούν να κάνουν. Λοιπόν, προφανώς και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, αφού λοιπόν το πρόβλημα το διαπιστώνουμε, το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να το λύσουμε, να φτιάξουμε ελεκτικούς μηχανισμούς, να μπορέσουμε να μην έχουμε επανάληψη των φαινομένων αυτών. Αυτή είναι πολιτική. Το να συνέχεια να κραυγάζεις και να σε πιάνει αυτή η κλάψα συνέχεια και να προσπαθείς να τροφοδοτήσεις μια κοινωνική οργή με οποιαδήποτε αφορμή, έτσι. Πέθανε ένας άνθρωπος. Πέθανε προφανώς με τεράστιες
1: ευθύνες. Το θεωρώ ντροπιαστικό να το πιάσουμε
0: λοιπόν, αλλά αυτό
1: ξέρεις τι προσέχω, όμως ότι δεν υπάρχουν αρσενικά τελικά μες στην κυβέρνηση. Ένας Άδωνης είναι και προσπαθεί μόνος του να παλέψει αυτή την κατάσταση όλη. Όλοι οι άλλοι υπουργοί, βλέπω, όχι όλοι, οι περισσότεροι, εν πάση περιπτώσει, σαν να είναι κότες, ρε παιδί μου, κρύβονται, δεν βλέπουν να βγαίνουν μπροστά.
0: Εδώ δεν θα συμφωνήσω μαζί σου απόλυτα.
1: Γιατί
0: υπάρχουν άνθρωποι που
1: δεν τους βλέπω όμως.
0: Ο Φλωρίδης.
1: Α, ο Φλωρίδης, ναι. Ο Φλωρίδης,
0: που λένε
1: ναι.
0: Και εδώ πρόκειται για ένα αστείο τώρα, έτσι. Ναι. Βρίζουν το Φλωρίδη και τον Κυριάκο τον Πιαρακάκη, για παράδειγμα, γιατί λέει προέρχονται από το Πασόκ.
1: Όταν λέω, δεν εννοώ όλοι καθόλου.
0: Ναι, όχι. Αλλά θέλω να σχολιάσω αυτό. Θέλω να σου πω το εξής. Τι αποδεικνύει αυτό? Ότι ο Σιμίτης, τον οποίο εγώ δεν ήθελα ούτε να τον μυρίσω, έτσι, για πολλούς λόγους, μπορώ να σου πω και τον Οτσαλά, να σου πω για το χρηματιστήριο.
1: Ναι.
0: Χίλια πράγματα μπορούμε να πούμε για τη Μαδρίτη, για τις γκρίζες ζώνες, έτσι, για τα ίμια. Λοιπόν, μέσα όμως σε όλα τα τεράστια λάθη που έχει κάνει, είχε κάνει και ένα-δυο σωστά πράγματα. Δύο από αυτά τα σωστά πράγματα ήταν επιλογή του Πιαρακάκη και του Γιώργου του Φλωρίδη. Ο οποίος ο Γιώργος του Φλωρίδης αποδεικνύεται πιο σοβαρός δεξιούς από veritable original τάχα μονοδημοκράτες.
1: Να χαρίσω.
0: Διότι η πολιτική του, της αυστηροποίησης του ποινικού κώδικα, το να πηγαίνουν φυλακή επιτέλους για τα εγκλήματα, δεν μπορεί να έχεις έναν Ρωμά, Αφίγκανο, γύφτο, πίτατον, όπως βολεύει τον καθένα με την πολιτική του ορθότητα, να έχει 100 δικογραφίες με κλοπές να τρέχουν και να μην πηγαίνετε μια μέρα φυλακή. Τώρα έχει εκτιτέα. Έχει εκτιτέα τώρα. Ποιος τα έκανε αυτά? Και έχει αυτή την, θα έλεγα εγώ, την υγιή αυστηρότητα του δεξιού.

0: που μου αρέσει. Λοιπόν, και είναι doer, κάνει αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, πράττει, κάνει αλλαγές. Μπορεί σε κάποιους να διαπιστώνουμε ότι δεν λειτουργεί κάτι, θα το διορθώσουμε. Και βγαίνει και με θάρρος και απέναντι στην Κωνσταντοπούλου.
1: Ακριβώς.
0: Και απέναντι στον οποιονδήποτε.
1: Έχει τσαγανό λοιπόν, ο άνθρωπος. Ναι.
0: Οπότε πρέπει να κρίνεις τους ανθρώπους από τις πράξεις και τα αποτελέσματα. Δεν με ενδιαφέρει από πού προέρχεται. Εγώ να με ενδιαφέρει αυτό που βλέπω. Βλέπω αποτελεσματικότητα. Αυτό έχει σημασία. Ο Πιαρακάκης. Ο άνθρωπος, αν δεν υπήρχε, έπρεπε να τον εφεύρουμε και να είναι διαχρονικός υπουργός όλων των κυβερνήσεων. Λοιπόν, έχει μια, και θα έχει μια εντυπωσιακή, εγώ πιστεύω, καριέρα να είναι υγιής ο άνθρωπος. Έτσι. Και βλέπετε και πόσο μετράει. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το οποίο είπε. Ας απολαύσουμε τη στιγμή που η Ελλάδα θα δίνει δημοσιονομικές συμβουλές στη Γερμανία. Έτσι. Ήταν μια ωραία ηθική εκδίκηση αυτή η δήλωση για αυτούς που μας χλεβάζανε και μας λέγανε δίθεν τεμπέλτες. Παρένθεση, ξέρετε, το έχουμε πει και άλλη φορά, ότι από τις μετρήσεις που υπάρχουν και από τα στοιχεία, εμείς είμαστε πολύ πιο σκληρά εργαζόμενοι από τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί σε σχέση με εμάς είναι τεμπέλτες.
1: Έχεις
0: έχουν
1: εικόνα.
0: Άλλα καλά, έχουν...
1: Έχεις άποψη στο θέμα αυτό που σηκώνει τώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με τη Βενεζουέλα και τα γνωστά, εν πάση περιπτώσει, εκείνης εποχής.
0: Κοιτάξτε, εγώ είδα ότι υπάρχει μια κατάθεση συνέντευξη, είναι αυτού ενός τύπου που ήταν αρχηγός των υπηρεσιών, νομίζω, ο οποίος μιλάει για μια βαλίτσα, δεν ξέρω, έχει ενδιαφέρον. Θυμάμαι για κάποια ταξίδια περίεργα που είχαν κάνει, κάποια ταξίδια που είχαν κάνει κάποιοι.
1: Ένα αεροσκάφος που ήρθε πάντως, περίεργες συνθήκες στην Ελλάδα, θυμάμαι ένα βράδυ.
0: Είναι πράγματα που πρέπει να διερευνηθούν και γιατί να μας κάνει εντύπωση. Γιατί εδώ κάποτε παίρνανε, γιατί δεν παίρνανε βοήθεια και άλλα από, και από ξένες υπηρεσίες και χώρες. Θυμάμαι κάποτε, ας πούμε, ο Τσαουσέσκου έδινε χαρτί, είχε δώσει χαρτί στην Αυγή. Τους κάνω και πλάκα πολλές φορές εγώ γι' αυτό.
1: Αχα.
0: Λοιπόν, δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση να μάθω ότι πήραν και χρήματα κάποιοι. Είτε για το κόμμα τους, είτε δεν ξέρω εγώ τι. Αυτά αξίζουν διερεύνηση. Γιατί πρόσεξε, όταν παίρνεις χρήματα κρυφά από μια ξένη κυβέρνηση, αυτό κάτι σημαίνει. Δεν θα δίνουν τζάμπα γιατί έχεις ωραία μάτια. Κάτι ζητάνε από σένα.
1: Ο εντυμότατος, ε.
0: Ναι, κάτι κάνεις. Λοιπόν, αν αυτά τα πράγματα διερευνηθούν και αποδειχθούν, θα πρέπει να αξιολογηθούν πολιτικά και με την ψήφο του κόσμου. Έτσι, έχει μεγάλη σημασία.
1: Πήγε να ρίξει λύθη στο παρελθόν ο Μητσοτάκης το 19, ούτε εξεταστικές έκανε τίποτα παρά το ότι είχε δεσμευτεί για κάποιες.
0: Εδώ είναι από αυτό που λέγαμε πριν, από τα λάθη.
1: Ναι, ναι, από τα
0: και
1: λάθη.
0: Και τις αστοχίες.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, εγώ κάθε φορά που βλέπω, τον Βαρουφάκη να βγαίνει και να μιλάει, μου γυρίζει το μάτι ανάποδα.
1: Βέβαια, γιατί θα μπορούσε να.
0: Έτσι, πέρα αυτά που λέει στα εθνικά, έτσι.
1: Να σε καταλάβω.
0: Τι λέει για τις προμήθειες αμυντικές, τι λέει για τις μαχίες μας. Γίνεται και τον κάνουν είδηση στην Τουρκία μετά. Εμένα γυρίζει το μάτι μου ανάποδα όταν τον βλέπω να μιλάει. Ενώ θα έπρεπε να είχε ελεγχθεί ποινικά για όλα αυτά που είχαν γίνει. Ήταν λάθος, γιατί πρόσεχε, αυτό το λάθος το κάνει πολύ συχνά η δεξιά, δυστυχώς. Επειδή η δεξιά είναι και χριστιανική,
1: πολύ μεγαλόψυχη,
0: είναι μετριοπαθής, έτσι. Και σου λέει, εντάξει, αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι η μετριοπάθεια είναι καλό να την επιδεικνύεις και έχει σημασία, όταν όμως απέναντι σου έχεις νορμάλ ανθρώπους. Η επιείκεια δεν μπορεί να εφαρμόζεται σε αυτούς που είναι αμετανόητοι. Όταν είσαι αμετανόητος, δεν δικαιούσε επιείκεια. Και αυτό ισχύει και στην πολιτική. Αυτά τα κομμούνια, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά περί αυτού πρόκειται, που μισούν την Ελλάδα, μισούν την τάξη, μισούν την αστυνομία, μισούν την εκκλησία, μισούν τις ενόπλες δυνάμεις, μισούν την ταυτότητά μας, αμφισβητούν την διαχρονία του ελληνισμού, συντάσσονται με τους εχθρούς του ελληνισμού. Αυτοί είναι αμετανόητοι. Επομένως, όταν είναι αμετανόητοι, γιατί να δείχνεις απέναντί τους μετριοπάθεια και επιείκεια, όταν έχουν τελέσει πράξεις οι οποίες είναι αξιόπινες και έχουν βλάψει τη χώρα, την πατρίδα και την κοινωνία και την οικονομία. Δηλαδή έχεις βάλει ένα φέσι στο λαό μέχρι τον αστράγαλο και μετά κυκλοφοράς έτσι αυροβάτης, το λέγει ωραία αν δεν ξέρω αν την ξέρεις τη λέξη την αρχαία αυτή, είναι αυτός που περπατάει πολύ χαριτωμένα.
1: Α, πώς λέγεται,
0: έτσι, από τον Αριστοφάνη είναι. Λοιπόν, είχαν πολύ ωραίες λέξεις για να κογιονάρουν οι αρχαίοι Έλληνες. Λοιπόν, να βλέπεις έναν τύπο αυροβάτη να κυκλοφοράει και να μας κουνάει και το δάχτυλο αντί να απολογείται. Και αυτός που τον είχε κάνει υπουργό.
1: Άστε. Πω, έγραψε ο Φαΐλος το τελευταίο, η ατάκα, η τελευταία μου άρεσε. Λοιπόν, σε χαιρετούμε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Θα
0: είστε
1: τα πούμε καλά, πάλι, έλα, γεια μας, γεια. Πω, ποταμός ήταν και σήμερα, Βασίλη μου, ο Φαΐλος μας, ε.
2: Μάθαμε και σήμερα.
1: Ναι, ναι.
2: Κύμαρος είναι.
1: Ναι, το τελευταίο κομμάτι ειδικά ήταν όλα τα λεφτά. Ναι. Εκεί. Βασίλη,
2: για να δούμε τι θα γίνει λίγο.
1: Να σου πω, να σου πω ρε Βασίλη. Πρόσεξε να δεις. Γιατί καθόμαστε και λέμε, ρε παιδιά, τι θα γίνει ο Σαμαράς, πότε θα ξαγγείλει το κόμμα. Όλα αυτά έχουν σχέση με αυτό το ερώτημα, το οποίο μπήκε πρωτήτερα και λέει ο Φαΐλος, όχι, δεν θα τους περάσει. Δηλαδή λέω, θα τον κοντίνουν, θα το ρίξουν το Μητσοτάκι. Αυτός είναι ο στόχος. Και το Μέγκα παίζει τώρα ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Προφανώς λέω τώρα εγώ, με τα κεφάλαια ως επιχείρηση, ας πούμε, γιατί μιλάμε τώρα ότι είναι ένας κολοσσός το Μέγκα. Έτσι, δεν είναι μόνο το κανάλι το Μέγκα. Αν δεις δηλαδή τι έχει το Μέγκα, ο όμιλος του Μαρινάκη είναι τεράστιος, ας πούμε. Λοιπόν, μιλάμε για χοντρά κεφάλαια. Και αντιπολιτεύονται μέχρι εκεί που δεν πάει, σου λέει Μητσοτάκη. Στο... Και βλέπεις τώρα όλους τους αριστερούς, τους ακροδεξιούς, όλοι αυτοί που δεν θέλουν το Μητσοτάκη έχουν γίνει ένα. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά έβλεπα το σοβαρότητα, τη σοβαρότητα το κύρος του Κυριακού. Στην Αμερική εκδήλωση το πάνω χέρι ήταν ο Κυριακού, του Αντένα. Με το, ο όμιλος Αντένα. Και λέτε, ρε παιδί μου, δες τι πρωτοβουλίες αναλαμβάνουν κάποιοι άνθρωποι, ο Θοδωρής, έτσι, ο Κυριακού, προκειμένου, ας πούμε, να πρόξει μπροστά την πατρίδα του, να την ανεβάσει, έτσι, ένα εκατοστό πιο πάνω. Μιλάμε μεγαλείο. Και βλέπεις ο άλλος εδώ, την ώρα εκείνη που γίνονταν αυτά στις Ηνωμένες Πολιτείες, εδώ στην Ελλάδα, έβαζες Μέγκα και έβλεπες τι γινόταν. Το κοντράστ, η διαφορά.
2: Και κάθε μέρα.
1: Η διαφορά, το κοντράστ. Έλεγα λοιπόν για τον Σαμαρά, ο οποίος είναι ένα μέρος του θέματος αυτού, ξέρετε. Ο Σαμαράς τώρα σου λέει τον θέλουν γιατί και τον αβαντάζουν γιατί τον άνθρωπο. Και για μένα ο Αντώνης Σαμαράς. Εγώ και είμαι και συνομιλητής του, έτσι. Είναι φίλος και τον αγαπάω. Αλλά νομίζω ότι αυτό που είπε και ο Φαΐλος, πρέπει να σκεφτεί την ιστεροφημία του και δεν πρέπει να μετατραπεί στο εργαλείο κανένας από δάφτους. Αν πρέπει να το κάνει αυτό που να το κάνει, να το κάνει με δική του πρωτοβουλία, γιατί ο ίδιος πιστεύει ότι έτσι μπορεί να ωφελεί στην πατρίδα. Πρόσεξε να δεις. Συμβαίνει όμως αυτό? Είναι οι συνθήκες αυτές ή κάτι άλλο συμβαίνει? Καταλαβαίνει ο Αντώνης Σαμαράς ότι αυτή την ώρα προσπαθούν να τον εκμεταλλευτούν όλοι αυτοί οι τύποι προκειμένου να κατέβει στην πολιτική, να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκι και ας πάθει αυτός οτιδήποτε. Τι του κάνουν? Τον ζώνουν με εκρηκτικά και του λένε πήγαινε και ανατινάξου εκεί πέρα μέσα στη συγκέντρωση, γιατί πρέπει να σκοτώσουμε το Μητσοτάκη, έναν κάποιον από εκεί. Και θυσιάζεται ο ίδιος δηλαδή, όχι για να βοηθήσει την πατρίδα, αντιθέτως θα βλάψει την πατρίδα, γιατί η απουσία του Μητσοτάκη, και έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα στη χώρα μας και αυτής εδώ της κυβέρνησης, θα δρομολογήσει εξελίξεις οι οποίες θα είναι δυσάρεστες, γιατί βλέπουμε από πλευράς αντιπολίτευσης ποιοι είναι οι πιθανοί διεκδικητές, ποιοι είναι οι μνηστήρες της Πινελόπης. Εν ολίγης. Και βλέπουμε ότι είναι από κακή κάκιστη μέχρι άθλη. Ελάχιστες εξαιρέσεις θα μπορούσε να δει κανείς στο Πασόκ, ας πούμε, αλλά από εκεί και πίσω τώρα, όταν προχωρήσει και αυτό το Πασόκ, ενώ έχει δυνάμεις, έχει δυνατότητες, έχει έναν αρχηγό, δεν θέλω να πω περισσότερα, ο οποίος έχει ξεφύγει, ο Ανδρουλάκης. Νομίζω ότι είναι λίγο κοντός, είναι λίγο μικρούλης για το κόμμα αυτό. Δηλαδή του πέφτει. Εντάξει.
2: Πολύ.
1: Ναι.
2: Πέφτει πολύ.
1: Μπράβο. Λοιπόν, και ποιος ήταν ο στόχος τώρα? Να βάλουν τον Σαμαρά, όχι για να αφαιρέσει 2-3 μονάδες του Μητσοτάκη. Πώς θα σου το εξηγήσω? Οι 2-3 μονάδες από τον Μητσοτάκη, Βασίλη μου, πρόσεξε να δεις. Ο Μητσοτάκης είδες και χθες και την έρευνα του Μέγκα, έτσι. Ο Μητσοτάκης εκεί θα πάει. Σε εκλογές θα πάει γύρω στις 33-34-35, στις πρώτες εκλογές εκεί μέσα θα πάει. Και στις επαναληπτικές θα κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αρκεί βεβαίως να πάνε να ψηφίσουν οι Νεοδημοκράτες, έτσι. Ο στόχος όμως ήταν άλλος. Όταν ήταν στα κάτω του το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και ο Μητσοτάκης, λόγω του ότι είχε πιάσει η συνταγή των Ντεμπών στα Τέμπη με την Καριστίνη Ιαννού, αυτή την κυρία η οποία τώρα δήλωσε ότι θα φύγει στο εξωτερικό αν αποτύχει. Για να καταλάβετε δηλαδή το ειδικό βάρος αυτής της γυναίκας, ας πούμε, που την προόριζαν πάλι από το ΜΕΚΑ. Πρόσεχε να δεις, όλα από εκεί ξεκινάνε. Εκείνη η αιτία κακού. Από εκεί ξεκινάνε. Την προόριζαν αυτή, ας πούμε, ως το αντίβαρο, ας πούμε, του Μητσοτάκη. Λοιπόν, όταν είχε πέσει η Νέα Δημοκρατία τότε, στην εκτίμηση ψήφου, σου θυμίζω, στο 28%. 27 και κάτι, 28 και κάτι, εκεί μέσα έπαιζε. Με βάση το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Τότε έκαναν το σχεδιασμό και είπαν ότι εάν τον ρίξουμε το Μητσοτάκη 3 μονάδες κάτω από το 25, δεν θα μπορεί να πάρει τον πόνους των εδρών που ξεκινάει από το 25%. Οπότε κυριαρχεί πλέον η αντιπολίτευση. Διότι εάν πάρεις 25% και δεν πάρεις τον πόνους των εδρών, το 25% είναι 75 έδρες. Υπολείπονται 225 έδρες, θα πάνε στην αντιπολίτευση. Οπότε εκεί και το κουκουέ να σου πει όχι, και, το, και ο ένας να κάνει τα τσαλέμια, το άλλος να κάνει τα δικά του, ο παράλληλος θα βρει ο τρόπος και θα. Οπότε σου λέει, βγαίνουν τα κουκιά, αλλάζουμε και το Σύνταγμα, αλλάζουμε και τον εκλογικό νόμο, τα αλλάζουμε όλα και έρχεται πλέον, μπαίνει ο θεμέλιος λίθος της καταστροφής της χώρας. Η Ελλάδα να εξαφανιστεί πραγματικά. Δηλαδή να εξαφανιστεί με την έννοια από αυτό το κύρος, την έγκλη, τη γοητεία την οποία διαθέτει σήμερα στο διεθνές περιβάλλον, την θέση που έχει αυτή εδώ η χώρα. Αυτό υπολόγιζαν, ότι ο Σαμαράς θα μπορούσε να λειτουργήσει πολύτιμα για αυτούς, δυσάρεστα για τη χώρα, επιζήμια για τη χώρα, μόνο και μόνο για να κατεβάσει τον Μητσοτάκη κάτω από το 25%. Είδαν όμως, βλέπει ο Αντώνης, ότι αυτό το σενάριο δεν και δεν είναι μόνο οι δημοσκοπήσεις αυτές που παρουσιάζει και ο φίλος μου ο Παναγιώτης, ο δικός μας ο άνθρωπος εδώ, και τον ευχαριστούμε πολύ για την εξαιρετική δουλειά την οποία κάνει. Είναι το γεγονός ότι υπάρχουν και δικές τους μετρήσεις, εσωτερικές μετρήσεις, που ξέρουν ότι αυτή είναι η πραγματικότητα και μάλιστα για αυτούς είναι χειρότερα από αυτό το οποίο δείχνουν αυτές εδώ οι μετρήσεις. Διότι αυτή εδώ η μέτρηση που βλέπω τώρα,
2: αυτή που μας δείχνουν.
1: Ακριβώς. Γιατί κύριε, λες ότι αυτή είναι ψεύτικη μέτρηση. Οκ, βγάλε λοιπόν τις
2: σωστές. Βγάλε τις δικές σου, αυτές που έχεις, γιατί δεν τις.
1: Ένα για στο στόμα σου.
2: Γιατί δεν τις δείχνει.
1: Αυτή είναι η όλη.
2: Έτσι είναι. Δεν το συμφέρει.
1: Τα ξέρουν όλα αυτά, γι' αυτό κρατάω μια πισινή, Βασίλη μου, κατά πόσον τελικά έχει εκτεθεί βέβαια ο Αντώνης. Έχει εκτεθεί τώρα, γιατί ήρθε σε επαφή με κόσμο και εδώ έχει έρθει στη Ρόδο με πολύ κόσμο.
2: Για να το λες.
1: Ξέρω τι σου λέω. Έχει εκτεθεί τώρα, εγώ θα του έλεγα μην εκτεθείς περισσότερο. Μην εκτεθείς περισσότερο. Ωραία, πήρες, εγώ σου λέω 7% στις πρώτες εκλογές. Και πήρες από το Μητσοτάκη 3%. Και εκεί που ήταν για να πάρει 33 θα πάει στο 30. Ή εκεί που ήταν για να πάρει 31 θα πάει στο 28. Να το πάει στο 27. Να τον πας στο 26. Κάτω από το 25 δεν τον πας. Για να χάσει τον πόνους των εδώ. Άρα στις επαναληπτικές εκλογές, ξέρει πολύ καλά ο Αντώνης. Γιατί ο Αντώνης εκλογές το 13 τότε είχε πάρει, σας θυμίζω, στις πρώτες εκλογές 18 και κάτι 19. Και στις επαναληπτικές πήγε κοντά στο 30. Και με είχε πάρει και τηλέφωνο τότε.
2: Και μετά συγκυβέρνησε.
1: Και συγκυβέρνησε με τον Βενιζέλο. Θέλω να σου πω, ξέρει τι σημαίνει η διαφορά των πρώτων και των δεύτερων εκλογών. Γιατί ο ίδιος είχε πάρει πάνω από 10 μονάδες. Το ξέρει. Και αν τώρα θέλει να ζωστεί με κριτικά και να θυσιαστεί για να κάνει το κέφι του Μαρινάκη, του Μέγκα, δεν ξέρω ποιον, εν πάση περιπτώσει, ποιοι βρίσκονται άλλοι πίσω από όλη αυτή την ιστορία για να φύγει ο Μητσοτάκης, στο κάνει. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι τέτοιος. Δεν νομίζω, γιατί και αυτό το οποίο του λένε ότι είναι μεγάλος άνθρωπος δεν είναι καθόλου μεγάλος. Σήμερα ένας άνθρωπος 74-75 χρονών δεν είναι μεγάλος. Σήμερα το προσδόκιμο άνευ ατυχημάτων είναι πάνω από 90. Μην το βλέπετε έτσι. Είναι μεγάλος και μικρός κανείς όταν τα μυαλά του είναι στη θέση τους ή είναι χαμένα. Τα έχει χάσει. Εκεί μετράει. Εντάξει. Γιατί βλέπουμε ανθρώπους 90. Ο Γέρο Μητσοτάκης είχε πάει στα 100 και το μυαλά τα είχε 400. Εντάξει. Και άλλοι άνθρωποι στα 60 τους, άντε για αούα. Βασίλη, όλα αυτά μπαίνουν στη λογική της παιδείας. Πάντα
2: ακριβώς
1: θα το λέμε αυτό.
2: Ακριβώς. Παιδεία πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Και να σας πω κάτι. Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, κύριοι φίλε Τσίπρα, καλά ξεμπερδέματα με τον Άδωνη και με τη Βενεζουέλα. Γεια μας.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
4: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας και την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον πυλώνα σταθερότητα σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή, σημειώνοντας ότι αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους της και έχει αποκαταστήσει τη δημοσιονομική της αξιοπιστία. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η στήριξη των πολιτών απέναντι στο κόστος διαβίωσης δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική πειθαρχία. Για τις σχέσεις με την Τουρκία, δήλωσε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με τους γείτονές της. Αλλά δεν απειλούμε, όπως είπε, κανέναν, ωστόσο δεν θα δεχτούμε απειλές και από κανέναν. Αναφερόμενος στην ασφάλεια, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανανέωσης των ενόπλων δυνάμεων, επιδιώκοντας αξιόπιστη αποτρεπτική ικανότητα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ενεργειακή συνεργασία με τις ΗΠΑ και στον κάθετο διάδρομο. Ανακοίνωσε ότι πιθανότατα την άνοιξη του 2027 αναμένεται η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από κοινοπραξία της Exxon και ελληνικής εταιρείας. Χρηματοδότηση ύψους 1,65 εκατομμυρίων ευρώ εξασφαλίστηκε για τον καθαρισμό των ρεμάτων στη Ρόδο και την ΚΟ, με στόχο τη βελτίωση της απρόης των ομβρίων και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων. Η σχετική πράξη εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Νοτιού Αιγαίου 2026-2030 και η απόφαση υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Οι παρεμβάσεις αφορούν τα υδατόρεματα των δύο νησιών, καθώς και υφιστάμενα τεχνικά έργα που βρίσκονται στην αρμοδιότητα της περιφέρειας. Ιδιαίτερη αναφορά στην πρωτοβουλία για την ανακαίνιση 9 διαμερισμάτων που θα παραχωρηθούν στο Υπουργείο Υγείας για τη στέγαση ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟ. Έκανε ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, υποδεχόμενος στο γραφείο του, τη Μέρη Τριανταφυλοπούλου. Ο κ. Χατζημάρκος συνεχάρει την κυρία Τριανταφυλοπούλου για την επανεκλογή της στην Προεδρία της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ. Αναφέρθηκε στη συνεργασία του, υπογραμμίζοντας τη διάθεσή της να μετατρέπει τις ιδέες σε συγκεκριμένες δράσεις. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ωστόσο στην προθυμία της να συμβάλλει οικονομικά, κινητοποιώντας παράλληλα μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ στην ανακαίνιση των 9 διαμερισμάτων που έχει αποφασιστεί να παραχωρηθούν στο Υπουργείο Υγείας. Ξεκινούν στη Ρόδο οι εργασίες του συνεδρίου τουρισμού στα χρόνια της κλιματικής κρίσης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η βιώσιμη λειτουργία των επιχειρήσεων, η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η ανθεκτικότητα του τουρισμού. Στο συνέδριο που θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου συμμετέχουν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, του τουριστικού και επιχειρηματικού κόσμου. Στο επόμενο στάδιο περνάει η διαδικασία για την αποκατάσταση, συντήρηση και ενεργειακή αναβάθμιση του ενιδρίου Ρόδου, καθώς ολοκληρώθηκε ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου. Ακολουθεί η αξιολόγηση των προσφορών και η ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για την έναρξη του έργου. Η παρέμβαση αφορά το κτίριο του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου. Περιλαμβάνει εργασίες που αναμένεται να βελτιώσουν την ενεργειακή του απόδοση, αλλά και τη συνολική λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων. Την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών για την αντιμετώπιση της διάβρωσης στην Κρεμαστή ζητά ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος Παναγιά η Ελεημονήτρια, επισημένοντας ότι η κατάσταση σε τμήμα του παραλιακού δρόμου έχει επιδεινωθεί. Ο Σύλλογος, με επιστολή του προς τον Δήμαρχο Ρόδου και τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, ζητά ενημέρωση για την πορεία του σχεδιαζόμενου έργου προστασίας της ακτής, τη χρηματοδότηση και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του. Κριτική στη Δημοτική Αρχή Καλλιμνίων και προσωπικά στο Δήμαρχο Ιωάννη Μαστροκούκο για την κατάσταση της ΑΝΕΚΑΣ και ο επικεφαλής της παράταξης Κάλυμνος Δύναμη Προοπτικής και πρώην Δήμαρχος Δημήτρης Διακομιχάλης. Με αφορμή δηλώσεις για την κατάσταση της εταιρείας, η παράταξη αφισβητεί την εικόνα που παρουσιάστηκε και θέτει ερωτήματα για την οικονομική κατάσταση. Την άμεση αντιμετώπιση των ελλείψεων στα σχολεία της Στήλου ζητά από το Υπουργείο Παιδείας η Δήμαρχος Μαρία Καμά με επίγουσα επιστολή της. Όπως επισημαίνει, στο Γυμνάσιο Λύκειο του νησιού εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις εκπαιδευτικών, μεταξύ άλλων σε φιλολόγους, ενώ δεν έχει καλυφθεί και η θέση για την ομάδα προσανατολισμού της Τρίτης Λυκείου. Παράλληλα, παραμένουν εκκρεμότητες σε ό,τι αφορά την παράλληλη στήριξη. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
3: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του
8: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κύγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
10: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
9: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
10: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
11: Ακού Κόσμος 938.

0: Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 21η Σεπτεμβρίου. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Είμαι ο Λοΐζος Λοΐζος. Θα είμαστε για μια ωρίτσα ακόμα μαζί. Χαιρετώ και όλους τους αγαπημένους τηλεθεατές σε όλα τα νησάκια που μας παρακολουθούν. Τα χαιρετίσματά μου ειδικά στον φίλο μου τον Κώστα, τον Χριστίνη, τον γείτονά μου στην Ψέριμο που ανελιπώς μας παρακολουθεί. Βλέπει εκεί πέρα και το χρηματιστήριο, τις τιμές του χρηματιστήριου, τι γίνονται. Ένας πανικός βασικά γίνεται παγκοσμίως τώρα, μιας και η Fed, η Federal Bank της Αμερικής, ανεβάζει τα επιτόκια δανεισμού. Καταλαβαίνετε ότι δυσκολεύονται τα κράτη σε αυτήν εδώ την συγκυρία, την δύσκολη, σε αυτή τη σκληρή συγκυρία, όπου οι τιμές του πετρελαίου έχουν πάρει φωτιά εξαιτίας της επέλασης των Χούθη εκεί της Ιεμένης και τις ζημιές που προκαλούν στη Σαουδική Αραβία. Μια Σαουδική Αραβία που την εγκατέλειψαν οι Αμερικανοί μετά τη συμφωνία που πήγε να κάνει ο Μπιν Σαλμάν με τους Τούρκους και με τους Πακιστανούς και να παίξει και με άλλους αγωγούς εκτός αυτών των Αμερικανών σχεδιασμών. Δηλαδή ήθελε να πάει να παίξει λίγο και με τους Τούρκους και με κάποιες άλλες διαδρομές οι οποίες παρακάμπτουν το Ισραήλ. Και έτσι λοιπόν τον εγκατέλειψαν οι Αμερικάνοι τον Σαουδάραβα να τα βγάλει πέρα μόνος του. Το αποτέλεσμα το βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Μέχρι να προσκυνήσει αυτός οι Ιρανοί τον Τραμπ, η κατάσταση στις τιμές θα είναι το κάτι άλλο. Δεν θα πηγαίνει, θα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο δηλαδή, και να προετοιμαζόμαστε. Και μην τα ρίχνετε στο Μητσοτάκι εδώ εσείς οι περισσότεροι, γιατί βλέπω και ακούω πολλούς ότι προσπαθούν και αυτό να το εκμεταλλευτούν πολιτικά και μικροπολιτικά και να πούνε ότι για την τιμή στην Αντλία φταίει ο Μητσοτάκης. Όχι, καμία σχέση. Είναι εκτός τόπου και χρόνου οι άνθρωποι. Στη Γαλλία έχει φτάσει στα 3 ευρώ η αμόλυβδη. Άμα δεν σοβαρευτούν οι καταστάσεις εκεί πέρα, άμα δεν λυθούν εκεί πέρα τα προβλήματα, τόσο θα φτάσει παγκοσμίως και μπορεί και παραπάνω. Ο Μητσοτάκης και ο Πιερακάκης στέλνουν το μήνυμα στους Ευρωπαίους ηγέτες να αφαιρεθεί ο φόρος ειδικής κατανάλωσης από το καύσιμο, έτσι ώστε να μειωθεί στην Αντλία το κόστος. Από εκεί και πέρα το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει από το 1,70. Ξύλα φέτος. Μας βλέπω για ξύλα δηλαδή. Θα καίμε ξύλα. Και να σου πω γιατί άλλο. Ρεύμα. Το πιο οικονομικό, το πιο προσιτό. Το ρεύμα κρατάει τις τιμές εκεί που είναι. Δεν το βλέπουμε να εκτινάσετε και ξέρετε γιατί. Τουλάχιστον τα σταθερά τιμολόγια, έτσι, δεν ξέρω τώρα για τα κειμενόμενα. Αν έχετε πάει σε καμιά εταιρεία από αυτούς που σας παίρνουν τηλέφωνο μεσημεριάτικα και φάγατε τη φόλα. Εγώ μια φορά την είχα φάει τη φόλα. Και δεν ήξερα τι μου ερχόταν. Μου ερχόταν κάτι παλαβή λογαριασμοί. Όταν επέστρεψα στη ΔΕΗ και μπήκα στο τιμολόγιο εκεί το σταθερό που έχει, που ήταν ακριβή κιλοβατόρα να την αγοράσεις, αλλά ήταν σταθερή όμως, μου ερχόντουσαν λογαριασμοί μια χαρά. Και τώρα τελευταία τους είδα και μειωμένους. Περίεργο. Δηλαδή εκεί που πληρώνω, ξέρω εγώ, για ένα σπίτι πάνω από 100 τετραγωνικά, κοντά στα 100 ευρώ το μήνα ρεύμα, τώρα μου ήρθε και 80-85, κάτι τέτοιο. Και έχει δεσμευτεί και ο Μητσοτάκης ότι θα το μειώσει και 30% το τιμολόγιο του ρεύματος. Μπας περιπτώσει, ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό? Σας το έχω πει και άλλες φορές. Εξαιτίας των ΑΠΕ, εξαιτίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμπληρώνουν ένα μεγάλο ποσοστό του τιμολογίου, του ποσοστού της παραγόμενης ενέργειας, και αυτή εδώ η ενέργεια είναι δική μας, είναι ελληνική ενέργεια, είναι από τον ήλιο μας, είναι από τα υδροηλεκτρικά μας, είναι από τα φωτοβολταϊκά μας. Εκεί το αγοράζει σταθερά η ΔΕΗ από τους ιδιώτες ή έχει και τα δικά της και το βάζει μέσα στο ρεύμα και κρατιέται χαμηλή τιμή. Αν δεν ήταν αυτά, κυρίες και κύριοι, τώρα ξέρετε που θα ήταν το ρεύμα, αν ήμασταν εξαρτημένοι μόνο από φυσικό αέριο και πετρέλαιο? Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αναμένα τα φώτα του σπιτιού μας, θα τα είχαμε σβήσει όλα. Θα μας έπαιρνε τα σπίτια όλα η ΔΕΗ. Αυτά έτσι προς συμμόρφωση. Όσο δυνατόν, όσο το καταδυνατό δηλαδή μπορεί να γίνει των ανθρώπων που με ακούνε. Διότι σίγουρα πολλοί οι οποίοι είναι πορωμένοι διαφωνούν, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Θα μου πεις τώρα τι είναι, είναι καλές οι ανεμογεννήτριες? Ναι, είναι καλές οι ανεμογεννήτριες. Μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε περισσότερες ανεμογεννήτριες σε διάφορα σημεία του νησιού μας και όχι μόνο, και σε όλη την Ελλάδα, και να παράγουν περισσότερη αιωλική ενέργεια και να έρχεται η αιωλική ενέργεια στο σπίτι μας και να έχουμε πολύ οικονομικότερες οικονομικότερα τιμολόγια. Μακάρι να γινόταν αυτό, και ας βλέπεις που και που σε κάποιο βουνό να γυρίζει ένας μήλος. Okay. Ξέρετε πόσα σημεία έχουν τα νησιά, πόσα σημεία έχει η Ελλάδα τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και δεν αξιοποιούνται για χύψη λόγους? Πάρα πολλά. Εγώ δεν είπα να έρθουμε να τα βάλουν σε κάθε χωριό πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων, αλλά έχει όμως ακτές, έχει πράγματα τα οποία είναι, δηλαδή, που δεν ενοχλούν κανένα και δεν τα βλέπει και κανένας. Τέλος πάντων, ο λαϊκισμός όμως δυστυχώς εδώ πέρα στην χώρα μας επικρατεί και τίνει να επικρατήσει και στην κοινωνία. Και ξέρετε, αν επικρατήσει αυτός ο λαϊκισμός και ξαναπάρει πάλι την εξουσία της χώρας, τελειώσαμε. Δεν έχει δεύτερη ευκαιρία η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια χρεωμένη χώρα που μέχρι το 2070 πρέπει να αποπληρώσει 3 μνημόνια. Ήδη τώρα η κυβέρνηση με τις πρόορες αποπληρωμές κλείνει τον πρώτο μνημόνιο. Τον Δούνου του το έχει πετάξει έξω. Έχουν μείνει κάτι ψηλά για να το λιώσει το δεύτερο. Και τώρα από το 30 και πέρα ξεκινάνε οι αποπληρωμές του δευτέρου μνημονίου. Και μετά απομένει και το τρίτο μνημόνιο. Βέβαια είναι μακροπρόθεσμες αυτές εδώ οι οφειλές. Είναι πιο ομαλά τα πράγματα σε σχέση με το πριν. Δηλαδή με την προηγούμενη δεκαετία αυτήν εδώ που μας ήρθε. Θα είναι πιο ήρεμα. Αλλά μέχρι το 2070 η χώρα μας είναι δεσμευμένη να αποπληρώσει δεύτερο και τρίτο μνημόνιο. Μέχρι το 2070, προσέξτε. Έχουμε μπροστά μας ακόμα 40 χρόνια. 40 χρόνια λοιπόν η Ελλάδα πρέπει να τηρεί μια δημοσιονομική πολιτική η οποία να είναι μετρημένη, σοβαρή και να είναι τυπική. Εάν τώρα μέσα σε αυτά τα 40 χρόνια κάνει κανένα στραβοπάτημα η Ελλάδα και έρθει κανένας περίεργος να την κυβερνήσει και πει εγώ σκίζω τα μνημόνια, σκίζω τις συμφωνίες, τύπου Τσίπρα που έσχιζε μνημόνια και αρχίσει πάλι και σχίζει σελίδες μνημονίων και μένει η χώρα μετέωρη, από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν θα υπάρχει δεύτερη ευκαιρία ή τρίτη ευκαιρία, γιατί μας έχουν δοθεί οι πρώτες και δεύτερες. Απέναντι καραδοκούν. Αν δείτε το τι ανεβάζουν συνέχεια οι Χουριέτε, έβγαλε βίντεο με παρέλαση στην Σάμο και παρέλαση, νομίζω στη Σάμο, και παρέλαση σε μια εκεί, σε ένα μέρος της Τουρκίας της 51ης ταξιαρχίας που θέλουν να φέρουν απέναντι, και δείχνουν τη διαφορά, το πόσο δυνατή είναι αυτή και το πόσο σε εισαγωγικά αδύναμοι είμαστε εμείς. Έτσι ποτίζουν τον λαό τους συνέχεια με μίσος εναντίον των Ελλήνων, εναντίον του Μητσοτάκη. Προετοιμάζονται, θέλουν, ζητάνε και απειλούν συνέχεια. Και μάλιστα τώρα που θα ξεκινήσει και το πετρέλαιο, το καλώδιο, συγγνώμη, τώρα που θα ξεκινήσει και το καλώδιο να πέφτει στη Σάμο, ενδεχομένως να δούμε και πιο άγριες καταστάσεις. Ορίστε, με αυτό εδώ το θέμα ασχολείται και η Χουριέτ. Ασχολείται και η Χουριέτ με το θέμα του καλωδίου. Αν έχω χρόνο πιο μετά θα το δούμε, γιατί τώρα σκόπευα να πούμε μερικά πράγματα πιο τοπικά, μιας και είχαμε την Επιτροπή Λογοδοσίας στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της Ρόδου. Παιδιά, εκεί πέρα, δηλαδή, με το θέμα του Ροδινιού συζητούσαν οι άνθρωποι, ας πω τώρα, συζητούσαν μία ώρα για το Ροδίνι, για το τι έκανε, ποιος, αν έκανε κάτι. Ο άλλος, κάναμε μια μελέτη, ήταν μόνο για αυτό το κομμάτι, όχι εμείς κάναμε για όλους, για όλο το Ροδίνι, όχι εσείς κάνατε για το μισό, όχι εσείς φάγατε 50 εκατομμύρια, όχι εμείς παραλάβαμε καμένη γη, όχι ο ένας, όχι ο άλλος. Δηλαδή πράγματα τσακωνόντουσαν, έφταιγε επί τους φταίει η περιφέρεια που ζήτησαν 900 χιλιάρικα και τελείωσαν τα χρήματα του προγράμματος, ήθελαν να κάνουν μια μελέτη στο Ροδίνι για να αναδείξουν κάποια μονοπάτια του Ροδινιού, να το ψιλοκλαδέψουν, να βάλουν ταμπελίτσες και να καταγράψουν και την βιοπικιλότητα εκεί πέρα της Χελώνας, της Αμερικανικής Χελώνας. Η περιφέρεια τους είπε ότι έχει τελειώσει το ποσό και δεν έχει αυτό. Κατηγορούσαν ουσιαστικά την περιφέρεια. Δηλαδή μια συζήτηση μέσα στο Ροδίνι, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Ροδίνι, χωρίς καμία ουσία. Μία ώρα. Και το αυτονόητο δηλαδή δεν ακούστηκε. Ζούμε σε μια εποχή, δυστυχώς, ζούμε σε μια εποχή που νομίζουμε ότι κάτι το οποίο είναι παθητικό, μπορεί να στέκεται. Δεν γίνεται, δεν στέκεται. Ακόμα και αν ρίξεις 1-2 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο Ροδίνι για να το καθαρίσεις, να το κλαδέψεις, να του φτιάξεις τα μονοπατάκια του, να το περιποιηθείς, σε 2 χρόνια θα είναι στην ίδια και χειρότερη κατάσταση, γιατί θέλει συνεχόμενη περιποίηση, συνεχόμενη φροντίδα, συνεχόμενα κλαδέματα, συνεχόμενη καθαριότητα. Θέλει πάντα αγάπη. Και δεν υπάρχει δυστυχώς η πολυτέλεια να το συντηρείς αυτό εδώ ως δήμος από την τσέπη σου μονίμως, χωρίς να έχεις κάποιο έσοδο. Και το βασικό, το αυτονόητο δηλαδή, δεν ακούστηκε. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, έτσι, εγώ δεν είμαι και ειδικός, αλλά τι θα ήθελα να εξεταστεί. Εγώ, αν ήμουν, για παράδειγμα, στη θέση τους, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ως Δημότης Ρόδου, θα ήθελα να ακουστεί μία πρόταση, να γίνει μία σοβαρή μελέτη στο Ροδίνι, να χωριστεί σε κάποιους τομείς και ανάλογα στους τομείς να δοθούν σε πληστηριασμό χώροι ή για καντίνες ή για ακόμα και για καταστήματα εστίασης ενδιαφέροντος, υγειονομικού ενδιαφέροντος. Να γίνει μια ταβερνίτσα, να μπορεί ένας άνθρωπος να πάει να κάτσει μέσα να φάει ένα ζαρκάδι, μια απέστροφα σε ένα ωραίο χώρο με τραπεζάκια μέσα στο δάσος, μέσα στο πάρκο, να έχει άπλετο χώρο να παίξουν τα παιδάκια του μέσα σε μια παιδική χαρά, να έχει καντινούλες που να δίνουν ζεστό κρασάκι με κανελίτσα και φρουτάκια, να έχει άλλη καντινούλα που να βγάζει ωραία κρουασανάκια, παράδειγμα, δηλαδή να γίνει άλλη ένα μπαράκι για την νεολαία εκεί πέρα μέσα, να μπορούν να πηγαίνουν να πίνουν ένα ποτάκι τα πιτσιρίκια, οι νέοι μας. Δηλαδή, εγώ περίμενα να ακουστούν διάφορες προτάσεις, να αξιοποιηθεί το Ροδίνι, να μπορεί να γίνει προσβάσιμο ως ένας χώρος που οι Ροδίτες να πηγαίνουν το Σαββατοκύριακό τους ή ακόμα και τις καθημερινές τους και να βρίσκουν κάτι ανοιχτό. Να μπορούν να πάνε ένα ψυκτικό, ένα μπουκαλάκι νερό. Όταν είναι νέκρα, ποιος θα πάει εκεί? Δηλαδή, ωραία, άντε, πήγαμε, περπατήσαμε 1, 2, 3, δηλαδή, μόνο αυτό είναι ο περίπατος, τίποτα άλλο. Ναι, αλλά ο περίπατος θα επιφέρει και τη βρωμιά παράλληλα. Γιατί θα πάει ο άλλος, θα ρίξει το μπουκάλι του, η άλλη θα τρώει την πτυρόπιτά της στο παιδάκι της, θα ρίξει το χαρτί. Ο ένας θα πει, ποιος θα τα μαζέψει όλα αυτά? Έτσι δεν είναι? Εγώ έτσι νομίζω ότι πρέπει, αν θέλουμε να αξιοποιηθεί το Ροδίνι, να το δώσουμε προς χρήση και να έχει και ο Δήμος έσοδα από ένα ενίκιο, από 3, 4, 5 διαφορετικά ενίκια, τα έσοδα αυτά εδώ να τα δίνει στην καθαριότητα, στη φύλαξη. Οι επιχειρηματίες οι οποίοι θα αναλάβουν τομείς να είναι και υπεύθυνοι για την καθαριότητα, για το κλάδεμα, σε συνεργασία και υπό την εποπτεία του Δήμου και άλλων υπηρεσιών. Δεν ξέρω και εγώ ποιοι μπορεί να εμπλέκονται. Και να γίνει το Ροδίνι κάτι το οποίο να έχει ζωή. Διαφορετικά, ένα πάρκο παραμελημένο θα είναι, γιατί είναι τεράστιο και δεν μπορείς κάθε χρόνο ή κάθε 2 χρόνια να του δίνεις 1 εκατομμύριο ευρώ για να το περιποιήσει. Αυτό δεν ακούστηκε, αυτό δεν το σκέφτηκε κανένας μες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν φοβούνται να το πουν ή αν δεν επιτρέπεται από την αρχαιολογία ή από το δασαρχείο, δεν ξέρω. Ή απλά δεν το σκέφτονται ή απλά είναι η νοοτροπία μας. Αλλά εγώ βλέπω στους αρχαιολογικούς χώρους έχουν ανοίξει καφετεριάρες. Πηγαίνετε να δείτε καφετέρια στον αρχαιολογικό χώρο εκεί στο Μόντε Σμιθ, παρακάτω, που είναι πολλοί κόσμος εκεί πέρα. Γιατί δηλαδή εκεί η αρχαιολογία να επιτρέπει και στο Ροδίνι να απαγορεύει? Θα μου πεις, εδώ πέρα η αρχαιολογία απαγορεύει καφετέριες και μαγαζιά στις παραλίες, στη Τσαμπίκα. Τη θεωρεί την Παναγιά Τσαμπίκα και την Αγάθη αρχαιολογικούς χώρους. Μέχρι και τη σημαία της φταίει εκεί πέρα κάτω στα καβουράκια. Είναι, λέει, πάνω σε έναν τάφο. Έτσι ακούστηκε τώρα. Τέλος πάντων, επίσημα δεν είδαμε τίποτα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Πραγματικά δηλαδή. Ο Δήμαρχος θα πρέπει να δείξει την πυγμή του σε αυτά τα θέματα. Αλλά ο Δήμαρχος να είναι όμως, να ξέρει δηλαδή, να πατάει σταθερά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διατηρήσεις ένα χώρο καθαρό εάν δεν τον δώσεις σε ιδιώτη. αν δεν υπάρξει μια ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν θα υπάρξει η ανάπτυξη. Αν περιμένεις με τα παλιά μυαλά, δεν πάει πουθενά η ιστορία. Αλλά εδώ πέρα δαιμονοποιούμε τους επιχειρηματίες και την επιχειρηματικότητα. Ήρθε ο άλλος, έριξε 1 εκατομμύριο ευρώ, έφτιαξε το Ιαλίσιον, το κλείσανε το Ιαλίσιον. Οι υπηρεσίες εκεί, η αστυνομία δείχνει την αυστηρότητά της στα μαγαζιά. Ούτε κλαμπ ανοιχτό πια, δεν έχει μείνει τίποτα στη Ρόδο ανοιχτό. Κλειστά όλα, νεκροταφείο. Κατά τα άλλα η νομιμότητα, έτσι εννοείται. Δηλαδή πάνω απ' όλα η νομιμότητα. Ωραία. Νομιμότητα, κλείστε τα όλα. Γιατί όπου και να πας, στα σπίτια σας μέσα, ψάξτε από τα σπίτια του καθένας, ξεκινήσουμε από τα σπίτια μας και να δούμε την νομιμότητα στα σπίτια μας. Πόσο νόμιμα είναι όλα τα σπίτια μας σύμφωνα με το γράμμα του νόμου όσον αφορά τις πολεοδομικές παραβάσεις. Ας ξεκινήσουμε ο καθένας λοιπόν, αφού επικαλούνται όλη την νομιμότητα, ας ξεκινήσουμε από το σπίτι μας μέσα να δούμε την νομιμότητα. Πόσο νόμιμοι πολίτες είμαστε και μετά πάμε και παρά έξω. Όχι όπου μας υφέρει δηλαδή η νομιμότητα στους άλλους, ας δούμε και την νομιμότητα σε εμάς. Τι έχουμε κάνει εμείς για την νομιμότητα? Γιατί αυτός ο νόμος σε κάνει παράνομο από χέρι. Δηλαδή το ίδιο το κράτος σου λέει, ξέρεις κάτι, εσύ είσαι κλέφτης, είσαι παράνομος, οπότε λοιπόν θα σου βάλω ένα 10% παραπάνω για την παρανομία που θα μου κάνεις. Και okay, εγώ θα την έχω πάρει και ας παρανομήσεις. Αφού αυτό είναι το σκηνικό, αυτό είναι το λογικό. Είναι σαν τους επιχειρηματίες που πουλάνε για παράδειγμα μπιχλιμπίδια και λένε okay, έχουμε ένα κόστος τόσο, η τιμή πρέπει να είναι εκεί, 1 ευρώ. Ωραία, βάλε και ένα 15% πάνω, να πάει στο 1,15 για τις κλεψιές. Οπότε λοιπόν και τις κλεψιές τις υπολογίζουν μέσα στην τιμή των αντικειμένων. Έτσι γίνεται. Κάπως έτσι κάνει και το κράτος. Τώρα, εκτός από το θέμα του Ροδινιού, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο εκεί συζήτησαν και για άλλα θέματα, όπως ήταν το θέμα της καθαριότητας και των ογκωδών που πετιούνται κτλ. Ο Δήμαρχος παραγγείλε πολύ αυστηρές ποινές. Και επίσης αργότερα πήρε και το λόγο και ο κύριος Βαγιανός, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα του βιολογικού στο Βόδι. Γιατί ρώτησε ο κύριος Γερονικόλας εάν τα χρήματα θα είναι από ιδίους πόρους, γιατί στην αρχή είχε πει ότι θα ήταν από ιδίους πόρους και πήγε να το δώσει εκεί πέρα μέσω μιας διαδικασίας η οποία προσβλήθηκε από μια εταιρεία άλλη και μπλόκαρε και πάλι το έργο. Είπε λοιπόν από ότι άκουσα ότι δεν θα είναι πια από ίδιους πόρους, θα είναι από ένα μεγάλο πακέτο ευρωπαϊκού προγράμματος που είναι πάρα πολλά εκατομμύρια, 120 εκατομμύρια στην αρχή ήταν, νομίζω αν είναι αυτό, τώρα γίνανε 90, δεν ξέρω, και από εκεί μέσα στο πούμε, αλλά φέξε μου, δηλαδή αυτό δεν ξέρω σε τι ορίζοντα χρονικό θα έρθει να ολοκληρωθεί. Και το πιο απλό πρόβλημα για να λυθεί κάπως η ιστορία είναι, νομίζω, η αποκατάσταση του αγωγού των λιμάτων στο Βόδι, η οποία με τους νοτιάδες της προηγούμενης χρονιάς κατέστρεψε, έσπασε τον αγωγό και αντί να βγαίνουν, ξέρω εγώ, μισό χιλιόμετρο πιο πέρα που ήταν η αρχική του πρόβλεψη και ο σχεδιασμός του, με το να σπάσουν βγαίνουν κοντά στην ακτή. Αυτό λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες και οι άνθρωποι εκεί πέρα κάτω στα καβουράκια. Λοιπόν, πάμε λίγο να σταθούμε τώρα πρώτα σε αυτό το θέμα της καθαριότητας να ακούσουμε μια τοποθέτηση του Δημάρχου σχετική και μετά να συνομιλήσουμε με τον κύριο Καρατζιά.
1: Γιατί θυμάμαι όταν ήσασταν στις εθνικές υπηρεσίες με ένα πολύ ωραίο σχόλιο ενός ηλικιωμένου πάνω στην ανάληψη που έλεγε «Συγχαρητήρια παιδί μου, έχει να πέσει άσφαλτος εδώ 60 χρόνια». Καμαρώνατε και καλά κάνατε. Το δικαιούσασταν. Γλιτώσουν κάποια λεφτούδακια, τα πάνε και τα πετάνε σε ένα ρέμα. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν παράνομες χωματερές παντού στο νησί. Ξέρετε γιατί? Γιατί υπάρχουν αυτοί Αυτοί οι άνθρωποι στο νησί μας που για να γλιτώσουν τα 200 και τα 300 ευρώ δεν κάνουν το δρομολόγιο και προτιμάνε να τα πετάξουν είτε σε μια παραλία, είτε σε ένα ρέμα ή δυστυχώς μέσα στο δάσος. Και το αναφέρω αυτό για ένα και μόνο λόγο. Γιατί θέλω να ξέρουν αυτοί οι επαγγελματίες εισαγωγικά ότι τους γνωρίζουμε. Και να μου πείτε τώρα για τα drones. Τους έχουμε εντοπίσει και με τα drones. Και επειδή δεν θα μπορούν να επικαλεστούν αύριο μεθαύριο ούτε άγνοια, ούτε ότι δεν γνώριζαν ή ότι δεν είναι αυτοί, έχουμε και τις πινακίδες, έχουμε και τους αριθμούς και έχουμε όλους αυτούς που φροντίζουν να βλάπτουν το νησί και την κακή, θα μάλλον την εικόνα του νησιού μας να είναι αρνητική σε έναν προορισμό όπως είναι η Ρόδος, επειδή οι 5, 10, 20, 30, συσσαγωγικά πιο έξυπνοι από εμάς, θεωρούν ότι μπορούν να λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο. Είναι πολύ εύκολο να ξυπνήσω εγώ τα ξαράματα και να πετάξω τα δύο στρώματα σε έναν κάδο δίπλα, αδιαφορώντας. Το φοβερό ποιο είναι όμως, ότι αυτός που πετάει τα στρώματα είναι ο ίδιος που βγάζει και τη φωτογραφία και την αναρτά στα social λέγοντας «Κοιτάξτε που καταντήσαμε». Είναι ο ίδιος. Και επειδή τον πιάσαμε, ας ξανατολμήσει να πετάξει. Δεν μπορεί καμήρου να γίνεται πάντα το σημείο όπου δύο έξυπνοι με τα φορτηγάκια τους πάνε και αδειάζουν οτιδήποτε. Δεν έχει να κάνει με τη συζήτηση με εσάς, το έχω απλώσει. Επειδή το απλώσετε κι εσείς με τα οικονομικά, μου δίνετε το δικαίωμα και εγώ να το απλώσω, λέγοντας και εγώ το παράπονό μου. Και επειδή τα παράπονα όλα στο Δήμαρχο, θα κάνω και εγώ τα παράπονα σε αυτούς τους 5, 10, 20 πιο έξυπνοι από εμάς, που αν συνεχίσουν, που δεν πρόκειται, αλλά αν συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν, θα το πληρώσουν πολύ ακριβά. Και όταν λέω πολύ ακριβά, θα είναι πολύ αργά για δάκρυα μετά. Και μην τολμήσει κανείς να έρθει και να μας πει γιατί το πρόστιμο είναι τσουχτερό, γιατί έχω ένα άρρωστο παιδί, ούτε το πρόστιμο είναι τσουχτερό, γιατί η σύζυγός μου είναι ασθενής. Πόσος μας ενδιαφέρει να φροντίζαν να είναι σοβαροί. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βουνά από σκουπίδια και από μπάζα και από στρώματα και από κλαδιά και από σακούλες θάβονται στα βουνά μας και στα δάση μας. Όπως γίνεται και με τους Ρωμά. Όπως γίνεται και εκεί. Που ξαφνικά πάλι έχουμε εκεί μια υγειονομική βόμβα. Ξανά. Θα μας καλέσει εισαγγελέας και θα μας πει να πάτε να μαζέψουμε ξανά. Αυτή η δουλειά θα κάνουμε εμείς. Και πού είναι αρμόδιοι φορείς για να πάνε να κάνουν τους ελέγχους που πρέπει, ώστε να αποτρέψουν αυτό το πράγμα. Πώς γίνεται να μην συλλαμβάνεται ποτέ κανείς που πετάει μπάζα και σκουπίδια στα ρέματα και παντού, για να πιάσουμε μια φωτιά ξανά και να τρέχουμε να μην φτάνουμε και να λέμε από πού ήρθε, πώς ξαφνικά έγινε αυτό. Ελάτε να σας πω, να σας δείξω. Αντιλαμβάνομαι το ροδίνι αυτό που λέτε και εκεί θα καταλήξω. Το ροδίνι είναι εδώ στα πόδια μας και η εικόνα του δεν είναι αυτή που θέλουμε. Αλλά θα διφτιάξουμε το ροδίνι. Και το πάρκο του Ροδινιού θα το παραδώσουμε όπως ήταν πριν 25 χρόνια. Και η τελευταία 20 δεν λειτουργεί. Αναφέρθηκε στον δήμαρχο πολύ αγαπητό από την πλευρά μας, κύριο Γιαννόπουλο, ότι ήταν και ο τελευταίος που ασχολήθηκε με το Ροδίνι. Δεν ξέρω αν ήταν ο τελευταίος ή ο προτελευταίος ή ο πρώτος. Το μόνο σίγουρο ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 25 χρόνια από τότε που κάποτε το Ροδίνι ήταν ένας χώρος έλξης των ροδιτών και των επισκεπτών. Και εμείς αυτό το φέραμε στη συζήτηση. Το φέραμε πάνω στο τραπέζι. Το ότι δεν είναι όπως θέλουμε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ότι θέλει πολλή δουλειά, επίσης συμφωνώ. Μην μιλάμε όμως οικονομικά για 280 χιλιάρικα, όταν υπάρχουν αυτή τη στιγμή μελέτες που τρέχουν για να γίνει μια ολοκληρωμένη δουλειά. Και νομίζω αυτή την απάντηση θέλετε να πάρετε, γιατί αυτό σας ενδιαφέρει για το καλό του τόπου. Ότι όντως προχωράει μια διαδικασία και όλοι μαζί σε ένα χρόνο. Το αργότερο θα δούμε ένα άλλο πάρκο Ροδινιού. Όπως επίσης και τα κτίρια που βρίσκονται εκεί. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι εκεί στεγαζόταν μέχρι και πέρσι, στεγαζόταν, αν δεν κάνω λάθος, τα ΚΕΚ.
2: Και δεν θέλανε.
1: Τα ΚΕΚ τα οποία θυμάστε και τι είχε γίνει επί Θητείας και Καμπουράκη, που υπήρχε μια διαδικασία και πολύ δύσκολη, το να φύγουν από εκεί που και δεν φεύγαν. Άρα τώρα που καταφέραμε και ελευθερώθηκε και αυτό, μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο.
3: Κόσμος 938. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Λοιπόν, αυτά ένα απόσπασμα από τον Δήμαρχο στην λογοδοσία της Παρασκευής. Καλημερίζουμε τον κύριο Δημήτρη Καρατζιά. Καλημέρα, κύριε Καρατζιά.
8: Καλημέρα, κύριε Λουίζο, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ακούσαμε τον Δήμαρχο να είναι πολύ ενοχλημένος με συμπολίτες μας, οι οποίοι πετάνε τα μπραμάτια τους έξω στους κάδους. Εδώ τώρα θέλω να σας δείξω κάτι. Πρώτου σας δώσω το λόγο να δείξω κάτι και στους τηλεθεατές με ένα παράδειγμα. Με το τι πέταξε ένας συμπολίτης μας στους κάδους σήμερα. Αυτό που βλέπουμε είναι σημερινό. Δηλαδή θα το μαζέψουν σήμερα οι άνθρωποι της καθαριότητας. Και βλέπουμε. Εδώ είναι ο κάδος και έχει ρίξει όλοι

0: λοιπόν, αφού υπάρχει η πιο εύκολη λύση, ούτε να τα κουβαλάς στους κάδους ούτε τίποτες. Έχουμε πει 100 φορές ότι πού μένεις, Παύλου Μελά 20, παίρνεις τηλέφωνο το 61057 και λες μένω εκεί. Κατέβασε τα κάτω από βραδείς και περνάει το φορτηγάκι και τα παίρνει άλλη με το πρωί. Τι άλλο θέλεις? Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Και το άλλο πράγμα, το πιο χειρότερο, που θα συμφωνήσω πολύ με τον δήμαρχο. Εδώ πιάσα τον δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο, τους βάλα χειροπέδες και τους πήρανε μέσα. Στην Πάρο που τους πήρανε, δεν θυμάμαι πού. Λοιπόν, εδώ γιατί δεν πάνε μπροστά στα μάτια τους οι Ρωμά που τα πετάνε και πάλι θέλουν να πάμε να καθαρίσουμε. Δηλαδή υπάρχουν 2 μέτρα 2 σταυρά, για αυτούς δεν υπάρχει αστυνομία, δεν υπάρχει εισαγγελέας. Μα αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Πρέπει λοιπόν κάθε στιγμή, διότι άμα δεν τα πετάξεις, δεν τα πετάνε την ημέρα, θα τα πάνε να πετάξουν το βράδυ, τα πετάνε εκεί. Δεν είναι μόνο οι ντουλάπες, τα κρεβάτια, τα στρώματα, είναι ακόμα και τα μπάζα. Και μετά από εκεί θα πετάξεις και τα μπάζα. Πρέπει να κάνεις διαλογή, πρέπει να υπάρχει διαδικασία τόσο πολύ μεγάλη που δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν τα δέχεται ο φως τα μπάζα μαζί με τα ντουλάπες και τα κρεβάτια.
1: Εντάξει, τώρα...
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται.
1: Τώρα τι θα γίνει τώρα, αν σας πει τώρα ο εισαγγελέας, ελάτε στο Καρακόνερο και μαζεύστε τα όλα, θα πάτε?
0: Αυτή τη στιγμή ετοιμάζω μια διαδικασία μέσω της διεύθυνσης,
1: ναι,
0: και του κυρίου Χαρτιά, ούτως ώστε εμείς μάλλον θα δούμε, μπορούμε να αρνηθούμε και να σας βάλει αυτούς που τα πετάνε να πετάξουν.
1: Α,
0: μα έτσι είναι.
1: Υπάρχει και η πιθανότητα άρνησης.
0: Μάλλον αυτό το πράγμα προσπαθούμε να κάνουμε, γιατί λείπει ο προϊστάμενος, είναι άρρωστος, ποιος θα έκανε τη διαδικασία,
1: ναι,
0: και μόλις έτσι θα πάμε στη διαδικασία αυτή. Και στο κάτω-κάτω το άλλο πράγμα, τα πιο πολλά εκεί είναι και ιδιόκτητα. Και πού ξέρω εγώ τι γίνεται, γιατί οι ιδιοκτήτες δεν πάνε να τους κάνουν μηνύσεις και τέτοια πράγματα.
1: Γιατί οι ιδιοκτήτες έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά, σου λέει εμείς κράτος δεν μπορούμε με τους δρόμα.
0: Εγώ κάτι άλλο κάτι έχω στο μυαλό μου, δεν έχουμε να μην είναι αυτό.
1: Δηλαδή τι έχεις στο μυαλό σου?
0: Και ποιος θα μου λέει εμένα ότι παίρνει νίκη από εκεί?
1: Ότι παίρνει νίκη, α?
0: Πού να ξέρεις, για μένα υπάρχει και αυτό το δεχόμενο. Για να βλέπεις ότι δεν τους πειράζει καθόλου. Θα έρθει ο Δήμος να τα πάρει, θα έρθει ο Δήμος να τα κάνει. Αυτά τα πράγματα είναι για παιδάκια. Τι να ακούω? Και πρέπει να γίνει μια συνολική αυτή. Εδώ μαζέψαμε 4.500 τόνους φορτηγά και τα πετάξαμε, να πούμε. Έλα τώρα.
1: Τώρα θέλει άλλα τόσα ουσιαστικά.
0: Δεν πάμε τόσα, αν ήταν πιο λίγα λίγο, αλλά... Οπότε καθαρίσαμε τα πάντα προς τα πάντα, μαζέψανε και τι κάνουν αυτοί? Αυτοί πηγαίνουν στα σπίτια, γιατί φταίμε και εμείς οι ίδιοι. Του λέει έλα να πάρεις την κουζίνα μου, έλα να πάρεις το ψυγείο και τέτοια πράγματα. Καθαρίζει, πάρει και τα πάντα, τους πληρώνουν και όλα και τι άμα τα πετάξουν, τα πετάνε εκεί. Πρόσφατα πριν ένα μήνα περίπου, στο καλάμι εκεί κάτω στο Σάκουιν, ο Αποστολίδης του πήρε το καλάμι, τους πλήρωσε εκεί πέρα, γιατί αν πάτε να πετάξει εκεί που έπρεπε, πήγε και τα πετάξανε στο προφήτη Ηλίας στα Κουσκινού. Τους πιάσαμε, μου στείλανε εμένα αυτό, τους πιάσαμε, βάλαμε ένα πρόστιμο 2.350 στον Αποστολίδη και μου λέει, κύριε καλύτερα, εγώ πλήρωσα. Δεν με νοιάζει τι πλήρωσες. Δεν τα πετάξει εκεί που έπρεπε να πετάξουνε. Έχουμε και τέτοια πράγματα. Κατάλαβε?
1: Τέλος πάντων, τώρα καλό είναι να μην αναφέρουμε ονόματα και τα λοιπά και ιστορίες, αλλά γιατί
0: τα πράγματα προσέχουν.
1: Τώρα με τους Ρωμά, λοιπόν, σε περίπτωση που σας ζητήσουν να πάνε να καθαρίσετε κάτω στο Καρακόνερο, κρατάμε αυτό ότι μπορεί και να μην πάτε να το κάνετε.
0: Ναι, είμαστε τώρα σε μια επαφή και με τους προϊστάμενους του Αλαφάκη, ο οποίος είναι άρρωστος, και με τη διεύθυνση, αλλά και με τον ίδιο τον κύριο Χατιά, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και να σας ενημέρωσω εγώ.
1: Μάλιστα. Τι είχατε και μία περιπέτεια υγείας, κύριε Καρατζιά?
0: Όλα καλά. Καταράκτη έκανα, εντάξει.
1: Ωραία.
0: Μεγαλώσαμε, Ελωρίστο, μεγαλώσαμε.
1: Ωραία. Θα βλέπετε καλύτερα τώρα, δηλαδή. Μια χαρά. Ωραία. Περαστικά, λοιπόν.
0: Έγινε, Ελωρίστο.
1: Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Ο κ. Βαλάντη, συγγνώμη.

Πάμε να δούμε μια ματιά σύντομη να ρίξουμε στις εφημερίδες. Η Δημοκρατία σήμερα βόρβορος, η χώρα βυθίζεται στη σύψη και ο Μητσοτάκης κάνει βόλτες στη ΣΥΠΑ. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο σήμερα. Είναι η γραμμή Καραμαλή αυτή τώρα. Ο ελεύθερος τύπος αυξήσει συντάξεων με όφελος 1000 ευρώ το χρόνο. Σοκ και δέος στις τοπικές κάλπες της Γερμανίας. Τα νέα, οι λύσεις στον Γρίφο, κληρονομιές εξ αδιαιρέτου. Βάση drones και στη Λέσβο, μετά τη Σκύρο και τη Ρόδο. Το μακελιό, πλυντήριο του Μαξίμου, οι φωνιάδες του Μαζονάκη. Μητσοτάκης, Γκραμπόφσκι, κέντρα ευεξίας, Χατζηδάκης και σύζυγος. Η εστία, 200 φορές μεγαλύτερη διαφθορά από την εποχή του Τζοχατζόπουλου. Είπε ο πρώην υπουργός Τάσος Γιαννίτσης. Το είπε ο Γιαννίτσης αυτό στο One. Και άφησε άφωνο το Γιώργο Μουρούτη. Ακούστε τώρα τι εφημερίδες έχουμε τώρα. Επίπεδο τύπου της χώρας. Η Εσπρέσο, ο Νάσος Μπουγιατζής που έγινε υπνοτιστής. Σε ποια χέρια τσαρλατάνων έπεσες ρε μαζό. Η εφημερίδα των συντακτών, διπλή κοροϊδία με τα καύσιμα, υπερατλαντική απάτη από τον Πρωθυπουργό. Η Κόντρα Νιούς, παιχνίδια με τα γκάλοπ κόλπα με τον Κασιδιάρη. Με πειραγμένες δημοσκοπήσεις στο Μαξίμου επιχειρεί να διαμορφώσει τεχνητή δυναμική στη Νέα Δημοκρατία. Η Star Press, κρυφή ατζέντα του Κολονακίου, εφοπλιστές, παρουσιαστές, υπουργοί, καλλιτέχνες, ουρά στους γιατρούς του θανάτου. Η Political, τουρκικές φουρτούνες στο Αιγαίο, στα 12 ναυτικά μίλια οι αμφισβητήσεις της Άγκυρας και τι απαντά η Αθήνα. Η επέκταση των χωρικών υδάτων και ο δρόμος προς τη Χάγη. Το μανιφέστο τον στήριξε με κάθε δυνατό τρόπο. Μαρτυρία πρώην αξιωματούχο του Καράκας, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ιάσονα Πιπίνη, κάνει λόγο για μυστική συνάντηση των Τεμίρ Πόρας και Σαμουέλ Μονκάδα με τον Αλέξη Τσίπρα. Η Voice κάνει πλάτες σε Motorola και LP ο Μητσοτάκης. Οι Γερμανοί θέλουν να φορολογήσουν τα δηληστήρια και η Ελλάδα λέει όχι. Ο Εθνικός Κήρυκας, τελετή ενθρόνησης του νέου Αρχιεπισκόπου Καναδά Αποστόλου. Η απογευματινή στο σφυρί το εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία, ανοίγει ο βελτιωμένος εξοδικαστικός μηχανισμός και δύσκολες ώρες για Μέρτς μετά το ναυάγιο στο Μεκλεμβούργο. Η ελεύθερη ώρα, όλες τις θεωρίες συνωμοσίας για το Μαζονάκι, από το Γιώργος δεν θα πεθάνει μέχρι τους Ιλουμινάτη και τα Λευκά Καπέλα. Και η ναυτεμπορική, 4 καταλήτες προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Αυτά και από τον

0: Πάμε λίγο να επιστρέψουμε στην στην λογοδοσία του Δήμου της Ρόδου. Ακούσαμε τον Δήμαρχο, ακούσαμε τον Αντιδήμαρχο. Πάμε να ακούσουμε και από την άλλη πλευρά τον κύριο Τηλέμαχο Καμπούρη.
1: 25, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα βρίσκουμε 36.580 ευρώ για το drone show των χιλίων drones. Βρίσκουμε 31.000 για συναυλία γνωστής καλλιτέχνηδας, για να μην πούμε ονόματα, και υπάρχουν και πλέον πολύ σημαντικές δαπάνες για τις υποδομές του Κωνσταντινιέτου χωριού, καθώς και άλλη σειρά άλλων διοργανώσεων και συνδιοργανώσεων. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό και το 2025. Ερχόμαστε το 26. 29.800 ευρώ για ένα φεστιβάλ, να μην πούμε συγκεκριμένο, 25.000 για το Festival Speed of Rhodes, 24.800 για το Roads Preform, διάφορες επιχορηγήσεις, τις οποίες αν τις αθροίσουμε μπορούμε να φτάσουμε και το, μπορεί και το 1 εκατομμύριο και παραπάνω από 1 εκατομμύριο. Οπότε λοιπόν το επιχείρημα για τα πενιχρά οικονομικά και τις δυνατότητες κτλ. Νομίζω ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σήμερα εδώ. Δεν το αναφέρω για να μηδενίσω τις συγκεκριμένες δράσεις, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι κάποιες επιλογές κατανομής των πόρων. Και όταν υπάρχουν αυτές οι επιλογές, δεν μπορεί η συζήτηση για το Ροδίνι να εξαντλήσει τη φράση «δεν υπήρχαν χρήματα», γιατί μόλις σας απέδειξα πόσα έχετε διαθέσει σε τέτοιου είδους δράσεις. Για την ίδια περίοδο, έχουμε ένα πάρκο Ροδινιού, για το οποίο η Δημοτική Αρχή, και το ακούσαμε και σήμερα, και εγώ χαίρομαι που το ακούω, αποτελεί προτεραιότητα. Η σύγκριση γίνεται ακόμα πιο χαρακτηριστική όταν δούμε τα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται και διατίθενται για το συγκεκριμένο, για το πάρκο. Στο διαγωνισμό της ΔΕΡΜΑΕ για την υποστήριξη των χώρων που διαχειρίζεται, υπάρχει ένα ξεχωριστό παράρτημα για το πάρκο Ροδινιού. Η οικονομική προσφορά του αναδόχου για την επιστασία του Ροδινιού ανέρχεται στις 23.010 ευρώ για τις προηγούμενες περιόδου 25 και 26. Καταλαβαίνετε ότι είναι μικρότερη η προσφορά του αναδόχου για την καθημερινή επιστασία του Ροδινιού από μια επιχορήγηση για τα drones. Και δεν θέλω να μείνω συγκεκριμένη δράση, απλά θέλω να καταδείξω ότι μπορεί να λέμε ότι είναι προτεραιότητα το Ροδίνι, αλλά δεν φαίνεται στην πράξη. Σε αυτή την σύμβαση προβλεπόταν επιτόπου επίβλεψη, έλεγχος ευταξίας, επισήμανση εμφανών τεχνικών λειτουργικών προβλημάτων. Και επειδή εγώ όντως το επισκέφτηκα την Κυριακή το πάρκο, και το φωτογραφικό υλικό είναι στη διάθεσή σας, αφού θέλετε να δείξετε εσείς φωτογραφικό υλικό, να σας το δείξω και εγώ, αυτό που αντίκρισα δεν είναι αυτό που περιγράψατε. Μια δημοτική επιχείρηση όπως είναι η ΔΕΡΜΑΕ, ασφαλώς μέσα στην αποστολή της είναι να χρηματοδοτεί και τις εκδηλώσεις. Μπορεί και να στηρίζει όπως και ο Δήμος και τον πολιτισμό και τον αθλητισμό και την προβολή του νησιού. Όμως όταν υπάρχει και καταγεγραμμένη ως προτεραιότητα το Ροδίνι, αυτό δεν μπορεί να είναι πίσω από τη στιγμή που η ΔΕΡΜΑΕ έχει σαν χώρο ευθύνη στο Ροδίνι, από καμία φιλανθρωπική εκδήλωση, από καμία εκδήλωση, από καμία συναυλία, από κανένα σόου, γιατί το Ροδίνι εκεί και μένει. Η εκδήλωση φεύγει. Και να σας πω και κάτι. Θα ήταν πολλοί αυτοί που θα σας καταλαβαίνανε αν ξοδεύατε τον προϋπολογισμό που ξοδέψατε για τις. Όχι όλο, ένα μέρος του προϋπολογισμού. Τελειώνω. Ένα μέρος του προϋπολογισμού από όλες αυτές τις εκδηλώσεις στην αποκατάσταση του Ροδινιού, που σιγά σιγά θα φτάνουμε στο επιθυμητό σημείο. Τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι υπήρχαν διαθέσιμοι πόροι και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ κατευθύνθηκαν στις όποιες εκδηλώσεις και δεν τις έβαλα και όλες.
2: Ωραία.
1: Η προτεραιότητα φαίνεται από τον προϋπολογισμό, φαίνεται από τη συντήρηση, φαίνεται από την καθημερινή παρουσία.
2: Θα απαντήσει στα ερωτήματα που θέτετε, κύριε συνάδελφε.
0: Ναι.
2: Κύριε Χαρκιά.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η τοποθέτηση του κυρίου Καμπούρη. Εντάξει, ουσιαστικά τι λέει ο κύριος Τηλέμαχος Καμπούρης. Ότι λέτε ότι το Ροδίνι είναι προτεραιότητα. Λέτε ότι δεν είχαμε λεφτά για το Ροδίνι, αλλά λεφτά για τις τραγουδίστριες και για τα πυροτεχνήματα είχατε. Αυτό τους είπε ουσιαστικά ο κύριος Καμπούρης μέσα. Η απάντηση που έδωσε ο κύριος Χαλκιάς είναι ότι η Ρόδος είναι πολιτισμός και ότι τέτοια πράγματα, ότι είναι όλα στα πλαίσια του πολιτισμού, όλα αυτά εδώ. Αλλά νομίζω ότι η λογική του κυρίου Τηλέμαχου Καμπούρη έχει μία βάση. Νομίζω δηλαδή ότι θα μπορούσε, αντί να δώσει 1 εκατομμύριο ευρώ στις εκδηλώσεις ο Δήμος της Ρόδου, ας έδινε και από αυτά τα χρήματα, όπως λέει ο κύριος Καμπούρης, ένα ποσό για την αποκατάσταση έστω του Ροδινιού. Αλλά και πάλι, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι αυτή η λύση. Δεν είναι αυτή εδώ η λύση. Το να δίνεις χρήματα όλη την ώρα μόνο για να το συντηρείς. Γιατί είναι, θα είναι κάτι το οποίο είναι παθητικό. Η λύση στο Ροδίνι είναι να αναπτύξεις ζωή. Να αναπτύξεις επιχειρηματικότητα εκεί πέρα μέσα. Να μπορεί να έχει δύο καντίνες, να μπορεί να έχει δύο εστιατόρια, να μπορεί να έχει καφετέριες. Να μπορεί να γίνει κάτι το οποίο να είναι επισκέψιμο και να έχει και ένα όφελος ο Δήμος ενοικιάζοντας κάποιους χώρους εκεί πέρα. Να μπορεί δηλαδή να γίνει κάτι ωραίο και οι επιχειρηματίες να μπορούν να το δουλέψουν, να το καθαρίσουν, να το περιποιηθούν, να το προσέξουν, να το φωτίσουν, να το συντηρήσουν, να το προστατέψουν. Μόνο έτσι το Ροδίνι, πρακτικά μιλώντας, θα μπορούσε να γίνει ένας χώρος επισκέψιμος. Όσα χρήματα και αν του ρίξω τώρα και 500.000 ευρώ να ρίξουν στα κλαδέματα και στην καθαριότητα, σε δύο χρόνια τα ίδια θα είναι. Αν δεν υπάρχει κάποιος όλη μέρα εκεί πέρα μέσα να το φροντίζει, να το κλαδεύει, να το περιποιείται, να το καθαρίζει. Εγώ έτσι πιστεύω, αυτό θα έτσι θεωρώ. Και δηλαδή να σου πω τι ήθελε το Ροδίνι. Θέλει επιχειρηματίες σαν τον κύριο Αποστολίδη, ξεκάθαρα. Να μπουν εκεί πέρα μέσα 2, 3, 4 τέτοιοι επιχειρηματίες, να ρίξουν τα λεφτά τους τα ωραία, να το περιποιηθούν, να το φτιάξουν, να το καλοποιήσουν, να το κάνουν κούκλα. Μιας και αναφέρθηκε δηλαδή προηγουμένως και το όνομά του από τον κύριο Καρατζιά για κάτι στραβό, εγώ το αναφέρω το ξανά και για κάτι καλό. Και να γίνει το Ροδίνι αστέρι, όπως έχουν γίνει άλλες περιοχές και άλλα μαγαζιά της Ρόδου που ήταν σαβούρα τόσα χρόνια παρατημένα. Βλέπετε το Ιαλίσιον, που ήταν ένα άθλιο μέρος και στο τέλος το πήρε ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, αν δεν κάνω λάθος, ή εν πάση περιπτώσει το πήραν επιχειρηματίες και το φτιάξανε, το κάνανε στο λίδι κουκλί, για να έρθει μετά να το κλείσει κάποια υπηρεσία κρατική. Εδώ πέρα βλέπουμε πια ότι η Ρόδος έχει υπηρεσίες και δεν ξέρω και αν ο Δήμος εντάσσεται μέσα σε αυτές τις υπηρεσίες που είναι εχθρικές στην επιχειρηματικότητα. Θέλετε να επενδύσετε στους πολιτιστικούς συλλόγους μόνο στο νησί και στα πανηγύρια και στις τραγουδίστριες. Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα που ζουν τώρα οι Ροδίτες. Τα πάρκα παρατημένα, οι παραλίες βρώμικες, ελεϊνές, ερείπια, παντού. Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα. Και να μην ωραιοποιείτε την κατάσταση στα λόγια. Περπατήστε τα πεζοδρόμια. Όχι ότι φταίνε αυτοί, γιατί είναι και αυτή εδώ η καραμέλα. Ότι οι δημοσιογράφοι είναι απέναντι και επειδή υπάρχουν 1-2 δημοσιογράφοι οι οποίοι δεν ξέρω και εγώ τι κάνουν, δεν ασχολούμαι. Έχει κολλήσει τώρα ο Δήμος σε αυτούς εδώ και τους βάζει όλους τους τέτοιους σε ένα κουβά. Όλους τους δημοσιογράφους και όλα τα μέσα σε ένα κουβά. Δεν είναι έτσι. Καμία σχέση. Φαίνεται το ποιους δημοσιογράφους και το ποια μέσα ο κόσμος επιλέγει για να ενημερωθεί. Αλλά δεν θα κάνουμε εδώ πέρα και λοβοτομή ή να φοβόμαστε να σας μιλήσουμε, κύριοι της Δημοτικής Αρχής, επειδή είσαστε νέοι σε εισαγωγικά. Όχι, δεν είσαστε νέοι, κύριε Χαλκιά και κύριε Λάμπη και κύριε Κολιάδη. Έχετε μία ιστορία στο Δήμο. Και ο κύριος Κολιάδης έχει μία ιστορία στο Δήμο, ξέρω εγώ, πολλών χρόνων με τον κύριο Καμπουράκη. Και ο κύριος Χαλκιάς, από ό,τι γνωρίζω, ήταν κάπου σύμβουλος σε κάποια από τις εταιρείες και επί κυρίου Καμπουράκη. Και ο κύριος Λάμπης ήταν με τον κύριο Καμπουράκη. Δεν είσαστε οι αδιάφθοροι, τα παιδάκια που οι νέοι, που οι καημένοι που ήρθατε και μπήκατε μέσα στην δημοτική, στο Δήμο ξαφνικά και βρήκατε ένα αχούρι. Έχετε μερίδιο κι εσείς από το αχούρι αυτό εδώ. Και το οικονομικό αχούρι ακόμα, εγώ θα πρόσθετα, γιατί άκουσα χθες τον κύριο Χαλκιά να κατακεραυνώνει πάλι την προηγούμενη δημοτική αρχή, ότι βρήκε, λέει, άδεια ταμεία, δεν είχε τίποτα, εκείνοι χρειάστηκε να τα κάνουν, 55 εκατομμύρια ευρώ, ιστορίες, ξέρετε, τα συνηθισμένα. Μα ένα λεπτάκι, και ο κύριος Κολιάδης, κύριε Χαλκιά, δεν είχε 3 ταμεία επί Καμπουράκη.
3: Ενδιαφέρουνε μία Ρόδο, το είπατε, ναι, μία Ρόδο, τη Ρόδο του πολιτισμού, τότε κακώς βρίσκεστε ακόμη και εδώ πέρα σήμερα. Όχι να ζητήσετε την ψήφο για δήμαρχος. Η Ρόδος είναι η Ρόδος του πολιτισμού.
0: Αυτά τώρα τα λέει στον κύριο τηλέμαχο Καμπούρη.
3: Πολιτισμού κρίνουν οι υπηρεσίες κάθε φορά.
0: Ως απάντηση.
3: Η Ρόδο δεν μπορείτε να την στερήσετε από τους Ροδίτες. Αν ενδιαφερόσασταν πραγματικά να γίνουν έργα στη Ρόδο, θα φροντίζατε από τα 50 τόσα εκατομμύρια που παραλάβατε να αφήνατε τουλάχιστον κάτι. Και όχι άδεια ταμεία. Και όχι μόνον υποχρεώσεις. Γιατί είναι μια αλήθεια αυτή. Πέρασε καιρός από τότε που την έχετε ακούσει και την έχετε ξεχάσει. Εμείς όμως που παλέψαμε για να το ανορθώσουμε όλο αυτό δεν το έχουμε ξεχάσει. Αν για κάποιους λόγους επιλέξαμε το προηγούμενο διάστημα να μην το επαναφέρουμε, ήταν για να επικρατήσει πολιτική ησυχία και ειρήνη εδώ πέρα μέσα. Ήταν επιλογή μας. Αλλά όχι λύθη. Όχι λύθη. Όχι εσείς που σπαταλήσατε 50 εκατομμύρια να μας δείχνετε με το δάχτυλο. Όχι εσείς που δεν ξέρατε τι ξοδεύατε να έρθετε εδώ να πείτε στον κύριο Λάμπη γιατί ξοδεύει χρήματα για τον πολιτισμό. Όχι εσείς.
0: Αυτή ήταν η τοποθέτηση του κυρίου Χαλκιά.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χρυσό.
0: Αυτή ήταν η τοποθέτησή του. Σπαταλήσατε, λέει, 50 εκατομμύρια ευρώ. Εσείς. Δηλαδή εσείς ποιοι, ο κύριος Καμπούρης, τηλέμαχος και οι προηγούμενοι. Ναι, αλλά μέσα στους προηγούμενους ήσασταν και εσείς, κύριε Χαλκιά. Δεν ήρθατε, δεν ήσασταν απέναντι. Τώρα δεν ξέρω, αλλά και ο κύριος Κολιάδης εκεί ήταν. Από τους προηγούμενους προκύψατε εσείς. Άρα γιατί δεν λέτε εμείς και βγάζετε τον εαυτό σας και τη δημοτική σας αρχή απ' έξω. Και ο κύριος Λάμπης με τον κύριο Καμπουράκη ήταν και δεν ξέρω. Και άλλοι πολλοί εκεί πέρα που τους ξέρετε καλύτερα εσείς. Τέλος πάντων, αυτά από εκεί μέσα, από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχω άλλο χρόνο. Θα επανέλθουμε αύριο γιατί είχαμε και ΔΕΙΑρολογία. Θα την πιάσουμε λίγο αύριο να δούμε τι υπόθηκε για τη ΔΕΙΑΡ και για τον βιολογικό, διότι περάσαμε ένα δύσκολο από υγειονομικής πλευράς, δηλαδή των λιμάτων και τα λοιπά, καλοκαίρι. Και τώρα το χειμώνα ήρθε η ώρα να κάνουμε σιγά σιγά και ταμείο, να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Καλό υπόλοιπο, να είστε όλοι.
4: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 224108 172.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
7: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
6: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
7: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
6: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
7: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, φάγε Fruits 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
6: Σπανάκι κομμένα φύλλα Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 1,99.
7: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
6: Και ρύζι νιχάκι Μπονέτ, γλασέ ή Καρολίνα Ελωμάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουμε. ανοίγουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο. Χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Καλημέρα Παναγιώτη, τι γίνεται?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Καλά, πρόσεσε λιγάκι επιτέλους. Ανέβασα λίγο το παράθυρο του αυτοκινήτου.
0: Μπορεί να έρθει και καμιά μπόρα σε επόμενες μέρες. Στην υπόλοιπη Ελλάδα βρέχει σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολύ κρύο μιλάμε. Πήρα από τη Μακεδονία ένα τηλεφώνημα χθες.
0: Ναι.
1: Έβρεχε και το ψύχος ήταν χειμώνας.
0: Έτσι, ξεκίνησε, ναι. Δηλαδή και να βρέχει.
1: Περίεργο, περίεργο. Απότομα.
0: Λοιπόν, είχαμε χθες ένα τραγικό συμβάν εδώ πέρα στο νησί. Μιλάμε για πολύ άδικα.
1: Κοίταξε,
0: πολύ άδικα έφυγε το παιδί αυτό.
1: Το παλικάρι αυτό ήταν 8 χρόνια με το γιο μου στην ίδια υπηρεσία.
0: Αχα.
1: Στο ίδιο όχημα. Ναι. Αλλά από την άλλη μεριά θέλω να πω έτσι εκ μέρους μου, ναι, ποια είναι δηλαδή η δική μου η σκέψη, ότι πολλές φορές τα παιδιά αυτά υπερβάλλουν, διότι ένα τέτοιο εγχείρημα δεν είναι τόσο επιπόλαιο να πας μόνος σου χωρίς χινιά, χωρίς τίποτα, διότι αυτή ίσως η υπερεκτίμηση του εαυτού του, ότι αυτός τα καταφέρνει, ότι αυτός έχει τη δύναμη, έχει την ικανότητα, εν πάση περιπτώσει δεν έπρεπε να το κάνει. Και στην ουσία, από ό,τι άκουσα και εδώ στο ραδιόφωνο σου, καλό είναι αυτό το φαράγγι ή να βάλουν ταπέλα ότι απαγορεύεται και θα πάνε μόνον με εκπαιδευτή ή με συνοδηγό. Δεν μπορεί να μπαίνει σε ένα τέτοιο φαράγγι, διότι όπως είπες προηγουμένως και εσύ είχα ακούσει στο ραδιόφωνο, να ανέβεις βλέπεις να πιάνεσαι, όταν κατεβαίνεις όμως δεν βλέπεις που να πατήσεις. Και ο κατεβασμός είναι αδύνατος. Οπότε παραμένεις εγκλωβισμένος σε εκείνο το σημείο και αναγκαστικά θα ζητήσεις βοήθεια. Ναι. Αυτό το πράγμα που έκανε ο πυροσβέστης, τα συλληπιτήρια μου σε όλους. Όλη η πυροσβεστική κλαίει αυτό το παιδί. Ήταν ένας άξιος οικογενειάρχης, αλλά το ζήτημα ήταν ότι υπερεκτίμησε τις ικανότητές του και ατύχησε.
0: Την πάτησε.
1: Την πάτησε.
0: Τώρα μιλώντας με κάποιους ανθρώπους εκεί πέρα, δηλαδή ακούστηκε και ακόμα, μου είπαν κάτι ακόμα off the record, ότι μπορεί να ξεκόλλησε και μία πέτρα εκεί
1: και να
0: παρασύρθηκε. Δηλαδή έφυγε ένας βράχος πέτρα και παρασύρθηκε.
1: Αυτό το νομίζεις ότι είναι κολλημένη, ενώ αυτή είναι επιπόλαια εκεί. Διότι ένα συνομήλικο μου φίλο μου που πήγε στο κυνήγι, θεώρησε από ένα λακκάκι να πηδήξει στο άλλο, επειδή είχε μία πέτρα, οπότε θα ήταν σταθερό το πόδι του. Δυστυχώς με το πήδημα και πήγε να πατήσει την πέτρα, η πέτρα ήταν στο χώμα επιπόλαια, έφυγε και έμεινε όλη τη ζωή ανάπηρος.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Έσπασε τη μέση.
0: Και αυτοί οι Ιταλοί, και αυτοί εδώ οι Ιταλοί, ρε παιδί μου, δηλαδή να πας να μπαίνεις μέσα με τα σανδάλια σε ένα φαράγγι, να περπατάς πάνω στα βουνά χωρίς να έχεις αίσθηση του κινδύνου. Δηλαδή τι πράγματα είναι αυτά? Πώς θα κάνουν αυτά τα πράγματα μερικοί άνθρωποι? Δηλαδή άδικα έφυγε το παιδί.
1: Συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Κοίταξε να δεις, κάθε φορά ακούμε, πήγε το σώμα της πυροσβεστικής ή των διασωστών στον Όλυμπο, εδώ, εκεί, που πηγαίνουν κάποιοι άνθρωποι. Στο κάτω-κάτω το δικό τους είναι χόμπι, αλλά οι άλλοι είναι δουλειά. Είναι δυνατόν τώρα για το χόμπι σου να ξεσηκώνεις? Και μιλάμε για πολλά, δεν μιλάμε μόνο για τα χρήματα που στοιχίζει μια τέτοια διάσωση και χρόνο και τα λοιπά, αλλά κοστίζει και ζωές. Έχουμε πάθει και άλλα τέτοια, να χαθούν διασώστες.
0: Εκεί πέρα μέσα, λέει, σε αυτό το φαράγγι έχουμε κάθε χρόνο αρκετά περιστατικά που ζητάνε.
1: Μα το
0: βοήθεια.
1: Βλέπεις και φοβάσαι, όχι να
0: βέβαια,
1: πας.
0: Βέβαια.
1: Το βλέπεις και φοβάσαι.
0: Εγώ περνάω από εκεί αρκετά συχνά, δηλαδή, επειδή είναι μεταξύ Αγίου Σιδώρου και Έμπονας, στην πίσω μεριά εκεί πέρα, όπως πας και βλέπεις και τη Χάλκη κάτω, εκεί, που είναι πολύ ωραίο μέρος. Εκεί κάπου έχει μια στροφή, μια γωνία και βλέπεις μέσα σου το χαράκι.
1: Είναι επιβλητικό φαράγγι, ναι. Δεν το συναντάς σε πολλά σημεία του πλανήτη.
0: Είναι όλο πέτρα όμως, έτσι.
1: Είναι όλο
0: δεν είναι
1: πέτρα
0: βουνό.
1: Και πέτρα πλάκα, η οποία δεν ξέρεις πότε θα ξεκολλήσει. Εν πάση περιπτώσει, μια φωτογραφία μπορεί να βγάλεις, αλλά όχι να ανέβεις κιόλας. Τι δουλειά έχεις να ανέβεις ή να σκαρφαλώσεις εκεί?
0: Και ξέρεις τι γίνεται αυτό τώρα σε καλεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή περπατάς λίγο μέσα στο φαράγγι και στα πρώτα 50 μέτρα βλέπεις μπροστά σου έναν βράχο μεγάλο, ο οποίος είναι σαν έτσι λίγο, μπορείς να το σκαρφαλώσεις.
1: Φαίνεται σαν σκαλοπάτι. Ναι,
0: ναι, τον ανεβαίνεις τον πρώτο, το πρώτο, και ναι, συνεχίζεις μετά. Και μετά έχει κι άλλο επίπεδο που ανεβαίνει, και ουσιαστικά ανεβαίνεις επίπεδα. Όταν ανέβεις ένα, δύο, τρία επίπεδα, μετά πώς γυρνάς πίσω? Δηλαδή αν δεν σκέφτεσαι και το πίσω, το πώς θα γυρίσεις, πώς θα κατέβεις αυτούς τους βράχους που έχεις ανέβει. Εκεί είναι το πιο σημαντικό.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Αν δεν έχεις χοινιά, αν δεν έχεις σωστά. Εγώ είχα ένα φίλο εκεί και μου το είχε πει ότι δοκίμασε μία μέρα, πήγανε βόλτα να περπατήσουν μέσα εκεί και περπάτησε λίγο και στα πίσω μου λέει, Λοΐζο, για να βγω δίνω πάθη. Σερνόμουνα, μου λέει, για να βγω στο έδαφος. Τριβόμουνα κάτω, δηλαδή, σαν το φίδι για
1: και
0: να κατέβω.
1: Και πάλι καλά γλίτωσε. Ναι. Γιατί με την όπιση δεν βλέπεις που πάντα πόδια σου. Όταν ανεβαίνεις, βλέπεις και βάζεις τα δάχτυλά σου σε μία σχισμή, σε ένα αυτό και ανεβαίνεις. Όταν κατεβαίνεις όμως, πώς θα δεις το παπούτσι σου που μπαίνει σταθερά? Είναι επικίνδυνο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θυμάμαι ότι κάποια χρόνια πριν είχε πάθει και εσύ ένα τέτοιο περιστατικό στη Χάλκη.
0: Στη Χάλκη,
1: με τον δρόμο.
0: Ναι, ναι,
1: που πήγε και τα έκανε επάνω σου.
0: Βέβαια.
1: Έμεινε σε ένα σημείο και ήταν δύσκολα να.
0: Είχα πάει από τον Άγιο Γιάννη, που πάνω, τέρμα πάνω το βουνό.
1: Ναι, κάτω εκεί, ναι.
0: Και μου είχε φύγει το ντρόουν στην Χαράδρα του Αγίου Ιωάννη τη Χάλκη. Εκεί πέρα που πάει κάτω. Και ξεκίνησα εγώ.
1: Πώς την γλίτωσες?
0: Είχα το στίγμα, το που ήταν το ντρόουν στο κινητό που είχε πέσει. Και λέω, κάτσε να πάω να το βρω, να το μαζέψω. Και ξεκίνησα 6 ώρα το πρωί να κατεβαίνω το βουνό. Και είχε φτάσει 9 η ώρα και άρχισα να σκαρφαλώνω. Να περνάω από ποτάμια που είχαν, δηλαδή από τη μια μεριά του βουνού στην άλλη, που ήταν στη μέση χαλίκια χοντρά. Δηλαδή, μία κατολίστηση να γίνει, να σε πάρει, δεν θα με βρίσκαν ακόμη. Τέλος πάντων, το πώς επέζησε από εκεί, το πώς βγήκα
1: τα
0: πάνω.
1: Τα χρειάστηκες όμως, έτσι σου μείνε. Τα χρειάστηκες.
0: Το πώς βγήκα πάνω και το πώς ήμουν με την αφυδάτωση που είχα πάει. Είχα πάει με ένα μπουκάλι νερό. Είχε τελειώσει το νερό στη μία ώρα τώρα. Και έμεινα εκεί πέρα μέχρι τις 10 η ώρα το πρωί, δηλαδή έφτασα πάνω. Είναι ότι χειρότερο να είσαι σε ένα τέτοιο μέρος επικίνδυνο, σε βουνό, σε χαράδρες, χωρίς τα απαραίτητα μέσα.
1: Μα δεν μπορείς να τα βάλεις με αυτές τις καταστάσεις. Δεν έχουμε την ικανότητα. Εδώ πάνε ειδικευμένοι με σκοινιά και πάλι έχουμε ατυχήματα. Φαντάσου να πας έτσι με ξυπόλυτος με ένα ζευγάρι παπούτσια, τα οποία είτε γλιστράνε είτε μπας περιπτώσει.
0: Με τις παντόφλες τώρα και με τις αγιονάρες πάμε τώρα εκεί πέρα.
1: Τώρα άνθρωποι. Γίνονται αυτά. Ναι. Κρίμα.
0: Έχει και κάποιες εκδρομές εγώ εδώ πέρα που βλέπω κάποια στο Facebook που πηγαίνουν και κάνουν στα χαφαράκι. Κοίτα κάτι εικόνες του πώς είναι αυτό.
1: Ναι, σου είπα, είναι το πιο επιβλητικό και στον πλανήτη έτσι μου έρχεται πολλές φορές και λέω δεν το βρίσκεις πουθενά αυτό το φαράγγι. Έτσι όπως είναι δηλαδή, φτιαγμένο από τη φύση, με πλάκες, με...
0: Έχει και βίντεο εδώ πέρα, άμα μπορούσε να δείξει μερικά βίντεο που βλέπω εδώ πέρα από το Facebook που έχουν αναρτημένες μια ομάδα που κάνει, μια ομάδα ορειβασίας που κάνει τέτοιες εκδρομές. Αλλά εντάξει, οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες. Βλέπεις ότι είναι
1: με τα κράνη τους,
0: με τον εξοπλισμό,
1: με τον οδηγό, με τον βοηθό, βέβαια.
0: Εκεί πέρα έχουν και σχοινιά προφανώς μαζί τους. Κάποιος τους βοηθάει να ανέβουν. Αν είναι άνθρωποι που το κάνουν αυτό, που είναι γυμνασμένοι. Δεν είναι τώρα η θεία, η Ιταλίδα τώρα.
1: Σημείο,
0: οι Ιταλοί και οι Ιταλίδες τώρα που πήγαν εκεί πέρα, που ήταν ο καθένας, λέει, υπέρβαροι κιόλας. Πήγανε έτσι όπως να είναι εκεί πέρα μέσα. Κοιτάξτε εδώ κατάσταση. Πώς είναι αυτό το φαράγγι.
1: Είναι φανταστικό και εγώ πολλές φορές με έχει μαγνητήσει και ήθελα και έλεγα θέλω να πάω.
0: Κοίτα εικόνες.
1: Πήγα μια φορά ίσα λίγο, πήγα μερικά μέτρα, φοβήθηκα. Μόλις είδα τα βράχια από πάνω μου και λέω που πας, γύρνα πίσω. Είναι φανταστικό, έχει αδραναλίνη, αλλά δυστυχώς χάσαμε το παλικάρι. Αυτό είναι. Τίποτε. Το αποτέλεσμα ήταν ότι χάθηκε ένας άνθρωπος. Ένας που γενιάθησε, ένας καλός φίλος. Τι να κάνει. Κρίμα.
0: Λοιπόν, να πάρουμε μια μουσική ανάσα, γιατί θέλω να επικοινωνήσουμε με κάποιον άνθρωπο ο οποίος το έχει χαρτογραφήσει το φαράγγι. Να μιλήσουμε λίγο με έναν ορειβάτη που ξέρει καλά το φαράγγι της σιδερίτης σας.
1: Έτσι, μπράβο. Έχει ομορφιά η Ρόδο, αλλά πρέπει να το προσέχουμε λιγάκι.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, και έχουμε τώρα την ευκαιρία να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο, ο οποίος λέγεται Κωνσταντίνος και είναι ο Ριβάτης, για αυτό εδώ το φαράγγι, και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το γνωρίζει, το έχει χαρτογραφήσει κιόλας, θα μπορούσαμε να πούμε. Μπορούμε να δείξουμε και μερικές φωτογραφίες από την... από εκεί μέσα που μας έχει στείλει, και φυσικά την χαρτογράφηση του συγκεκριμένου φαραγγιού, της Ιαννίτισσας ή της Σιδερίτισσας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κωνσταντίνε, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
2: Πολύ καλή ημέρα σας.
1: Είστε καλά?
2: Πάρα πολύ καλά, λίγο πιο δυνατά παρακαλώ αν γίνεται, γιατί δεν σας ακούω πάρα πολύ καλά.
1: Ωραία, πείτε μου λίγο, εσείς που δεν βρίσκεστε στη Ρόδο, αλλά ήσασταν κάποτε στην Ρόδο. Και,
2: ναι.
1: Το έχετε χαρτογραφήσει το συγκεκριμένο μέρος, ναι, το συγκεκριμένο χαράγγι, έτσι.
2: Ναι, φυσικά, φυσικά.
1: Εσείς είσαστε επαγγελματίας, ο Ριβάτης δηλαδή, για να ξεκινήσουμε από εκεί.
2: Θα έλεγα επαγγελματίας ερασιτέχνης ο Ριβάτης.
1: Ναι.
2: Ασχολούμαι γενικά με το βουνό από τα 17, είμαι 46.
1: Mm-hmm.
2: Το συγκεκριμένο φαράγγι... πέρα από την φυσική του ομορφιά, πάντα έκρυβε κινδύνους. Από πτώσεις πέτρες,
1: βράχων και
2: ζών, βράχους φυσικά. Η ολισθηρότητα των βράχων είναι αυτό που κάνει πάρα πολύ επικίνδυνο, και φυσικά τα μικρά και τα μεγάλα υψομετρικά που υπάρχουν εκεί μέσα.
1: Είχα τώρα μία πληροφορία, μου ήρθε μία πληροφορία ότι ο Εκλοιπών είναι πολύ πιθανόν να γλίστρησε αφού ξεκόλλησε κάποιος βράχος ή κάποια πέτρα και παρασύρθηκε.
2: Η βράχη και οι πέτρες εκεί μέσα, ναι, δεν είναι ασταθείς.
1: Δεν είναι σταθερή εννοείς?
2: Δεν είναι σταθερή, φυσικά.
1: Είναι
2: ποτέ
1: ασταθείς.
2: Δεν ήταν σταθερή, γιατί το χειμώνα εκεί πέρα κατεβάζει πάρα πολύ νερό. Οπότε αυτό σημαίνει ότι όσο κατεβάζει κάθε χειμώνα νερό από εκεί μέσα, αρχίζει και το σκάβει. Το σκάβει. Σκάβει το πέτρωμα, σκάβει δεξιά και αριστερά το φαράγγι.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό λέγεται και φαράγγι.

0: έχει γίνει είναι το πρώτο, καταγράφεται για πρώτη φορά ότι κάποιος χάνει τη ζωή του εκεί μέσα.
1: Ναι.
0: Αναμενόμενο ήταν φυσικά.
1: Αναμενόμενο, κάποιος, λες.
0: Ναι, αναμενόμενο. Ήταν φυσικά να γίνει κάποια στιγμή. Ήταν θέμα χρόνου. Εγώ, εντάξει, σε προσωπικό επίπεδο, έτσι, με φίλους που κάναμε κάποιες συζητήσεις, έλεγα ότι ήταν θέμα χρόνου.
1: Μάλιστα. Βλέποντας τώρα για παράδειγμα και τις φωτογραφίες που μας έχετε στείλει, δηλαδή έχει κάποιες ευθείες, ας το πούμε, ξαφνικά βλέπεις μπροστά σου κάποιες πέτρες, κάποιους βράχους, πρέπει να ανέβεις αυτές εδώ, συνεχίζεις μετά, δηλαδή πώς είναι αυτό λίγο, περιγράψτε μου λίγο το φαράγγι, μιας και το χαρτογραφίσει, είναι επίπεδα, δηλαδή τι εννοούμε?
0: Έχει επίπεδα, τα λεγόμενα μπαλκόνια που λέμε, το κάθε μπαλκόνι για να το σκαρφαλώσεις, ξεκινάει από 2 μέτρα και μπορεί να ανέβει μέχρι και τα 70 μέτρα, 80 μέτρα, όσο δηλαδή πλησιάζεις το μονοπάτι για να βγει, που βγαίνει πάνω στον Ατάβυρο.
1: Δηλαδή,
0: στην κορυφή του Αταβύρου.
1: Δηλαδή, όταν λέμε τώρα, εδώ πέρα προφανώς είναι είσοδος τώρα κάτω από το δρόμο που μπαίνει, πας σε επίπεδο 1.
0: Ναι.
1: Στο επίπεδο 1 σκαρφαλώνεις, ανεβαίνεις.
0: Είναι τα 2 μέτρα, είναι τα πρώτα δύο μέτρα.
1: Ανεβαίνεις 2 μέτρα ύψος. Μετά ανεβαίνεις άλλα 3 στο επίπεδο 2. Μετά στο επίπεδο 3.
0: Ναι, έτσι πάει.
1: Ανεβαίνεις άλλα 3 και ανεβαίνεις στο επίπεδο 4.
0: Ναι, ναι. Και έχει φυσικά έχει κάποια κομμάτια που γίνεται, που μπορείς να κάνεις μία πεζοπορία. Πάει μέχρι ένα σημείο. Μετά σε κόβει κάποιο επίπεδο, ας πούμε το 5ο-4ο επίπεδο.
1: Ναι.
0: Και εκεί πρέπει πάλι να σκαρφαλώσεις. Δυστυχώς οι τουρίστες το έχουν μάθει το φαράγγι από το ίντερνετ, από διάφορες πληροφορίες. Σταματάνε, μπαίνουν μέσα, πηγαίνουν μέχρι το τέταρτο επίπεδο, πέμπτο επίπεδο, βία-βία.
1: Ανεβαίνουν μέχρι το πέμπτο, πηγαίνουν τόσο μέσα.
0: Βέβαια, και κάποιοι που είναι λίγο πιο τολμηροί, Μπορεί να φτάσουν και στην κορυφή του Αταβύρου.
1: Να τα ανεβούν όλα, να ανεβούν 10 επίπεδα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πόση ώρα είναι από το πρώτο επίπεδο μέχρι και το 10, μέχρι και την κορυφή του Αταβύρου, περίπου?
0: Αναλόγως την εμπειρία και αναλόγως φυσικά τις δυνατότητες του καθενός.
1: Για να φτάσεις όμως εκεί πέρα πάνω πρέπει να πας οργανωμένος, δηλαδή χρειάζονται σχοινιά σε κάποια σημεία και πέρα, πώς γίνεται?
0: Εκεί μέσα φυσικά πρέπει να είσαι οργανωμένος. Δεν πας μόνος σου, δεν πας ποτέ μόνος σου, πάντα έχεις τηλέφωνο, πάντα έχεις ενημερώσει κάποιον πριν μπεις εκεί μέσα.
1: Mm-hmm.
0: Και φυσικά σίγουρα στο 100% εμπειρία. Χωρίς εμπειρία δεν μπαίνεις εκεί μέσα. Δεν μπαίνεις χωρίς κράνος.
1: Έχει κάποιες
0: δεν μπαίνεις χωρίς σκηνή.
1: Παπούτσια, ειδικά παπούτσια προφανώς.
0: Φυσικά παπούτσια, το ντύσιμο. Έχουμε πετύχει παλιότερα τουρίστες να μπαίνουν, να βγαίνουν από το φαράγγι με σαντάλια, με σάνταλα. Με αθλητικά παπούτσια, με σορτσάκια, με δηλαδή καπελάκια. Άλλοι παλιότερα είχαμε πετύχει και μεθυσμένο Πολωνό να προσπαθεί να μπει μέσα στο φαράγγι και να μας ρωτάει φυσικά εάν είναι επικίνδυνο.
1: Ό,τι να είναι. Μάλιστα.
0: Αυτό που έγινε για το νησί της Ρόδου είναι πρωτοφανές και λυπηρό. Ούτε σημάνσεις έχει μέσα το φαράγγι, που καταλήγει, δηλαδή κάποιος μπορεί να χαθεί, να πανικοβληθεί. Ατυχήματα έχουν καταγραφεί. Έχουνε, δηλαδή αν το ψάξετε εσείς κύριε Λοΐζο, θα δείτε διαδικτυακά ότι υπάρχουν δηλαδή καταγεγραμμένα ατυχήματα που έχουν γίνει εκεί μέσα. Έχει πάει η πυροσβεστική υπηρεσία, έχει πάει άπειρες φορές και έχει διασώσει κόσμο. Και κυρίως φυσικά τουρίστες. Δεν μιλάμε για τους ντόπιους. Οι ντόπιοι είναι μετρημένοι. 10 άτομα.

0: που το γνωρίζουν το φαράγγι, το έχουν περπατήσει.
1: Βοσκοί ίσως, βοσκοί ίσως, θα το ξέρουν.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Ορειβάτες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, γιατί και η Ρόδος έχει...
1: έχει κάποιες ομάδες ορειβάτικες, ναι.
0: Ναι, όχι, ομάδες δεν θα έλεγα, είναι μεμονωμένες παρές, αλλά έχουν την, τον εξοπλισμό, την εμπειρία φυσικά.
1: Να το περπατήσουν.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Εσείς είχατε, εσείς όταν ήσασταν εδώ στη Ρόδο και το είχατε χαρτογραφήσει το φαράγγι, είχατε επισημάνει τον κίνδυνο που υπάρχει σε κάποιες αρχές ή σε ορισμένο σε κόσμο?
0: Όχι φυσικά, γιατί δεν ξέρω αν ήταν και σωστό ή λάθος δικό μου,
1: ναι,
0: ότι αυτή η χαρτογράφηση ήταν πιστεύω για πιο πολύ για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή για να παράδειγμα να το δείξω σε κάποιους άλλους σκηνοσύντροφους, έτσι τους λέμε εμείς στην δικιά μας ορολογία,
1: ναι,
0: και να γίνουνε, να κάνουμε κάποιες συζητήσεις έτσι ανάμεταξύ μας. Με κάποιες, παλιότερα με κάποιες θελοντικές ομάδες που είχαν ανοίξει κάποια συζήτηση, εντάξει, δεν το πήρανε και πολύ στα σοβαρά.
1: Δηλαδή,
0: γιατί παράδειγμα, ναι, το χειμώνα δεν έχει κόσμο εκεί μέσα. Πολύ σπάνια κάποιος να πάει το χειμώνα εκεί μέσα. Το χειμώνα είναι ακόμη πιο επικίνδυνο, λόγω επειδή έχει τις βροχές και κατεβάζει νερό.
1: Mm-hmm. Δεν επισημάνατε, δεν επισημάνατε δηλαδή τον κίνδυνο? Δεν είπατε ότι αυτό είναι επικίνδυνο?
0: Εγώ δεν μπορούσα να απευθυνθώ κάπου. Δεν ήξερα που έπρεπε να απευθυνθώ. Εγώ ήξερα ότι για προσωπικά για μένα και σε μερικούς έτσι και φίλους και εκπαιδευτές, όσο έχει να κάνει έχει να κάνει αναφορά γενικά με το με το χόμπι της αναρρίχησης, της ορειβασίας, γιατί όλα αυτά είναι χόμπι, αυτά γινόντουσαν συζητήσεις μόνο με ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι, ναι, ναι, που μπορούν να το καταλάβουν, ότι όταν λέμε εμείς ότι ένα συγκεκριμένο σημείο είναι επικίνδυνο και δεν το πλησιάζουμε, δεν το πλησιάζουμε. Εδώ δυστυχώς δεν ξέρουμε, δεν ήξερα κι εγώ που έπρεπε, ναι, και αν έπρεπε.
1: Καλά, θα μου πείτε τώρα, η πυροσβεστική πηγαίνει εκεί πέρα κάθε χρόνο και,
0: ναι,
1: απεγκλωβίζει,
0: ναι,
1: κόσμο.
0: Πυροσβεστική,
1: θα μπορούσαν να είχαν ενημερώσει.
0: Ανεπιφύλακτα θα το πω, και η πυροσβεστική δεν ξέρω μέχρι ποιο επίπεδο του φαραγγιού ξεγνωρίζει. Δεν το ξέρω δηλαδή. Δεν ξέρω, εγώ προσωπικά δεν ξέρω η πυροσβεστική.
1: Έχει κάποια, δουλειά
0: μου αυτή.
1: Έχει κάποια σημεία εδώ πέρα που είναι στρογγυλά κάτω και είναι τέρμα πέτρα,
0: ναι,
1: κάτω και σας βλέπουμε εδώ πέρα στη μέση.
0: Ό,τι,
1: ναι,
0: είναι στρογγυλό θεωρείται ότι είναι στρογγυλό και είναι ό,τι βλέπετε στην καταγραφή αυτή.
1: Ναι.
0: Είναι τα λεγόμενα υψομετρικά που έχει.
1: Τι εννοείτε δηλαδή, τι είναι τα υψομετρικά?
0: Δηλαδή, αν παρατηρήσετε,
1: ναι,
0: στην κάθε στροφή έχει επιλέξει επίπεδο 1.
1: Μάλιστα.
0: Κάθε επίπεδο 1 αποτελείται και από κάποιο υψόμετρο.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Μετά είναι κάποιες ευθείες που τις περπατάς, το χαίρεσαι φυσικά, το χαίρεσαι
1: όταν
0: το χαράκι, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο,
1: ναι,
0: είναι υπερβολικά όμορφο. Δηλαδή και από κάτω από το δρόμο σε τραβάει να σταματήσεις να το δεις.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Αλλά δυστυχώς κρύβει κινδύνους.
1: Παγίδες και κινδύνους.
0: Και μεγάλες παγίδες. Μεγάλες παγίδες.
1: Όταν βγεις πάνω στον Ατάβηρο, έχει δρόμο από εκεί μετά και φεύγεις ή πρέπει να γυρίσεις πίσω?
0: Κάποιοι παίρνουν το δρόμο. Έχει δρόμο. Έχει το δρόμο.
1: Βρίσκεις το δρόμο. Ναι, το κομματόδρομο.
0: Ναι, ναι. Και κάποιοι επιχειρούν
1: να γυρίσουν, όπως ήρθανε,
0: να γυρίσουν πίσω.
1: Αυτό
0: γίνεται ακόμη πολύ πιο επικίνδυνο.
1: Το χειρότερο
0: γιατί όλα τα ορειβατικά ατυχήματα δεν γίνονται στο να πας, αλλά στο φεύγα.
1: Στην επιστροφή.
0: Όλα, δηλαδή, γιατί είναι η βιασύνη, να πεις, να γυρίσεις πίσω,
1: η
0: να
1: κούραση,
0: πεις το κατόρθωμα που έχεις, η κούραση. Δεν σκέφτεται το μυαλό όπως σκεφτόταν. Το μυαλό σκέφτεται να πάει, να εξερευνήσει, να δει, να φωτογραφίσει, να βιντεοσκοπήσει και μετά να φύγει και να πει, ναι, σε αυτούς που πρέπει να πει το κατόρθωμα που έχει κάνει.
1: Και επίσης προφανώς τώρα και η κατηφόρα είναι και πιο δύσκολη το να κατεβαίνει στο βράχο από το να, ανεβαίνει, από το να τον ανεβαίνει,
0: ναι,
1: έτσι, ναι, εννοείται.
0: Ναι, ναι, ναι, γιατί κάποια σημεία σε, από το επίπεδο 5 και πάνω μέχρι το 10, δηλαδή τα άλλα 5 επίπεδα, το να κατέβεις είναι κάθετα. Είναι κάποια που είναι κάθετα και κάποια είναι τα οποία ας πούμε ότι μπορείς να τσουλήσεις πάνω στο βράχο.
1: Να κυλιστείς στο βράχο.
0: Να κυλιστείς πάνω στο βράχο, αλλά μπορεί να σε πετάξει κιόλας.
1: Ναι. Κατά τη γνώμη σας τώρα και από την εμπειρία σας, πρέπει να κλείσει αυτό το φαράγγι, τι λέτε εσείς?
0: Κατά τη γνώμη μου, κατά την δικιά μου γνώμη, λόγω των ατυχημάτων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, όπως και πέρυσι, πρόπερσι και τα προηγούμενα χρόνια, κάθε καλοκαίρι 2, 3, 4 γίνονται εκεί μέσα. Ναι. Δηλαδή σε διαφορετικούς μήνες. Κατά τη δικιά μου τη γνώμη τώρα, να πω να κλείσει, να το κλείσουνε, θα μπουν από την πάνω μεριά. Θα ανεβαίνουν πάνω στον Αντάβυρο και θα κατεβαίνουν από την κάτω. Που σημαίνει ακόμη πιο επικίνδυνο.
1: Εντάξει πια. Δηλαδή αυτό από εκεί και πέρα παραπάει.
0: Αυτό τώρα
1: πια
0: θα πρέπει να το μελετήσει. Θα πρέπει να το μελετήσει η περιφέρεια με την πυροσβεστική υπηρεσία και το δασαρχείο. Δεν είμαι τόσο κατάλληλος για να μπορέσω να πω
1: τι πρέπει να γίνει.
0: Κλείστε το, σφραγίστε γιατί εντάξει υπάρχει και η τοπική κοινωνία που ίσως να αντιδράσει και δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία.
1: Τουλάχιστον θα μπορούσε αυτό να οργανωθεί, να σημανθεί, να μπουν σημάνσεις έστω.
0: Ναι, φυσικά.
1: Δηλαδή τα φυσικά σημεία, τα επικίνδυνα, να δείχνουν κάποιες κατευθύνσεις προς τα που αν θέλει κανείς να πάει.
0: Ναι, φυσικά. Φυσικά.
1: Πώς δηλαδή, πώς θα διαχειρίζονται στην υπόλοιπη Ελλάδα αυτά τα φαράγγια, δηλαδή τώρα της Αμαριάς και άλλα φαράγγια, τι κάνουν σε αυτά τα μέρη?
0: Υπάρχουν σχολές, ορειβατικές σχολές, ορειβατικοί συλλόγοι, όπως είναι η Ελληνική Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης,
1: ναι,
0: που μέσω με τους συγκεκριμένους ή με κάποιες άλλες πιστοποιημένες ομάδες που κάνουν αποκλειστικά αυτή τη δουλειά, να έρθουν σε επικοινωνία. Υπάρχουν στο διαδίκτυο, υπάρχουν άπειρες,
1: ναι,
0: και να κάνουν αυτή τη δουλειά.
1: Μάλιστα. Με παρέα όμως, δηλαδή με οργανωμένη, οργανωμένα, όχι άντε σταμάτησα το αυτοκίνητο, παρκάρισα, πάμε με τις παντόφλες τώρα στο φαράγγι μέσα.
0: Αυτοί οι άνθρωποι δεν έρχονται για να βγάλουν φωτογραφίες, θα έρχονται για να κάνουν αυτή τη δουλειά.
1: Εδώ τουλάχιστον να μπει μια μπάρα, ρε παιδί μου. Να μην μπορεί να πηγαίνει ο κάθε τυχάρπαστος εκεί πέρα μέσα, ο οποίος είναι περαστικός, βλέπει μια ωραία χαράδρα και λέει πάμε να την περπατήσουμε. Αυτό δηλαδή.
0: Δυστυχώς κάποτε.
1: Αν και έχει μια μπάρα στο δρόμο εκεί πέρα, η στροφή έχει μπάρα, αλλά δεν έχει μπάρα από τη μία μεριά στην άλλη του φαραγγιού ή κάτι που να δείχνει stop.
0: Πάλι θα πηδούσαν
1: από πάνω
0: από την μπάρα και θα μπαίνανε.
1: Και θα φεύγανε.
0: Δυστυχώς,
1: ναι.
0: Αλλά το θέμα αυτό, το φαράγγι πώς έχει βασικά αποκαλυφθεί στον κόσμο. Μέχρι πριν 10-20 χρόνια δεν υπήρχε περίπτωση να βρεις το φαράγγι. Δεν πέρναγε το μυαλό. Μπορούσες να περάσεις απ' έξω και δεν πήγαινε το μυαλό ότι εκεί μέσα είναι φαράγγι. Λίγο τώρα με την τεχνολογία, με το ίντερνετ, σε όλα αυτά, οι φωτογραφίες, τα βίντεο από τουρίστες που έχουν ανέβει, το φαράγγι δυστυχώς αυτή τη στιγμή έχει γίνει ανάρπαστο.
1: Έχει γίνει γνωστό.
0: Είναι
1: πολύ,
0: ένα από τα καλύτερα αξιοθέατα στα Σιάνα και στον Άγιο Σίδερο.
1: Ναι.
0: Αλλά δυστυχώς θα πρέπει να καταλάβουν κάποιοι ότι κρύβει και πάρα πολλούς κινδύνους.
1: Και βλέπουμε τώρα το έδαφος εδώ πέρα, πέτρα, χώμα. Δεν φαίνεται να είναι και σταθερό, γιατί βλέπεις ότι είναι πέτρα, μικρή στην πέτρα. Βλέπεις τώρα Παναγιώτη, δεν έχει παρέμβει καθόλου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι σαν να είναι χαρακωμένο πράγμα, δηλαδή.
2: Το ξέρω αυτό το φαράγγι, αλλά τι να πω, δεν μπορεί να πάει ο καθένας.
0: Για μένα προσωπικά ήταν θέμα χρόνου να γινόταν κάποιο θανατηφόρο ατύχημα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εμπειρικά σε άλλα βουνά που έχω ανέβει με φίλους.
1: Ναι.
0: Το συγκεκριμένο πάντα εμένα προσωπικά με φόβιζε. Έχω κοιμηθεί, το έχω βιώσει σε αρκετό μεγάλο βαθμό.
1: Έχεις κοιμηθεί μέσα στο φαράγγι.
0: Μέσα στο φαράγγι έχω κοιμηθεί. Όχι ότι πήγα και είπα πάμε και όπου βγει και αν μας πιάσει νύχτα μένουμε.
1: Οργανωμένα.
0: Πήγαμε οργανωμένα, κοιμηθήκαμε, το εξερευνήσαμε, ανεβήκαμε πάνω, αλλά υπήρχαν και στιγμές που ανεβήκαμε πάνω στον Ατάβυρο και είπαμε δεν το διακινδυνεύουμε να κατέβουμε. Θα φύγουμε από τον χωματόδρομο του Ανταβύρου.
1: Από τον δρόμο, μάλιστα.
0: Κορυφής.
2: Είναι και τρέλα για να το κατέβεις. Είναι τρελό. Ένας που ξέρει από ρηβασία δεν κατεβαίνει από το Μαυράχια. Αν δεν έχει σκηνιά.
0: Καλημέρα μου κύριε Κικηδόπουλε.
2: Καλημέρα. Δεν θυμάμαι ποιος είσαι, αν είσαι γνωστός μου. Εν πάση περιπτώσει βλέπω ότι έχεις μια πάρα πολύ στοχευμένη ακριτική. Έχεις πραγματικά, το έχεις γνωρίσει το φαράγγι και δυστυχώς είσαι χαμηλόντονον άνθρωπος που εντάξει θα μπορούσες εσύ με την εμπειρία σου να κάνεις μία, δύο, τρεις αναφορές στην πυροσβεστική, στην περιφέρεια, να βάλουν φωτογραφίες, να βάλουν κάποια σημεία έτσι, κάποιες πινακίδες που να λένε το ιστορικό.
0: Στο νησί σας υπάρχουν πολλοί έμπειροι εθελοντές πυροσβέστες, παύλα ορειβάτες, που θα μπορούσαν και αυτοί να το κάνουν αυτό, αλλά δυστυχώς όπως...
1: Τώρα δεν είναι ώρα ευθυνών, έτσι.
0: Ναι,
1: εδώ
0: εντάξει,
1: πέρα τώρα...
0: Και εμείς ασχοληθήκαμε,
1: εδώ είναι ένα φυσικό κάλλος. Είναι ένα φυσικό κάλλος.
2: Μοναδικό.
1: Ο άλλος, να σου πω κάτι, Παναγιώτη μου, ο άλλος τώρα αν είναι και ανεγκέφαλος,
2: όχι αν είναι, οι περισσότεροι που έχουν αυτή την τάση να δοκιμάσουν την αδραναλίνη τους, ανεγκέφαλοι είναι. Δεν είναι εύκολο. Δεν πας ένας άνθρωπος που κάθεται, εν πάση περιπτώσει, σε ένα γραφείο και χτυπάει το κομπιούτερ, ξαφνικά το είδε, ενθουσιάστηκε, σου λέει έχω γόνατα και πόδια, εγώ να ανέβω. Πού πας?
1: Πριν ένα μήνα τσακωνόμουν με τη γυναίκα μου γιατί ήθελε να πάει να μπει με στο φαράγγι να περπατήσει τώρα.
2: Τι μα γίνονται τώρα αυτά?
1: Ναι, κι όμως.
2: Δεν γίνονται αυτά, όχι.
1: Εδώ πέρα χιονίζει πάνω στον Ατάβυρο και πηγαίνουν τα αυτοκίνητα χωρίς αλυσίδες, χωρίς τίποτα, να πάνε να ανεβούν να δουν τα χιόνια στον Ατάβυρο και μπλοκάρουν τα αυτοκίνητα μέσα στα χιόνια και γλιστράνε. Πώς θα σκοτωθεί και εκεί κανένας να δει?
2: Και εκεί, όπως είπε ο φίλος μας, ότι το περιμένουμε.
0: Ναι, αυτό ήταν θέμα χρόνου. Προσωπικά για μένα, και το έλεγα πάντα, ότι ήταν θέμα χρόνου. Και υπήρχαν και στιγμές προσωπικές, δικές μου στιγμές, που πολλές φορές εγώ πέρναγα από το φαράγγι, είχα εξοπλισμό μαζί μου και κάτι μου έλεγε ότι ξέρεις κάτι, σήμερα φύγε, έλα άλλη στιγμή. Δεν σε θέλω σήμερα εδώ.
1: Τι λες τώρα?
0: Εμείς που ασχολούμαστε με το βουνό, έχουμε μάθει να το σεβόμαστε. Να το αγαπάμε και να το καταλαβαίνουμε.
2: Να το είναι
0: να το καταλαβαίνουμε και να το εκτιμάμε για να μας εκτιμάει.
2: Να το σέβεσαι, πολύ
0: είναι,
2: σωστά, μπράβο,
0: να,
2: μπράβο.
0: Να πάμε και να γυρίσουμε πίσω όρθιοι για να μπορέσουμε να πούμε την εμπειρία μας. Το κατόρθωμα που ζήσαμε, αυτό που είδαμε, τη θέα που είδαμε, την ομορφιά που είδαμε. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν και ανεγκέφαλοι τουρίστες.
1: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Που στην μεγάλη πλειοψηφία είναι τουρίστες. Δηλαδή όλα τα
1: πράγματα
0: που έχουν γίνει εκεί μέσα έχουν να κάνουν με τουρίστες και όχι με ντόπιους ή με Έλληνες.
1: Κοίταξε.
0: Δηλαδή, αν κάνετε μία έρευνα...
1: Εάν υπήρχε μία σήμανση που έλεγε κάτω, danger, ένας χάρτης που να λέει ότι επικίνδυνο, χωρίς κράνος μην εισέρχεστε, χωρίς ειδικά εργαλεία μην εισέρχεστε, χωρίς να ειδοποιήσετε το 100 την πυροσβεστική ότι μπαίνετε μέσα, κάποιους, μην εισέρχεστε.
0: Πολύ σωστά.
1: Δηλαδή,
0: πολύ σωστά,
1: αν υπήρχε κάτι τέτοιο, ναι, που να προειδοποιεί για ένα μεγάλο κίνδυνο, ναι, μπροστά
0: του. Κάποιους θα τους αποτρέψει, κάποιους ίσως θα τους αποτρέψει, ακριβώς, και κάποιους δεν θα τους αποτρέψει.
1: Γιατί πρόσεξε τώρα και ο τουρίστας, όταν σου λέει εντάξει, οκ, okay, τι ωραία είναι εδώ, και πάω να περπατήσω να το δω τι είναι αυτό το πράγμα το ωραίο στη φύση. Εάν δεν δει και μία σήμανση κάτι επικίνδυνο, σου λέει οκ, okay, δεν είναι κάτι επικίνδυνο. Κατάλαβες, ενώ δηλαδή δεν αντιλαμβάνεται το που πάει και τι κάνει.
0: Ένας αυτό, επαγγελματίας ορειβάτης ή μία ορειβατική ομάδα, για να κάνει όλη αυτή τη σήμανση έχει και ένα κόστος. Εγώ προσωπικά δεν το γνωρίζω το κόστος, αλλά έχει ένα κόστος και έχει και μια διαδικασία.
1: Θέμα κοινότητας ήταν εκεί πέρα της Έμπονας, τώρα του Αταβίρου, ναι, του Δήμου Αταβίρου, κάτι της κοινότητας. Να πάνε να βάλουν δύο πινακίδες τώρα, σιγά το θέμα.
0: Πιστεύω ότι δεν ξέρω για την Έμπονα, αλλά ξέρω το, για τα Σιάνα, ξέρω για τα Σιάνα και για τον Άγιο Σίδερο, ότι και οι ίδιοι το γνωρίζουν, 100% το γνωρίζουν, ναι, και είναι πολύ περήφανοι. Μπράβο τους, είναι πολύ περήφανοι, και εγώ θα ήμουν περήφανος αν είχα στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, ένα τέτοιο φαράγγι, έτσι. Είναι ένα από τα μοναδικά φυσικά μνημεία που έχει φτιάξει, δηλαδή η φύση που έχει η Ρόδος. Είναι ένα, δηλαδή τέτοια ομορφιά δεν υφίσταται να την πετύχεις και κάπου αλλού.
1: Ναι, αλλά ο ήλιος όταν βαράει όμως εκεί πέρα, όταν είσαι μέσα στην πέτρα και σε βαράει ο ήλιος.
0: Ναι, ναι, φυσικά το καλοκαίρι, ναι, φουλ στη σεζόν, Ιούλιο, Αύγουστο εκεί μέσα.
1: Τι κάψα εκεί έχει εκεί πέρα μέσα, Παναγιώτη.
0: Δεν έχεις νερό, την πάτησες.
2: Α, μπράβο.
0: Έλυνες από νερό, την πάτησες. Δύο λίτρα δεν φτάνουν με τίποτα.
2: Δεν το συζητάμε.
1: Δύο λίτρα δεν φτάνουν για τίποτα.
0: Όχι.
1: Για πλάκα. Δεν φτάνουν για πλάκα δύο λίτρα.
0: Η Λίνδος που είναι γύρω-γύρω πέτρα, φτάνει του 42, του 44, εκεί μέσα έχει 50.
1: Καταλαβες. Εκεί μέσα έχει 50.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Η Σαγιονάρα λιώνει εκεί πέρα,
0: ναι,
1: μέσα.
0: Ναι, λιώνεις εκεί μέσα, δεν το συζητάμε.
1: Η Σαγιονάρα λιώνει.
0: Δεν υπάρχει σκιά. Δεν υπάρχει.
1: Α, μπράβο.
0: Η σκιά είναι ότι σου δώσει όταν θα γυρίσει ο ήλιος, και ό,τι σου δώσουν τα υψομετρικά.
1: Αυτό είναι. Λοιπόν,
0: μπορεί να περπατάς 3 ώρες και να είσαι ντάλα στους 44, 45, 50 βαθμούς εκεί μέσα.
1: Κατάλαβες.
0: Λοιπόν, φυσικά, το χειμώνα.
1: Αυτό είναι θάνατος.
0: Είναι επικίνδυνο. Είναι θάνατος. Είναι θάνατος.
1: Ακριβώς.
0: Έχει γούβες.
1: Έτσι.
0: Έχει γούβες. Έτσι. Οι λεγόμενες λεκάνες που λέμε, αυτές το χειμώνα γεμίζουν νερά. Γεμίζουν μέσα νερά, στάσιμα νερά. Και αν πάει να πνιγεί κανένας και χτυπήσει, άντε δεν θα πνιγεί.
1: Δεν είναι παιχνίδι για
0: του... κανένας εκεί μέσα.
1: Για όλους. Θέλει φυσική κατάσταση, γνώσεις,
0: φυσικά,
1: εξοπλισμό,
0: φυσικά,
1: και κόσμο που να το γνωρίζει το φαράγγι να σε περπατήσει, αν θέλει κανείς τώρα. Γιατί εδώ πέρα...
0: Για μένα προσωπικά, ναι, ήθελα να επισημάνω και τα συλληπιτήρια στην οικογένεια. Στην οικογένεια του άτυχου πυροσβέστη Πέτρου Διακάγκη,
1: τα συλληπιτήρια μας. Mm-hmm.
0: Για μένα προσωπικά άδικα έφυγε το παλικάρι.
1: Άδικα έφυγε, ναι.
0: Και όλη αυτή τη ζημιά ποιος θα την πληρώσει? Άλλοι, ο Έλληνας πολίτης, εμείς θα την πληρώσουμε αυτή τη ζημιά?
1: Λοιπόν, ας μείνουμε σε αυτά τώρα, δεν είναι ώρα για τέτοιες ευθύνες και ζημιές. Έγινε το κακό, τώρα δεν γυρνάει πίσω ο άνθρωπος. Το θέμα είναι από τώρα και πίσω τουλάχιστον να γίνει κάτι, μία σήμανση έστω, ένα, δεν ξέρω, μέτρα προστασίας έστω, να ειδοποιούνται οι...
0: Ναι, και από την πάνω αυτό. Μεριά και από την πάνω μεριά.
1: Γιατί μπαίνεις και από τον Άγιο Ισίδωρο σε αυτό το φαράγγι? Σε αυτό το φαράγγι μπορείς να μπεις και από τον Άγιο Ισίδωρο, έχει είσοδο και από την άλλη μεριά του βουνού?
0: Αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά όχι, από τον Ατάβυρο πάνω,
1: ναι,
0: έχει το μονοπάτι που μπορούν να κατέβουν, να επιχειρήσουν να κατέβουν. που ακόμη πιο, είναι πολύ πιο επικίνδυνο.
1: Εκεί είναι κλειστό,
0: δηλαδή,
1: έχουν βάλει.
0: Με λίγα λόγια, έχει ναι. τρεις εισόδου. Είναι οι δύο οι κάτω, ναι. είναι οι δύο οι κάτω που είναι πάνω στον δρόμο.
1: Ναι.
0: Και οι άλλοι που πάνω στην κορυφή που είναι άλλη μία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντίνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία.
0: Τίποτα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα μου, την καλημέρα μου. Καλή δύναμη.
1: Επίσης.
2: Δυστυχώς πάντα έτσι συμβαίνει αυτό το πράγμα, να γίνεται ένα ατύχημα και μετά να τρέχουμε να τα διορθώσουμε. Έτσι λειτουργεί αυτή
1: η χώρα.
2: Δηλαδή άμα δεν γίνει ατύχημα δεν παίρνουμε μέτρα. Περιμένουμε να γίνει το κακό και μετά...
1: Μην νομίζω ότι θα πάρουν και μέτρα επειδή το είπαμε εμείς.
2: Εντάξει, τώρα θα πάνε να χώσουν εκεί 10 ταπέλες. Για μένα θα πρέπει να βγάλουν και όλα τα περιστατικά με τους τραυματίες που κουβαλάνε πάνω στα φορεία, άειλες φωτογραφίες οι οποίες να είναι στην έναρξη του φαραγγιού εκεί στον δρόμο, στην μπάρα, να υπάρχουν σε όλες τις γλώσσες τα προειδοποιητικά και να έχει και φωτογραφίες οι οποίες να μην σβήνουν ούτε με τη βροχή ούτε με τον ήλιο, να είναι αυτές που μπορεί να μείνουν χρόνια εκεί. Ο άλλος όταν βλέπει ότι κουβαλάνε κάθε τόσο πάνω σε φορεία ανθρώπους, θα το σκεφτεί να πει έλα να πάμε λίγο 50-100-200 μέτρα.
1: Μπορείς να δείξεις και μερικές φωτογραφίες από μέσα από το φαράγγι που να δείχνει τα βράχια, την επικινδυνότητα, δηλαδή τι θα αντιμετωπίσει μέσα αν μπει.
2: Αυτό το πράγμα θα κόστιζε 1.000-2.000 ευρώ. Θα σώναμε και πιθανόν αν δεν γίνει και πρέπει να γίνει να σώσουμε κι άλλους. Γιατί τώρα αυτό το ξεχάσουμε. Θα περάσουν, εμείς θα το θυμόμαστε. Όσο ζούμε δεν θα ξεχάσουμε
1: αυτό το δυστύχημα.
2: Αλλά οι επόμενες γενιές, οι επόμενοι αφελείς,
1: οι τουρίστες δεν θα το γνωρίζουν, Παναγιώτη μου, γιατί από εκεί ξεκινά το πρόβλημα.
2: Δεν πρέπει να έχει εκεί μια μεγάλη πινακίδα με το ιστορικό του φαραγγιού.
1: Ξέρεις πόσος κόσμος περνά κάθε μέρα από εκεί, ειδικά το καλοκαίρι. Πάρα πολλοί κόσμος.
2: Και στην προκειμένη περίπτωση, αν θέλει κάποιος να φωτογραφίσει, το καλύτερο απ' όλα είναι να του υποδεικνύουν ότι αν θέλεις φωτογραφίες από αυτό το φαράγγι, πάρε τηλέφωνο στο τάδε τηλέφωνο να σου δώσει 10 φωτογραφίες, να τις έχεις στο άλμπουμ ότι επισκέφθηκες ένα μοναδικό στον κόσμο φαράγγι.
1: Ή μπορεί για παράδειγμα θα μπορούσε για παράδειγμα ένας άνθρωπος ο οποίος οργανωμένα θα θέλει να πάει να το κάνει αυτό, γιατί μπορεί να το δει κάποιος και να θέλει να το ψάξει, να το βρει, να το περπατήσει παράδειγμα, έτσι. Γιατί υπάρχει και ο ριβατικός τουρισμός και ο,
2: περιπατικός. Υπάρχουν και ο άνθρωποι οι οποίοι τους τραβάει σαν μαγνήτης.
1: Η Κάλυμνος έχει αναπτύξει τον ριβατικό τουρισμό πάρα πολύ και έχει πάρα πολύ κόσμο από όλο τον κόσμο και καλό κόσμο ο οποίος πηγαίνει για να...
2: Ξεκίνησαν κάποιοι και τώρα το έχουν καθιερώσει.
1: Έχει γίνει νούμερο ένα μέρος όλο τον κόσμο η Κάλυμνος.
2: Έγινε η ατραξιόν της Καλύμνου και ένα έσοδο.
1: Η Ρόδος θα μπορούσε να ζητήσει τεχνογνωσία από την Κάλυμνο για αυτό το φαράγγι. Γιατί στην Κάλυμνο, εάν πας να περπατήσεις πάνω στα βουνά, βλέπεις σημάδια, βλέπεις αριθμούς, βλέπεις πέτρες μία πάνω στην άλλη. Δηλαδή βλέπεις πράγματα που ένας ο οποίος γνωρίζει το σπορ καθοδηγείται.
2: Έχει αυτό το...
1: Όλα τα βουνά στην Κάλυμνο, εκεί πέρα που ασχολούνται οι άνθρωποι, είναι σημαδεμένα, ρυθμισμένα
2: δυστυχώς.
1: Και οργανωμένα. Έχει ειδικά, μπορεί να βρεις και σκοινιά να κρέμονται, ας το πούμε, ή να δεις πράγματα που μπορείς να βιδώσεις πάνω.
2: Δυστυχώς.
1: Δηλαδή έχει ιστορία, έχει πασάλους. Δεν είναι όπως είναι τώρα εδώ πέρα, αντεχήμα, μπες πήγαινε. Δηλαδή θα μπορούσε η Ρόδος να ζητήσει τεχνογνωσία από την Κάλυμνο και αυτό εδώ το μοναδικό σε κάλος φαράγγι να το...
2: Και θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί και μια εταιρεία, να μην επιτρέπει. Δηλαδή να έχει ένα κιόσκι κάτω.
1: Ακριβώς.
2: Και όποιος θέλει να πληρώνει και να πηγαίνει με συνοδεία να βγάλει τις φωτογραφίες, να τις βάλει στο άλμπουμ, να τα δει και ο εγγονός
1: του. Και με γκρουπ.
2: Γι' αυτό πάνε εκεί. Δεν πάνε για την αδραναλίνη, αλλά να έχουν και μια αναμνηστική φωτογραφία. Γιατί όπως σου είπα και όπως είπε ο Κώστας, είναι μοναδικό στον κόσμο σε ομορφιά. Και εκτός της αμπαριάς στο φαράγγι μπορεί να είναι πολύ πιο ψηλό, αλλά έχει ποτάμι από κάτω. Μπορείς να πεις και μες στο νερό κάποια στιγμή. Εδώ δεν έχει ποτάμι το καλοκαίρι Και εν πάση περιπτώσει είναι μεγάλες,
1: εδώ, όπως
2: βλέπουμε, είπε, εδώ καταράκτες.
1: Εδώ πέρα καλοκαίρι.
2: Δεν είναι εύκολο να ανεβείς
1: καλά εδώ. Καλά, στο τώρα το χειμώνα εδώ πέρα με τα νερά να τρέχουν, δεν ξέρεις που θα βρεθείς και τι θα κάνεις.
2: Όχι, δεν πας εκεί το χειμώνα, Παναγία μου.
1: Με τις καταολιστήσεις και με όλα αυτά με
2: δεν
1: τα νερά.
2: Δεν πας εκεί, μπορεί να κατεβάσει... Μπορεί να κατεβάσει πολύ νερό, δεν ξέρεις, γιατί η πλαγιά του Αταβύρου, ένα τεράστιο κομμάτι, εάν πέσει μεγάλη βροχή, όλοι θα περάσει από αυτό το φράγκι.
1: Γιατί... αλλά και το καλοκαίρι τώρα να ξεκινήσει εκδρομή στις 10 το πρωί εκεί πέρα είναι θάνατος.
2: Όχι το καλοκαίρι, το καλοκαίρι.
1: Στις 12 η ώρα, μία η ώρα το μεσημέρι εκεί πέρα θα έχει λιποθυμήσει από τη ζέστη.
2: Είναι θες να γίνεις πίτσα εκεί μέσα, δεν γίνεται. Δεν
1: θα βγεις έξω ψητός από εκεί μέσα.
2: Να πας 50% μέτρα και να γυρίσεις πίσω.
1: Αυτό.
2: Δεν μπορεί να πας. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά μπορούν να βγάλουν κάποιες φωτογραφίες από το δρόμο, να κάτσεις, να βγεις και έτσι. Να... Δεν είναι ανάγκη. Δεν ξέρω γιατί οι άνθρωποι έχουν αυτό την τάση να ρισκάρουν. Τι να πω. Τέλος πάντων.
1: Δεν είπαμε τίποτα άλλο.
2: Δεν είπαμε τίποτα.
1: Εντάξει, τώρα η επικαιρότητα.
2: Ήταν ένα θέμα το οποίο πράγματι στήχησε και στο σώμα της πυροσβεστικής. Αυτή τη στιγμή χάσανε έναν συνάδελφο. Και δεν είναι και τόσο εύκολο να πας να τον αποχαιρετήσεις, γιατί δεν το αντέχει η ψυχή μου να πάω να δω ένα παιδί 50 χρονών τώρα να μας.
1: Λοιπόν, στη Νέα Υόρκη ο Μητσοτάκης. Ο ΙΕ εκεί πέρα αύριο Πέμπτη μιλάει, γίνεται σοβαρό εκεί πέρα συνέδριο του ΟΗΕ, η συνέλευση. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε τον Μαζονάκη, ψάχνουν ακόμα τους απεινιδωτές τις αναισθησίες. Τέτοια πράγματα. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο η επικαιρότητα σήμερα. Το ενδιαφέρον κυρίως εστιάζεται στην Ουάσιγκτον. Νέες δημοσκοπήσεις βγαίνουν, παγιωμένη διαφορά, πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και τα λοιπά, τα συνηθισμένα. Ο Κασιδιάρης το δίνουν στο 8%.
2: Εντάξει.
1: Δίνουν μια δυναμική στο Κασιδιάρη, πρώτες δημοσκοπήσεις.
2: Η αγαραχτισμένη και η κάπως λίγο προχωρημένη στην, ας πούμε, στην πολιτική, γιατί ο Κασιδιάρης ναι μεν θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική, αλλά με την πολιτική της δύναμης.
1: Τον είδα κομμένο όμως στην ανακήρυξη, ξέρω, του κόμματος του που έκανε. Δηλαδή ήταν λίγο
2: αν...
1: δεν ήταν. Κάτι δεν ξέρει ότι δεν θα περπατήσει. Και αυτό εδώ που βγήκε και είπε τη συμμαχία και τα λοιπά, θα μπλοκάρει στα νομοσχέδια που έχουν κάνει.
2: Ρε παιδιά, αν η Ελλάδα αυτή τη στιγμή που είναι μέσα σε μια εποχή η οποία θα γίνουν αλλαγές στον κόσμο, εάν δεν στηριχθεί σε κυβέρνηση
1: σοβαρή
2: ή συμμαχίας ή εν πάση περιπτώσει δυνατή κυβέρνηση για να μπορεί να πάρει σοβαρές αποφάσεις,
1: αυτό
2: δεν είναι παιχνίδι.
1: Αυτό δεν το λαμβάνουμε υπόψη μας πολλές
2: πώς
1: φορές.
2: Να μην το λαμβάνουμε υπόψη. Ο καθένας τι ερασιτεχνισμούς θα κάνουμε.
1: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή παίζεται παγκόσμιο παιχνίδι. Κοίτα,
1: χαμός
2: εδώ τώρα οι Σαουδάραβες δεν παίρνουν βοήθεια από την Αμερική. Αντιλαμβάνεσαι. Δεν παίρνουν βοήθεια και τι. Μία χούφτα χούθη οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν.
1: Και πρόσεξε, γιατί, ξέρεις γιατί? Γιατί έκαναν τη συμφωνία της ΜΕΚΑ πριν ένα μήνα. Και η συμφωνία της ΜΕΚΑ ουσιαστικά ήταν το αντίπαλος ενεργειακός διάδρομος από τον ΝΑΙΜΕΚ που κάνουν οι Αμερικάνοι. Δηλαδή οι Αμερικάνοι θέλουν να περάσει από το Ισραήλ, ενώ η συμφωνία της ΜΕΚΑ παρακάμπτει το Ισραήλ και πάει πάνω Συρία, Τουρκία, για να παρακάμψει το σύστημα το αμερικανικό που φτιάχνει η Αμερική. Και σου λένε οι Αμερικάνοι, εσύ Μπιν Σαλμάν Σαουδάραβα, μας το παίζεις εδώ πέρα διπλό ταμπλό και από εδώ και από εκεί και ξυπνός.
2: Την πάτησαν.
1: Ρούφα την τώρα.
2: Την πάτησαν.
1: Τώρα ρούφα την.
2: Δεν ξέρω ποιος θα τους βοηθήσει.
1: Και τους είπαν εκεί πέρα, τους δώσανε τυράκι τώρα τους Σαουδάραβων, τους λένε ναι εντάξει, θα ξεκλειδώσουμε την πώληση των F-35 σε εσάς, θα το ξεκλειδώσουμε γιατί ήταν κλειδωμένο, αλλά περίμενε, φέξε μου και γλίστρισα. Δεν είναι όπως στην Ελλάδα που τα F-35 κατασκευάζονται και έρχονται.
2: Τους αεροπόρους δεν έχουν.
1: Και έρχονται εδώ πέρα το 28 τα F-35. Σε 2 χρόνια θα έχουμε τα F-35 εδώ πέρα στην Ελλάδα. Έχουμε πρώτη μοίρα F-35.
2: Κάποτε κάποιος μου έλεγε.
1: Και οι Τούρκοι δεν έχουν ακόμα αναβαθμίσει τα F-16 τους. Έχουν 5-10 F-16 και πετάνε απέναντι. Άσε που κάνουν μαγκές.
2: Έχουμε F-35, αλλά τα έχουμε στο Ισραήλ. Με Έλληνες πιλότους. Κάποιος μου είπε έτσι ένα αυτό, αλλά μπορεί να είναι.
1: Εντάξει, ό,τι θέλει τώρα λέει ο καθένας.
2: Ο καθένας ό,τι θέλει λέει. Εντάξει. Ωραία θα ήταν η φαντασία μας.
1: Εδώ πέρα όμως μιλάμε για μια Ελλάδα η οποία εντάξει, έχει δυστυχώς υποταχθεί σε κάποια θέματα. Όπως αυτά εδώ της πολιτικής της ελευθεριότητας. Έχει υποταχθεί σε αυτά. Αλλά τα ανταλλάγματα όμως που έχει πάρει, εγώ πιστεύω είναι τα υπόλοιπα. Αυτά που είναι τα πιο σοβαρά. Και σε αυτόν τον κόσμο γίνονται θυσίες δυστυχώς. Και να σου πω και κάτι στην τελική. Πολλοί Έλληνες, ας το πούμε, και εγώ ακόμα, πρώτος από όλους, αντιδράω και δεν μ' αρέσουν αυτά τα περί ελευθεριότητος, έτσι. Αλλά ένα τέτοιο σύμβολο ελευθεριότητας ήταν ο Μαζονάκης. Και πόσο πολύ τον αγαπήσαμε τον Μαζονάκη και πόσο στεναχωρεθήκαμε όταν πέθανε ο Μαζονάκης. Και ποιος από εμάς είναι ικανός να κρίνει τον Μαζονάκη για τις επιλογές του. Όταν ακούς στη συνέχεια ότι αυτός ο άνθρωπος έκανε φιλανθρωπίες, μέχρι και στην κυρία, η κυρία Μπεκατόρου βγήκε και είπε ότι την βοήθησε ο Μαζονάκης σε σοβαρά θέματα της ζωής που είχε οικονομικά και απέκτησε, αν δεν κάνω λάθος, παιδί με χρήματα που έδωσε ο Μαζονάκης για να κάνει κάποιες ιατρικές πράξεις από ό,τι άκουσα. Δηλαδή βοηθούσε τους πάντες χωρίς να το διαλάλει, έτσι. Λοιπόν, άρα αυτόν τον άνθρωπο για την προσωπική του ζωή ποιος είναι ικανός να τον κρίνει και αν κατάλαβες τώρα.
2: Όχι και μην ξεχνάς και τι προσέφερε, διότι η λαλιά του και το όλο του παρουσιαστικό προσέφερε ευχαρίστηση και έκανε πολλούς ευτυχισμένους ανθρώπους και μπορούσε ας πούμε να έχει... Κοίταξε, δεν είναι εύκολο να εισχωρήσεις στις ψυχές εκατομμυρίων ανθρώπων. Εντάξει.
1: Οπότε λοιπόν το κράτος.
2: Αυτός κατόρθωσε.
1: Οπότε λοιπόν το κράτος. Okay, απ' τη μία, ναι, διαφωνούμε. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτή εδώ η ελευθεριότητα. Αλλά από την άλλη, όμως και οι άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν αυτόν εδώ τον δρόμο. Okay, ας τους, δώσ' τους τις επιλογές τους. Γιατί και αυτοί δεν μπορούμε, δεν είμαστε να τους κρίνουμε.
2: Κανέναν.
1: Αυτό.
2: Όταν δεν παραβαίνει την ηρεμία και την προσωπική παρουσία του άλλου, μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει.
1: Και το άλλο μεγάλο θέμα είναι τα καύσιμα, η φωτιά που έχει πάρει.
2: Εδώ είναι
1: η Ανιούσα εδώ πέρα με τη, στη Αντλία έχει πάρει φωτιά, έτσι, 2.30, 2.40. Η εκατοστάρα και... βεζίνα που βάζω εγώ στο μηχανάκι μου έχει πάει 2.50, 2.60.
2: Κοίταξε.
1: Εντάξει, έλα να σου πω. Γεμίζω όμως με 7 ευρώ. Χθες το γέμισα το μηχανάκι με 7,99. Με 100 στάρα βενζίνη όμως, το κάργο. Που παλιά το γέμιζα με 6. Με κάπου εκεί.
2: Μα ούτως ή άλλως λογίζω θα ακριβίνει, διότι και στη Ρωσία με την Ουκρανία οι Ουκρανοί βομβαρδίζουν συστήματα.
1: Υποδομές ενεργειακές.
2: Ακριβώς. Ό,τι υπάρχει σε πετρέλαιο, είτε
1: έχει μπει στο στόχαστρο η ενέργεια.
2: Είτε
1: τώρα
2: σε δηληστήρια και πάμε και τα βομβαρδίζουν. Και στην Αραπιά και στην Περσία και παντού. Αυτό είναι το λάθος του πολέμου. Δεν κάνουν ένα πόλεμο ο οποίος να μην φέρει μια καταστροφή.
1: Είναι πόλεμος δολιοφθορών.
2: Δολιοφθορά.
1: Και οικονομικός.
2: Γι' αυτό θα έρθει η πείνα. Γιατί πάνε και κάνουν έναν πόλεμο χωρίς καλά-καλά να γνωρίζουν ότι αν ο άλλος δεν γονατίζει, δεν τον χτυπάς εκείνο το σημείο.
1: Άντε τώρα μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον,
2: ναι,
1: να μην έχει η Ελλάδα σοβαρή σταθερή κυβέρνηση και να κάνει αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις, γιατί ο Ανδρουλάκης αποφάσισε στο συνέδριό του να μην συνεργαστεί με το πρώτο κόμμα, με τη Νέα Δημοκρατία. Άντε τώρα να μπει η Ελλάδα σε αυτήν εδώ την τροχιά σε 5 μήνες από τώρα. Το που μπορεί να καταλήξει η χώρα. Με τον Ερντογάν απέναντι να είναι...
2: Τον ακούσαμε στον ΟΗΕ.
1: Με τον πιστόλι να πούμε έτοιμοι
2: στον κρόταφο. Τον ακούσαμε και ας βγάλουμε όλοι τα συμπεράσματα. τι συμβαίνει
1: τώρα. Και άμα βγαίνει και τα λες τώρα αυτά εδώ, σε λένε ότι κινδυνολογεί κιόλα.
2: Είσαι τρόλ. Είσαι
1: ναι, είσαι τρόλ και λες.
2: Είσαι τρόλ και
1: επιχειρεί πάνω στο φόβο.
2: Και το ένα και το άλλο, και δυστυχώς. Δυστυχώς, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε.
2: Λέμε πολλές φορές μερικά πράγματα, όχι να επηρεάσουμε κάποιον. Απλώς θα του βάλουμε στη σκέψη.
1: Ενημέρωση κάνουμε.
2: Μήπως είναι έτσι όπως τα λέει ο Λοΐζος, μήπως δεν είναι. Για να το δούμε.
1: Εγώ οι περισσότεροι άκουσα χθες...
2: ορμάνε, βρίζουν. Άμα πεις κάτι, σε θεωρούν εντελώς εξωγήινο.
1: Να
2: σε εξοντώσουν.
1: Να ήταν τα κόμματα και η πολιτική αρχική σε μια λογική συνέχιση της χώρας, σε μια χάραξη που έχει πάρει η Ελλάδα, σε μια πορεία, να πεις εντάξει. Δεν είναι ανάγκη να κυβερνά ο Μητσοτάκης. Άλλωστε ποιος είναι ο Μητσοτάκης, ο Αϊνστάιν? Όχι. Αλλά ο επόμενος από το Μητσοτάκη έχει την ίδια λογική? Όχι. Γιατί...
2: θα σου πει θα την αποκτήσει. Αλλά ώσπου να την αποκτήσει, τι γίνεται?
1: Δεν ξέρω. Ο Τσίπρας, εντάξει, τον έχουμε δοκιμάσει. Ξέρουμε και με τι στελέχη θα κυβερνήσει. Τέλος πάντων, ας τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας, να σου πω κάτι, μπορεί να είναι και η πιο αξιόπιστη επιλογή μετά το Μητσοτάκη, θα μπορούσα να σου πω. Γιατί έχει κυβερνήσει και την Ελλάδα
2: σε
1: δύσκολα.
2: Μη σε ακούσει Κωνσταντοπούλου.
1: Όχι, όχι, σου πω την αλήθεια. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής.
2: Κωνσταντοπούλου είπα.
1: Γιατί και ο Τσίπρας όταν θα βγει, μην νομίζεις, θα κάνει μια κολοτούμπα και με τους Αμερικάνους και με τους Ισραηλινούς. Κόλος και βρακή θα είναι.
2: Αυτό.
1: Κόλος και βρακή θα είναι.
2: Αλλά θα κάνει κολοτούμπα. Ναι.
1: Αλλά από εκεί και πέρα όμως, τι γίνεται? Ο Βελόπουλος δεν ξέρω. Εντάξει, μπορεί και αυτός.
2: Ο Βελόπουλος θεωρητική εμπειρία έχει. Θεωρητική εμπειρία τα λύνει όλα και τα δένει.
1: Αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρω.
2: Στην πράξη δεν τον είδαμε.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, ας κρίνει ο καθένας, ας το πούμε σύμφωνα με τα δικά του κριτήρια. Ναι. Κλείνουμε την εκπομπή μας. Παναγιώτη μου, εντάξει, ανανεώνουμε το ραντεβού μας.
2: Αύριο, αφιερώσαμε στο Διακάκη. Την μία εκπομπή, ώρα
1: στο Φαράγγι,
2: στο φαράγγι. Γιατί αυτή τη στιγμή ό,τι συζητείτε μέσα στα σπίτια και στις παρέες είναι ο χαμός.
1: Ήτανε όμως και ωραία
2: αυτού του αγαπητού πυροσβέστη.
1: Ήτανε και πολύ ωραία και σωστά τα όσα μας είπε όμως ο άνθρωπος, ο Ριβάτης, έτσι, για το Φαράγγι.
2: Βεβαίως, ο άνθρωπος είναι έμπειρος και μάλιστα και πολύ καλά καταρτισμένος. Το τι κάνει, το χόμπι του δηλαδή, το έχει πραγματικά, το βιώνει. Εντάξει, μπράβο.
1: Ήτανε, λέει, θέμα χρόνου να συμβεί.
2: Ήταν
1: αυτό.
2: Θέμα χρόνου.
1: Ήταν θέμα χρόνου.
2: Και άλλα είναι θέμα χρόνου. Και άλλα, και άλλα. Δεν πρέπει να τα αναφέρουμε
1: λοιπόν,
2: τώρα.
1: Δεν έχουμε και χρόνο. Να είστε όλοι καλά.
2: Να είστε καλά.
3: Κόσμος 938.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2 x 330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
7: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
10: Παιδότοπος.
9: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
10: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
9: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
10: Κέντρο ξένων γλωσσών.
9: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
10: Μα πού είναι όλα αυτά?
9: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
10: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
9: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
11: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack.
9: Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
11: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
12: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
13: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
14: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2x1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
15: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
16: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
17: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
18: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
19: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
20: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
21: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
22: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
23: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
24: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
25: Ακού Κόσμος 938.
26: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
27: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Δευτέρα σήμερα, 21 του Σεπτέμβρη, κυρίες και κύριοι. Ακόμη μια παραγωγική εβδομάδα, σίγουρα για τα νησιά μας. Και βεβαίως πάμε να δούμε πώς έχουν τα ζητήματα, αυτή η αγωνία, η οποία εκφράζεται μέσα από την προσωπική περιπέτεια του καθενός, δηλαδή για να φτάσει, αν θέλετε, στο Βεζινάδικο. Αναφέρομαι στα όσα διαδραματίζονται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, δηλαδή εκεί που έχουμε νέες εξελίξεις σε αυτό το δράμα, νέες απειλές από τη μία Ντόναλντ Τραμπ, από την άλλη Χούθη, Σαουδική Αραβία, το Ιράν, το Ισραήλ. Είναι μια γωνιά η οποία συνεχίζει να κυλιέται κυριολεκτικά στο αίμα. Να δούμε αν ποτέ ηρεμήσει αυτή η γωνιά της Αγής. Και έχουμε και μια σειρά γεγονότα τα οποία νομίζω θα έχουμε την χαρά να συζητήσουμε, εφόσον υπάρχει ο χρόνος, με τον αγαπητό σε όλους μας συνάδελφο, δημοσιογράφο και συγγραφέα, τον κύριο Κώστα Μαρδά, ο οποίος έχει αυτή την εμπειρία, την δυνατότητα της γνώσης για να ανοίξουμε την βεντάλια όλων των θεμάτων. Λοιπόν, είναι και πρώτη φορά που συνομιλούμε φέτος, δηλαδή εν όψη και της νέας, όπως λέμε, τηλεοπτικής ή ραδιοφωνικής σεζόν. Καλημέρα, κύριε Μαρδά.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηγιάννου. Πώς είστε?
0: Είστε καλά. Σας έβλεπα και σας απόλαυσα το να επισκέπτεστε μοναδικές πόλεις και τόπους στη Μικρά Ασία. Πραγματικά σας ζήλεψα.
1: Έκανα ένα οδηπορικό μνήμης ιστορίας, αλλά και παρόντος, γιατί η θέση μου είναι ότι πρέπει να συντάξουμε επιτέλους ένα δικό μας χάρτη της Ιωνικής Πατρίδας και να τον αντιπαραβάλουμε με τον τουρκοχάρτη της γαλάζιας πατρίδας. Αυτό μπορεί να γίνει ή επισήμως από το Υπουργείο Εξωτερικών ή ανεπισήμως από ένα στρατηγικό φορέα, από μια ομάδα πανεπιστημιακών. Και πήγα επί τόπου, δηλαδή, και είδα τις ελληνικές αρχαιότητες, τα ιστορικά μνημεία, είδα το μνημειώδη, τα ελληνισμό, τα τοπόσημα του ελληνισμού, και έβγαλα συμπεράσματα πρώτα-πρώτα, το τρομερό συμπέρασμα της ιστορίας, τι χάσαμε με τα δικά μας λάθη, με τα λάθη των πατριωτών και των υπερπατριωτών.
0: Αυτό ήταν μόνο λάθη των πατριωτών ή των υπερπατριωτών, ή ήταν και τα λάθη των μεγάλων δυνάμεων, τα οποία ήθελαν να καθορίσουν τις τύχες των λαών ή να διαμοιράσουν την νέα κατάσταση από την Αφρική, το λέω με αφορμή και τους Ιταλούς και την δική μας ιστορία, και στη συνέχεια έτσι, σε Τουρκία κτλ. Όλοι αυτοί ισχυροί, δηλαδή, μεγάλες δυνάμεις.
1: Ναι, αλλά επειδή ξέρετε πολλή ιστορία, από τις μεγάλες δυνάμεις πήγαμε εμείς το Μάιο του 2019.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι.
1: Το 1919 και κάναμε την απόβαση. Αλλά τα κάναμε σαν τα μούδρα μας. Πήραν αέρα τα μυαλά μας και θέλαμε όχι απλώς να κατακτήσουμε, να περιορίσουμε την κυριαρχία μας στην περιοχή της Μέτης, αλλά να κατακτήσουμε και την Άγκυρα. Ναι. Θέλαμε δηλαδή να επεκτείνουμε την ΑΟΣ, να το πω συμβολικά. Να επεκτείνουμε τα 12 μίλια μέχρι την Άγκυρα. Δεν μας αρκούσε η περιοχή, η ελληνική περιοχή της Μύρνης, αλλά θέλαμε να πάμε και παραπάνω. Ένα τα αποτελέσματα τα πληρώνουμε μέχρι τώρα.
0: Ναι. Και βεβαίως νομίζω ότι πέσαμε και θύματα μιας νοοτροπίας των μεγάλων, δηλαδή, οι οποίοι ενίοτε αξιοποιούν την απειρία ή, αν θέλετε, την προθυμία ή, αν θέλετε, την υπερβολή κάποιων λαών, όπως ήταν ο ελληνικός.
1: Κοιτάξτε, οι μεγάλες δυνάμεις έχουν τη δική τη στρατηγική. Αν η δική μας στρατηγική συμπίπτει με τη στρατηγική των μεγάλων δυνάμεων, σωστά, καλώς και σωστά έχουμε και τις συμμαχίες όπως έχουμε και τώρα. Ναι. Όμως υπάρχει απόκληση, υπάρχει πάντα το απρόβλεπτο στοιχείο, όπως ήταν οι εκλογές του 2020, και υπάρχει και η επιλογή του υπερήφανου ελληνικού λαού, ο οποίος αντί να επιβραβεύσει τον εθνάρχη Βενιζέλου, επιβράβευσε τους βασιλικούς.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν,
0: σωστά.
1: Να, αυτά τα βλέπουμε και σήμερα στη Γερμανία, όπου ο γερμανικός λαός βγάζει πρώτο το κόμμα AfD, δηλαδή Εναλλακτική για τη Γερμανία. Δηλαδή, για να έρθουμε και στα χθεσινά.
0: Ναι. Ωραία το συνδέσαμε. Ωραία το συνδέσαμε.
1: Στο κρατήριο του Μπαγκλεμβούργου βγήκαν μπροστά, δηλαδή βγήκαν πρώτοι ποιοι, αυτοί που υπόσχονται κβαντική πολιτική. Υπόσχονται δηλαδή εναλλακτική θεραπεία των μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων που έχει ο γερμανικός λαός.
0: Ναι. Έτσι. Ναι.
1: και ο λαός εκεί, δηλαδή είναι ένα κρατήριο από τα 16 που έχει η Γερμανία, και να καταλάβει ο κόσμος, εκεί κάθε κρατήριο έχει πρωθυπουργό, κυβέρνηση, βουλή και δικαστήρια. Ανήκε στην πρώην Ανατολική Γερμανία, πριν κυβερνούσε ο συνασπισμός S5, δηλαδή σοσιαλδημοκράτες με την αριστερά.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν λοιπόν ευχαριστημένοι οι Γερμανοί αυτού του κρατηδίου και ψήφισαν πρώτο το εθνικιστικό ακροδεξιό κόμμα, έτσι, που λέγεται Εναλλακτική Γερμανία. Δηλαδή τι εναλλακτική θα φέρει, ποια θα είναι η εναλλακτική πολιτική. Δηλαδή ουσιαστικά η Γερμανία εκεί ψήφισαν χρυσαυγίτες. Τώρα υπάρχει ολόκληρη ανάλυση από τους δικούς και από τους ανταποκριτές, γιατί ο κόσμος εκεί δίνει προτεραιότητα σε αυτό το κόμμα, έτσι. Μια ας πούμε ερμηνεία είναι ότι οι Ανατολικογερμανοί είναι υποδέστεροι οικονομικά, γιατί
0: ότι δεν μπήκαν ουσιαστικά, ότι δεν συνενώθηκαν, ναι, ουσιαστικά με τη Δυτική Γερμανία όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου, ναι, ναι, έτσι.
1: Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν αυτού του κρατηδίου είναι 60 δισεκατομμύρια ευρώ. Το γενικό ΑΕΠ της Γερμανίας είναι 4-3. Δηλαδή ενώ είναι μια περιοχή που έχει βιομηχανίες, ναυπηγεία, έτσι, έχει λιμάνια στη Βαλτική θάλασσα, έχει γερμανική και κτηνοτροφική παραγωγή, το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι πολύ χαμηλό, είναι 70% κάτω του μέσου γερμανικού. Και έτσι συνέβη το παράδοξο φαινόμενο. Από το ταξικό μίσος που υπήρχε επί σοσιαλισμού, πήγαμε στο φυλετικό μίσος. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια τυφλή ψήφος διαμαρτυρίας, η οποία προοπτικά θα εξαφανιστεί. Αλλά
0: ναι, πάντως τα τελευταία χρόνια και στην Γερμανία αλλά και σε πιο διαφορετικές, αν θέλετε, χώρες που είχαν μια μεγαλύτερη ανοχή, θερυβεύει αυτό το μεταναστευτικό. Πάνω στο μεταναστευτικό νομίζω ότι ανεβαίνουν τα ποσοστά όλων αυτών των τάσεων, των ακροδεξιών,
1: ναι,
0: τάσεων.
1: Ναι. Κοιτάξτε, η ανεξέλεκτη μετανάστευση έχει δημιουργήσει μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, πολιτιστικά, προβλήματα παιδείας, κοινωνικών σχέσεων κλπ. Η ανεξέλεγκτη μετανάστευση οδηγεί σε αντικοινωνικές καταστάσεις και το ζήσαμε στα νησιά μας. Έτσι, στην πατρίδα μου, στη Χίο, στη Βιάλ, που είναι ένα πρώην εργοστάσιο αλουμινίου και έχει μετατραπεί σε καταβλισμό προσφύγων, οι θέσεις είναι 600 και υπήρχαν εκεί 6.000. Στη Μόρια υπήρχε πόσο, 25.000 καταβλισμός, σε ολόκληρη πολιτεία μεταναστών. Και εκεί τι αναπτύχθηκαν, εγκληματικά δίκτυα, εμπορία ανθρώπων, πορνεία, και ήταν οι μετανάστες, παρότι ήταν οι περισσότεροι πονεμένοι και κατατραγμένοι, ήταν ο φόβος και ο τρόμος του τοπικού πληθυσμού. Στη Γερμανία.
0: Πάντως υπήρχε μια διαφορά όμως, επειδή συζητάμε για την Γερμανία. Στην Γερμανία ήταν άλλα τα κελεύσματα όταν την χώρα διαφέντευε η κυρία Μέρκελ, η οποία έλεγε στους τότε κατατρεγμένους της γης, βεβαίως έτσι, πρόσφυγες κτλ. Για να μην ξεχνάμε και πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τη Συρία, δηλαδή. Ότι ελάτε εδώ, σας περιμένουμε και βιώσαμε όλα εκείνα τα χρόνια. Ήταν μια λανθασμένη προσέγγιση και της Γερμανίας, η οποία υποτίθεται ότι είναι ένα μοντέλο το οποίο εμείς ζηλεύουμε, γιατί έχει και βλέπει στρατηγική και βλέπει την εξέλιξη στον χρόνο. Τελικά και οι Γερμανοί έπεσαν έξω, κύριε Μαρδά.
1: Δεν έπεσαν έξω, έπεσαν μέσα. Αυτό που ήταν η Μέρκελ ήταν μια συντηρητική πολιτική. Η ανεξέλεκτη μετανάστευση έγινε σε συνεργασία με εμάς. Δηλαδή, όταν λέω εμάς, με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Τι έγινε, άνοιξαν τα σύνορα, δηλαδή ο Τσίπρας είπε αφήστε τους να μπουν, και 1.200.000 μετανάστες ήρθαν στην Ελλάδα και κατευθύνονται προς τη Γερμανία.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή είναι εγκληματικό αυτό που έγινε. Δηλαδή είπε ο άλλος ελάτε, χωρίς να έχει εξασφαλίσει πώς θα έρθουν. Στο στενό Χίου Τσεσμέ πνίγηκαν πνίγηκαν με τις βάρκες, πάνω από 200 άνθρωποι. Είναι αυτό ανθρωπιστική, πολιτική, σοσιαλιστική, αριστερή, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, φαντάζομαι όχι, αλλά εγώ θέλω να πάω στον παράγοντα Γερμανία. Η Μέρκελ πώς άνοιξε αυτές τις πύλες, αποδεχόμενη ότι όλο αυτό το κύμα θα κατέληγε στο τέλος στην Γερμανία. Δεν έβλεπε ότι αυτή η συρροή εκατομμυρίων μεταναστών θα αύριο μεθαύριο θα χτυπήσει το καμπανάκι, αυτό που βιώνουμε τώρα στη Γερμανία?
1: Έβλεπε αυτό που της είπαν οι Γερμανοί βιομήχανοι. Της είπαν έχουμε ανάγκη τουλάχιστον από 1 εκατομμύριο εργατικά χέρια. Και στην προοπτική των 5 ετών θέλουμε άλλο 1 εκατομμύριο. Mm-hmm. Λοιπόν, υπήρχε μία ανόητη αλληλεγγύη προς κάθε κατετραγμένο. Φαίνεται ότι έχει τα παλιά κομμουνιστικά κόμπλεξ η Μέρκελ και mm-hmm. σου λέει με τον Τσίπρα άνοιξε εσύ τα σύνορα να έρθουν από τη Μικρά Ασία στα νησιά, από τα νησιά στην Ηπειρωτική Ελλάδα και από την Ηπειρωτική Ελλάδα πώς να έρθουν δηλαδή, με τα πόδια mm-hmm. και να πάνε στην Γερμανία.
0: Ναι.
1: Αλλά να πω το εξής, ο κίνδυνος ναι. των διαπέρων είναι ο κίνδυνος, δεν είναι άμεσος από τους μετανάστες σε αυτά τα δύο κρατήδια. Διότι υπάρχει ένας φαντασιακός κίνδυνος, δεν είναι πραγματικός mm-hmm. κίνδυνος. Η εγκληματικότητα δεν είναι τόσο μεγάλη σε αυτά τα κρατήδια όσο βέβαια σε άλλες περιοχές. Αλλά τι γίνεται, οι πολιτευτές, οι πολιτικοί αυτού του κόμματος πολλαπλασιάζουν αυτό το φαινόμενο και δημιουργούν μια συνειδησιακή τρομοκρατία στον ψηφοφόρο τον Γερμανό.
0: Πάντως το μεταναστευτικό,

0: έχετε να πάρει αυτούς.
1: Αποζημιώνεται οικονομικά.
0: Μπράβο, δίνει 20.000 το άτομο.
1: Ναι.
0: Έτσι, και αυτό δεν ξέρω αν εφαρμόζεται. Υπάρχει βέβαια με την κυβέρνηση αυτή μια αυστηρή τήρηση των συνόρων,
1: mm-hmm.
0: αλλά και πάλι, μέσα σε ένα χρόνο φέτος ήρθαν από τον Εύρο, από τα νησιά και κυρίως από το Νότια Κρήτη, ήρθαν 40.000 παράνομοι μετανάστες.
1: Ναι.
0: Η Ευρώπη και γενικά η Δύση έχει, θα έλεγα, μια ηθική και πολιτική και πολιτιστική υποχρέωση να λύσει αυτό το ζήτημα, αλλά τηρώντας τους ανθρωπιστικούς νόμους. Δηλαδή να πρέπει να συνδυαστεί μια αυστηρότητα με μια διαδικασία υποδοχής και κυρίως να υπάρχει μια πολιτική σε αυτές τις χώρες. Δηλαδή όταν ο άλλος έρχεται για λόγους φτώχειας,
1: mm-hmm.
0: τότε θα πρέπει η Δύση μέσω προγραμμάτων να δώσει αναπτυξιακή βοήθεια, οικονομική βοήθεια άμεσα σε αυτές τις χώρες που υποφέρουν οικονομικά. Και βεβαίως να σταματήσουν οι πόλεμοι και οι βομβαρδισμοί. Αυτοί είναι οι δύο βασικοί λόγοι που ο άλλος έρχεται. Και ο τρίτος βέβαια λόγος είναι, ο άλλος μπορεί να διώκεται για τα ιδεολογικά του, πολιτικά ή δεν ξέρω άλλα σεξουαλικά του φρονήματα. Ωραία, σεβασμός. Αλλά όχι ανοιχτές θύρες. Δεν είναι ανθρωπισμός, είναι εγκληματική πολιτική.
1: Άστε. Λοιπόν, πάμε λίγο στην Μέση Ανατολή, η οποία συνεχίζει την εγκληματική της δράση απέναντι και στα δικαιώματα των πολιτών της Δύσης. Δηλαδή, το λέω πολύ απλά, αυτός ο πραγματικά ο πυρετός κάθε φορά που πηγαίνεις στο πρατήριο υγρών καυσίμων και πού πάει αυτή η ιστορία.
0: Ο πρόεδρος Τραμπ, από ελπίδα για την ειρήνη,
1: ναι.
0: γιατί μας έλεγε ότι θα λήξει τους πολέμους,
1: ναι,
0: έγινε κίνδυνο στην ανθρωπότητα για όλα τα νοικοκυριά του κόσμου. Εδώ έχουμε μια αύξηση της βενζίνης, έχουμε μια αύξηση γενικά της ενέργειας, που σημαίνει ότι θα επιβαρυνθούν όχι μόνο τα αγροτικά προϊόντα, τα βιομηχανικά προϊόντα, ακόμα και οι υπηρεσίες. Και ήδη η κυβέρνηση έχει κινητοποιηθεί για να πάρει επιπλέον μέτρα,
1: ναι.
0: γιατί δεν είναι αρκετά τα μέτρα που ανήγγειλε στη ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Έκανε την κάφα της ζωής του, το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται, και μιλάω για τον Τραμπ.
1: Mm-hmm.
0: Η ζημιά που έχουν πάθει οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή του κόλπου είναι πρωτοφανής ιστορικά. Σύμφωνα με στοιχεία της Washington Post, παρουσιάστηκαν και σε άλλα μέσα με δορυφορικές εικόνες που έστειλαν στρατιωτικοί από τις βάσεις. Χτυπήθηκαν 15 βάσεις και έχουν πάθει ζημιές 220 κτίρια. Έχουν χτυπηθεί 42 αμερικανικά αεροσκάφη και είναι σε αχρησία. Το συνολικό κόστος μέχρι τώρα του πολέμου μόνο για πυρομαχικά και διάφορα έξοδα εξοπλισμών είναι 39 δισεκατομμύρια δολάρια. Και το Πεντάγωνο ζητάει από το Κογκρέσο να εγκριθούν άλλα 80 δισεκατομμύρια. Έχουμε 18 νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες, έναντι βέβαια 4.000 Ιρανών. Να λοιπόν η πολιτική, η πολυκφαντική πολιτική του Τραμπ, η εναλλακτική πολιτική απέναντι
1: ναι.
0: στους φιλοπόλεμους δημοκρατικούς. Από τη Σκύλα στη Χάριβδη έχουμε πάει.
1: Βλέπετε να τελειώνει αυτή η υπόθεση, διότι έχουμε τώρα νέο σύριαλ με τους Χούθη, οι οποίοι επηρεάζουν, διαμορφώνουν μια νέα, έτσι, νέα δεδομένα στην περιοχή.
0: Η Χούθη είναι το νέο φρούτο και είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, θα έλεγα, και από τους Ιρανούς, διότι εάν κλείσουν πλήρως το στενό του Μπάντεμπ, δηλαδή στην Ερυθρά Θάλασσα,
1: ναι.
0: τότε θα πνιγεί οικονομικά και ενεργειακά η ανθρωπότητα. Βεβαίως έχουν περιορίσει τον αποκλεισμό στα σαουδαρυπικά
1: λιμάνια. Ναι, και όχι στα αμερικάνικα, δηλαδή, λέει. Ναι.
0: Ενώ με την Αμερική ουσιαστικά έχουν μια κρυφή μέχρι τώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο.
1: Τι περίεργο είναι αυτό πραγματικά, δηλαδή. Εννοώ ότι εξαιρούνται οι Αμερικανοί σε αυτή τη διαδικασία. Ενώ έχουν κλείσει για τους Σαουδάραβες. Τι μπορεί να συμβαίνει τώρα.
0: Ο Τραμπ είναι ρεαλιστής. Του αρέσει να κάνει deals, να κάνει συμφωνίες.
1: Ναι.
0: Οι Χούθη του είπαν, δεν θα σας χτυπάμε, δεν θα μας χτυπάτε. Και μέχρι τώρα έχει τηρηθεί αυτή η συμφωνία. Δεν ξέρω όμως τι θα γίνει αύριο μεθαύριο. Έτσι, να σημειώσω ότι στα στενά του Μπαμ Ελ Μπάντεμπ σημαίνει τα στενά των δακρύων.
1: Ναι, ναι,
0: θα κλάψει πολλοί κόσμος εάν συνεχιστεί αυτός ο αποκλεισμός και αν διευρυνθεί. Ήδη υποφέρει η Αίγυπτος, η οποία έφερνε δισεκατομμύρια

0: τέλεια από την διέλευση των πλοίων μέσω του ΣΟΕΣ που έμπαιναν στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Βλέπουμε και τους σχετικούς χάρτες. Να ρωτήσω, κύριε Μαρδά, οι Χούθη τελικά εξοπλίζονταν από τους Ιρανούς όλα αυτά τα χρόνια και τι έχουν καταφέρει να κάνουν ως οπλοστάσιο, δηλαδή για να διαφεντεύουν την μοίρα μιας τεράστιας περιοχής, και εννοώ ότι αυτοί επιχειρούν ουσιαστικά να καταλάβουν την Ιεμένη, έτσι, δηλαδή είναι σε μια πλήρη εξέλιξη εκεί η κατάληψη της Ιεμένης. Έχουν τη μία πλευρά, νομίζω την βόρεια, έχουν και την, τώρα την περιοχή της Ερυθρέας Θάλασσας και την Μόκα, θυμάμαι καλά, εκεί την πόλη.
0: Ναι,
1: ενώ πώς έχουν κατορθώσει να έχουν τέτοιο σημαντικό πλωστάσιο οι Χούθη τελικά. Πόσα χρόνια είναι όλη αυτή η ιστορία?
0: Οι Χούθη πεινάνε και παράλληλα πολεμάνε.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει μια τραγική οικονομική κατάσταση. Είναι εξαθλειωμένος ο πληθυσμός, αλλά υπάρχει η ενέργεια της θρησκευτικής πίστης. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα θρησκευτικό στρατό. Ποιο είναι το ενδιαφέρον? Το ενδιαφέρον είναι ότι ενώ στην αρχή έπαιρναν όλους τους εξοπλισμούς πακέτο από το Ιράν, τώρα τι κάνουν? Παίρνουν τα εξαρτήματα, τα συναρμολογούν οι ίδιοι, έχουν αναπτύξει τεχνολογία και κατά κάποιο τρόπο είναι αυτοδύναμοι και αυτάρκης όσον αφορά τα εξοπλιστικά συστήματα. Και βεβαίως δεν κάνουν γενική αντιπαράθεση με χερσαίες δυνάμεις, κάνουν, θα τον έλεγα, αεροπορικό ανταρτοπόλεμο.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό και είναι ανίκητοι. Είναι δηλαδή όπως οι Βιετναμέζοι, οι οποίοι λύγησαν τους Αμερικανούς δεκαετία του 70. Ναι. Είναι όπως οι Αφγανοί με τα πέδιλα και με ένα Καλάσνικοφ κατατρόπωσαν το μεγαλύτερο στρατό του κόσμου των Ηνωμένων Πολιτειών. Θυμόσαστε η μέρα της Παναγιάς το 2021 που αποχώρησαν οι Αμερικανοί κακήν κακώς?
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ναι, λοιπόν, που θύμιζε λίγο την ιστορία της Σαϊγκόν, έτσι, από την Καμπούλ.
0: Λοιπόν, αν δεν λυθεί αυτό το ζήτημα, αν δεν λυθεί το ζήτημα της ανάπτυξης, το ζήτημα του φανατισμού, αναφέρομαι σε αυτή την περιοχή της Μέσης Ανατολής και ευρύτερα της Ασίας, εάν δεν λυθεί το Παλαιστινιακό με αμοιβές υποχωρήσεις και αποχωρήσεις από κατακτημένες περιοχές, τότε η περιοχή αυτή δεν πρόκειται ποτέ να ηρεμήσει και αυτό θα έχει επιπτώσεις και στη Δύση.
1: Ναι.
0: Και πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση? Πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να πει στον Τραμπ stop? Ήδη η Δανία και η Γρυλανδία λύγησαν.
1: Εκεί ήθελα να φτάσω. Εδώ, χωρίς να το καταλάβουν οι περισσότεροι, ήρθε ο Τραμπ, ο οποίος πανηγυρίζει. Το ίδιο βλέπω στις δηλώσεις εμέσως πλησαφώς, και η Δανία αλλά και η Γρυλανδία σε σχέση με την Γρυλανδία. Είπα, θα την αποκτήσω, μου κάνει ως βάση ασφαλείας, ως ασπίδα ασφαλείας, και τελικά υπήρξε αυτή, έτσι, η οικονομική συμφωνία. Που λέει τι, τι μελετήσατε αλήθεια?
0: Βεβαίως. Καταρχάς θέλουμε να δούμε το πλήρες κείμενο. Μέχρι τώρα μπορώ να πω ότι ο Τραμπ απέκτησε μία χώρα βάση.
1: Ναι.
0: Αυτά λένε τα βασικά στοιχεία της συμφωνίας που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Δηλαδή θα μπορεί να αναπτύσσει βάσεις και των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων και στο σύστημα της επικοινωνίας σε όλη την περιοχή της Γρυλανδίας, σεβόμενος, λέει, την κυριαρχία της Γρυλανδίας και βεβαίως της Δανίας. Αυτόνομη περιοχή της οποίας είναι η Γρυλανδία, έτσι, ανήκει ακόμη
1: πραγματικά
0: στην Δανία.
1: Στη Δανία, ναι.
0: Αλλά τι γίνεται, θα έλεγα ότι είναι και ένας κούφιος πανηγυρισμός, διότι αυτό μπορούσε να το κάνει και χωρίς την απειλή στρατιωτικής δράσης. Γιατί από το 1951 υπάρχει μια συμφωνία πλαίσιο που δίνει το δικαίωμα στην Αμερική να αναπτύξει βάσεις, και είχε αναπτύξει στην περίοδο του ψυχρού πολέμου.
1: Ναι.
0: Αντί λοιπόν να κάνει αυτές τις μεγαλοστομίες και να λέει θα κάνω στρατιωτική επιχείρηση για να κατακτήσω τη Γρυλανδία, θα μπορούσε με διπλωματικό τρόπο να αξιοποιήσει τις διατάξεις της συμφωνίας του 1951 και να πει θέλω επέκταση της συμφωνίας. Ποιος θα του έλεγε όχι? Να, ήδη αυτό περίπου έγινε, βεβαίως με τη δέσμευση της Γρυλανδίας και της Δανίας να μην επιτρέψουν ανάπτυξη στρατιωτικών βάσεων, μα δεν θα το έκαναν και ποτέ, από άλλη δύναμη, και εννοεί η Κίνα.
1: Ναι, και είναι η Ρωσία
0: Ρωσία.
1: Ναι.
0: Παράλληλα, αυτό έχει το ενδιαφέρον, γιατί έχω μελετήσει το ζήτημα των βάσεων με το βιβλίο μου «Βάσεις, αίμα και πετρέλαιο». Η συμφωνία αυτή θα περιλαμβάνει και οικονομικό τμήμα. Δηλαδή έχει πια το δικαίωμα η Αμερική να κάνει εξορίξεις, να κάνει αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου.
1: Ο οποίος είναι, μοναδικός σύν, δηλαδή, έτσι, στην Γρυλανδία. Ναι, ναι, ναι. Πλούσιες γης και ορυκτό πλούτο στην Γρυλανδία.
0: Άρα λοιπόν, αποκτά λοιπόν περαιτέρω βάσεις συν εξορίξεις, συν ορυχία, συν ορυκτό πλούτο.
1: Βάσεις αίμα και πετρέλαιο.
0: Βάσεις αίμα και πετρέλαιο είναι το τίτλο στο βιβλίο μου.
1: Ναι, λέω τι επίκαιρο και διαχρονικό δηλαδή. Αν κανείς εμπιστέψει από την έκβαση του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου, θα διαπιστώσει ότι για βάσεις αίμα και πετρέλαιο γίνονται σαν τα πάντα στην ανθρωπότητα.
0: Μα οι αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα συμμετείχαν σε όλους τους πολέμους στήριξης του Ισραήλ.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Από το 1958 που έγινε η εκστρατεία της Αμερικής, η επέμβαση της Αμερικής στο Λίβανο και επίσης τον πόλεμο του 67, τον πόλεμο του 73.
1: Ναι. Να κλείσω με το εσωτερικό, μάλλον το εθνικό κομμάτι σε σχέση με την Τουρκία και με τα περίφημα ήρεμα νερά, με αφορμή και την παρουσία του Προέδρου της Κυβέρνησης και Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, τις εξαγγελίες του, τις αντιδράσεις των Τούρκων περί αποστρατικοποίησης και τα σχετικά, αλλά και το γεγονός ότι θα έχουμε νέα σελίδα, με αφορμή ότι πηγαίνει Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και στο Καστελόριζο, Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Σωστά, σωστά. Είναι συμβολικές επισκέψεις, αλλά και πραγματικές επισκέψεις.
1: Ναι.
0: Εγώ ερμηνεύω αυτή την επιθετικότητα, μέχρι τώρα ρητορική και διπλωματική επιθετικότητα της Τουρκίας, στις ενέργειες που έχει κάνει ο Μητσοτάκης το τελευταίο εξάμηνο, οι οποίες είναι τολμηρές και προχωρημένες. Έχει κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο χάρτης για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.
1: Ναι.
0: Δεν το έχουμε αναδείξει ως media, ως μέσα ενημέρωσης.
1: Mm-hmm.
0: Αυτός είναι ένας χάρτης καρφής στα μάτια της Τουρκίας. Γι' αυτό έχει λυσάξει ο Ερντογάν. Προβλέπει έκταξη χωροταξίας 500.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Είναι πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Πέρασε στις πλατφόρμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο στο Αιγαίο αυτός ο χάρτης καλύπτει έστω και θεωρητικά, προοπτικά και πρακτικά, 22.500 βραχονισίδες. Στο Αιγαίο έχουμε 22.500 βραχονισίδες. Στο χάρτη αυτό υπάρχει η διαγράμμιση που αποτυπώνει την ΑΟΣ με την Ιταλία και την ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Υπάρχει μάλιστα αναφορά σημείωση ότι η Ελλάδα επιφυλάσσεται να ασκήσει το δικαίωμα για μέχρι τα 12 μίλια. Έτσι. Τα 12 μίλια αναφέρονται για πρώτη φορά σε διάβημα που έκανε πρόσφατα η Ελλάδα. Εγώ είμαι επιφυλακτικός με τα 12 μίλια. Mm-hmm. Θεωρώ ότι θα πάμε σε άμεση κρίση αν επεκτείνουμε τα 12 μίλια, ακόμα και νοτίως της Κρήτης. Προσέξτε τι έχει κάνει ο Μητσοτάκης. Χωρίς να το διαλαλεί, το οικόπεδο της Ευρών, ξέρετε πόσο νότια πηγαίνει? 100 μίλια από τις ακτές της Κρήτης, από τις νότιες ακτές της Κρήτης. 100 μίλια το οικόπεδο της Ευρών. Χωρίς να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια. Δηλαδή υπάρχει μια πολιτική η οποία πραγματώνει αυτό που έλεγαν τόσα χρόνια αυτοί που αφορούν το κίνημα, το πατριωτικό κλπ. Δηλαδή ο χάρτης για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό είναι ο ευρωπαϊκός χάρτης της Σεβίλης, όπως λέγαμε.
1: Να ρωτήσω λίγο, επειδή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό που λένε οι περισσότεροι, ότι δεν είχαμε την τόλμη που θα έπρεπε σε σχέση με το θαλάσσιο πάρκο τώρα. Αυτό το οποίο ξεκινάει από τις Κυκλάδες και καταλήγει, εμπεριέχει και την Κίναρο και τη Λέβηθα, ενώ άφησε απ' έξω κάποια άλλα κομμάτια, π.χ. τις νησίδες οι οποίες αμφισβητούνται, γύρω από την Ίσερο. Εσείς το αποδέχεστε? Και κυρίως αυτό το οποίο λένε οι ειδικοί τώρα, έτσι, ότι και στον περίφημο, στα θαλάσσια πάρκα, δεν έχουμε ακόμη καθορίσει τεταγμένες. Υπολοιπόμεθα κατά πολύ από αυτό που έκανε η Τουρκία, η οποία καθόρισε πάρκα, αλλά μέσα τεταγμένες.
0: Υπάρχει πράγματι αυτή η παρατήρηση. Mm-hmm. Τα θαλάσσια πάρκα τα δικά μας, καταρχάς, είναι μέσα στα χωρικά ύδατα.
1: Ναι, σωστά. Μέσα στα 60 αυτικά μίλια. Ναι.
0: Το θαλάσσιο πάρκο στις νότιες Κυκλάδες ορίζει εγκαταστάσεις σε 4 βραχονισίδες, τις οποίες αμφισβητεί την ελληνική κυριότητα η Τουρκία.
1: Ναι.
0: Άρα αυτό είναι μια απάντηση επί του πεδίου. Πρέπει να ξέρουμε ποια είναι τα όρια μας. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε τέτοιες κινήσεις χωρίς να υπερκλιμακώνουμε την κρίση. Διότι κοιτάξτε να δείτε, έγινε αυτός ο προγραμματισμός, έγιναν τα θαλασσία πάρκα, κατατέθηκαν οι χάρτες Και αυτό προκάλεσε ένα αντίμετρο από την Τουρκία. Τι? Χάρτες για θαλάσσια πάρκα εκτός των χωρικών υδάτων.
1: Να,
0: δηλαδή έξω μεταξύ Λίμνου τώρα και Σαμοθράκης θα δούμε τουρκικές δραστηριότητες με την μανδύα της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος και θα δούμε πήγαινε έλα όχι μόνο ακτοφυλακή αλλά και φρεγατών.
1: Ναι, και στα δικά μας τα νερά, βεβαίως. Ναι.
0: Δηλαδή το ίδιο συμβαίνει και θα συμβεί και στο θαλάσσιο πάρκο της Τουρκίας που περικλεί, μπλοκάρει το Καστελόριζο.
1: Καστελόριζο, Ρόδο, αυτή η περιοχή είναι.
0: Γι' αυτό λοιπόν, επειδή προοπτικά υπάρχει το ενδεχόμενο μιας θερμής κρίσης, έτσι, αν συνεχίσουμε έτσι, λέω αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό και την τολμηρή πολιτική, γι' αυτό και έγινε, θα οργανωθεί η ασπίδα του Αχιλλέα. Η ασπίδα του Αχιλλέα περιλαμβάνει εγκαταστάσεις πυραυλικών συστημάτων Ισραηλινής κατασκευής και προελεύσεως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα νησιά του Κεντρικού Αιγαίου και στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Προβλέπονται 520 κτίσματα, οχυρώσεις. Και εκεί η Τουρκία θα αντιδράσει. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
1: Άστε.
0: Άρα όταν λέμε κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο, πρέπει να ξέρουμε ότι πίσω από αυτό το κάνε πρέπει να υπάρχει αμυντική διάταξη. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Γι' αυτό εγώ έχω προτείνει μια συνολική πολιτική. Αύξηση της θητείας τουλάχιστον σε 18 μήνες. Εφαρμογή του νόμου περί παλαϊκής άμυνας. Ξέρετε ότι υπάρχει ο νόμος από το 1998 που σημαίνει μια εβδομάδα στράτευση όλων των πολιτών που έχουν τελειώσει το στρατό.
1: Μάλιστα.
0: Και προαιρετική ανάληψη όπλων από τις γυναίκες. Μην φοβίζουν τον κόσμο αυτά που λέω. Προσέξτε, η Φιλανδία προχθές έκανε άσκηση τέτοια παλαϊκής άμυνας και μια μέρα τα παιδιά έκαναν μάθημα μέσα στα καταφύγια.
1: Η Φιλανδία η οποία δεν έχει για την οτροπία τη δική μας, έτσι.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, ότι είναι το απάβγασμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του πολιτισμού, της παιδείας, και των σχολείων.
1: Ναι, και εθελοντικά και δεν υποχρεωτικά και όλα τα σχετικά. Δηλαδή είναι όλοι στο σύνολο της Σκανδιναβίας.
0: Όταν λέμε λοιπόν στον Πρωθυπουργό, στον Μητσοτάκη και σε οποιονδήποτε Πρωθυπουργό, προχώρα, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, πρέπει να είμαστε εμείς έτοιμοι με θυσίες να υποστηρίξουμε αυτές τις ενέργειες οποιασδήποτε κυβέρνησης.
1: Άστε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σε αυτά, αγαπητέ συνάδελφε. Τα ανοίξαμε όλα. Νομίζω απλώσαμε από την Μικρά Ασία έως και την Γρυλανδία.
0: Εντάξει,
1: έχουν ενδιαφέρον. Ναι, βεβαίως. Ναι. Νομίζω ότι θα τα βρίσκουμε μπροστά μας όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι δεδομένο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Κώστα Μαρδά, εξαιρετικός αναλυτής, δημοσιογράφος, συγγραφέας. Ακούσατε βάσεις, αίμα και πετράλαιο. Δηλαδή, δείτε τα turning point όπως λέμε εμείς στην κάλυμνο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Θα καταλάβετε βάσεις αίμα και πετρέλαιο.
2: Κόσμος 938.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπαν.
7: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
8: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
7: Χώρο.
8: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκι για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
7: Πού πας, αγάπη μου?
8: Στο διπλανό καφέ που είναι. Κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
2: Ακού Κόσμος 938.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Δευτέρα σήμερα, 21 του Σεπτέμβρη, κυρίες και κύριοι. Ακόμη μια παραγωγική εβδομάδα, σίγουρα για τα νησιά μας. Και βεβαίως πάμε να δούμε πώς έχουν τα ζητήματα, αυτή η αγωνία η οποία εκφράζεται μέσα από την προσωπική περιπέτεια του καθενός, δηλαδή για να φτάσει, αν θέλετε, στο Βεζινάδικο. Αναφέρομαι στα όσα διαδραματίζονται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, δηλαδή εκεί που έχουμε νέες εξελίξεις σε αυτό το δράμα, νέες απειλές από τη μία Ντόναλντ Τραμπ, από την άλλη Χούθη, Σαουδική Αραβία, το Ιράν, το Ισραήλ. Είναι μια γωνιά η οποία συνεχίζει να κυλιέται κυριολεκτικά στο αίμα. Να δούμε αν ποτέ ηρεμήσει αυτή η γωνιά της Αγής. Και έχουμε και μια σειρά γεγονότα τα οποία νομίζω θα έχουμε την χαρά να συζητήσουμε, εφόσον υπάρχει ο χρόνος, με τον αγαπητό σε όλους μας συνάδελφο, δημοσιογράφο και συγγραφέα, τον κύριο Κώστα Μαρδά, ο οποίος έχει αυτή την εμπειρία, την δυνατότητα, τις γνώσεις για να ανοίξουμε την βεντάλια όλων των θεμάτων. Λοιπόν, είναι και πρώτη φορά που συνομιλούμε φέτος, δηλαδή εν όψη και της νέας, όπως λέμε, τηλεοπτικής ή ραδιοφωνικής σεζόν. Καλημέρα, κύριε Μαρδά.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηγιάννου. Πώς είστε?
0: Είστε καλά. Σας έβλεπα και σας απόλαυσα το να επισκέπτεστε μοναδικές, έτσι, πόλεις και τόπους στη Μικρά Ασία. Πραγματικά σας ζήλεψα.
1: Έκανα ένα οδηπορικό μνήμης ιστορίας, αλλά και παρόντος, γιατί η θέση μου είναι ότι πρέπει να συντάξουμε επιτέλους ένα δικό μας χάρτη της Ιωνικής Πατρίδας και να τον αντιπαραβάλουμε με τον τουρκοχάρτη της γαλάζιας πατρίδας. Αυτό μπορεί να γίνει ή επισήμως από το Υπουργείο Εξωτερικών ή ανεπισήμως από ένα στρατηγικό φορέα, από μια ομάδα πανεπιστημιακών. Και πήγα επί τόπου, δηλαδή, και είδα τις ελληνικές αρχαιότητες, τα ιστορικά μνημεία, είδα το μνημειώδη, τα ελληνισμό, τα τοπόσημα του ελληνισμού, και έβγαλα συμπεράσματα πρώτα-πρώτα, το τρομερό συμπέρασμα της ιστορίας, τι χάσαμε με τα δικά μας λάθη, με τα λάθη των πατριωτών και των υπερπατριωτών.
0: Αυτό ήταν μόνο λάθη των πατριωτών ή των υπερπατριωτών, ή ήταν και τα λάθη των μεγάλων δυνάμεων τα οποία ήθελαν να καθορίσουν τις τύχες των λαών ή να διαμοιράσουν την νέα κατάσταση από την Αφρική, το λέω με αφορμή και τους Ιταλούς και την δική μας ιστορία, και στη συνέχεια, έτσι, σε Τουρκία κτλ. Όλοι αυτοί ισχυροί, δηλαδή, μεγάλες δυνάμεις.
1: Ναι, αλλά επειδή ξέρετε πολλή ιστορία, από τις μεγάλες δυνάμεις πήγαμε εμείς το Μάιο του 2019.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι.
1: Το 1919 και κάναμε την απόβαση. Αλλά τα κάναμε σαν τα μούδρα μας. Πήραν αέρα τα μυαλά μας και θέλαμε όχι απλώς να κατακτήσουμε, να περιορίσουμε την κυριαρχία μας στην περιοχή της Μέτης, αλλά να κατακτήσουμε και την Άγκυρα. Ναι. Θέλαμε δηλαδή να επεκτείνουμε την ΑΟΣ, να το πω συμβολικά. Να επεκτείνουμε τα 12 μίλια μέχρι την Άγκυρα. Δεν μας αρκούσε η περιοχή, η ελληνική περιοχή της Μύρνης, αλλά θέλαμε να πάμε και παραπάνω. Ένα τα αποτελέσματα τα πληρώνουμε μέχρι τώρα.
0: Ναι. Και βεβαίως νομίζω ότι πέσαμε και θύματα μιας νοοτροπίας των μεγάλων, δηλαδή, οι οποίοι ενίοτε αξιοποιούν την απειρία ή, αν θέλετε, την προθυμία ή, αν θέλετε, την υπερβολή κάποιων λαών, όπως ήταν ο ελληνικός.
1: Κοιτάξτε, οι μεγάλες δυνάμεις έχουν τη δική τη στρατηγική. Αν η δική μας στρατηγική συμπίπτει με τη στρατηγική των μεγάλων δυνάμεων, σωστά, καλώς και σωστά έχουμε και τις συμμαχίες όπως έχουμε και τώρα. Ναι. Όμως υπάρχει απόκληση, υπάρχει πάντα το απρόβλεπτο στοιχείο, όπως ήταν οι εκλογές του 2020, και υπάρχει και η επιλογή του υπερήφανου ελληνικού λαού, ο οποίος αντί να επιβραβεύσει τον εθνάρχη Βενιζέλο, επιβράβευσε τους βασιλικούς.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν,
0: σωστά.
1: Να, αυτά τα βλέπουμε και σήμερα στη Γερμανία, όπου ο γερμανικός λαός βγάζει πρώτο το κόμμα AfD, δηλαδή Εναλλακτική για τη Γερμανία. Δηλαδή, για να έρθουμε και στα χθεσινά.
0: Ναι. Ωραία το συνδέσαμε.
1: Στο κρατήριο του Μπαγκλεμβούργου βγήκαν μπροστά, δηλαδή βγήκαν πρώτοι ποιοι, αυτοί που υπόσχονται κβαντική πολιτική. Υπόσχονται δηλαδή εναλλακτική θεραπεία των μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων που έχει ο γερμανικός λαός.
0: Ναι, έτσι. Ναι.
1: Και ο λαός εκεί, δηλαδή, είναι ένα κρατήριο από τα 16 που έχει η Γερμανία. Και να καταλάβει ο κόσμος, εκεί κάθε κρατήριο έχει πρωθυπουργό, κυβέρνηση, βουλή και δικαστήρια. Ανήκε στην πρώην Ανατολική Γερμανία. Πριν κυβερνούσε ο συνασπισμός S5, δηλαδή σοσιαλδημοκράτες με την αριστερά.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν λοιπόν ευχαριστημένοι οι Γερμανοί αυτού του κρατηδίου και ψήφισαν πρώτο το εθνικιστικό ακροδεξιό κόμμα, έτσι, που λέγεται Εναλλακτική Γερμανία. Δηλαδή τι εναλλακτική θα φέρει. Ποια θα είναι η εναλλακτική πολιτική. Δηλαδή ουσιαστικά η Γερμανία εκεί ψήφισαν χρυσαυγίτες. Τώρα υπάρχει ολόκληρη ανάλυση από τους δικούς και από τους ανταποκριτές γιατί ο κόσμος εκεί δίνει προτεραιότητα σε αυτό το κόμμα. Έτσι. Μια ας πούμε ερμηνεία είναι ότι οι Ανατολικογερμανοί είναι υποδέστεροι οικονομικά γιατί...
0: Ότι δεν μπήκαν ουσιαστικά, ότι δεν συνενώθηκαν ουσιαστικά με τη Δυτική Γερμανία όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου, έτσι.
1: Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν αυτού του κρατηδίου είναι 60 δισεκατομμύρια ευρώ. Το γενικό ΑΕΠ της Γερμανίας είναι 4-3. Δηλαδή ενώ είναι μια περιοχή που έχει βιομηχανίες, ναυπηγεία, έτσι, έχει λιμάνια στη Βαλτική θάλασσα, έχει γερμανική και κτηνοτροφική παραγωγή, το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι πολύ χαμηλό, είναι 70% κάτω του μέσου γερμανικού. Και έτσι συνέβη το παράδοξο φαινόμενο. Από το ταξικό μίσος που υπήρχε επί σοσιαλισμού, πήγαμε στο φυλετικό μίσος. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια τυφλή ψήφος διαμαρτυρίας, η οποία προοπτικά θα εξαφανιστεί. Αλλά
0: ναι, πάντως τα τελευταία χρόνια και στην Γερμανία αλλά και σε πιο διαφορετικές, αν θέλετε, χώρες που είχαν μια μεγαλύτερη ανοχή, θερυβεύει αυτό το μεταναστευτικό. Πάνω στο μεταναστευτικό νομίζω ότι ανεβαίνουν τα ποσοστά όλων αυτών των τάσεων, των ακροδεξιών τάσεων.
1: Ναι. Κοιτάξτε, η ανεξέλεκτη μετανάστευση έχει δημιουργήσει μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, πολιτιστικά, προβλήματα παιδείας, κοινωνικών σχέσεων κλπ. Η ανεξέλεγκτη μετανάστευση οδηγεί σε αντικοινωνικές καταστάσεις και το ζήσαμε στα νησιά μας. Έτσι, στην πατρίδα μου, στοιχείο, στη Βιάλ, που είναι ένα πρώην εργοστάσιο αλουμινίου και έχει μετατραπεί σε καταβλισμό προσφύγων, οι θέσεις είναι 600 και υπήρχαν εκεί 6.000. Στη Μόρια υπήρχε πόσο, 25.000 καταβλισμός,
0: σωστά,
1: ολόκληρη πολιτεία μεταναστών. Και εκεί τι αναπτύχθηκαν, εγκληματικά δίκτυα, εμπορία ανθρώπων, πορνεία, και ήταν οι μετανάστες, παρότι ήταν οι περισσότεροι πονεμένοι και κατατραγμένοι, ήταν ο φόβος και ο τρόμος του τοπικού πληθυσμού στη Γερμανία.
0: Πάντως υπήρχε μια διαφορά όμως, επειδή συζητάμε για την Γερμανία. Στην Γερμανία ήταν άλλα τα κελεύσματα όταν την χώρα διαφέντευε η κυρία Μέρκελ, η οποία έλεγε στους τότε κατατραγμένους της γης, βεβαίως έτσι, πρόσφυγες κτλ. Για να μην ξεχνάμε και πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τη Συρία, δηλαδή. Ότι ελάτε εδώ, σας περιμένουμε και βιώσαμε όλα εκείνα τα χρόνια. Ήταν μια λαθασμένη προσέγγιση και της Γερμανίας, η οποία υποτίθεται ότι είναι ένα μοντέλο το οποίο εμείς ζηλεύουμε, γιατί έχει και βλέπει στρατηγική και βλέπει την εξέλιξη στον χρόνο. Τελικά και οι Γερμανοί έπεσαν έξω, κύριε Μαρδά.
1: Δεν έπεσαν έξω, έπεσαν μέσα. Αυτό που έκανε η Μέρκελ ήταν μια συντηρητική πολιτική. Η ανεξέλεκτη μετανάστευση έγινε σε συνεργασία με εμάς. Δηλαδή, όταν λέω εμάς, με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Τι έγινε, άνοιξαν τα σύνορα, δηλαδή ο Τσίπρας είπε αφήστε τους να μπουν και 1.200.000 μετανάστες ήρθαν στην Ελλάδα και κατευθύνονται προς τη Γερμανία.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή είναι εγκληματικό αυτό που έγινε. Δηλαδή είπε ο άλλος ελάτε χωρίς να έχει εξασφαλίσει πώς θα έρθουν. Στο στενό χίου τσεσμέ πνίγηκαν πνίγηκαν με τις βάρκες, πάνω από 200 άνθρωποι. Είναι αυτό ανθρωπιστική, πολιτική, σοσιαλιστική, αριστερή, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, φαντάζομαι όχι, αλλά εγώ θέλω να πάω στον παράγοντα Γερμανία. Η Μέρκελ πώς άνοιξε αυτές τις πύλες, αποδεχόμενη ότι όλο αυτό το κύμα θα κατέληγε στο τέλος στην Γερμανία. Δεν έβλεπε ότι αυτή η συρροή εκατομμυρίων μεταναστών θα αύριο μεθαύριο θα χτυπήσει το καμπανάκι, αυτό που βιώνουμε τώρα στη Γερμανία.
1: Έβλεπε αυτό που της είπαν οι Γερμανοί βιομήχανοι. Της είπαν έχουμε ανάγκη τουλάχιστον από 1 εκατομμύριο εργατικά χέρια. Και στην προοπτική των 5 ετών θέλουμε άλλο 1 εκατομμύριο. Λοιπόν, υπήρχε μία ανόητη αλληλεγγύη προς κάθε κατετραγμένο. Φαίνεται ότι έχει τα παλιά κομμουνιστικά κόμπλεξ η Μέρκελ και σου λέει με τον Τσίπρα άνοιξε εσύ τα σύνορα να έρθουν από τη Μικρά Ασία στα νησιά, από τα νησιά στην Υπηρετική Ελλάδα και από την Υπηρετική Ελλάδα πώς να έρθουν δηλαδή, με τα πόδια και να πάνε στην Γερμανία.
0: Ναι.
1: Αλλά να πω το εξής, ο κίνδυνος το ενδιαφέρον είναι ο κίνδυνος, δεν είναι άμεσος από τους μετανάστες σε αυτά τα δύο κρατήδια. Διότι υπάρχει ένας φαντασιακός κίνδυνος. Δεν είναι πραγματικός κίνδυνος. Η εγκληματικότητα δεν είναι τόσο μεγάλη σε αυτά τα κρατήδια όσο βέβαια σε άλλες περιοχές. Αλλά τι γίνεται. Οι πολιτευτές, οι πολιτικοί αυτού του κόμματος πολλαπλασιάζουν αυτό το φαινόμενο και δημιουργούν μια συνειδησιακή τρομοκρατία στον ψηφοφόρο τον Γερμανό.
0: Πάντως το μεταναστευτικό ανοίγει πολύ πιο έντονα σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή στην Γερμανία με αυτό τον φαντασιακό, όπως λέτε έτσι, κόσμο ο οποίος δημιουργείται για να αποφεληθούν και να έχουν ωφέλη στην κάλπη. Το ίδιο συνέβη και με την Σουηδία προημερών. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες χώρες που αναπτύσσουν αυτά τα κινήματα. Εγώ θέλω να το βάλω λίγο διαφορετικά. Έχουμε αντιληφθεί, έχουμε βρει έναν νέο μηχανισμό πώς αντιμετωπίζουμε το μεταναστευτικό στην Ευρώπη. Μην κάνουμε δηλαδή αυτά τα οποία καταγράφησαν και στην Αμερική με τον Τραμπ.
1: Κοιτάξτε, μέχρι τώρα δεν έχουμε βρει ένα μηχανισμό. Υπάρχει το σύμφωνο της μετανάστευσης που πρόσφατα ψηφίστηκε και προβλέπει μάλιστα ότι μια χώρα η οποία δεν δέχεται να πάρει αυτούς
0: αποζημιώνεται οικονομικά.
1: Μπράβο, δίνει 20.000 το άτομο.
0: Ναι.
1: Έτσι, και αυτό δεν ξέρω αν εφαρμόζεται. Υπάρχει βέβαια με την κυβέρνηση αυτή μια αυστηρή τήρηση των συνόρων, αλλά και πάλι μέσα σε ένα χρόνο φέτος ήρθαν από τον Εύρο, από τα νησιά και κυρίως από το Νότια Κρήτη ήρθαν 40.000 παράνομοι μετανάστες.
0: Ναι.
1: Η Ευρώπη και γενικά η Δύση έχει, θα έλεγα, μια ηθική και πολιτική και πολιτιστική υποχρέωση να λύσει αυτό το ζήτημα, αλλά τηρώντας τους ανθρωπιστικούς νόμους. Δηλαδή να πρέπει να συνδυαστεί μια αυστηρότητα με μια διαδικασία υποδοχής και κυρίως να υπάρχει μια πολιτική σε αυτές τις χώρες. Δηλαδή όταν ο άλλος έρχεται για λόγους φτώχειας, τότε θα πρέπει η Δύση μέσω προγραμμάτων να δώσει αναπτυξιακή βοήθεια, οικονομική βοήθεια άμεσα σε αυτές τις χώρες που υποφέρουν οικονομικά. Και βεβαίως να σταματήσουν οι πόλεμοι και οι βομβαρδισμοί. Αυτοί είναι οι δύο βασικοί λόγοι που ο άλλος έρχεται. Και ο τρίτος βέβαια λόγος είναι, ο άλλος μπορεί να διώκεται για τα ιδεολογικά του, πολιτικά ή δεν ξέρω άλλα σεξουαλικά του φρονήματα. Ωραία, σεβασμός. Αλλά όχι ανοιχτές θύρες. Δεν είναι ανθρωπισμός, είναι εγκληματική πολιτική.
0: Άστε. Λοιπόν, πάμε λίγο στην Μέση Ανατολή, η οποία συνεχίζει την εγκληματική της δράση απέναντι και στα δικαιώματα των πολιτών της Δύσης. Δηλαδή, το λέω πολύ απλά, αυτός ο πυρετός κάθε φορά που πηγαίνεις στο πρατήριο υγρών καυσίμων και πού πάει αυτή η ιστορία.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ από ελπίδα για την ειρήνη, γιατί μας έλεγε ότι θα λύξει τους πολέμους, έγινε κίνδυνο στην ανθρωπότητα για όλα τα νοικοκυριά του κόσμου. Εδώ έχουμε μια αύξηση της βενζίνης, έχουμε μια αύξηση γενικά της ενέργειας που σημαίνει ότι θα επιβαρυνθούν όχι μόνο τα αγροτικά προϊόντα, τα βιομηχανικά προϊόντα, ακόμα και οι υπηρεσίες. Και ήδη η κυβέρνηση έχει κινητοποιηθεί για να πάρει επιπλέον μέτρα, γιατί δεν είναι αρκετά τα μέτρα που ανήγγειλε στη ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Έκανε την κάφα της ζωής του. Το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται, και μιλάω για τον Τραμπ. Mm-hmm. Η ζημιά που έχουν πάθει οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή του κόλπου είναι πρωτοφανής ιστορικά. Σύμφωνα με στοιχεία της Washington Post, παρουσιάστηκαν και σε άλλα μέσα με δορυφορικές εικόνες που έστειλαν στρατιωτικοί από τις βάσεις. Χτυπήθηκαν 15 βάσεις και έχουν πάθει ζημιές 220 κτίρια. Έχουν χτυπηθεί 42 αμερικανικά αεροσκάφη και είναι σε αχρησία. Το συνολικό κόστος μέχρι τώρα του πολέμου μόνο για πυρομαχικά και διάφορα έξοδα εξοπλισμών είναι 39 δισεκατομμύρια δολάρια. Και το Πεντάγωνο ζητάει από το Κογκρέσο να εγκριθούν άλλα 80 δισεκατομμύρια. Έχουμε 18 νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες, έναντι βέβαια 4.000 Ιρανών. Να λοιπόν η πολιτική, η άλλη παρήπη, η πολυκφαντική πολιτική του Τραμπ. Η εναλλακτική πολιτική απέναντι στους φιλοπόλεμους δημοκρατικούς. Απ' τη σκύλα στη Χάριβδη έχουμε πάει.
0: Βλέπετε να τελειώνει αυτή η υπόθεση, διότι έχουμε τώρα νέο σύριαλ με τους Χούθη, οι οποίοι επηρεάζουν, διαμορφώνουν μία νέα δεδομένα στην περιοχή.
1: Η Χούθη είναι το νέο φρούτο και είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, θα έλεγα, και από τους Ιρανούς, διότι εάν κλείσουν πλήρως το στενό του Μπάντεμπ, δηλαδή στην Ερυθρά Θάλασσα, τότε θα πνιγεί οικονομικά και ενεργειακά η ανθρωπότητα. Βεβαίως έχουν περιορίσει τον αποκλεισμό στα σαουδαρυπικά λιμάνια.
0: Ναι, και όχι στα αμερικάνικα, δηλαδή, λέει. Ναι.
1: Ενώ με την Αμερική ουσιαστικά έχουν μια κρυφή μέχρι τώρα.
0: Τι περίεργο είναι αυτό πραγματικά, δηλαδή. Εννοώ ότι εξαιρούνται οι Αμερικανοί σε αυτή τη διαδικασία. Ενώ έχουν κλείσει για τους Σαουδάραβες. Τι μπορεί να συμβαίνει τώρα?
1: Ο Τραμπ είναι ρεαλιστής. Του αρέσει να κάνει deals, να κάνει συμφωνίες. Οι Χούθη του είπαν, δεν θα σας χτυπάμε, δεν θα μας χτυπάτε. Και μέχρι τώρα έχει τηρηθεί αυτή η συμφωνία. Δεν ξέρω όμως τι θα γίνει αύριο μεθαύριο. Έτσι, να σημειώσω ότι τα στενά του Bab el-Mandeb σημαίνει τα στενά των δακρύων.
0: Ναι,
1: θα κλάψει πολλοί κόσμος εάν συνεχιστεί αυτός ο αποκλεισμός και αν διευρυνθεί. Ήδη υποφέρει η Αίγυπτος, η οποία έφερνε δισεκατομμύρια τέλη από την διέλευση των πλοίων μέσω του ΣΟΕΣ που έμπαιναν στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Βλέπουμε και τους σχετικούς χάρτες. Να ρωτήσω, κύριε Μαρδά, οι Χούθη τελικά εξοπλίζονταν από τους Ιρανούς όλα αυτά τα χρόνια και τι έχουν καταφέρει να κάνουν ως οπλοστάσιο, δηλαδή, για να διαφεντεύουν την μοίρα μιας τεράστιας περιοχής? Και εννοώ ότι αυτοί επιχειρούν ουσιαστικά να καταλάβουν την Ιεμένη, έτσι? Δηλαδή είναι σε μια πλήρη εξέλιξη εκεί η κατάληψη της Ιεμένης. Έχουν τη μία πλευρά, νομίζω την Βόρεια, έχουν και τώρα την περιοχή της Ερυθρέας Θάλασσας και την Μόκα, θυμάμαι καλά, εκεί την πόλη.
1: Ναι.
0: Ενώ πώς έχουν κατορθώσει να έχουν τέτοιο σημαντικό πλωστάσιο οι Χούθη τελικά? Πόσα χρόνια είναι όλη αυτή η ιστορία?
1: Οι Χούθη πεινάνε και παράλληλα πολεμάνε.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει μια τραγική οικονομική κατάσταση. Είναι εξαθλειωμένος ο πληθυσμός, αλλά υπάρχει η ενέργεια της θρησκευτικής πίστης. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα θρησκευτικό στρατό. Ποιο είναι το ενδιαφέρον? Το ενδιαφέρον είναι ότι ενώ στην αρχή έπαιρναν όλους τους εξοπλισμούς πακέτο από το Ιράν, τώρα τι κάνουν? Παίρνουν τα εξαρτήματα, τα συναρμολογούν οι ίδιοι, έχουν αναπτύξει τεχνολογία και κατά κάποιο τρόπο είναι αυτοδύναμοι και αυτάρκησοι όσον αφορά τα εξοπλιστικά συστήματα. Και βεβαίως δεν κάνουν γενική αντιπαράθεση με χερσαίες δυνάμεις, κάνουν, θα τον έλεγα, αεροπορικό ανταρτοπόλεμο.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό και είναι ανίκητοι. Είναι δηλαδή όπως οι Βιετναμέζοι, οι οποίοι λύγησαν τους Αμερικανούς δεκαετία του 70. Ναι. Είναι όπως οι Αφγανοί με τα πέδιλα και με ένα Καλάσνικοφ κατατρόπωσαν το μεγαλύτερο στρατό του κόσμου των ΗΠΑ. Θυμόσαστε η μέρα της Παναγιάς το 2021 που αποχώρησαν οι Αμερικανοί κακήν κακός?
0: Ναι, βεβαίως. Ναι, λοιπόν, που θύμιζε λίγο την ιστορία της Σαϊγκόν, έτσι, από την Καμπούλ.
1: Λοιπόν, αν δεν λυθεί αυτό το ζήτημα, αν δεν λυθεί το ζήτημα της ανάπτυξης, το ζήτημα του φανατισμού, αναφέρομαι σε αυτή την περιοχή της Μέσης Ανατολής και ευρύτερα της Ασίας, εάν δεν λυθεί το Παλαιστινιακό με αμοιβές υποχωρήσεις και αποχωρήσεις από κατακτημένες περιοχές, τότε η περιοχή αυτή δεν πρόκειται ποτέ να ηρεμήσει και αυτό θα έχει επιπτώσεις και στη Δύση.
0: Ναι.
1: Και πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση? που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να πει στον Τραμπ stop. Ήδη η Δανία και η Γρυλανδία λίγησαν.
0: Εκεί ήθελα να φτάσω. Εδώ χωρίς να το καταλάβουν οι περισσότεροι, ήρθε ο Τραμπ, ο οποίος πανηγυρίζει, το ίδιο βλέπω στις δηλώσεις, εμέσως πλη σαφώς, και η Δανία αλλά και η Γρυλανδία, σε σχέση με την Γρυλανδία. Είπα θα την αποκτήσω, μου κάνει ως βάση ασφαλείας, ως ασπίδα ασφαλείας, και τελικά υπήρξε αυτή έτσι, η οικονομική συμφωνία. Που λέει τι μελετήσατε αλήθεια.
1: Βεβαίως. Καταρχάς θέλουμε να δούμε το πλήρες κείμενο. Μέχρι τώρα μπορώ να πω ότι ο Τραμπ απέκτησε μία χώρα βάση.
0: Ναι.
1: Αυτά λένε τα βασικά στοιχεία της συμφωνίας που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Δηλαδή θα μπορεί να αναπτύσσει βάσεις και των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων και στο σύστημα της επικοινωνίας σε όλη την περιοχή της Γρυλανδίας, σεβόμενος λέει την κυριαρχία της Γρυλανδίας και βεβαίως της Δανίας. Αυτόνομη περιοχή της οποίας είναι η Γρυλανδία, έτσι, ανήκει ακόμη πραγματικά στην Δανία.
0: Στη Δανία, ναι.
1: Αλλά τι γίνεται, θα έλεγα ότι είναι και ένας κούφιος πανηγυρισμός. Διότι αυτό μπορούσε να το κάνει και χωρίς την απειλή στρατιωτικής δράσης. Γιατί από το 1951 υπάρχει μια συμφωνία πλαίσιο που δίνει το δικαίωμα στην Αμερική να αναπτύξει βάσεις και είχε αναπτύξει στην περίοδο του ψυχρού πολέμου.
0: Ναι.
1: Αντί λοιπόν να κάνει αυτές τις μεγαλοστομίες και να λέει θα κάνω στρατιωτική επιχείρηση για να κατακτήσω τη Γρυλανδία, θα μπορούσε με διπλωματικό τρόπο να αξιοποιήσει τις διατάξεις της συμφωνίας του 1951 και να πει θέλω επέκταση της συμφωνίας. Ποιος θα του έλεγε όχι? Να, ήδη αυτό περίπου έγινε, βεβαίως με τη δέσμευση της Γρυλανδίας και της Δανίας να μην επιτρέψουν ανάπτυξη στρατιωτικών βάσεων, μα δεν θα το έκαναν και ποτέ, από άλλη δύναμη, και εννοεί η Κίνα.
0: Ναι, και είναι η Ρωσία ή οποιαδήποτε άλλη. Ναι.
1: Παράλληλα, αυτό έχει το ενδιαφέρον, γιατί έχω μελετήσει το ζήτημα των βάσεων με το βιβλίο μου «Βάσεις, αίμα και πετρέλαιο». Η συμφωνία αυτή θα περιλαμβάνει και οικονομικό τμήμα. Δηλαδή έχει πια το δικαίωμα η Αμερική να κάνει εξορίξεις, να κάνει αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου.
0: Ο οποίος είναι, μοναδικός δηλαδή, έτσι στην Γρυλανδία. Ναι, ναι, ναι. Πλούσιες γης και ορυκτό πλούτο στην Γρυλανδία.
1: Άρα λοιπόν, αποκτά λοιπόν περαιτέρω βάσεις συν εξορίξεις, συν ορυχία, συν ορυκτό πλούτο.
0: Βάσεις, αίμα και πετρέλαιο.
1: Βάσει αίμα και πετρέλαιο είναι το τίτλο στο βιβλίο μου.
0: Ναι, λέω τι επίκαιρο και διαχρονικό δηλαδή. Αν κανείς εμπιστέψει από την έκβαση του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου, θα διαπιστώσει ότι για βάσεις αίμα και πετρέλαιο γίνονταν τα πάντα στην ανθρωπότητα.
1: Μα οι αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα συμμετείχαν σε όλους τους πολέμους στήριξης του Ισραήλ.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Από το 1958 που έγινε η εκστρατεία της Αμερικής, η επέμβαση της Αμερικής στο Λίβανο και επίσης τον πόλεμο του 67, τον πόλεμο του 73.
0: Ναι. Να κλείσω με το εσωτερικό, μάλλον το εθνικό κομμάτι σε σχέση με την Τουρκία και με τα περίφημα ήρεμα νερά, με αφορμή και την παρουσία του Προέδρου της Κυβέρνησης και Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, τις εξαγγελίες του, τις αντιδράσεις των Τούρκων περί αποστρατικοποίησης και τα σχετικά, αλλά και το γεγονός ότι θα έχουμε νέα σελίδα, με αφορμή ότι πηγαίνει Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και στο Καστελόριζο, Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Σωστά, σωστά. Είναι συμβολικές επισκέψεις αλλά και πραγματικές επισκέψεις.
0: Ναι.
1: Εγώ ερμηνεύω αυτή την επιθετικότητα, μέχρι τώρα ρητορική και διπλωματική επιθετικότητα της Τουρκίας, στις ενέργειες που έχει κάνει ο Μητσοτάκης το τελευταίο εξάμηνο, οι οποίες είναι τολμηρές και προχωρημένες. Έχει κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο χάρτης για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.
0: Ναι.
1: Δεν το έχουμε αναδείξει ως media, ως μέσα ενημέρωσης. Αυτός είναι ένας χάρτης καρφής στα μάτια της Τουρκίας. Γι' αυτό έχει λυσάξει ο Ερντογάν. Προβλέπει έκταξη χωροταξίας 500.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Είναι πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Πέρασε στις πλατφόρμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο στο Αιγαίο αυτός ο χάρτης καλύπτει έστω και θεωρητικά, προοπτικά και πρακτικά 22.500 βραχονισίδες. Στο Αιγαίο έχουμε 22.500 βραχονισίδες. Στο χάρτη αυτό υπάρχει η διαγράμμιση που αποτυπώνει την ΑΟΣ με την Ιταλία και την ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Υπάρχει μάλιστα αναφορά σημείωση ότι η Ελλάδα επιφυλάσσεται να ασκήσει το δικαίωμα για μέχρι τα 12 μίλια, έτσι. Τα 12 μίλια αναφέρονται για πρώτη φορά σε διάδειγμα που έκανε πρόσφατα η Ελλάδα. Εγώ είμαι επιφυλακτικός με τα 12 μίλια. Mm-hmm. Θεωρώ ότι θα πάμε σε άμεση κρίση αν επεκτείνουμε τα 12 μίλια, ακόμα και νοτίως της Κρήτης. Προσέξτε τι έχει κάνει ο Μητσοτάκης. Χωρίς να το διαλαλεί, το οικόπεδο της Ευρών, ξέρετε πόσο νότια πηγαίνει? 100 μίλια από τις ακτές της Κρήτης, από τις νότιες ακτές της Κρήτης. 100 μίλια το οικόπεδο της Ευρών. Χωρίς να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια. Δηλαδή υπάρχει μια πολιτική η οποία πραγματώνει αυτό που έλεγαν τόσα χρόνια αυτοί που αφορούν το κίνημα, το πατριωτικό κλπ. Δηλαδή ο χάρτης για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό είναι ο ευρωπαϊκός χάρτης της Σεβίλης, όπως λέγαμε.
0: Να ρωτήσω λίγο, επειδή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό που λένε οι περισσότεροι ότι δεν είχαμε την τόλμη που θα έπρεπε σε σχέση με το θαλάσσιο πάρκο τώρα. Αυτό το οποίο ξεκινάει από τις Κυκλάδες και καταλήγει, εμπεριέχει και την Κίναρο και τη Λέβηθα, ενώ άφησε απ' έξω κάποια άλλα κομμάτια, π.χ. τις νησίδες οι οποίες αμφισβητούνται, γύρω από την Ίσερο. Εσείς το αποδέχεστε? Και κυρίως αυτό το οποίο λένε οι ειδικοί τώρα, έτσι, ότι και στον περίφημο, στα θαλάσσια πάρκα, δεν έχουμε ακόμη καθορίσει συντεταγμένες. Υπολοιπόμεθα κατά πολύ από αυτό που έκανε η Τουρκία, η οποία καθόρισε πάρκα, αλλά με συντεταγμένες.
1: Υπάρχει πράγματι αυτή η παρατήρηση. Mm-hmm. Τα θαλάσσια πάρκα τα δικά μας, καταρχάς, είναι μέσα στα χωρικά ύδατα.
0: Ναι, σωστά. Μέσα στα 60 μίλια. Ναι.
1: Το θαλάσσιο πάρκο στις νότιες Κυκλάδες ορίζει εγκαταστάσεις σε 4 βραχονησίδες, τις οποίες αμφισβητεί την ελληνική κυριότητα η Τουρκία.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό είναι μια απάντηση επί του πεδίου. Πρέπει να ξέρουμε ποια είναι τα όρια μας. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε τέτοιες κινήσεις χωρίς να υπερκλιμακώνουμε την κρίση. Διότι κοιτάξτε να δείτε, έγινε αυτός ο προγραμματισμός, έγιναν τα θαλασσία πάρκα, κατατέθηκαν οι χάρτες. Αυτό προκάλεσε ένα αντίμετρο από την Τουρκία, τι? Χάρτες για θαλάσσια πάρκα εκτός των χωρικών υδάτων.
0: Δηλαδή
1: έξω μεταξύ Λίμνου τώρα και Σαμοθράκης θα δούμε τουρκικές δραστηριότητες με την μανδύα της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος και θα δούμε πήγαινε έλα όχι μόνο ακτοφυλακή αλλά και φρεγατών.
0: Ναι. Και στα δικά μας τα νερά, βεβαίως. Ναι.
1: Δηλαδή το ίδιο συμβαίνει και θα συμβεί και στο θαλάσσιο πάρκο της Τουρκίας που περικλεί, μπλοκάρει το Καστελόριζο.
0: Καστελόριζο, Ρόδο, αυτή η περιοχή είναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν, επειδή προοπτικά υπάρχει το ενδεχόμενο μιας θερμής κρίσης, έτσι, αν συνεχίσουμε έτσι, λέω αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό και την τολμηρή πολιτική, γι' αυτό και έγινε, θα οργανωθεί η ασπίδα του Αχιλλέα. Η ασπίδα του Αχιλλέα περιλαμβάνει εγκαταστάσεις πυραυλικών συστημάτων Ισραηλινής κατασκευής και προελεύσεως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα νησιά του Κεντρικού Αιγαίου και στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Προβλέπονται 520 κτίσματα οχυρώσεις. Και εκεί η Τουρκία θα αντιδράσει. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
0: Άστε.
1: Άρα όταν λέμε κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο, πρέπει να ξέρουμε ότι πίσω από αυτό το κάνε πρέπει να υπάρχει αμυντική διάταξη. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Γι' αυτό εγώ έχω προτείνει μια συνολική πολιτική. Αύξηση της θητείας τουλάχιστον σε 18 μήνες. Εφαρμογή του νόμου περί παλαϊκής άμυνας. Ξέρετε ότι υπάρχει ο νόμος από το 1998 που σημαίνει μια εβδομάδα στράτευση όλων των πολιτών που έχουν τελειώσει το στρατό.
0: Μάλιστα.
1: Και προαιρετική ανάληψη όπλων από τις γυναίκες. Μην φοβίζουν τον κόσμο αυτά που λέω. Προσέξτε, η Φιλανδία προχθές έκανε άσκηση τέτοια παλαϊκής άμυνας και μια μέρα τα παιδιά έκαναν μάθημα μέσα στα καταφύγια.
0: Η Φιλανδία, η οποία δεν έχει για την οτροπία τη δική μας, έτσι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή εννοώ ότι είναι το απάβγασμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του πολιτισμού, της παιδείας, βεβαίως, και των σχολείων.
0: Ναι. Και εθελοντικά και δεν είναι υποχρεωτικά και όλα τα σχετικά. Δηλαδή είναι όλες στο σύνολο της Σκανδιναβίας.
1: Όταν λέμε λοιπόν στον Πρωθυπουργό, στον Μητσοτάκη και σε οποιονδήποτε Πρωθυπουργό, προχώρα, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, πρέπει να είμαστε εμείς έτοιμοι με θυσίες να υποστηρίξουμε αυτές τις ενέργειες οποιασδήποτε κυβέρνησης.
0: Άστε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σε αυτά, αγαπητέ συνάδελφε. Τα ανοίξαμε όλα. Νομίζω απλώσαμε από την Μικρά Ασία έως και την Γρυλανδία.
1: Εντάξει, να
0: έχουν ενδιαφέρον. Βεβαίως. Νομίζω ότι θα τα βρίσκουμε μπροστά μας όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι δεδομένο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Κώστα Μαρδά, εξαιρετικός αναλυτής, δημοσιογράφος, συγγραφέας. Ακούσατε βάσεις, αίμα και πετράλαιο. Δηλαδή, δείτε τα turning point όπως λέμε εμείς στην κάλυμνο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Θα καταλάβετε βάσεις, αίμα και πετράλαιο.
2: Κόσμος 938.
3: Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρις τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
8: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
9: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Ακού Κόσμος 938.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: J-Lo, για το σα, no hay más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the floor.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Ακούτε, βλέπετε κόσμος. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα του δικτύου, δηλαδή εμείς. Καλημέρα σε όλα τα δωδεκάνησα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, γιατί έχουμε και τους ομογενείς που μας παρακολουθούν. Έχουμε και πολύ μεγάλη έτσι, κοινότητα και Καλυμνίων. Έχει αφήσει και πίσω του κατάλοιπα από την παρουσία του στην Αυστραλία εδώ ο Βασίλης. Τον είχαμε στείλει εκεί στο Ντάρουιν, τον έδιωξαν γρήγορα, το στείλα στο Πέρθ, στο Πέρθ δεν το δέχτηκαν και ξαναγύρισε στην μητέρα πατρίδα δηλαδή, ήρθε στην Κάλυμνο, μετά το βρήκαμε εμείς, τον πήραμε εδώ πέρα, το τι τραβάμε δεν το συζητάμε, αλλά είναι καλή παρέα, είναι καλό παιδί και κυρίως είναι θύμα των περιστάσεων, δηλαδή το λέω χαριτολογώντας. Τι να κάνουμε, όταν έχω άνθρωπο να μιλήσω, το έχω όλο στο Βασίλη. Δηλαδή, ό,τι κακό το τραβάει Βασίλης. Κάνει αυτούς τους γνωστούς χειρισμούς, αλλά και εγώ του δείχνω ότι εγώ με τον Καλπακίδη έχουμε βρει το vertical corridor, δηλαδή τον κάθετο διάδρομο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε στην τελευταία συνεδρίαση, λογοδοσία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί ο τηλέμαχος Καμπούρης, ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος και επικείμενος υποψήφιος δήμαρχος, θα τα ανακοινώσει κάποια στιγμή ο ίδιος, αλλά εγώ διαβάζω και ρεπορτάζ, είναι έτοιμος ο τηλέμαχος, κόσμο και κοσμάκι έχει, εντάξει το καταλαβαίνω αυτό, έβαλε ως θέμα το αυτονόητο, την ιστορία που έχει να κάνει με το Ροδίνι. Γιατί για το Ροδίνι, παιδιά, έχει πέσει πολύ κλάμα τον τελευταίο καιρό. Πολύ κλάμα. Το λέω τώρα για τα τελευταία 3-4 χρόνια, μάλλον 3 χρόνια και πολύ και επί εποχή Σκολιάδη. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Καμπούρη.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζημάνου. Μπορώ να πω ότι δεν με συνηθίσει καθόλου.
0: Αυτό έλειπε.
1: Αυτή η πικαντική την περίμενα προς το τέλος της συζήτησης, αλήθεια.
0: Ναι, όχι, ξεκίνησα αλλά, να την βάλω από την αρχή.
1: Αφού την βάλατε από την αρχή, να πούμε δύο λόγια. Γιατί τέθηκε και στη συζήτηση από την κύριο Χαρκιά. Δεν ξέρω τι πρεμούρα τους έχει πιάσει. Αλλά ξέρετε ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν συνηθίζει να κρύβεται πίσω από τις λέξεις. Και όταν έχω κάτι να ανακοινώσω δημόσια, θα το κάνω δημόσια.
0: Βεβαίως.
1: Και θα αναλάβω και την ευθύνη των αποφάσεων μου.
0: Βεβαίως, και καλά κάνετε.
1: Θεωρώ όμως ότι η συζήτηση για τη Ρόδο δεν πρέπει να περιορίζεται ποιος θα είναι υποψήφιος δήμαρχος στις επόμενες εκλογές, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα που απαιτούν σήμερα την προσοχή μας και στα οποία οφείλουμε να τοποθετούμαστε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα.
0: Ξέρετε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Έτσι.
1: Και εσείς,
0: και δεν πετάμε και την μπάλα έξω από το γήπεδο.
1: Όχι.
0: Ναι, όχι εσείς. Λέω απαντάνε. Πρέπει να απαντάνε επί του προκειμένου. Και όχι θα είστε υποψήφιος δήμαρχος. Όταν φτάσει η ώρα, θα τα συζητήσουμε αυτά.
1: Σωστό. Και εσείς και εγώ έχουμε υπηρετήσει την αυτοδιοίκηση από θέσεις ευθύνης. Γνωρίζουμε τις απαιτήσεις της διοίκησης ενός τόσο μεγάλου Δήμου όπως είναι ο Δήμος της Ρόδου και έχουμε αποκτήσει εμπειρία.

0: έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε έως 10 θέματα και να έχουμε μόνο 3. Και αυτό δεν είναι φαινόμενο που είδαμε μόνο στην τελευταία συνεδρία λογοδοσίας, αλλά είναι επαναλαμβανόμενο στις τελευταίες, μπορώ να σας πω, και 4-5 συνεδριάσεις.
1: Άρα υποψιάζεται κάτι, δηλαδή εννοώ ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν με διάθεση να επιλύσουν τα προβλήματά τους ή να μάθουν μέσα από την συνεδρίαση λογοδοσίας που βρίσκονται συγκεκριμένα projects ή σχέδια ή μελέτες ή έργα για το Δήμο της Ρόδου, απογοητεύτηκαν και δεν ξαναεπιχείρησαν να το επαναφέρουν ούτε να ελέγξουν τη Δημοτική Αρχή.
1: Άρα ουσιαστικά δημιουργείται μια, αν θέλετε, εικόνα απαξίωσης ή οι απαντήσεις δεν είναι οι αυτονόητες σε αυτή την περίπτωση 1, 2, 3, άρα εκ των πραγμάτων θεωρούν ότι δεν κερδίζουν τίποτα.
0: Εκτός της απουσίας της παράταξης του κ. Καμπουράκη, που και η δικαίωμά σου είναι και ο νόμος δεν σε επιβάλλει να είσαι παρόν ή παρούσα σε μια συνεδρία λογοδοσίας, ειδικά όταν δεν έχεις θέμα, αλλά νομίζω το σωστό είναι να είσαι παρόν για να συζητήσεις για το όποιο θέμα τίθεται. Παρ' όλα αυτά, βλέπω ότι εγώ σχολιάζω την απουσία και την απουσία διάθεσης να θέσουν ερωτήματα προς τη Δημοτική Αρχή και να ελέγξουν σε εισαγωγικά τη Δημοτική Αρχή για πράγματα τα οποία είτε είχε υποσχεθεί ότι θα υλοποιήσει είτε έχει στα σχέδια της να υλοποιήσει. Αυτή είναι και η σημασία της συνεδρίας λογοδοσίας. Παρ' όλα αυτά μένουμε στα 3 ερωτήματα και συνήθως από τους ίδιους και τους ίδιους κάτω.
1: Ναι. Νομίζω ότι συγκεκριμένοι πλέον ρωτάτε. Το υπόλοιποι, δεν ξέρω, το είπα χαριτολογώντας ότι επικαλούνται τον νόμο του Φραπέ, δηλαδή τον νόμο της σιωπής. Και απορώ κιόλας, έτσι.
0: Κοιτάξτε, στο θέμα του Ροδινιού, όντως είχα συγκεκριμένα στοιχεία για το τι έχει συμβεί, γιατί πολλές φορές έχει παρουσιαστεί και το φαινόμενο να ακούμε άλλα από αυτά που ισχύουν. Οπότε λοιπόν πήρα τα στοιχεία εγώ ίδιος και περιμένοντας ότι ακούσω για την απουσία από όλων τα πρώτα χρόνια, έθεσα και κάποια δεδομένα τα οποία δεν μπορούσαν να αμφισβητηθούν ούτε και να απαντηθούν με διαφορετικό τρόπο, αφού τα δεδομένα είναι αμήλικτα και οι αριθμοί συγκεκριμένοι. Απαντήσεις πήραμε και δεν θα ήταν δίκαιο να ισχυριστώ το αντίθετο. Δεν ξέρω αν αυτές οι απαντήσεις που μας δόθηκαν μας επιτρέπουν να εισερωθούμε ότι τα προβλήματα που θέσαμε θα αντιμετωπιστούν.
1: Ναι.
0: Θα σας πω με ένα απλό παράδειγμα ότι έθεσε ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα, τι έχει γίνει από το 2024 στο Ροδίνι μέχρι σήμερα και πώς διασφαλίζεται η καθημερινή συντήρηση του πάρκου. Σε απάντηση αυτού του ερωτήματός μου, ακούσαμε ότι υπάρχει πρόθεση να εγγραφούν περισσότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό 2027 για την ανάπλασή του. Κάτι βέβαια που ακούγαμε και το 2023 προεκλογικά και το 2024 και το 2025 και το 2026. Ωστόσο το ερώτημα αυτό κάθε αυτό που τέθηκε αφορούσε πρωτίστως το σήμερα. Γιατί το Ροδίνι δεν μπορεί να παραμένει μέχρι το 2027, αν υποθέσουμε ότι θα ξεκινήσει μια μεγάλη ανάπλαση για να αποκτήσει την εικόνα που του αξίζει.
1: Καλά, η εγγραφή δεν σημαίνει ότι αυτόματα υλοποιείται.
0: Ας πούμε, κύριε Χατζιουάννου,
1: τώρα αυτό το τεχνικό πρόγραμμα είναι, ξέρετε, το ιδεατό. Το ξέρετε πολύ καλά και το κάνει και στις τεχνικές υπηρεσίες. Τι συζητάμε τώρα μεταξύ μας.
0: Θα ήθελα πραγματικά, θα ήταν το ιδανικό να είχαμε ακούσει ένα πιο συγκεκριμένο σχεδιασμό για την καθημερινή του συντήρηση, τις παρεμβάσεις που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί και όχι αυτές που επιβλήθηκαν μέσω της Μπόρα. Γιατί αυτό είπα και στον κύριο Λάμπη, ότι σε περίπτωση που δεν υπήρχε η κακοκαιρία Μπόρα, μπορεί να μην το αγγίσατε καν. Και εκείνες προγραμματίζονται άμεσα. Και να σας πω και κάτι, στην αυτοδιοίκηση πολλές φορές επικεντρωνόμαστε στα μεγάλα έργα και σχεδιάζουμε το μέλλον και ενδεχομένως υποτιμούμε τη σημασία των μικρών καθημερινών παρεμβάσεων που έχουν ανάγκη οι πολίτες. Και για να γίνει το Ροδίνι επισκέψιμο, χρειάζονται απλές παρεμβάσεις. Πολλές μεν, αλλά απλές παρεμβάσεις. Και κάτι ακόμη, χρειάζεται καθημερινή συντήρηση. Το κόστος και τα λεφτά που ξοδεύει η ΔΕΡΜΑΕ αυτή τη στιγμή για την καθημερινή συντήρηση αντιστοιχούν γύρω στις 22.000-23.000 και το έφερα σε διαστολή με μια...
1: 23.000 το χρόνο.
0: Όχι, τα 2 χρόνια, το 25.
1: Τα 2 χρόνια.
0: Ακόμα χειρότερα.
1: Το 25, με 22.000 συντηρείς στο Ροδίνι, δηλαδή, και την καθημερινότητα, είναι απίστευτο. Δηλαδή, τώρα...
0: Ναι, και όταν ρώτησα σε τι απευθύνονται αυτά τα χρήματα, τι είναι αυτά τα χρήματα, μου είπαν ότι είναι το προσωπικό το οποίο εργάζεται καθημερινά εκεί και καταγράφει τα προβλήματα. Άντε, και αυτός τα καταγράφει.

0: τα προβλήματα δεν θα έρθει, δεν πρέπει κάποιο να τα επιλύσει. Παρ' όλα αυτά, αυτό που είπα.
1: Γιατί δεν βάζω και εκεί έναν ντρόν να καταλάβει τα προβλήματα από ψηλά. Ναι, θέλω να πω το λέω χαρτολογώντα για να το συνδέσω, αλλά.
0: Θα το δούμε και αυτό. Δηλαδή, είναι καλό, είναι σωστό να υποθεί, κύριε Χατζιωάννου, και είναι χρήσιμο ότι για μία απλά δράση, μία συναυλία, α πούμε, τη κατά τα άλλα πολύ συμπαθούς καλλιτέχνες Καταρίνας Λιόλιου, η Δερμάδη έφερε 31.000 ευρώ.
1: Εντάξει, είναι άλλο βεβαίως η συναυλία από αυτό το οποίο εσείς λέτε την αναγκαιο... Ναι, εντάξει, μέσω της Δερμάγεντα.
0: Την αναγκαιο... Το Ροδίνι θα μείνει και το Ροδίνι... Τον
1: ναι, εγώ θέλω να πάω στο Ροδίνι όμως, γιατί για το Ροδίνι ήταν από τα λίγα θέματα από τα οποία, ή για τα οποία η νη δημοτική αρχή από την εποχή και ο κ. Κολιάδης όταν ήταν πρόεδρος στη Δερμαέ, τα έχει σηκώσει πάρα πολύ ψηλά. Υποσχέσει επί υποσχέσεων. Μετά έγινε ό,τι έγινε. Μετά νέα παρέμβαση. Μετά υποτίθεται ένα πολύ μεγάλο project το οποίο θα έμπαινε σε ένα πρόγραμμα. Το οποίο ήταν και αυτή τη φορά απορριπτικό. Αν κάποια ζητήματα έχουν σηκώσει πάρα πολύ ψηλά, ένα από αυτά ήταν το Ροδίνι. Λοιπόν, γιατί για τα υπόλοιπα τώρα, επειδή ακούω για τα μεγάλα έργα, ρωτάω και εγώ ποια έργα, κύριε Καμπούρη. Γιατί εγώ δυστυχώς και τα έργα τα οποία είχαν βαλτώσει τα προηγούμενα χρόνια δεν βλέπω κάποια εξέλιξη. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς. Απορώ τι γίνεται με αυτά.
0: Με ρωτάτε αυτή τη στιγμή για το Ροδίνι. Με συγχωρείτε, επειδή έκανα μια διακοπή. Με ρωτήσατε για το Ροδίνι συγκεκριμένα.
1: Ναι, για το Ροδίνι, ναι, ναι.
0: Για το Ροδίνι είχα πει και εγώ στη Δημοτική Επιτροπή του 24 σαν μέλος της παράταξης Καμπουράκη ένα project το οποίο ήταν μια χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα γύρω σε 940.000 απορρίφθηκε, ακούσαμε από διαστόματος Δημάρχου αλλά και του κ. Χαλκιά που είχε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη συνεδρία της λογοδοσίας ότι ήταν μια καλή πρόταση η οποία απορρίφθηκε και, αλλά νομίζω ότι τότε είχαμε ακούσει ότι η βαθμολογία και αρκετά χαμηλά εκτός το ότι ήταν, εκτός ότι είχε περάσει και η προθεσμία.
1: Εντάξει, μπαίνει πάντα ένα θέμα πώς αυτά αξιολογούνται δηλαδή ενώ πώς δεν τα καταφέρουν.
0: Δεν διαφωνώ,
1: λέω πώς δεν τα καταφέρουν να εντάξουν σε προγράμματα έργα. Με αυτό απορώ εγώ. Είναι ένα θέμα.
0: Να σας πω και κάτι ακόμα κύριε Χατζιάνο, ακόμα και δεν καταφέρνουμε μια χρηματοδότηση. Η Δερμά έχει πάρα πολλά έσοδα σαν εταιρεία προκειμένου να μπορέσει από δικούς της πόρους και από τον ίδιο τον προϋπολογισμό της να θέσει προτεραιότητες και να βάλει το Ροδίνι όχι μόνο στα λόγια σαν προτεραιότητα αλλά και στα έργα σαν προτεραιότητα και να αλλάξει την εικόνα του ριζικά. Θα μπορούσαμε λοιπόν, αυτό έκανα και συνεδρία της λογοδοσίας, περιορίζοντας και όχι μηδενίζοντας, γιατί επιχειρήθηκε διαστόμα του κ. Χαλκιά να.
1: Εντάξει, δικηγόροι είσαστε εξαιρετικοί στο λόγο. Ναι.
0: Είναι σημαντικό, διότι εκεί μου έκανε και την αναφορά στο αν διεκδικήσω το δημαρχιακό θόκο και αν λέω ότι για τον πολιτισμό πρέπει να ξοδεύουμε 0 ευρώ. Όχι, προφανώς δεν λέω ότι πρέπει να ξοδεύουμε 0 ευρώ. Θεωρώ ότι πρέπει να προτεραιοποιηθούν οι ανάγκες μιας εταιρείας όπως είναι η Δερμάε, που στην ευθύνη της έχει και το Ροδίνι όπως και άλλους χώρους και θα μπορούσε με κάποια από τα λεφτά όλα αυτά που έχουν ξοδευτεί σε άλλες δράσεις που σας λέω καλές είναι, δεν τις κακίζω και εννοείται ότι θα τη στήριζα σε περίπτωση που και εγώ ήμουν στην διοίκηση. Αλλά όχι σε αυτό το βαθμό θα μπορούσα να εξοικονομήσω κάποια χρήματα και κάποια από όλα αυτά τα χρήματα που έχουν κλαδευτεί σε άλλες δράσεις να έπεφταν στο Ροδίνι και σήμερα να ήταν όχι στο ιδανικό σημείο, γιατί θέλει μια πολύ μεγάλη παρέμβαση, αλλά σίγουρα θα ήταν σε μια κατάσταση πολύ πιο καλή και σκέψιμη για τους Ροδίτες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ρωτήσω, επειδή στην ίδια συνεδρία νομίζω αναφέρθηκε και η ιστορία που είχε να κάνει πάνω στην εντρίμη του λόγου και του Δημάρχου, το θέμα που είχε να κάνει με τα απορρίμματα και είδα και μια ανάρτηση σχολεία σαν νωρίτερα. Σχετικά για με αυτούς οι οποίοι. Ναι, με τα σκουπίδια για αυτούς οι οποίοι ουσιαστικά πετάνε διάφορα αντικείμενα έξω από τους κάδους κτλ. Γιατί είδα νωρίτερα, σας λέω, και την ανάρτηση του Δημάρχου, γιατί δεν πέφτουν τα πρόστιμα εφόσον έχουν τα τηλέφωνα, τις πινακίδες και τα σχετικά.
0: Είπα και στις συνεδρίες της λογοδοσίας, επειδή ο Δήμαρχος είπε ότι τους ξέρουμε, τους έχουμε καταγράψει.
1: Ναι, γιατί δεν τους...
0: Την ίδια στιγμή θα έπρεπε να... Λέει, περιμένετε, θα τα δούμε. Ωραία. Το να βγαίνουμε με το συνεργείο της καθαριότητας μια βόλτα και να διαπιστώνουμε τα προβλήματα είναι προς θετική κατεύθυνση και δίνω μεγάλο μπράβο και στο Δήμαρχο και στους συνεργάτες του που το έκανα χθες το βράδυ. Το να βλέπουμε, σε πρώτη φάση το να γνωρίζουμε και το πρόβλημα αξίζει συγχαρητήρια. Το θέμα είναι ότι δεν αντιμετωπίζεται αυτό το πρόβλημα και αυτό είναι που πρέπει να αγχώσει και να προβληματίσει λίγο τη Δημοτική Αρχή, διότι είναι ένα επαναλαμβανόμενο περιστατικό. Και όχι μόνο, να ξέρετε ότι η σύμβαση της καθαριότητας δεν νομίζω ότι περιγράφει ότι αυτά τα οποία βρίσκουμε εξωπληκτικά δεν τα μαζεύουμε. Απλά, τι γίνεται, μάλλον κάνει καιρό να περάσει το απορριμματοφόρο από κάποια σημεία. Εγώ, ας πούμε, στο σπίτι μου έχω δει τα ίδια σκουπίδια, πλέον μένω και σε ένα χωριό λίγο έξω από τη Ρόδο, τα ίδια σκουπίδια που είδα χθες, που είδατε την Κυριακή, ήταν και χθες το βράδυ. Μάλιστα. Ο πολίτης, όταν βλέπει γεμάτο τον καδό, θα αναγκαστεί να το πετάξει απ' έξω.
1: Να λέτε ότι μπορεί να μην υπάρχει, να μην εξυπηρετεί και το ωράριο.
0: Δεν είναι το σωστό. Δεν είναι το σωστό αυτό. Δεν είναι το σωστό ενώ τον βλέπει γεμάτο.
1: Καλά, φαντάζομαι ότι σε αυτό που αναφέρθηκε ο Δήμαρχος. Ναι, εντάξει. Φαντάζομαι ότι σε αυτό που αναφέρθηκε ο Δήμαρχος είχε να κάνει με συγκεκριμένους, για τους οποίους έπρεπε κανονικά, το λέω χαρτολογώντας, να τους ξεσκίσει εφόσον τους έχει. Και είναι επαναλαμβανόμενοι δηλαδή σε αυτά τα περιστατικά. Γιατί, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω σας το λόγο σας, αλλά δεν ανεβήκαμε και στο Everest το να πάμε ένα βράδυ με την καθαριότητα. Το έχουν κάνει όλοι. Όλοι οι δήμαρχοι, εννοώ ιστορικά τώρα.
0: Κύριε Χατζημανού, δηλαδή, κοιτάξτε με λιγάκι. Έχουμε ανεβάσει την καθαριότητα κατά 4 με 5 εκατομμύρια. Θα πρέπει να βλέπουμε μια καλύτερη εικόνα και δεν βλέπουμε καλύτερη εικόνα.
1: Συμφωνούμε. Αυτό είναι το θέμα. Ανέβηκε η καθαριότητα, ανέβηκαν και τα τέλη, ανέβηκαν όλα.
0: Τίθεται σε κάθε συνέδριαση του Δημοτικού Συμβουλίου το ζήτημα. Ακούμε από τον κύριο Κολλιάδη ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, αλλά δεν βλέπουμε το καλύτερο.
1: Ναι. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, κύριε Καμπούρη. Ευχαριστώ θερμά. Πού πήγατε αλήθεια για να αποφεύγουμε το χωριό?
0: Δεν σας άκουσα.
1: Πού έχετε μεταφερθεί?
0: Στα Φάντου.
1: Στα Φάντου έχετε μεταφερθεί. Να το αποφεύγω τα Φάντου. Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Γιατί
1: να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Καμπούρη. Θέλει να. Τι έχουμε, παρέμβαση? Έχουμε παρέμβαση. Άμα έχουμε παρέμβαση, αν το στείλατε σε μένα, είναι τωρινό. Ναι, ωραία, κανένα πρόβλημα. Σάκη Τάγκα. Θέλει παρέμβαση να κάνει ο πρώην δήμαρχος Ιαλισσού, ο κύριος Σάκης Στάγκας. Έτσι, οπότε λοιπόν θα τον ακούσουμε, τον κύριο Στάγκα. Προφανώς, μήπως έχει να κάνει και, φαντάζομαι ότι έχει να κάνει και με τη φιλέρη μου, έτσι, αυτά τα οποία έλεγα νωρίτερα, βλέποντας και την εικόνα, μιλώντας και για τον δρόμο, μιλώντας και για τα αντίγραφα, τα οριχάλκινα τα οποία τοποθετήθηκαν. Τα είπαμε, νομίζω, τα είδαμε και νωρίτερα, αλλά όμως ευχαρίστως, γιατί είμαστε live, που λένε, on air. Έτσι δεν το λέτε, live on air. Οπότε έχουμε τον Σάκη Στάγκα, τον τέος. Πρώην μάλλον. Πρώην δήμαρχο Ιαλισσού. Πρώην δήμαρχο Ιαλισσού, γιατί τώρα είναι μια ιστορία το τέος και το πρώην. Με αφορμή ότι αυτή η ιστορία της ενοποίησης της Ρόδου είναι από το 2010. Οπότε πάμε στον δήμαρχο. Θα τον έχουμε σε λίγα λεπτά στην τηλεφωνική γραμμή. Το βρήκαμε. Λοιπόν, μέχρι να πάμε στην παρέμβαση από τον κύριο Στάγκα, να σας πω και το εξής. Λέγαμε νωρίτερα, μου ήρθε τώρα μια ανακοίνωση, θα την κάνω, από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου της πόλης Ρόδου. Διοργανώνει μουσική βραδιά με τραγούδια κορυφαίων Ελλήνων συνθετών, ερμηνευμένα από την στρατιωτική μπάντα της 95 ΑΤΕ, σήμερα στις 7.30 στον αύριο χώρο της Εκκλησίας. Παράλληλα θα λειτουργεί η μπαζάρ, τα έσοδα από την πώληση, τον οποίο θα διατεθούν για τα έργα αποκατάσταση του ναού. Και να πω πραγματικά ότι εκεί ο πατέρας Γρηγόρης κάνει μια εξαιρετική δουλειά στα μαράσια του Αγίου Ιωάννη. Λοιπόν, Σάκης Στάγκας, ο δήμαρχος στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, δήμαρχε.
2: Καλή σας μέρα. Καλημέρα, αγαπητέ Τέρη. Πρωί-πρωί αναφέρθηκε σε μένα. Ως εκ τούτου δεν μπορούσα να μην σου απαντήσω και να δώσω μια ενημέρωση, ναι, στους φίλους μας, στον όλο τον ροδιακό, δωδεκανησιακό λαό. Πράγματι ήταν πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα ευρήματα πλέον, οι χαλκογραφίες, έχουν ξανατοποθεθεί αντίγραφα, εκμαγεία,
1: ναι.
2: στον τόπο τους. Ήταν μια πράξη εδώ και 2 χρόνια. Ανάλαβε την αρμοδιότητα ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, ο κ. Γιώργος Χατζημάρκος, να χρηματοδοτήσει αυτό το έργο σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Θα ήθελα όμως ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τον Διευθυντή του ΑΤΑΦ Ιαλισσού, τον κύριο Γιάννη Λικούρεση, καθώς και τους αστυνομικούς της Ιαλισσού, οι οποίοι κάνανε τεράστια εργασία, έρευνα, προσπάθεια, αγώνα, για να βρεθούν όλα αυτά τα εκμαγεία τα οποία πράγματι έχει στα χέρια της σήμερα η αρχαιολογική υπηρεσία. Επίσης να ευχαριστήσω τους κυρίους και κυρίες, την κυρία Μάνια Μιχαηλίδου για τις ενέργειές τους, την Ελένη τη Φαρμακίδου, το Σωτήρι του Πατατούκο, λοιπόν αυτήν την αρχαιολογική υπηρεσία που κάναμε το συντονισμό σωστά και τοποθετήθησαν στον τόπο τους. Τα πραγματικά, οι πραγματικές χαρτογραφίες προτίθενται να τοποθετηθούν, να μην χαθούν ούτε στα υπόγεια, ούτε να εξαφανιστούν κάπου αλλού στα μουσεία κλπ, αλλά να τοποθετηθούν μέσα στο ανακαινισμένο Βυζαντινό κάστρο, το παλάτι της Βασιλοπούλας που λέμε
1: την Τόπη. Το ανέφερα.
2: Λοιπόν, τα τοποθετήσουμε, που είναι μια εξαιρετική αίθουσα με φύλαξη, με κάμερες, με τα πάντα και μπορούν να τα βλέπουν και πάλι οι επισκέπτες μας.
1: Λοιπόν, τώρα ένα λεπτό.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτά τα είπαμε, αυτά τα ωραία, τα είπα και εγώ, τα έδειξα και τα λοιπά. Εγώ θέλω να πάω στο διατάφτα. Λοιπόν, άκου αγαπητέ δήμαρχε Ιαλισσού, συνεργάτη του Γιώργου Χατζημάρκου. Αυτό το οποίο πρέπει να έχετε πλέον ως προτεραιότητα είναι με το Υπουργείο Πολιτισμού την παρέμβαση στη Δωρική Κρίνη. Δεν αντέχει άλλο η Δωρική Κρίνη. Δηλαδή, εάν δεν έχουμε σύντομη μια παρέμβαση, θα τα πάρει πραγματικά ο καιρός και εκεί όλα. Και είναι κρίμα, έτσι. Είναι κρίμα, ναι, πραγματικά.
2: Κύριε, επίτρεψε μου λοιπόν, να ολοκληρώσω το κομμάτι για τον Φιλέριμο. Ο χώρος αυτός, ο οποίος είναι η οδός του Γολγοθά, είχαμε κάνει μια μελέτη και είχαμε βγάλει 14 αντίγραφα από τα πλακόστρωτα με χαλικάκι από τις απλές της Ιαλισσού.
1: Ναι.
2: Στον οδό του Χολγοθά σκοπεύαμε να κατασκευάσουμε αυτό όλο το μεγάλο έργο, πολύ σημαντικό έργο, το οποίο δυστυχώς δεν προχώρησε από την νέα Δημοτική Αρχή εκείνης της περίοδου. Λοιπόν, και κάναμε γύρω στους 160 πολιτικούς γάμους κάτω από το Σταυρό του Φιλερίμου. Σήμερα αυτό η προσπάθεια έχει ατονίσει παντελώς. Και αυτοί ήταν και επισκέπτες που μένανε στα ξενοδοχεία της Ιαλισσού. Είναι σχεδόν μηδενική η πολιτική γάμη που γίνονται στην οδό του Γολγοθάκη στο Σταυρό, που θα ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Για την Δωρική Κρίνη, σπουδαιότατο μνημείο, μοναδικό μνημείο, επιθητείας υπουργού του κυρίου Λιάπη εκείνη την περίοδο, είχε έρθει κάποια κυρία Παρασκευοπούλου, η οποία ήταν γενική διευθύντρια του Υπουργείου Πολιτισμού, και κάναμε τις πρώτες εργασίες εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, και πιάσαμε τα πρανή, καθώς και επισκευάσαμε στον όποιο βαθμό μπορούσαμε με το Υπουργείο Πολιτισμού σε ένα πρόγραμμα την Δωρική Κρίνη. Χρειάζεται βεβαίως, και πολύ σωστή παρατήρησή σου, τεράστια προσπάθεια και ανάδειξη αυτού του μοναδικού μνημείου, όχι μόνο στο νησί μας, σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, μια ολόκληρη Κρίνη είναι αυτούσια από τον 4ο αιώνα
1: από Χριστό. Το λέω γιατί είναι και επίκαιρη η σημερινή ημέρα σας. Σήμερα έφυγε ο Γιώργος Σεφέρης, ο οποίος Σεφέρης με τον Κάσταγλη, τον δικό μας λογοτέχνη, επισκέφθηκε μόνο τη Δωρική Κρίνη. Έτσι, δηλαδή, θέλοντας να τονώσω και να τονίσω και την αξία. Έτσι να κάνουμε κάτι, ξέρουμε
2: και
1: εμείς.
2: Και γνωρίζω τις γνώσεις σου. Επιπλέον θα ήθελα να κάνω μια αναφορά. Λοιπόν, ότι σχετικά με το Ροδίνη που μίλησε προηγουμένως ο κύριος Τηλέμαχος Καμπούρης, θέλω να ενημερώσω το εξής, ότι το Ροδίνη είχε χρηματοδοτηθεί από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, επιθητείας νομίζω ήσουν και εσύ,
1: βεβαίως,
2: και επιθητείας του κυρίου Χατζηδιάκου.
1: Σωστά.
2: Χατζηδιάκου. Του Χατζηδιάκου.
1: Έπεσε ένα ποσό, έγιναν κάποιες παρεμβάσεις και έμενε το σχετικό που είχε να κάνει με τον περιμετρικό δρόμο, τον οποίο κόπηκε τώρα για τις συνθήκες.
2: Αυτά που Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να γίνει μια διευκρίνηση. Χθες είχα μια συνέντευξη κοντά σας, αλλά δεν προλάβα να σας το πω. Οι διαχειριστικές αρχές δεν ανήκουν στο οργανόγραμμα των περιφερειών.
1: Όχι, βεβαίως.
2: Τα οργανικά ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
1: Σωστά, έτσι είναι.
2: Η διαχειριστική αρχή αυτή του Νοτιού Αιγαίου έχει κόψει ακόμα και έργα της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Το Ροδίνη, για να
1: Δήμαρχε, για να γίνει κατανοητό. Δήμαρχε, για να γίνει κατανοητό. Δήμαρχε, άκουσε με λίγο, για να γίνει κατανοητό. Έχει κόψει, καλά το λέτε, η διαχειριστική αρχή, και υπάρχει έγγραφο το οποίο απευθύνεται από τον Γιώργο Χατζημάρκο, που υπογράφει ως πρόσωπο, στον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο. Στο ίδιο έγγραφο. Π.χ. το δικό έργο που είχε να κάνει με την Δυτική Ανατολική Αχτή. Έτσι. Πάμε.
2: Το Ροδίνη λοιπόν.
1: Ναι, σ' ακούω, Δήμαρχε.
2: Ναι, ναι, το Ροδίνη δεν κόπηκε. Αξιολογήθηκε θετικά και βαθμολογήθηκε όπως όλα τα έργα τα οποία προτάθηκαν από όλους τους φορείς. Λοιπόν, αυτό όμως που γίνεται στα χρηματοδοτικά προγράμματα που προλογίζουμε των προτάσεων, mm-hmm. που κατατίθενται είναι μεγαλύτερη αυτό ποσό που είναι να διανεμηθεί, τότε η διαχειριστική αρχή από μόνη της κατατάσσει τις προτάσεις σύμφωνα με τη δική της βαθμολογία.
1: Σωστά,
2: και
1: έτσι.
2: Και κάνει την κατανομή των διαθέσιμων πόνων,
1: ναι,
2: σύμφωνα
1: βεβαίως.
2: Με την κατάταξη του πίνακά τους. Όπως ακριβώς γίνεται και στους αναπτυξιακούς νόμους. Εννοείται λοιπόν ότι κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα ακόμη να κάνει και ένσταση ως προς την κατάταξή του και μπορούν να καταθέσουν την ένστασή τους. Λοιπόν, επαναλαμβάνω λοιπόν ότι παρά τα όσα ασόβαρα μπορώ να πω διαδίδουν στο Δημοτικό Συμβούλιο η διαχειριστική αρχή του Νοτιού Αιγαίου έχει κόψει και προτάσεις περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, όπως σωστά
1: ναι,
2: είπατε.
1: Έτσι.
2: Κλείνοντας
1: έτσι.
2: Λοιπόν αυτό το θέμα σχετικά και με το Ροδίνι, σχετικά με το δρόμο που αναφέρατε, ναι, ο δρόμος έχει προβλήματα. Ο δρόμος που ανεβαίνουμε για Φιλέρμο ανήκει πλέον από το 20 περίπου, από το 2020, ανήκει στον Δήμο Ρόδου, όπως και περιμετρικά του Φιλερίμου. Δεν ανήκει πλέον στην περιφέρεια.
1: Το ξέρω, γι' αυτό
2: και
1: το είπα, απευθυνόμενο στο Δήμο. Το ξέρω, γι' αυτό απευθύνθηκα στο Δήμο και λέω να κάνει την παρέμβαση. Ναι.
2: Το οποίο είχαμε μηχανισμό από πίσω σαν ηλεκτρική σκούπα μεγάλη, τα οποία ρουφούσε όλα αυτά τα πράγματα και κάθε 3 εβδομάδες, 4 εβδομάδες μαζεύαμε όλες τις πευκοβελόνες. Τώρα κινδυνεύει το δάσος επειδή δεν κάνουν αυτή τη χρήση. Το μηχάνημα πλέον μάλλον έχει καταστραφεί και όλα μετά από τόσα χρόνια.
1: Πάντως οφείλω να πω, έχετε δίκιο. Λοιπόν, άρα περιμένουμε ένα λεπτό. Δήμαρχε, για να ανακεφαλαιώσουμε, γιατί πρέπει να πάω σε διαφημίσεις.
2: Ναι,
1: άρα λοιπόν.
2: Κλείνοντας ένα τελευταίο, είναι ότι ο Δήμος Ρόδου με την καθαριότητα στερείται να βάλει κοντέινερ. Όπως κάποτε είχαμε 12 κοντέινερ των 20 κυβικών στην Ιαλισσό.
1: Μάλιστα. Πάντως,
2: αν είχαν αυτά τα κοντέινερ, αμέσως έρχεται το άδειο, μπαίνει στον κοτσαδόρ το γεμάτο και φεύγει εκεί που πρέπει να πάει. Και παραμένουν οι πόλεις καθαρές. Ήταν λάθος, το οποίο τόνισα εκείνη την περίοδο ότι βάλτε κοντέινερ, θα σωθούν οι πόλεις σε όλο το νησί.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ένα λεπτό τώρα.
2: Και τα χωριά μας.
1: Ένα λεπτό. Άρα...
2: από ένα κοντέινερ που λέει ο λόγος.
1: Εντάξει, λοιπόν. Εντάξει, Δήμαρχε, πάμε λοιπόν στο εξής. Άρα λοιπόν, εσείς επειδή είστε και σύμβολος του Περιφερειάρχη και είναι λογικό, πιέζετε τώρα και νομίζω πρέπει να είναι η πρώτη σας προτεραιότητα, επειδή έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά και υπάρχει μια πολύ όμορφη αποκατάσταση. Και χθες που πήγα να πάρω και φωτογραφίες, είναι πάρα πολύ όμορφα πλέον στον Φιλέρημο, να βάλετε ως έργο προτεραιότητα την αποκατάσταση δωρικής κρίνης, γιατί είναι κρίμα. Είναι 30-40 χρόνια κλειστό. Το ξέρουμε κάποιοι μαθητές, κάποιοι από εμάς που ανεβαίνουν εκεί, κάποιοι που πηδάνε κάγκελα κτλ. Και είναι κρίμα αυτό το έργο να είναι σε αυτή την κατάσταση, έτσι. Είναι ένα διαμάντι το οποίο έχουμε κρυμμένο. Και αυτό ως πρώτη προτεραιότητα. Και βεβαίως ο Δήμος της Ρόδου δεν κάνει κάτι, θα έρθει ο δρόμος κάτω, έτσι. Και θα κλαίμε μετά από 2 μήνες. Και θα λέμε ξανά αποκλεισμένος ο Φιλέρημος.
2: Και μια λοιπόν, παρατήρηση λοιπόν, εφόσον, ανοίξαμε, εφόσον ανοίξαμε αυτό το θέμα, έχει τοποθετηθεί αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης πάνω στο Φιλέρημο.
1: Ναι, σωστά.
2: Με 20 κρουνούς από το Βυζαντινό κάστρο μέχρι και το Σταυρό. Με μεγάλο μηχάνημα, με προδιαγραφές τα πάντα, τα οποία μπορεί να λειτουργήσει σε περίπτωση πυρκαγιάς. Πρέπει και η πυροσβεστική υπηρεσία να βάλει κάποιους υπηρεσιακούς να μάθουν να λειτουργούν αυτό το σύστημα. Να μην περιμένουμε να έρθει η αρχαιολογία για να το λειτουργήσουμε.
1: Μάλιστα.
2: Και έχουμε τη δεξαμενή φτιάξει εκεί πάνω, την αρχαία δεξαμενή που χρησιμοποιούσαν και οι Ιταλοί 400 κυβικά, που μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα σε εκείνο το μοναδικό τοπίο.
1: Λοιπόν, επειδή...
2: το οποίο μάλιστα 23 Σεπτεμβρίου, να υπενθυμίσουμε ότι ήταν με τον δεσπότη, τον Μητροπολίτη μας, τον κύριο Κύριλο, λοιπόν, που ήρθε ξανά το αντίγραφο της Παναγίας Φιλερίμου.
1: Έτσι.
2: Μαζί με τον Αμφιλόχιο Καρά.
1: Τα θυμόμαστε όλα αυτά. Τα θυμόμαστε όλα αυτά. Έτσι,
2: το 2008 νομίζω ήταν.
1: Λοιπόν, το 2008 ήταν. Λοιπόν, να είσαι καλά, δεν μας θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να
2: είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά από τον πρώην Δήμαρχο Γυαλισσού, τον κύριο Στάγκα. Επαναλαμβάνω ότι δύο είναι προτεραιότητες. Από τη μία, το Υπουργείο Πολιτισμού, δηλαδή η Περιφέρεια, να κάνει προγραμματική σύμβαση για την αποκατάσταση της δωρικής κρίνης. Είναι καταπληκτική. Δεν ξέρω πώς έχετε πάει. Ας τη δείξω αύριο δηλαδή, τη Δωρική Κρίνη. Και σας λέω, επειδή είναι επίκαιρο, σαν σήμερα πέθανε ο Γιώργος Εφέρης, βγήκε, ξεχύθηκε ο λαός στους δρόμους κατά της δικτατορίας. Ο Γιώργος Εφέρης, που με τον αείμνηστο Κάζαγλη πήγανε επίσκεψη και έχει γράψει για αυτό το οποίο συνάντησε εκεί, το λαμπρό ροδιακό πολιτισμό. Λοιπόν, και βεβαίως ο Δήμος της Ρόδου πρέπει κάτι να κάνει για αυτό το κομμάτι του δρόμου, γιατί αν βρέξει, το λέω πραγματικά και φοβάμαι που το λέω, ότι θα φύγει ο δρόμος. Έτσι, είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και ένα δύσκολο κομμάτι. Είναι μεγάλη τα ύψη εκεί. Είναι μετά την στροφή του προφήτη Ηλία. Πάμε σε διαφημίσεις.
3: Κόσμος 938.
4: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Σας έλεγα και χθες για αυτό το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο δέχεται το Καστελόριζο με δεκάδες τηλεφωνήματα καθημερινά σχετικά με το επίδομα, με τις συνθήκες, με το εάν υπάρχει δυνατότητα να βρουν σπίτι δηλαδή για να νοικιάσουν, με αφορμή την επίσκεψη Μητσοτάκη αυτό το δήμερο. Επίσης να σας πω ότι έχουμε αναβολή της επίσκεψης Ανδρουλάκη, δηλαδή του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που ήταν προγραμματισμένη για το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πάει για τον Οκτώβρη η επίσκεψη Ανδρουλάκη. Αυτά μας λένε από το ΠΑΣΟΚ. Θα γίνει κανονικά μέσα στον Οκτώβριο. Τώρα, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και μάλιστα έβλεπα χθες, και θα φροντίσω τώρα Παναγιώτη, του έχω στείλει τις φωτογραφίες, ότι υπήρξε μία σύσκεψη η οποία έγινε χθες του Δημάρχου, τηλεδιάσκεψη δηλαδή, με το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας για τις περίφημες 21 κατοικίες. Λοιπόν, εδώ είναι, αυτές είναι 21 κατοικίες. Προσέξτε τώρα για να δείτε μια ιστορία η οποία δείχνει το ελληνικό δημόσιο. Ξεκίνησαν να κατασκευάζονται αυτές οι λαϊκές κατοικίες. Ήταν για τον φτωχό κόσμο του Καστελορίζου. Έτσι. Αυτή η ιστορία έχει 35 χρόνια και βάλε. Και ο εργολάβος δεν έβρισκε τότε νερό. Είχαμε και εκείνα τα προβλήματα εκείνη την εποχή με τις λεγόμενες υδροφόρες να μεταφέρουν νερό. Το Καστελόριζο διψούσε τότε. Ήταν πριν έρθει στα πράγματα, γιατί οφείλω να το πω, ο Νεκτάριος Σαντορινιός, και ξεκινήσει τη διαδικασία των αφαλατώσεων στα νησιά του Αιγαίου. Έτσι. Ο Νεκτάριος δεν είναι εν ζωή, αλλά θέλω να πω ότι ήταν ένας λαμπρός δωδεκανήσιος που έκανε πολλά πράγματα στο σύντομο διάβα της ζωής του και της πολιτικής του ζωής και της ουσιαστικής του ζωής, δηλαδή της φυσικής του ζωής. Λοιπόν, έκανε πολλά ο Νεκτάριος. Λοιπόν, τότε λοιπόν, πριν από 35 χρόνια, δεν είχανε. Και τι κάνανε οι τυποί? Πήγανε και χτίζανε με θαλασσινό νερό. Συνέπεια, αυτές οι περίφημες 21 κατοικίες που τότε ήταν για τους γιατρούς, για τις φτωχοοικογένειες κτλ., να είναι κουφάρι εδώ και 35 χρόνια. Και δεν είναι μόνο ότι τις έκτιζαν τότε με θαλασσινό νερό, είναι ότι ήταν τα πάντα φλού δηλαδή. Ο Μπάμπης ο φλού, από εκεί πήρε το όνομά του. Ήταν όλα φλού δηλαδή. Σε ένα χώρο που είχε διατεθεί από τον Δήμο Καστελορίζου, άλλη αυτή η ιστορία με τον Καστελορίζο και τα οικόπεδα και με τους ομογενείς, δεν υπήρχε πρόεδρος ή πρωθυπουργός, μάλλον πρωθυπουργός στην Αυστραλία, που να μην βάλει πάντα σε Έλληνα τι γίνεται στις περιουσίες των Καστελοριζιών που τις έχαναν. Εν μία νυχτή, τέλος πάντων. Λοιπόν, κατασκευάστηκαν αυτά τα σπίτια, μείνα 35 χρόνια στην απαξίωση. Πάει τώρα ο Μητσοτάκης, έτσι. Έχει την φαϊνή ιδέα ο Δήμαρχος και του λέει: κοιτάξτε, πρόεδρε, μπορούμε αυτά τα σπίτια, τα 21, τα κάνουμε 48 σπίτια. Α, κάνουμε διόροφα δηλαδή. Και εδώ υπήρξε συμφωνία, μιλάμε για 42 κατοικίες δηλαδή, ενώ το διπλό. Από 21-42, έτσι, για τη στέγαση των δημοσίων υπαλλήλων και όποιος άλλος ενδεχομένως χρειαστεί, και έχει ξεκινήσει τώρα η διαδικασία των διασκέψεων για να βρουν τα σχέδια τα βρήκανε, αυτές είναι στο κόκκινο οι κατοικίες και τα λοιπά. Λοιπόν, ψάχναμε τον Δήμαρχο να μας πει και για το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για πολλούς να μετακομίσουν στο Καστελόριζο, αλλά για ευνόητους λόγους ελπίζω να είναι καλά ο Δήμαρχος, να μην είχε κάθε μαγιά για να πάει στην Τουρκία. Να πάρουμε γιατρούς, ναι, να μην έχει κανένα θέμα υγεία και να τρέχει απέναντί της, γιατί έχουμε και τα γνωστά ζητήματα. Λοιπόν, πάντως έχει μια καλή εξέλιξη. Η Hellenic Energy είναι αυτή η οποία θα εμπλακεί δηλαδή σε αυτή τη διαδικασία, ένας κρατικός φορέας, μεγάλοι πετρελαιάδες που λένε, για να λύσουμε την κατασκευή των σπιτιών. Και βεβαίως είναι σημαντικό, γιατί μιλάμε για 37 εκατομμύρια ευρώ, ένα μεγάλο ποσό. Είναι πρώτη φορά τόσο μεγάλο ποσό στο Καστελόριζο, και περιμένουμε να δούμε τι είπα να πει ο Ανδρουλάκης στο Καστελόριζο. Γιατί φαντάζομαι ότι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης κάτι θα ρεφάρει, κάτι θα πει από το Καστελόριζο. Δεν πάει τυχαία κι αυτός. Κάτι έχει να πει. Λοιπόν, εννοώ υποτίθεται στο πρόγραμμα του Πασόκ την επόμενη μέρα. Λοιπόν, τώρα που πάμε για να μου πείτε αν μείνουμε στο Καστελόριζο ή αν θα αλλάξουμε για να πάμε σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, που διάβασα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε αυτό δεν πάμε. Πάμε στον... Ναι. Πάμε λοιπόν σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ότι από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός το είπε, ότι δεν μπορεί να συγχυστεί αυτή η ιστορία με, με την κατάσταση των υδάτων, δηλαδή, με τη διαχείριση. Σας το είπα νωρίτερα, σας το υπενθύμησα, ότι εμένα με υποψίασε όταν ο Σκυλακιάκης, υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, αναφέρθηκε σε αυτό στο συνέδριο της ΚΕΔΕ πριν από 2 χρόνια. Και λογικό, πάμε σε αυτό το στάδιο. Λοιπόν, τώρα έρχεται και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Αντώνη Γιαννικουρή. Είναι ο πρόεδρος του We Are Greece. Είναι ένα Ινστιτούτο το οποίο ασχολείται με τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα ύδατα και είναι και μέλος στο ΔΣ της ΕΙΔΑΠ, δηλαδή ο κύριος Γιαννικουρής. Έχω στείλει και μία σειρά από φωτογραφίες, γιατί βλέπω κάτι σημαντικό το οποίο έγινε, που καταλήγει σε αυτό το συμπέρασμα. Έτσι, δηλαδή καταλήγει στην ιστορία μέσα από τις υδάτινες συμμαχίες, όπως βγήκε, ότι πρέπει να πάμε σε ενιαίο φορέα στην χώρα, νέο εθνικό φορέα. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιαννικουρή.
1: Καλημέρα κύριε Χατζιάνου και σας και Σοκράτη. Σας καλή εβδομάδα κιόλας.
0: Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, να δούμε και τις σχετικές φωτογραφίες που έχω στείλει εκεί για να έχει ενδιαφέρον, γιατί βλέπω όλος ο καλός ο κόλμος ήταν εδώ. Εσείς, ο υπουργός, ΤΕΕΤ, ΜΕΔΕ, ΙΔΑΠ, We Are Greece.
1: Όλοι εκεί.
0: Τι έγινε, όλοι εκεί.
1: Είναι μια τεράστια εθνική σύμπραξη.
0: Ναι.
1: Εμείς τώρα αυτά που ακούγονται αυτό το τελευταίο διάστημα τα λέμε εδώ και 2 χρόνια.
0: Έτσι.
1: Νομίζω ότι πλέον έχουν οριμάσει συνθήκες. Η υδάτινη συμμαχία έρχεται και φέρνει κοντά την πολιτεία, την αυτοδιοίκηση, τους φορείς που σχετίζονται με το νερό. Διατηρούμε τις διεθνείς μας συνεργασίες. Είχαμε πάλι ομιλητές από το Ισραήλ, από την Αμερική, ανθρώπους οι οποίοι η φετινή εκδήλωση είχε να κάνει με την ανθεκτικότητα και τις κρίσιμες οντότητες, που εμπλέκονται τα ανάλογα υπουργεία, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, που έχει στην αρμοδιότητά του πλέον τις κρίσιμες οντότητες, και μέσα σε αυτές είναι και όλες αυτές οι υποδομές του νερού. Και γίνεται αυτή πλέον η μεγάλη συζήτηση, το πώς πρέπει να πάμε στην επόμενη μέρα.
0: Ναι.
1: Η πρόταση δική μας είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία ενός νέου φορέα, ο οποίος θα πρέπει να διαχειριστεί όλη αυτή την πληροφορία. Το λέω πάντα. Ο Υπουργός, στο χαιρετισμό του, είπε για τους 735 φορείς που σχετίζονται με το νερό. Είναι αναποτελεσματικό. Πρέπει να πάμε σε μια καινούρια μέρα, να επαναπροσδιορίσουμε πάρα πολλά πράγματα και να ακολουθήσουμε ένα μοντέλο το οποίο τελικά θα μας δώσει διέξοδο και θα εξασφαλίσει την επάρκεια.
0: Ναι.
1: Με συνεργασία, με τεχνική γνώση, και ο φορέας αυτό που προτείνουμε εμείς θα πρέπει να συλλέξει όλο αυτό το πράγμα και να γίνει ο κρίκος μεταξύ της κυβέρνησης και μεταξύ όλων αυτών που σχετίζονται με το νερό, με βασικό στόχο να μπορεί αυτή την πληροφορία να την αναλύει και να την μετατρέπει σε μια αξιόπιστη συμβουλή, με ένα και μόνο στόχο να παίρνονται σωστές πολιτικές αποφάσεις.
0: Ναι. Φαντάζομαι αυτό έχει να κάνει και με την γενικότερη εικόνα στις ΔΕΙΑ της χώρας, δηλαδή, εννοώ σε σχέση με τις παρεμβάσεις, δηλαδή αυτό που λέμε και κάνουν όλες οι χώρες, τη λεγόμενη οικονομία κλίμακας.
1: Βεβαίως. Βέβαια, και νομίζω ότι στο πρόσφατο νομοσχέδιο που ψήφισε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο αρχίζει και κάνει σιγά σιγά τα βήματα προς την κατεύθυνση ενός νέου μοντέλου και διαχείρισης, αλλά και μοντέλου διοίκησης, το οποίο θα αρχίσει να κάνει, να προσπαθεί να δημιουργήσει μια εθνική ενιαία στρατηγική, γιατί πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Δεν μπορεί να αυτοσχεδιάζει ο καθένας. Χρειαζόμαστε ένα ενιαίο σχέδιο.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι πλέον είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Οι καταστάσεις έχουν οριμάσει. Οι διεθνείς συνεργασίες και τα δοκιμασμένα μοντέλα άλλων χωρών που έχουν πετύχει είναι κάποια παραδείγματα τα πρέπει να, όχι να τα υιοθετήσουμε επακριβώς, αλλά θα πρέπει να τα προσαρμόσουμε στη δική μας ελληνική πραγματικότητα. Αλλά σίγουρα να πάμε σε μια άλλη κατεύθυνση, η οποία να είναι βιώσιμη.
0: Ναι. Και φαντάζομαι ότι αυτό για να γίνει θα πρέπει να έχουμε και τα χωροταξικά, δηλαδή τα λεγόμενα, τα λέω όπως τα λένε στα χωριά και της Ρόδου και της ΚΟ, τα λεγόμενα κλάστερς, έτσι, δηλαδή εννοώ για να τρέξει αυτό το σύστημα. Δηλαδή στα νησιά θέλει μια άλλη προσέγγιση, με μια άλλη καθοδήγηση, ένα άλλο τρόπο διοίκησης.
1: Ναι, κάθε γεωγραφική περιοχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Σαφέστατα, η νησιωτική Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ίδια με την υπηρετική Ελλάδα, με την νοτινή Ελλάδα.
0: Άλλη μόνο, ναι.
1: Όπως και δεν μπορεί η ΕΙΔΑΠ να πάρει τα πάντα όλα πάνω της. Που ακούγεται και αυτό, το λένε διάφοροι.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να γίνουν, δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση που αρκετοί δήμοι θα πάνε και θα ενσωματωθούν μέσα στην ΕΙΔΑΠ, οι οποίοι όμως είναι όμορφοι δήμοι, οι οποίοι κάνουν και τη διαχείριση εύκολη αλλά και τη λειτουργία σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση. Σίγουρα για τα νησιά θα πρέπει να υπάρξει εξειδικευμένο μοντέλο που αφορά εμάς κυρίως, και σίγουρα για τις υπόλοιπες περιοχές κάτι ανάλογο. Δεν μπορούμε να πάμε σε λογικές όπως είναι το Ισραήλ, ας πούμε, του ενός, το απόλυτα ένα φορέα διαχείριση εθνικά.
0: Ναι, γιατί εντάξει, το Ισραήλ είναι μια χερσαία χώρα όπου έχει την δυνατότητα.
1: Και μπορεί,
0: έχουμε...
1: μπορεί να το διαχειριστεί.
0: Ναι, ναι, και βεβαίως και έχουν άλλες ηθίκες. Αλλά θέλω να πω ένα και ένα παράδειγμα. Με αφορμή μια απόφαση η οποία ελήφθηκε προσφάτως από την ΔΕΙΑΛ σε σχέση με τις διαδικασίες υδροδότησης. Το λέω ως παράδειγμα. Για το οποίο, αν θέλετε, η λογική λέει ότι πρέπει να υπάρχει μια ένσταση. Είναι δυνατόν, ενώ υπάρχει το γενικό χωροταξικό, υπάρχει το χωροταξικό τουρισμού, να έρχεται μια εταιρεία κατά τη δική της την κρίση και να θέτει όρια σε μια εξέλιξη, σε μια ανάπτυξη, σε ένα νησί, όταν το γενικό χωροταξικό έχει μια άλλη κατεύθυνση? Ρωτάω τώρα για να καταλάβω.
1: Εγώ έχω μια άποψη την οποία την υποστηρίζω πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν είμαστε εδώ για να λέμε όχι. Εμείς πρέπει να εξασφαλίσουμε το πώς οι επενδύσεις θα μπορούν να προχωρήσουν μέσα στο πλαίσιο νομιμότητας και στο πλαίσιο που έχει ψηφιστεί.
0: Ναι.
1: Το χωροταξικό τουρισμό είναι ένα υπερκείμενο σχέδιο το οποίο επηρεάζει και τα τοπικά πολυοδομικά που ασχολούμαστε.
0: Σωστά.
1: Αλλά όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να βρίσκονται σε ισορροπία. Δεν είμαστε όμως σε καμία περίπτωση εδώ να λέμε όχι. Είμαστε εδώ γιατί πρέπει να ασχοληθούμε με τις υποδομές μας και να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτό το επενδυτικό περιβάλλον για να μπορούν και οι ίδιες επενδύσεις να προχωράνε μέσα.
0: Και φαντάζομαι ότι αυτό είναι κάτι μεγάλο, δηλαδή. Δεν μπορεί να το πάρει ως απόφαση ένα ΔΣ το οποίο έχει μια προσωρινή, εκ των πραγμάτων, θητεία δηλαδή, για το τι θα γίνει στο νησί. Και να μην συμμετέχουν και η πολιτεία, αλλά και η τοπική έκφραση, όπως αυτή ουσιαστικά ακούγεται.
1: Το νούμερο ένα βασικό πράγμα για το νερό είναι η συνεργασία. Η συνεργασία από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Και είναι αυτό που σας είπα και πριν. Χρειαζόμαστε μια ενιαία στρατηγική και από εκεί και πέρα, κατά περιοχή, να υπάρχει μια προσαρμοστικότητα. Αλλά πρέπει να πηγαίνουμε σε μια κοινή πορεία και να κάνουμε όλοι παρόμοια πράγματα.
0: Λοιπόν,
1: προσπαθούμε να κάνουμε συμμαχίες. Προσπαθούμε να αναδείξουμε και να φέρουμε κοντά ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να μας δείξουν δρόμους.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Γιαννικούρη, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Αντώνη Γιαννικούρη. Λογικό είναι, έτσι απορεί κανείς πώς είναι δυνατόν. Και κοιτάξτε τώρα, αυτό δεν έχει να κάνει με μηνύματα τι πιστεύει ο Χατζιουάνου, ο Καλπακίδης, η Μπονάρου ή ξέρω εγώ, η Κωνσταντέλου. Διάφορα τσιτάτα ότι εγώ απαγορεύω. Είμαι εγώ ένα μεσημέρι στα πράγματα, απαγορεύω και τελείωσε τώρα. Για να πάρει τα άδεια υδροδότηση πρέπει να περάσετε από μένα. Σιγά τα ουά δηλαδή. Είναι σαν να το πω πολύ απλά. Κατά καιρούς θεωρείς ότι όταν πας και καθίσεις σε μια θέση γίνεις τόσο μεγάλος. Έτσι. Είναι το καλοχαιρετά τους πεζούς που δεν βλέπεις προς τα κάτω σε εξουσία. Πας στο Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν και σου έρχεται κάποια στιγμή μια περιβαλλοντική μελέτη. Και το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει εισηγητική, αν θέλετε, έτσι, δυνατότητα. Δεν έχει καθοριστική. Λοιπόν, κορδώνονται λοιπόν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ή ξέρω εγώ οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και λέει όχι, από μένα δεν περνά. Από μένα δεν περνά με τίποτα. Π.χ. να σας πω παράδειγμα, άδεια πρόσβασης στον δρόμο για να γίνει η σύνδεση από ένα βενζινάδικο, λέει ένα πρατήριο καυσίμων. Όχι λέει μίστερα παλικάρια τώρα ψηφίζουμε όχι. Τσαμποκάδες. Περνάνε δύο μήνες και έρχεται μετά η απόφαση, γιατί η απόφαση είναι από ψηλά. Και το βενζινάδικο ανοίγει και η ζωή συνεχίζεται και έτσι είναι, παιδιά. Αυτή είναι η διοίκηση δηλαδή. Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να κάνει το μάγκα σε άλλα ζητήματα και άλλα να διεκδικήσει. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να γλύφει ενίοτε τον κάθε υπουργό. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και η τοπική αυτοδιοίκηση για να είναι πιστική πρέπει να είναι σοβαρή και τεκμηριωμένη. Όχι το μάγκα τη μία μέρα και την άλλη το δάγκα. Πώς το λέγανε, δεν υπήρχε εκεί που έπαιζε ένα σύριαλ, τι ήταν, τηλεοπτικό με το δάγκα, ποιος έπαιζε αυτός ο ηθοποιός, ο ψηλός δε, που ήταν αριστερός και έγινε μητσοδοκικός. Πώς το λέγανε αυτό το ψηλό που τραβουδάει και ωραία, που κάνει το δάγκα, το δάγκανο, δάγκανο, δάγκανο, δάγκα, κάπως έτσι. Λοιπόν, τέτοιο. κάνεις το μάγκα και μετά το δάγκα. Μία λες το υπουργό, υπουργέ αυτό, και την άλλη μέρα ευχαριστώ τον υπουργό μου. Τα είναι οι γελοιότητες μιας τέτοιας προσέγγισης και μια διαχείρισης. Αυτό είναι. Πρέπει να βάσεις πρώτα το νιονιό σου, και είναι αυτό που λένε, παιδιά, ισχύει πολύ περισσότερο για την εξουσία. Ο θυμός, λέει, και η βιασύνη είναι το χειρότερο για να πάρεις μια σωστή απόφαση. Το λέει και ο Σοφοκλής, το λέγαν όλοι, δηλαδή όλοι οι αρχαίοι ημών, μέχρι και ο Βασίλης το διάβασε το Σοφοκλή και το λέει. Λοιπόν, εντάξει, αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε σε πράγματα τα οποία θα εξελιχθούν με έναν άλλο τρόπο. Και επίσης, ξεκίνησε πάλι αυτή η ιστορία με τον υπερτουρισμό και το νησί είναι γεμάτο, πολύ μύρλα για αυτά τα ζητήματα και κοιτάξτε το Airbnb, διαβάζω αναρτήσεις. Ρε παιδιά, με συγχωρείτε, στη Ρόδο βρίσκεστε. Δεν είστε στο Καστελόρισο. Στη Ρόδο βρίσκεστε, που από τη δεκαετία του 70 είναι ένα νησί μαζικού τουρισμού. Τι να κάνουμε. Υπάρχουν καταπληκτικοί πελάτες που πληρώνουν ένα χιλιάρικο το δωμάτιο και που βγαίνουν στην αγορά και πάνε σε εστιατόρια και αφήνουν και πάρα πολλά χρήματα. Που παίρνουν κρασί ακριβό, ή σούσι ακριβό, ή τεκίλα ακριβή. Αλλά δεν μπορεί να είναι το σύνολο των πελατών που θέλουμε εμείς. Τι να κάνουμε, είμαστε νησί μεγάλης κλίμακας. Δεν βάζουμε ούτε αμπέλια, τα ξεριζώσαμε τα αμπέλια, δεν βάζουμε τίποτα. Δεν έχουμε παραγωγή, τι να κάνουμε δηλαδή. Έχουμε μια μεγάλη βιομηχανία που είναι τουριστική. Τι περιμένετε, να σας στείλουν κρίσεις παντού? Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε που είμαστε και ποιο νησί. Είναι μεγάλο νησί η Ρόδος. Είναι μεγάλο νησί η Ρόδος. Αν κάποιοι θέλετε να κάνετε τους ροβισόνες, να σας στείλω εγώ στο Μαράθι μαζί με την ξαδέρφη μου. Δεν μπορείτε να πάτε αλλού. Και να ακούω τώρα ότι δεν αυτό και τα ξενοδοχεία που γίνονται. Τι να κάνουμε, ξενοδοχεία θα γίνονται. Και να σας πω και κάτι άλλο που δεν το ξέρετε σήμερα. Το είδα χθες με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είδα χθες μία πρόσκληση η οποία βγήκε. Ακούστε το, το διάβασα. Γιόρταζε χθες στο Money and Tourism, δηλαδή στο Χρήμα και Τουρισμό, του Κωνσταντίνου του Δεριζιώτη, του φίλου μας. Το έβγαλε χθες ως είδηση ο Κώστας και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι η ανδρώα μονή, ακούστε, της ζωοδόχου πηγής του πλημμυρίου της ενορίας Λαχανιάς, έβγαλε μία πρόσκληση ενδιαφέροντος, ζητάει επενδυτή για ένα project το οποίο φτάνει τα 60 εκατομμύρια ευρώ, που τη δίνει τη δυνατότητα για 50 χρόνια να χτίσει μία μονάδα 60 εκατομμύρια ευρώ σε 137 στρέμματα που διαθέτει η μονή στην παραλιακή ζώνη. Προσέξτε, δεν ξέρω αν το ξέρετε το μοναστήρι. Είναι όταν πάμε για το πλημμύριο, για το καταφύγιο, εκεί έχει ένα μοναστήρι που ήταν ιστορικό μοναστήρι, έτσι, της ζωοδόχου πηγής. 137, έχω και τον Καλπακίδη, γεια σου ρε Παναγιωτάκη. Λοιπόν, 137 στρέμματα, 59,1 εκατομμύριο, πρόσκληση ενδιαφέροντος. Και 400.000 το χρόνο, νίκη για 50 χρόνια. Δάγκανος λέει ο Μπέζος, ο Μπέζος, μπράβο. Ναι, έχουμε και τους μάγκες και τους δάγκες. Δάγκανος, καλά το λες. Λοιπόν, αλλά λίγο για αυτό το project. Λοιπόν, έρχεται εκκλησία, είναι πρόσκληση ενδιαφέροντος. Οικουμενικό Πατριαρχείο, Ιερά Μητρόπολη Ρόδου. Θα γίνει διαδικασία και θα το δούμε τις επόμενες ημέρες, νομίζω τον Οκτώβριο, και λέει ελάτε όποιος είστε επενδυτής και έχετε 60 εκατομμύρια ευρώ, εδώ είμαστε εμείς. Σας δίνουμε φιλέτο, πλημμύρι. Μιλάμε για μια περιοχή, είναι, ξέρετε ποια περιοχή, είναι μια μοναδική περιοχή η οποία μένει ακόμη, αλλά λέγαμε κάθε χρόνο που πηγαίνουμε πότε θα δούμε να κατασκευάζετε κάτι. Υπάρχουν περιθώρια, στην Νότια Ρόδο υπάρχουν πολύ μεγάλα περιθώρια. Τι να κάνουμε, υπάρχουν περιθώρια, είναι μεγάλο νησί η Ρόδο. Και δεν μπορεί οποιοδήποτε νομίζει ότι γίνεται πρόεδρος από εμάς για κάποιο, τους πολίτες, για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα καθορίσει τις μοίρες του τόπου. Τη μοίρα του τόπου, να το πω σωστά. Έτσι. Και δεν είναι δυνατόν τώρα να μιλάς για μια εξέλιξη, και δεν είναι δυνατόν όταν η ίδια νομοθεσία αναγκάζει τους ξενοδόχους και όλους αυτούς να εγκαταστήσουν η ίδια μονάδα αφαλάτωσης και όλα τα σχετικά τα οποία επιβάλλεται, και βεβαίως το νερό να το πληρώνουν οι ίδιοι. Να βγάζουν και από τη γη και να φέρνουν το νερό οι ίδιοι, δηλαδή, και να το φέρνουν και από τη θάλασσα, θαλασσινό νερό. Στις πισίνες, δεν κατάλαβα, είσαι και 300 μέτρα από τη θάλασσα, 100 μέτρα από τη θάλασσα. Γιατί να μην έχεις θαλασσινό νερό, δηλαδή. Σώνει και καλά, θέλει η Βρετανίδα να είναι να πάρει θαλασσινό νερό. Τη βοηθήσει και στη φάτσα της.
2: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Μονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας Carrier

0: Απλώς η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
2: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5,65 το κιλό.
1: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5,15 το κιλό.
2: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4,49 το κιλό.
1: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7,35 το κιλό.
2: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
1: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
2: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
4: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
3: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη, καλώς ήλθατε στην συντροφιά μας. Εδώ για μία ώρα πάμε μαζί να δούμε τελικά τις εξελίξεις. Υπάρχουν ενδιαφέροντα θέματα στα οποία θα σταθούμε. Ρε παιδί μου, τι ήταν αυτά τα οποία άκουσα προς το τέλος εκπομπής από τον κύριο Μάρδα στον Τέρι του Χατζιωάννου? Βασίλη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, φίλε μου. Καλά,
0: δόξα. Τι ήταν αυτά που είπε ο άνθρωπος, ρε παιδί μου? Δηλαδή σπανίζει, ρε παιδί μου, να είναι κάποιος, να ακούς κάποιον να σου λέει, ας πούμε, τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση, στη σωστή βάση. Αυτά τα οποία, στα οποία αναφέρθηκε σχετικά με τις κινήσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και το τι έχει κάνει και κάνει στο Αιγαίο και γιατί είναι φρικαρισμένη η Τουρκία το τελευταίο διάστημα. Και ακούδρε, παιδί μου, τα ψέκια και ψάλλει ο καθένας ό,τι θέλει, ό,τι του κατέβει. Άσε δε τώρα που προβληματίζομαι, Βασίλη, γιατί άκουσα τελικά ότι θα πάει για τριήμερο στο Καστελόριζο ο Ανδρουλάκης.
1: Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι.
0: Με το καλό. Αλλά γιατί πάει στο Καστελόριζο ξαφνικά? Ζήλεψε επειδή πήγε ο Μητσοτάκης. Πάει να κάνει ρελάνς. Προσέξτε κάτι. Καλό είναι να πηγαίνουν όλοι και να θυμούνται το Καστελόριζο, γιατί είναι η μήτρα του έθνους μας, της πατρίδας μας. Όχι όμως να πάει τώρα εκεί, γιατί το φρόνημα των Καστελοριζιών είναι στο υψηλότερο επίπεδο που μπορούσε να φτάσει ποτέ με την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού. Αυτό πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη ο κύριος Ανδρουλάκης. Κύριε Ανδρουλάκη, πηγαίνετε στο Καστελόριζο. Να ξέρετε ότι πηγαίνετε εκεί και θα βρείτε κατοίκους, ακρίτες, που το εθνικό τους φρόνημα βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο που βρέθηκε ποτέ. Μην τους το μαγαρίσετε αυτό για να κάνετε αντιπολίτευση, όπως συνηθίζετε να κάνετε σε όλα τα άλλα θέματα. Θέλω να πιστεύω ότι στα εθνικά θέματα τουλάχιστον θα σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων. Είναι κρίμα. Θα περιμένουμε.
1: Θα δούμε.
0: Και θέλω να πιστεύω ότι πράγματι ένας αρχηγός, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, έρχεται για να βάλει και αυτός να προσθέσει ένα λιθαράκι στα εθνικά μας ζητήματα. Και όχι από το πάθος που έχει κανείς για να πλήξει τον αντίπαλό του που λέγεται Μητσοτάκης, να λειτουργεί όπως λειτουργεί σε άλλα ζητήματα, όπως λόγου χάρη άκουγα το φίλο μου τον Γιώργο τον Νικητιάδη να αναφέρεται στο ιδιωτικό χρέος. Καλά, δεν ντρεπόμαστε λίγο? Γνωρίζετε

0: κανείς τα χρέη του τίποτα, στην πανδημία. Κανένας. Γι' αυτό. Κανείς. Από εκεί και πίσω υπάρχει μία βατή πορεία. Πού το είδατε ότι το εκτείναξε τώρα, βρε ο Μητσοτάκης, και δεν τρέπεστε να... Δηλαδή το ψέμα το οποίο διακινούνε δεν περιγράφεται. Και να σου πω κάτι. Και το χρέος το ιδιωτικό επί Μητσοτάκη θα μπορούσε να είχε αρνητικό πρόσημο. Ξέρετε γιατί έχει θετικό πρόσημο, Βασίλη? Ας σου πω γιατί έχει. Σου έρχεται ο φόρος εισοδήματος να πληρώσεις 1000 ευρώ παραδείγματος χάρη. Έτσι. Και εσύ πας και τον κάνεις με δόσεις.
1: Λογικό.
0: Σου κάνει ευκολής. Μπράβο.
1: Λογικό αυτό.
0: Μπράβο. Φαίνεται ότι χρωστάς, ενώ στην πραγματικότητα θα μπορούσες να το ξεχρεώσεις. Να το πληρώσεις με τη μία. Οι διευκολύνσεις αυτές που κάνει η κυβέρνηση, οι 50, οι 60, οι 120, οι 72, ναι. Όλες αυτές οι ρυθμίσεις που κάνει, ναι μεν γιατί κάποιοι δεν μπορούν, δεν έχουν τα χρήματα, αλλά τις αξιοποιούν, να το πω, τις εκμεταλλεύονται και αυτοί που έχουν τα χρήματα και αντί να πάνε να τα πληρώσουν, κάνουν δόσεις. Και γι' αυτό φαίνεται αυτό, ότι υπάρχει αυτό εδώ το χρέος. Ενώ στην πραγματικότητα είναι πλασματικό. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Και έρχεσαι ρε Ανδρουλάκη, και ο φίλος μου ο Γιώργος, ο οποίος εντάξει είναι μανούλα ρε παιδί μου, το κάνετε αυτό σημαία. Εντάξει ρε παιδιά, έλεος. Βρείτε ρε κάτι άλλο. Λέω λοιπόν, τώρα που θα πας στο Καστελόριζο, Νίκο Ανδρουλάκη, μη μου τα κάνεις τα εθνικά μας ζητήματα από το πάθος σου για να πλήξεις το Μητσοτάκη, επειδή τα έχεις βρει, έχεις κάνει κολεγιά με το Τσίπρα. Δεν σε θέλουν οι καναλάρκες, δεν σε θέλουν οι νταβατζίδες, δεν σε θέλουν όλοι αυτοί οι οποίοι σε έσπρωχναν τα προηγούμενα χρόνια και τώρα σπρώχνουν το Τσίπρα γιατί δεν τραβούσες. Τώρα δηλαδή ποιο είναι το deal που κάνατε? Να είναι ο Τσίπρας μπροστά και να είσαι εσύ δηλαδή αντιπρόεδρος και μετά να στείλουμε το Τσίπρα πρόεδρο της Δημοκρατίας για να αναλάβεις εσύ πρωθυπουργός? Τέτοια νταλαβέρια λέω τώρα εγώ, γιατί η συνωμοσιολογία στους κόλπους του Πασόκ δίνει και παίρνει, έχει γίνει χειρότερη και από αυτή του Τσίπριζα. Εδώ έχουμε φτάσει. Μου δίνεις το δικαίωμα λοιπόν να κάνω και εγώ τέτοιες σκέψεις. Άσοι που δεν απέχουν, μπορεί και να μην απέχουν από την πραγματικότητα. Το πιέσαι αυτό που είπα? Το πιέσαι. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Τοπικού ενδιαφέροντος, κυρίες και κύριοι. Θα έχουμε το χρόνο. Θα τα δούμε όλα αυτά. Εδώ, από εδώ δεν θα αφήσουμε να πέσει κάτω το παραμικρό. Ούτε κόκκος σκόνης. Ξέρετε ποιον σας έχω τώρα κοντά μου? Τον κύριο Στάγκα τον προσφώνησε προηγουμένως, το ανέφερε ο Τέρης Χατζιωάννου. Καλώς ήλθατε κύριε Στάγκα, τι μου κάνετε?
2: Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα σε όλα τα νησιά μας και όχι μόνο, πανταχού στον ελληνισμό και βεβαίως στο team της ομάδας μέσα του Κόσμος TV, το οποίο εργάζεται αρκετές ώρες, πήρε το δός, πάντα σε εγρήγορση και γίνεται ενημέρωση τόσο ραδιοφωνικά, τόσο τηλεοπτικά. Πράγμα απαραίτητο για την τοπική κοινωνία, ιδιαίτερα τη χειμερινή περίοδο που θα έχουμε μπροστά μας και βεβαίως μέσα σε ένα κλίμα το οποίο είναι χωρίς την πραγματική ασφάλεια του κόσμου όλου, λόγω των γεγονότων τα οποία συμβαίνουν στο βορρά, στα νότια, στα ανατολικά, πανταχού στον κόσμο, και οτιδήποτε συμβεί στον τον κόσμο, οι επιπτώσεις είναι ακόμα και στην Ιαλισσό.
0: Ακριβώς. Βλέπεις τώρα με το σκούθι τώρα. Οι άνθρωποι με τις παντόφλες και τα ντάτσουν που μας έλεγε ο Φαΐλος. Και όμως είναι σε θέση να προκαλέσουν και προκάλεσαν αυτή τη στιγμή. Ξέρεις πόσο έχει φτάσει η βενζίνη που έχει φτάσει? Που έχει φτάσει αυτή τη στιγμή η βενζίνη στη Γερμανία, στην Φιλανδία, σε όλες αυτές εδώ τις χώρες. Στη Σουηδία, που είναι που η πιο χαμηλή τιμή, είναι περίπου στο 1,5 ευρώ το λίτρο.
1: Η Κύπρος.
0: Έχουν ΑΠΕ. Έχουν ανανέωση. Εμείς εδώ τις ΑΠΕΣ τις έχουμε δαιμονοποιήσει, γιατί το λέει ο Βελόπουλος. Γιατί ο Βελόπουλος δεν γουστάρει τις ανεμογεννήτριες και έβλεπε προηγουμένως στις ειδήσεις. Συνεδριάζουν τα δημοτικά συμβούλια που έβλεπα στην Πάρο, στην Τάξο. Απαγόρευσαν, λέει, να βάλουν και ανεμογεννήτριες. Αυτοί οι λεβέντες παίρνουν τώρα το ρεύμα με καλώδιο, τους έρχεται από την Αθήνα. Τους έρχεται, ναι. Και είναι και φθηνό. Βλέπεις τους λογαριασμούς του ρεύματος και είναι και φθηνή. Συγκριτικά δηλαδή με τις τιμές των καυσίμων που θα έπρεπε να ήταν στο Θεό. Γιατί υπάρχουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλλά σου λέει, ναι, αλλά εγώ δεν θέλω, λέει, ούτε φωτοβολταϊκά, ούτε ανεμογεννήτριες. Γιατί ρε λεβέντες, τι σας πειράζει ο Μήλος που γυρνάει πάνω στην κορυφή του βουνού? Αυτό μάθανε. Το λένε λοιπόν οι χρυσαυγίτες, το λένε όλοι αυτοί οι ψεκασμένοι και το λέει και ο λαός από κάτω, γιατί τους έπεισαν. Στη Σουηδία λοιπόν, που δεν υπάρχουν ψεκασμένοι και είναι σοβαροί άνθρωποι και οι ανανεώσιμες πηγές δίνουν και παίρνουν,

0: Να γιατί έχει τη φθηνότερη βεζίνη και το φθηνότερο ρεύμα. Λοιπόν, κύριε,
1: για να κλείσουμε αυτό το θέμα, πράγματι ο σχεδιασμός της χώρας είναι ότι θα επενδυθούν στα νησιά της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, η Κος θα συνδεθεί μέχρι το 29 και η Ρόδος το 2030. Αυτό είναι ένα ποσό της τάξης των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θα έρχεται μέσω Κορίνθου.
0: Και όμως δεν το θέλουν ούτε και αυτό. Θέλουνε μαζούτ τώρα. Τώρα θέλουνε κάρβουνα πάλι.
1: Δούνε, λοιπόν.
0: Ναι, θέλουνε κάρβουνα.
1: Στο σκούτι να κάνουν συμφωνίες.
0: Πρέπει να έχουμε τρελαθεί.
1: Να μιλάμε άλλη γλώσσα.
0: Έχει γεμίσει κοινωνία, λοιπόν, με ψέκες. Το καταλαβαίνουμε τώρα αυτό το πράγμα.
1: Κάτι πολύ σημαντικό για τη χώρα είναι ότι έχουμε τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής.
0: Πάντως όλους αυτούς τους ψεκασμένους, ο μόνος που του βγάζει το καπέλο, που τους παίζει τα δάχτυλά του και τους έχει μια χαρά, είναι ο Κολιάδης. Τους πάει καρότσα όλους. Τους έχει μαζί του. Όλους μαζί του τους έχει.
1: Λοιπόν,
0: το βλέπω στο Facebook.
1: Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής υπάρχει μια εγρήγορση από τη χώρα μας. Έχουν γίνει πράγματι πολύ μεγάλα βήματα, σημαντικά βήματα και στα πλαίσια της Ευρώπης και στα θέματα άμυνας. Η άμυνα τώρα πήρε χαπάρι είδηση η Ευρώπη το τι συμβαίνει και τι αντιμετωπίζουμε με αυτό τον τη μουσουλμανική έξαρση που υπάρχει σε αυτές τις περιοχές που δημιουργούνται όλα αυτά τα προβλήματα. Και οπωσδήποτε η χώρα μας πρέπει να λάβει κάτι πολύ σημαντικό υπόψη της, και όλοι οι πολίτες, όταν λέω η χώρα μας, είναι ότι κάθε 13,5 χρόνια η Ελλάδα έχει την προεδρία της ΕΟΚ. Είναι ένα εξάμηνο. Λοιπόν, είναι 27 χώρες μέλη ανά 13,5 χρόνια. Τελευταία φορά που είχαμε κάτι εδώ στη Ρόδο ήταν το 1988, 2 και 3 του Δεκέμβρη του 88, με τη Σύνοδο Κορυφής των 12 χωρών μελών.
0: Είχες βάλει τότε
1: περίοδου.
0: Εσύ πλάτη με το, ήσουν τότε δίπλα στο πλευρό του Κωνσταντινίου.
1: Γνώριζα πάρα πολύ καλά, πολύ βαθιά αυτό το θέμα.
0: Ακριβώς.
1: Και βεβαίως το 2003, όπου ήταν στην Αθήνα, αλλά κατόρθωσα, έκανα το θέμα, έγινε η εκδήλωση εδώ πέρα για τοπική αυτοδιοίκηση και ανάπτυξη το 2003 πάνω στο Λόφο Φιλερίμου, με τις 25 χώρες μέλη και τις 2 υποένταξη εκείνη της περίοδου.
0: Α, μισό λεπτό. Λοιπόν, επειδή έχουμε καλά νέα για τη Φιλέρημο,
1: ναι,
0: θέλω να το πάμε λίγο μετά, γιατί τελικά έχουμε αποτελέσματα, έτσι, όλο αυτό το διάστημα μετά την κλοπή που είχε γίνει.
1: Αυτά θα ανακοινωθούν προσεχώς.
0: Προσεχώς,
1: ναι. Οι εργασίες γίνονται όμως.
0: Προσεχώς
1: έχουμε ανακοινώσεις.
0: Τα μαθαίνουμε
1: νέα. Και άλλα θέματα.
0: Έτσι,
1: και αν έχουμε κάποια στιγμή χρόνο, θα μιλήσουμε και για την κυρία Μεντώνη.
0: Να σου πω όμως κάτι, μια και είπες για την Ευρώπη και με τη Σύνοδο Κορυφής κτλ. Επειδή τελευταία γίνεται πολλής λόγος και επειδή έλεγα προηγουμένως για τον Νίκο Ανδρουλάκη που θα επισκεφτεί το Καστελόριζο, και επειδή το έχει κάνει σημαία αυτός, ότι πρέπει η Ελλάδα να μειώσει πολύ τον ειδικό φόρο κατανάλωση των καυσίμων. Πρέπει να μάθει ο κόσμος κάποια πράγματα. Αυτή τη στιγμή τα έσοδα τα οποία έχει το κράτος από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι 4 δισεκατομμύρια, κάπου κοντά στα 4,5 δισεκατομμύρια είναι τα έσοδα. Και αυτά πηγαίνουν στην αποπληρωμή των υποχρεώσεων που έχουμε για τα δάνειά μας. 5 δισεκατομμύρια είναι μόνο η τόκη των δανείων που έχει πάρει η χώρα μας. Λέει λοιπόν τώρα ο Μητσοτάκης το εξής: μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να το μειώσουμε, αλλά τι γίνεται. Αν το μειώσουμε, σου λέει αυτό, για να γλιτώσει ο κόσμος να βάζει φθηνότερη βεζίνα, θα είναι δώρο άδωρον αν τελικά πάμε να μπαλώσουμε το πρόβλημα αυτό βάζοντας κάπου αλλού ένα φόρο. Αυτό σου λέει δεν γίνεται. Και ζητάει λοιπόν από την Ευρώπη, για να μην υπάρξει δημοσιονομικό πρόβλημα, να πάει ξεχωριστό αυτό, να το μειώσει, αλλά να μην μετρήσει στα δημοσιονομικά μας και να φανεί ότι δημιουργεί ένα έλλειμμα. Καταλάβατε πώς το πάει. Αυτό δεν έχω ακούσει κανέναν της αντιπολίτευσης να το λέει. Λένε μόνο μειώστε τον ειδικό φόρο. Ναι, ρε Λεβέντες, ωραία. Ακόψουμε τα 4 δισεκατομμύρια, ακόψουμε τα 2 δισεκατομμύρια, α γλιτώσουμε παραδείγματος χάρη 40 λεπτά στο λίτρο στη βεζίνα. Από εκεί που πληρώνουμε τώρα 2,30 πληρώνουμε 1,90. Λέω τώρα εγώ, έτσι. Περίπου. Στο χοντρά το λέω τώρα αυτό. Μάλιστα. Αυτά τα 40 λεπτά θα τα γλιτώσω από τη βεζίνη, αλλά θα μου τα πάρεις από πού? Θα μου τα βάλεις κάπου αλλού? Αυτό θέλει ο Μητσοτάκης. Να μην τα βάλει κάπου αλλού, σε κάποιον άλλο κωδικό, προκειμένου να είναι ισοσκελισμένος ο προϋπολογισμός. Ρε, ξέρετε από προϋπολογισμούς, κύριοι της αντιπολίτευσης. Όταν κάνεις ένα προϋπολογισμό, πρέπει με ακρίβεια να είναι ισοσκελισμένος. Όταν λοιπόν πάρεις από εδώ έσοδα, από κάπου θα πρέπει να τα μαζέψεις αυτά και να τα ρεφάρεις, να τα ισοβαρίζεις.
1: Κλειανθή, Ένα παράδειγμα θα πω μόνο.
0: Εσύ που έκανες δήμαρχος, τα ξέρεις αυτά.
1: Λοιπόν, να,
0: τα ξέρουν όμως αυτά όλοι.
1: Επίτρεψε μας να σου πω κάτι. Η εξαγγελία του Πρωθυπουργού ότι θα δοθούν σε όλους τους συνταξιούχους ανεξαιρέτως, άνω των 65 ή ό,τι άλλο πάρει απόφαση, είναι 400 ευρώ τον Νοέμβριο που θα δοθούν. Το σύνολο για τη χώρα ξεπερνά τα 900 εκατομμύρια ευρώ. Για να δοθεί σε κάθε συνταξιούχο 400 ευρώ. Είναι κοντά στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Μόνο τα 400 ευρώ.
0: Μόνο τα 400, τίποτα.
1: Δεν λέμε τίποτα άλλο να γίνει. Και ως εκ τούτου, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, το να επενδυθούν εδώ πέρα μέχρι το 30, 3 δις στο Νότιο Αιγαίο, είναι μια τεράστια εξέλιξη να γλιτώσουμε από τα καύσιμα, από τα εργοστάσια, από τις καύσεις και οτιδήποτε άλλο επακόλουθο έχει αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, το πιο σημαντικό όμως για μένα είναι το εξής, αυτό που έλεγα για την Προεδρία της ΕΟΚ. 1η Ιουλίου αναλαμβάνουμε την Προεδρία. Στη χειρότερη των περιπτώσεων χρειάζεσαι 5-6 μήνες πριν τουλάχιστον να έχεις προετοιμασία και συνέχεια με τις άλλες χώρες. Ερώτημα: ποιος θα πάει να διαπραγματευτεί τα συμφέροντα αυτής της χώρας, τα οποία είναι τόσο πολύ σημαντικά στην άμυνα, στην εξωτερική πολιτική, στην οικονομία, σε όλα αυτά τα θέματα στο μεταναστευτικό? Ποιος θα πάει να τα διαπραγματευτεί? Ποιος θα έχει κάνει προετοιμασία? Ακόμη και ένα κόμμα μπορεί να πει ποιος θα υποδείξει ότι θα αναλάβουν αυτή την υποχρέωση, αφού οι ίδιοι δεν ξέρουν αν θα εκλεγούν ή όχι. Πώς θα μπορέσουν 1η Ιουλίου να πάνε να καθίσουν στη θέση να μιλήσουν με πρωθυπουργούς κρατών μελών και κομισιόν, με το ΚΟΡΕΠΕΡ, με όλα αυτά τα πράγματα? Ποιος θα πάει να συζητήσει? Και στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι ένας μεγάλος κύκλος ο οποίος πρέπει να καλυφθεί και οι 6 μήνες είναι μηδαμινός χρόνος. Δεν μπορεί να καλυφθεί εύκολα αυτή η διαδικασία. Και δεν έχει η Ελλάδα την πολυτέλεια από το 88, 13,5 χρόνια, σύν άλλα 13,5, να πάμε άλλα 13,5. Δηλαδή τα παιδιά, οι μεγαλύτερα από μας, δεν θα ξαναδούμε τέτοια πράγματα και προεδρίες μετά από 13,5 χρόνια και δεν ξέρουμε τι θα έχει συμβεί μέχρι τότε. Και βλέπεις ότι όλες οι χώρες του Βορρά τι λένε? Θα φύγουν τα χρήματα από τη συνοχή που πάει να γίνει η Νότια Ευρώπη με τη Βόρεια Ευρώπη, θα διαχειρίζονται όχι τα κράτη-μέλη πλέον τις χρηματοδοτήσεις, αλλά θα πάνε κεντρικά στις Βρυξέλλες να τα διαχειριστούν. Γιατί έχει πρόβλημα η Βόρεια Ευρώπη και θέλουν να κρατήσουν τα χρήματα για τον εαυτό τους. Άρα πού θα πάει αυτή η Ευρώπη και η συνοχή? Είναι τεράστια σημασία σε αυτά τα θέματα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν, και βεβαίως καταλαβαίνετε πόσο σημαντικός είναι αυτός ο χρόνος, αυτό το επόμενο πεντάμινο, εξάμινο, το οποίο έχουμε μπροστά μας και το οποίο πρέπει να δώσουμε την καλύτερη μας εξέλιξη και απολογισμό. Είναι ένας απολογισμός για τα νιάτα αυτού του τόπου, τα οποία πρέπει επιτέλους να τα κοιτάξουμε, καθώς και την τρίτη ηλικία, για τις επόμενες γενιές που έρχονται και θα τα βρουν μπροστά τους.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας με τους συνεργάτες του τότε στη Γερμανία, που μιλούσαν με τη Μέρκελ απέναντι, με το Σόιμπλε, που είχαν χάσει τους φακέλους και ψάχνανε που είναι οι φάκελοι.
1: Μα εδώ δεν ήξερε που είναι η πύλη του Βραδεμβούργου, μέσα στο γραφείο της Μέρκελ, που πέρα να μετράς το κάθε σου βήμα και το κάθε σκαλοπάτι να το ξέρεις απ' έξω για να κάτω. Λοιπόν, άστο αυτό, ας το ξεπεράσουμε.
0: Τι ζήσαμε?
1: Λοιπόν, αναφέρατε πράγματι προηγουμένως ότι για τον Δήμαρχο Ρόδου θα μιλήσουμε για τα τοπικά μας λοιπόν θέματα.
0: Ο Δήμαρχος Ρόδου είναι ξύμιος, ξέρει και τους κουμαντάρει. Αυτοί είναι δύσκολοι άνθρωποι, οι ψεκασμένοι, ξέρεις, και οι συνωμοσιολόγοι. Και όλοι λίγο πολύ τη συνωμοσία την έχουμε μέσα στο αίμα μας. Γιατί λέμε ψεκασμένους, αλλά αφήνουμε τους εαυτούς μας απ' έξω. Και εμείς, σε ένα βαθμό, ψεκασμένοι είμαστε. Όλοι οι Έλληνες έχουμε. Αυτά ο Αλέξανδρος Κολιάδης ξέρει και τους καλυμπράρει όλους. Και τους έχει με το μέρος του να πούν. Τους μαζεύει, ναι.
1: Δυστυχώς είναι ένα δημοτικό συμβούλιο.
0: Πώς τα είδες με το?
1: Πάρα πολύ υποβαθμισμένο, αγαπητέ Κλεάντη.
0: Ναι.
1: Και γιατί το λέω ότι είναι υποβαθμισμένο?
0: Γιατί?
1: Διότι ήταν μια λογοδοσία. Στη λογοδοσία δεν είναι δυνατόν να είναι απούσα όλη η παράταξη του κ. Καμπουράκη, ένα 43% και ένα.
0: Γιατί αυτό έλειπε τελικά?
1: Ο φίλος Μωτάκης ο Πότσος έλειπε, που μπορούσαν να βάλουν θέματα. Δεύτερος λόγος για τη λογοδοσία. Λοιπόν, μπορείς κάθε 2 ή 3 μήνες να βάλεις θέματα. 7 δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν να καταθέσουν πλειοψηφία-μειοψηφία θέματα και 3 προέδροι των τοπικών συμβουλίων. Λοιπόν, από τα 10 θέματα, μόνο 3 θέματα μπήκανε. Άρα, κανένας πρόεδρος τοπικού δεν έχει πρόβλημα. Είμαστε όλα εντάξει.
0: Όλα εντάξει.
1: Δεν θέλουμε να ρωτήσουμε τίποτα. Δημοτικοί σύμβουλοι τα ίδια. Παρατάξεις τα ίδια. Άρα, σε τι είναι η επιτυχία αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτή η συμμετοχή?
0: Για πες μου.
1: Λοιπόν, για πες μου κι εσύ. Μιλάμε διάβγεια, διαφάνεια, διαβούλευση κτλ. Πού είναι, αφού οι ίδιοι είναι απόντες? Δεν μπορεί να λειτουργήσει.
0: Γιατί έλειπαν τώρα,
1: ένα
0: γιατί ήταν
1: δημοτικό συμβούλιο?
0: Ήταν μόνο ο Τηλέμος ο Καμπούρης εκεί, ο οποίος.
1: 3 θέματα μπήκαν. Από τον κύριο Αφεντούλη για το Παραδείσι να γίνει μονόδρομο και το έργο.
0: Κατηγορώ.
1: Το Ροδίνη. και ο βιολογικός, το οποίο έθεσε ο κ. Γερονικόλας, που ζητούσε στοιχεία να τα μελετήσει και να πράξει αυτό που νομίζει ότι πρέπει να πράξει.
0: Δηλαδή έλεγε τώρα στο δίλεμμα του Καμπούρη για τα χάλια που παρέλαβε αυτή η δημοτική αρχή από την προηγούμενη. Μάλιστα. Μα δεν μου λες, στην προηγούμενη ήταν ο τηλέμαχος Καμπούρης. Ο δήμαρχος δεν ήταν.
1: Βεβαίως και ήταν.
0: Άρα λοιπόν.
1: Και σε πάρα πολλά πόστα.
0: Και σε πιο σημαντικά πόστα από ότι ήταν ο Καμπούρης ο τηλέμαχος.
1: Βεβαίως.
0: Άρα λοιπόν. Τι νόημα είχαν τώρα όλα αυτά. Γι' αυτό σου λέω ότι ξέρει και τους καλυμπράρει όλους. Τους παίζει τα δάχτυλά του.
1: Γιατί κανένας δεν απαντάει αυτά που πρέπει να απαντήσουν.
0: Και μπράβο Αλέξανδρε, είσαι θεός.
1: Στον τοπικό τύπο, βλέπουμε, βγήκε ένα άρθρο στον τοπικό τύπο σχετικά με ένα φάκελο που αφορά το χάρτη των 19 συμβάσεων του Δήμου Ρόδου. Και αφορά τη ΔΕΙΑΡ ακόμα και την ΤΕΡΜΑ εν μέρη.
0: Δεν μου λες. Λοιπόν, αυτά που έγραψε η Διακήδη, η κυρία Παυλάκη, η Ρένε Φίλ. Σε αυτό αναφέρεσαι.
1: Ναι, σε αυτό αναφέρω.
0: Έχουν βάση αυτά τα πράγματα.
1: Λοιπόν, 19 φάκελοι έργων, υπηρεσιών και συμβάσεων του Δήμου Ρόδου, της ΔΕΙΑΡ, της ΤΕΡΜΑ. Λοιπόν, μέσα σε λιγότερα από 2 χρόνια, προ-ΦΠΑ γύρω στα 58 εκατομμύρια ευρώ, και υπάρχουν και κάποια άλλα που δεν έχουν συμπεριληφθεί, βρίσκονται στον αέρα ή έχουν απορριφθεί. Δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει αυτό το βιολί. Λοιπόν, και δεν μπορεί. Ό,τι συμβαίνει σε πανελλαδικό επίπεδο, συμβαίνει και σε τοπικό επίπεδο. Πρέπει να περιμένεις λοιπόν πότε θα γίνει μια πλημμύρα για να μιλήσεις, πότε θα να κάνεις αντιπολίτευση δηλαδή, λοιπόν, και να βάλεις τα πράγματα στη σωστή του θέση, πότε με κακό χτύπα ξύλο θα πέσει αεροπλάνο, πότε θα χτυπήσουν ένα καράβι, δύο καράβια, πότε θα χτυπήσουν τα τρένα. Πότε θα φύγει ένα πούλμαν, περιμένεις να συμβεί πρώτα ένα κακό και μετά να πάρουν όλοι μαζί θέση. Πριν δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη να γίνει καμία συζήτηση για το τάδε θέμα. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει περίπου και στο Δήμο Ρόδου. Περιμένουν ότι με την κακοκαιρία την Μπόρα που έγινε στο 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου του 2024, περιμένουν πώς θα δώσουν έργα με κατευθείαν αναθέσεις, με πολύ γρήγορες διαδικασίες, που στην ουσία μετά χάνουν όλο το χρόνο τους και ποτέ δεν εκτελούν τότε αυτά τα έργα. Τεράστιο το πρόβλημα. Τα σχολικά κτίρια. Λοιπόν, είμαι υποχρεωμένος να τα αναφέρω. Δεν μπορεί ολόκληρος Δήμος Ρόδου, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να έχει σχολικά κτίρια και στρατώνες των Ιταλών ηλικίας άνω των 100 ετών. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί ένας μικρός τέος Δήμος Ιαλισσού να έχει 8 σχολεία και να φτιάξουμε 5 νέα σχολεία. Και εγώ διετέλεσα δήμαρχος, με το δημοτικό μου συμβούλιο κατορθώσαμε μέσα στα πρώτα 2 χρόνια, κάναμε 2 σχολεία. Άλλα 2 από πίσω. Έρχεται το άλλο από πίσω. Παραλάβαμε ένα κλειστό, ήρθαν οι μηχανικοί του ΤΕΕ, είπανε το λύκειο είναι ετοιμόρροπο, δεν μπορεί να βάλεις μέσα τα παιδιά. Δώσαμε λύση άμεσα και φτιάξαμε το πρώτο βιοκλιματικό λύκειο στην Ελλάδα. Φτιάξαμε το καινούριο δημοτικό σχολείο και μαζί με το γυμνάσιο στην περιοχή φτιάξαμε με την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, φτιάξαμε και το γήπεδο σαν ένα νέο σχολικό συγκρότημα. Φτιάξαμε από ίδιους πόρους νηπιαγωγείο στην Ξιά. Δεν υπήρχε νηπιαγωγείο. Δεν μπορεί μια περιοχή με 4-5 χιλιάδες κατοίκους να μην έχει νηπιαγωγείο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν είχαμε χτήματα. Μας έδωσε η κυρία Αντώλη Οικονομίδη και ο γιος της Μαυρομάτης Γιώργος, ο νομικός, μας παραχωρήσε ένα χτήμα 5,5 στρέμματα. Το εκτίμησε η εφορία 1,5 εκατομμύριο ευρώ μαζί με την Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Κινηθήκαμε και κατορθώσαμε και φτιάξαμε στο όνομα του συζύγου της, το έμνηστου Παναγιώτη Ψημάδα του στρατηγού, λοιπόν, να φτιάξουμε το πρώτο ολοημέρο νηπιαγωγείο της Ιαλισσού. Έχει μέσα 85 παιδιά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πάνω στον 20 μέτρο, τον οποίο ούτε ένα μέτρο δεν είναι ικανή να διανοίξουν 17 ολόκληρα χρόνια.
0: Αυτό πλέον τώρα έχει.
1: Έρχεται ο κύριος Χαντζημάρκος. Βάζουμε θέμα. Χρειαζόμαστε ένα βρεφονηπιακό σταθμό στην Ιαλισσό. Είναι προτεραιότητα από την Ευρώπη. Πρώτα βρεφονηπιακή σταθμή, τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά. Είναι προτεραιότητα της Ευρώπης. Πρέπει να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι να βάλουν κάπου το παιδί τους. Έρχεται ο Γιώργος Χατζημάρκος, δίνει 3 στρέμματα το χτήμα, βάζουμε το κομμάτι αυτό στο ΕΣΠΑ, κατασκευάζουμε 2.150.000 ευρώ συν άλλα 200 χιλιάρικα για τα υπόλοιπα ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ. Τα δίχτυα, τα ίντερνετ και ό,τι άλλο, ίδρυυση, αποχέτευση κλπ. Να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Βάζουμε και στο βάουτσερ όλα τα παιδιά τζάπα, βάζουμε και τους εργαζόμενους. Δεν μπορεί να μην βοηθήσεις μέσω του ΕΣΠΑ. Αυτή είναι πραγματική βοήθεια της Ευρώπης στην τοπική κοινωνία. Να μπορούν 85 βρέφη και προνήπια να πάνε χωρίς να πληρώσουν. Και ίσως πιθανώς να χρειαστεί κι άλλος ένας σταθμός. Δεν ξέρω. Λοιπόν, και βλέπεις ότι κατορθώσαμε να έχουμε 8 σχολεία. Λοιπόν, και λέμε ότι όποιος επενδύει στην παιδεία, επενδύει στο μέλλον.
0: Οι Δήμοι έχουν την ευθύνη των σχολικών μονάδων. Έτσι.
1: Και έφτιαξε ο Γιώργος Χατζημάρκος.
0: Παλιά τα είχε η περιφέρεια, τώρα πέρασαν στους Δήμους, έτσι τα τελευταία χρόνια.
1: Λοιπόν, μπορούσαν και οι Δήμοι. Όπως εγώ το έκανα από ίδιες πόρους στον υπηαγωγείο. Δεν περίμενα. Σιγά μην περιμένω εγώ το ΕΣΠΑ, τη ΒΕΣΠΑ, κατάλω, και όλα μαζί. Τρέξαμε, δημιουργήσαμε, το φτιάξαμε μέσα σε ένα χρόνο, το παραδώσαμε. Λοιπόν, και έχει 40-50 παιδιά μέσα, το τρίτο της Ιξιάς. Λοιπόν, και έχουμε στο μυαλό μας και χώρους για παραπάνω ενέργειες και επεμβάσεις. Έχουμε ένα καινούριο ένα σχολείο επιπλέον στην Ελισσό, το οποίο λειτουργεί για άλλους λόγους, για πολιτιστικά και τέτοια θέματα. Το παλιό πρώτο δημοτικό σχολείο της Ελισσού, έχουμε καβάντζα, επιπλέον έχουμε ένα σχολείο στο stand-by για οτιδήποτε συμβεί. Και η Ρόδος δεν μπορεί να φτιάξει ούτε την Ακαδημία, έχοντας στο χέρι της τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Και απεντάσσεται μία πρόταση μετά την άλλη. Όχι ότι δεν είναι ανάγκη. Η ανάγκη αναγνωρίζεται από τις φορείς που ελέγχουν, αλλά δεν μπορούν να τα προχωρήσουν. Κάθε χρόνο δεν περιμένα εμείς στα σχολεία να περιμένουμε κάθε μέρα να έρχεται ο διευθυντής. Μου λέει: θέλω 50 ευρώ γιατί έσπασε μια κλειδαριά, έσπασε ένα τζάμι, υβρίσει το ένα το άλλο κτλ. Κάθε 11 του Σεπτέμβρη δίναμε στα 8 πρώην σχολεία, τώρα έχουμε 9 σχολικά κτίρια στην Ιαλισσό, τους δίναμε την επιταγή 5.000 ευρώ τον καθένα. 40.000 ευρώ. Αντιμετωπίστε τις ανάγκες. Το ρεύμα και τα πετρέλαια ήταν πάνω στο όνομα του Δήμου. Λοιπόν, γιατί κάναμε χρήση δίθεν αυτών των σχολείων και εμείς, για πολιτιστικούς και άλλους λόγους. Και τα είχαμε πάνω μας. Αγοράσαμε πούλμαν για να πηγαίνουν τα παιδιά στα σχολεία. Παίρναν όλα τα παιδιά πίσω από το φιλέρι μου στο τρίτο δημοτικό σχολείο της Ιξιάς, μαζεύαν τα παιδιά από εκεί, ερχόντουσαν στο γυμνάσιο Λύκειο της Ιαλισσού και αμέσως προλαβαίνανε και πηγαίνανε και στα δύο τεχνικά λύκεια στη Ρόδο. Και από τις 9 μέχρι τις 12.30, 54 θέσεων το πούλμαν, μπορούσαμε να πάρουμε τα παιδιά μια εκδρομή να επισκεφθούν το μουσείο, το ενηδρίο, οτιδήποτε άλλη εκδήλωση θέλουν να κάνουν κάπου αλλού και να είναι σε ένα ασφαλές χώρο. Και τα απογεύματα το χρησιμοποιούσαν και οι αθλητικές ομάδες και τα σωματεία και η μπάντα και οτιδήποτε. Είναι μικρά, εύκολα πράγματα αυτά. Δεν είναι σκληρές οι λύσεις για να μπορούσαμε να δώσουμε μια έξοδο στην κοινωνία. Λοιπόν, τι να πω λοιπόν. Βλέπουμε το ένα έργο ότι πέφτει μετά το άλλο. Και με εκπλήσει, λοιπόν, γιατί ακόμα και τις σχολικές αίθουσες δεν μπορούν να προχωρήσουν ένα διαγωνισμό. Και ευτυχώς που ο Χατζημάρκος, εκτός από το πρόγραμμα με τα αθλητικά, πάνω από 30 έργα αθλητικά μόνο στα 12 νησά κατασκεύασε και στο νησί της Ρόδου. Σήμερα μάλιστα έχει ανακοίνωση το γήπεδο της Απολακιάς, που παραδίδεται αυτή τη στιγμή στην τοπική κοινωνία και στα γύρω χωριά. Γιατί δεν υπάρχει ένα σωστό γήπεδο από την άλλη μεριά. Να μην αναφέρω τα γήπεδα. Είναι πάνω από 20-25 γήπεδα στο νησί της Ρόδου μόνο. Συν και στα άλλα νησιά. Βγάζει πρόγραμμα, ειδικό πρόγραμμα για τα σχολικά κτίρια επισκευές. Γίνεται ο διαγωνισμός. 1.150.000 ευρώ. Πήραν 45% έκπτωση τα σχολεία. Απορρόφησε επί θητείας του έμνης του Χατζηδιάκου τα 650 και μοίρανε 500.000 για τη θητεία του κυρίου Καμπουράκη και πήραν μια μεγάλη έκπτωση. Και τώρα ο νους είναι πώς θα πάμε σε κατευθείαν ανάθεση, λέει, λόγω μπόρα, δήθεν λόγω μπόρα. Μα δεν μπορεί να αλλάζει στις τουαλέτες του σχολείου λόγω μπόρα. Δεν υπάρχει αυτή η μπόρα πουθενά.
0: Το δέχεται αυτό κανείς?
1: Όχι βέβαια, μα πηγαίνει στον επίτροπο, απορρίπτεται. Λοιπόν, μηχανήματα. Λοιπόν, 184.000 ευρώ με ΦΠΑ. Το ΦΠΑ είναι 40.000, κάτι είναι. 140.000 το υπόλοιπο. Τα δώσανε σε 10 εργοληπτικές εταιρείες. Από 14.000 τον καθένα. Μα άμα βγάλει την εφορία του, το οίκα του, τα καύσιμά του κτλ., δεν έμεινε τίποτα έργο να κάνει. Δεν γίνεται τίποτα έργο στην.
0: Άρα, τι θέλετε να πείτε με αυτό?
1: Θέλω να πω το εξής, ότι δεν μπορεί λόγω των κατευθείαν αθέσεων στην ίδρυψη, για παράδειγμα, να παίρνεις 1-2-3% έκπτωση όταν δημοπρατήθηκε το έργο, την προηγούμενη διοίκηση, το δίκτυο στον Αρχάγγελο, αντικατάσταση του δικτύου, που φώναζε. Κάθε χρόνο είχαμε 300, 400, 500.000 ευρώ σε βλάβη στον Αρχάγγελο. Και είπα, κάποια στιγμή πέταξα τα χαρτιά μπροστά μου και είπα, φτάνει πια, δεν το αντέχω αυτό το πράγμα. Βλάβες και να μην εξυπηρετείται και το κόσμος και η τοπική κοινωνία. Θέλω ένα έργο, δεν ξαναψηφίζω τίποτα. Θέλω ένα έργο 5, 10, 15 εκατομμύρια ευρώ, όσα είναι, βρίσκονται τα χρήματα. Λοιπόν, να δώσουμε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση. Ήταν 4,5 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός του έργου, χρηματοδοτούμενο. Πόσο έκπτωση πήραμε? Πρώτος ανάδοχος 45, έφυγε από τη μέση, το πήρε ο δεύτερος, 35% έκπτωση. 35% έκπτωση έγινε αυτό το έργο στον Αρχάγγελο. Και ολοκληρώθηκε και έχει μια άλλη φάση από πίσω. Δεν μπορεί από 35 στο 5, έχει τεράστια διαφορά το 30%. Είναι μια τεράστια διαφορά. Και πολλές φορές που βλέπουμε η περιφέρεια Νοτιοαγία όταν βγάζει μεγάλα έργα, μελέτη κατασκευή, τι συμβαίνει? Έρχονται εργοληπτικές εταιρείες που πρέπει να πληρώσουν από την τσέπη τους, να πληρώσουν από την τσέπη τους, επαναλαμβάνω, τις μελέτες. Και τι γίνεται? Απαγορεύεται να έχεις απρόβλεπτα. Κερδίζεις ένα 15%. Σε ένα έργο έχεις την αξία του έργου, έχεις 18% επιπλέον εργολαβικό όφελος και 15% απρόβλεπτα. Συν το ΦΠΑ επί του έργου. Όταν είναι μελέτη κατασκευή, ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να έρθει να δει, για παράδειγμα, το Εθνικό Θέατρο. Να έρθει να δει το κτίριο, να δει αν τα σίδερα είναι καλά, σάπια, κατεστραμμένα κτλ. Σε ένα, παράδειγμα, σε δύο χρόνια. Ναι. Δεν έχει απρόβλεπτα πλέον 15%. Και δεν δικαιούται να πει ότι αυτό δεν το πρόβλεψα. Αυτό δεν το πρόβλεψα. Αυτό δεν δικαιούται να το πει. Και έτσι αμέσως από χέρι κερδίζει ένα 15%. Από χέρι. Επειδή δεν είχε πρόβλεπτα μέσα το 15%. Κερδίζεις και ένα άλλο κομμάτι, μια έκπτωση της τάξης του 5, του 8, του 12%. Και έτσι βγαίνουν πολύ οικονομικά τα έργα και σημαντικά έργα, γιατί ο άλλος προπληρώνει για να πάρει μέρος στο διαγωνισμό με το να καυτιάξει ο ίδιος την μελέτη.
0: Α, έτσι, και
1: έτσι πηγαίνει. Προπληρώνει να φτιάξει τη μελέτη. Και μια μελέτη κάνει, δεν είναι της πλάκας σας, 200, 300, 500 χιλιάδες ευρώ. Μα έτσι προχωράνε τα έργα. Πώς νομίζουν ότι ο κύριος Χατζημάρκος και η περιφέρεια Νοτιοαγίου εκτελούν έργα αυτή τη στιγμή? Πώς γίνονται τα έργα? Γέφυρες, φαλιράκι, πασαούτια, παστίδα, δρόμους, φωτισμούς, πεταλούδες, καλόπετρα, ψύνθος, μαριτσά, σωτήρα, κουμπούλι ψύνθος, καλυθιές ψύνθος.
0: Πόσα έργα τώρα?
1: Μαλώνα, μάσα, ριλάκο.
0: Πόσα έργα έχετε τώρα αυτή την ώρα? Η περιφέρεια σε εξέλιξη.
1: Πάνω από 500.
0: Πάνω στη Ρόδο,
1: πάνω
0: στη Ρόδο.
1: Πάνω από 500 έργα έχουν σε εξέλιξη. Δεν τα προλαβαίνουμε τα έργα. Ντρέπομαι να περάσω από τις τεχνικές υπηρεσίες να πω και καλημέρα.
0: Γιατί?
1: Λοιπόν, οι εργαζόμενοι μας βλέπουν με μισό μάτι βεβαίως.
0: Και τους δίνω
1: συγχαρητήρια. Λοιπόν, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Στην Ακαδημία, 2-3 φορές υπάρχει χρηματοδότηση 5 εκατομμύρια ευρώ. Κάθονται να μιλήσω για τα ΣΔΙΤ, για τα
0: έθνικα
1: σχολεία και δύο,
0: φίλε,
1: αθλητικά κέντρα που κάθουν. Μα δεν μπορεί. Τα
0: τώρα το πήγε στο Δήμο υπηρεσίες. Τώρα γύρισες, έφυγες, πήγες στο απέναντι κτίριο, στο Δήμο.
1: Είναι πολιτικές οι επιλογές για αυτά τα 19 θέματα που μιλάμε. Είναι πολιτικές επιλογές. Και βλέπουμε ότι πρόσφατα η ΔΕΙΑ, λοιπόν, κατέπεσε ο διαγωνισμός, η διαδικασία του. Α, για το Δήμο Ρόδου να πούμε, για την αποκοσμητική κάλυψη. Δεν μπορούσε ότι είναι απρόβλεπτο να έρχεσαι μέσα τώρα στον Αύγουστο να πεις ότι θα προχωρήσω τη διαδικασία. Τελείωσε, πάει το καλοκαίρι. Λοιπόν, στον Αύγουστο μέσα. Αυτές οι δουλειές είναι του χειμώνα. Λοιπόν, το ίδιο σε πάρα πολλά θέματα. Λοιπόν, τα δίκτυα της πόλης με τα ντρόουν. Είναι κοντά στο 150 ο διαγωνισμός. Εκεί πέρα έχει πάνω από 300-350 χιλιάδες ευρώ για τα ντρόουν. Και βλέπεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Εξαίρεσε τα ντρόν και άφησε όλες τις άλλες υπηρεσίες στο διαγωνισμό, εφόσον βλέπεις ότι έχει πρόβλημα. Και προχώρησε το υπόλοιπο. Δεν μπορεί η μεσαιωνική πόλη να είναι αφύλαχτη, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, να γιορτάζει ο Άγιος Φανούρης επροχθές και να γίνεται ο κακός χαμός μέσα στην μεσαιωνική πόλη, με αυτοκίνητα και όλα αυτά τα πράγματα. Άστα τα ντρόν απ' έξω. Κάνε ένα άλλο διαγωνισμό για τα ντρόν και προχώρησε το υπόλοιπα. Λοιπόν, οι αφαλατώσεις για καταβιάλια λαχανιά. Οκ. Okay. Και αυτό μέσω τη ΔΕΙΑΡΑ απορρίφθηκε. Και πάμε στο μεγάλο έργο που εκεί πια είναι το απρόβλεπτο προβλέψιμο πια. Ή το προβλέψιμο που το βαφτίζουν απρόβλεπτο. Δεν είναι δυνατόν ένας διαγωνισμός να βγαίνει για 47 εκατομμύρια ευρώ, λοιπόν, και να προσκαλείς μόνο 3-4 εταιρείες όταν έχεις ήδη εγκατεστημένη εργοληπτική εταιρεία με ένα ποσό της τάξης 14 εκατομμύρια ευρώ. Και μια παρένθεση εδώ. Τα 7 εκατομμύρια είναι για εργασίες οι οποίες εκτελούνται από τις 3 του Σεπτέμβρη και τα άλλα 7 εκατομμύρια είναι για το λειτουργικό για 4 χρόνια, συν επιπλέον το ΦΠΑ. Τα πρώτα είναι χρηματοδοτούμενο. Από παλιά είναι αυτή η διαδικασία. Η διαδικασία αυτή είναι από το 21 περίπου που έγινε ο διαγωνισμός. Λοιπόν, όσον αφορά για τους ίδιους πόρους, για το λειτουργικό του βιολογικού στο Βόδι, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα, είναι από ίδιες πόρους της ΔΕΙΑΡ. Δεν μπορούσε να ενταχθεί, γιατί για τα λειτουργικά δεν εντάσσεσαι. Αυτό που κολλάει, κολλάει στο φράγμα του Γαδουρά που λένε ότι
0: που
1: το
0: λένε
1: λειτουργικό,
0: για τα λειτουργικά. Κατάλαβα.
1: Ότι τα λεφτά μας τα δίνει το κράτος. Εδώ είσαι χρηματοδοτούμενος και σου λέει ότι για το έργο σου δίνει 7 εκατομμύρια και ΦΠΑ. Για το λειτουργικό σου τράβα εσύ, βρες τα χρήματα σου από τα ανταποδοτικά σου. Λοιπόν, είναι απλά πράγματα, ξεκάθαρα
0: κατάλαβα
1: πράγματα.
0: Κατάλαβα τώρα γιατί το πήγες.
1: Απλά ο κόσμος δεν τα γνωρίζει αυτά τα πράγματα, το τι,
0: κατάλαβα,
1: το τι συμβαίνει.
0: Βέβαια.
1: Και κάπου να σταματήσουμε.
0: Πού να τα γνωρίζουμε.
1: Κλεάνθη την κλάψα. Εμένα δεν μ' αρέσει η κλάψα και η μουρμούρα. Λοιπόν, δεν μπορεί ένας δήμος να λέει ότι δεν έχω χρήματα όταν έχεις πάνω από 75% ανίσπραχτα. Δεν μπορεί μια ΔΕΙΑΡ άλλα 75% ανίσπραχτα κτλ. Έχεις ένα λογαριασμό, είναι 150 εκατομμύρια. Κάνε τις διαδικασίες, λοιπόν, για να μαζέψεις αυτά που πρέπει να μαζέψεις. Ιδάλλως τώρα με τις καινούργιες νομοθεσίες, είναι υπόλογοι και υπηρεσιακοί υπάλληλοι. Γι' αυτό τον λόγο, όταν έστειλαν, αναγκάστηκαν οι υπηρεσιακοί της περιφέρειας και στείλαν στη ΔΟΗ Ρόδου για το χρέος 8-10 εκατομμύρια, που είναι πάλι τόσο το χρέος, λοιπόν, να εισπραχθεί μέσω της ΔΟΗ από τη ΔΕΙΑΡ Ρόδου, λοιπόν, το ίδιο έκαμε και ο αντιδήμαρχος, ο κ. Χαρτιάς, πρώην των οικονομικών, σήμερα αναπληρωτής δημάρχου, το ίδιο έστειλε για τις δικές του απαιτήσεις στη ΔΟΗ Ρόδου. Τις τάξεις ποσό γύρω στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Και έτσι η ΔΕΙΑΡ σήμερα που μιλάμε δεν έχει δημοτική ενημερότητα. Δεν έχει δημοτική. Φαντάζει η υπηρεσία του Δημού να μην έχει δημοτική ενημερότητα. Και η ΔΕΡΜΑΕ οφείλει άλλα 2-3 εκατομμύρια, 3 ισχυρίζεται ο Δήμος, 2 εκατομμύρια λέει η ΔΕΡΜΑΕ, πάνε στα δικαστήρια για να χρονοτριβήσουν και να μην πληρώσουν το όποιο ποσό πρέπει, και εκείνη το ίδιο. Λοιπόν, δεν μπορεί να συνεχίζονται όλες αυτές οι διαδικασίες.
0: Εδώ τώρα μιλάμε μία σωρία πραγμάτων, ας πούμε.
1: Λοιπόν,
0: χωρίς τέλος, ας πούμε.
1: Λοιπόν.
0: Και δεν μου λες τώρα, αυτά τα έργα χάνονται.
1: Ναι, βεβαίως χάνονται αυτά τα έργα. Πρέπει να ξανακάνουν την διαδικασία σε κάθε περίπτωση.
0: Και από την αρχή δηλαδή.
1: Χάνεις τον χρόνο σου.
0: Βέβαια, χάνεις τον χρόνο.
1: Χάνεις τον χρόνο. Δεύτερο, δεν το έχουν οι τοπικές κοινωνίες. Δεν μπορείς να λες ότι βάζω 47 εκατομμύρια με έργα που πρέπει να γίνουν μέσα στο 26 για να προλάβω καταστάσεις στον βιολογικό της Ρόδου, όταν ξέρεις μόνο αυτές τις διαδικασίες είσαι εκτός. Λοιπόν, θα ήθελα να κλείσω αυτό το θέμα λέγοντας ότι είναι συνειδητά μια πολιτική επιλογή στο να περιμένεις πότε θα γίνει μια πλημμύρα ή κάτι. Και θα μιλήσαμε εδώ για το βιολογικό, κάποια στοιχεία που ισχυριστήκανε είναι ότι υπάρχει απουσία σχεδίου και προγραμματισμού για την αντεπιτόπιση αυτών των σοβαρών προβλημάτων. Ναι, πράγματι υπάρχει ανάγκη. Δεν πάει να πει όμως ότι μπορείς να κάνεις όποια διαδικασία θες, γιατί χωρίς αιτιολογία και χωρίς πραγματικά να το αποδεικνύεις αυτό το πράγμα στα όργανα. Και δεν μπορείς να αποφεύγεις τους διαγωνισμούς. Πρέπει να το ανεβάσεις στο Διάβια, στο Κινδύς, στην Αποκεντρωμένη, στο Ελεκτικό Συνέδριο, να έχεις μέσα τη συμμετοχή σου, την επιταγή για την ίδια σου συμμετοχή στον διαγωνισμό. Εάν πάρεις το έργο, αντικαταστάς αυτή την υποχρέωση, λοιπόν, με μια άλλη επιταγή για την καλή εκτέλεση του έργου, να έχει το καραντί, λοιπόν, και ο Δήμος, η Περιφέρεια, οποιοδήποτε πρόσωπο, λοιπόν, ό,τι θα εκτελεστεί το έργο. Και θα ήθελα να ρωτήσω, εάν είχες εσύ μια επιχείρηση, στη δικιά σου επιχείρηση, θα δεχόσουν να έχεις 75 και 150 εκατομμύρια ανίσπραχτα? Θα δεχόταν κανένας? Θέλω να μου πει ποια επιχείρηση το δέχεται αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν, πάρε μια ανάσα. Πάρε μια ανάσα. Πυροβόλο, Πολυβόλο, καταρρυπάς, Λοιπόν, πρέπει να ανακοινώσουμε στον κόσμο ότι ύστερα από αυτά που είπαμε για τον Ανδρουλάκη, για το Καστέλο Όριζο, το καλοσκέφτηκαν και είπανε, έχει δίκιο ο Κλεάνθης με αυτά που λέει. Δεν χρειάζεται να πάμε. Ας πάμε μια άλλη φορά.
2: Αναβολή έχουμε.
0: Ναι, έχουμε αναβολή. Το καλό σκέφτηκαν. Μάλιστα. Σου λέει, έχει δίκιο ο Λοΐζος, να πούμε. Σου λέει, κάτσε ρε παιδιά, πήγε ο Μητσοτάκης, έχουμε το φρόνημα πολύ ψηλά, μην πάμε τώρα, σου λέει, το χαλάσουμε, θα είναι εις βάρος μας. Έχει δίκιο, σου λέει ο Κλεάνθης. Άστο για αργότερα, λέει ο Ανδρουλάκης. Να, είδατε. Τα βλέπεις. Okay. Για πες μας τώρα, κύριε Στάγκα.
1: Όχι, όχι, θα μιλήσω για το Καστελόριζο. Μου δώσατε λόγο να μιλήσω.
0: Για να βάλετε η επίσκεψη του.
1: Ναι, κατάλαβα. Όχι, δεν θα μιλήσω για τον κύριο Ανδρουλάκη. Θα μιλήσω για τον Πρωθυπουργό και βεβαίως ακολουθούμενος από όλα τα επιτελεία του, και ήταν παρόν και ο Γιώργος Χαντζημάρκος. Θέλω να ακούσω. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, για να πάει στο Καστελόριζο, ο Χαντζημάρκος δεν πήγε έτσι τυχαία. Τα δύο άκρα της χώρας μας, το Καστελόριζο Μεγίστη, λοιπόν, Ιστρογγύλη και Ήρο. Λοιπόν, εκεί πέρα είναι γνωστό, ακούστηκε και στον τύπο, γνωστό και στην Τουρκία, ότι υπάρχει φυλάκιο που κάνει, παρακολουθεί αυτά τα οποία συμβαίνουν. Λοιπόν, πήγανε για πρώτη φορά στη Στρογγύλη. Πήγε πρωθυπουργός, πάτησε το πόδι του. Τι έγινε στη Στρογγύλη? Οι φαντάροι πριν, που φυλάνε αυτά τα κρυανά σύνορα, και όποιος θέλει να πάει να υπηρετήσει να τον δω πόσο εύκολο είναι. Λοιπόν, πηδούσαν από τις βάρκες πάνω στα βράχια. Τώρα έχει προβλήτα.
0: Τώρα έχει προβλήτα.
1: Τώρα έχει προβλήτα.
0: Δεν μπορείς, το ξέρεις ότι γι' αυτό έχει γράψει ο τουρκικός τύπος.
1: Βεβαίως.
0: Και έχουν... κάνει πρώτο σέλιδο τον είχαν το Χατζημάρκο.
1: Ναι, μα ήταν και τα ντρόουν από πάνω που μας παρακολουθούσαν τον καιρό που τα κατασκευάσαμε. Δεν τα αφήνανε έτσι ήσυχα. Λοιπόν. Ανεβήκα, φτιάχτηκε δρόμος. Ένα χιλιόμετρο δρόμος.
0: Πες το και για τον Ανδρουλάκη. Πες και για τον Ανδρουλάκη να φύγει από μέσα σου.
1: Λοιπόν, δεν θα το πω. Λοιπόν, θα το πούνε οι ίδιοι οι πρώην φίλοι. Ναι,
0: εντάξει, όταν θα φύγει, όταν πρόκειται να φύγει. Αφού το καλοσκέφτηκαν.
1: Λοιπόν, έχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη έργα 400.000 ευρώ πάνω στο Καστελόριζο από την περιφέρεια. Θυμόσαστε πώς τα κουβαλούσαν τα πράγματα πάνω φαντάρι. Είχε φαντάρο Γαϊδουράκο εκεί πέρα. Με το Γαϊδουράκο ανεβαίνανε. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά μου, θυμίζει τη Βέμπο και το 40. Λοιπόν, του 1940 με το Γαϊδουράκι. Τώρα ανεβαίνουν με μηχανήματα πάνω.
0: Κανονικά.
1: Φτιάχτηκε ολοκένουργιο κτίριο.
0: Ακριβώς.
1: Ένα κτίριο που ντρέπεστε να μπεις μέσα. Είχαν ένα ναυατόριο το οποίο κουβαλούσε 30-40 κιλά. Λοιπόν, τώρα αυτά τα πράγματα όλα έχουν εξαφανιστεί. Η στρογγύλη έχει φωτοβολταϊκά πάνω. Το ίδιο και η ΡΟ. Αλλά χωρίς τα φωτοβολταϊκά.
0: Δεν διαμαρτύρονται οι τύποι που δεν θέλουν τις ανανεώσιμες.
1: Ακούστε για να σας ενημερώσω. Έχει μπει και καλώδιο, υποβρύχιο καλώδιο. Είναι γνωστό της πάσης.
0: Και πάει
1: λοιπόν, ρεύμα. Από το πίσω λιμάνι του Καστελορίζου πήγε στη Στρογγύλη και από το κεντρικό λιμάνι πήγε στη Ρο.
0: Καλώδιο τώρα.
1: Έχουμε ήδη ποντίσει την ηλεκτρονική. Κοστίζει πολλά λεφτά.
0: Λοιπόν, να πούμε μπράβο στο Χατζημάρκο.
1: Λοιπόν,
0: το αξίζει, δεν το αξίζει. Ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα.
1: Φτιάχτηκε όλο ο δρόμο.
0: Αυτό είναι εθνικό έργο.
1: Μπήκε ο φωτισμό. Έγιναν οι κουνέτες, μπήκαν τα στοιχεία ασφαλείας, φτιάχτηκε στρατόπεδο, έγινε ο δρόμος οι μικρές πανεβάσεις του Άγιο Γεώργιο του Βουνού, πληρώσαμε 750.000 ευρώ για να γίνει το σχολείο που είναι η σχολή του Σαν Τραπέ, νηπιαγωγείο και δημοτικό, έγινε κούκλα αυτό το σχολείο, 750.000 ευρώ. Και δεν μπορώ να πω και να ευχαριστώ στον Πρωθυπουργό που ενήργησε έστω με έναν εφοπλιστή ό,τι έκανε και φτιάχτηκε η εκκλησία του Άγιο Γεώργιο. Λοιπόν, όποιος πάει θα χάσει, θα πάθει με αυτή την εκκλησία για ένα τόσο μικρό νησάκι να έχει μια τέτοια εκκλησία. Λάμπει ο Άης Γιώργης του Σαν Τραπέ. Λοιπόν, γίνονται ενέργειες, γίνονται πράξεις. Λοιπόν, και συνεχίζουν με αυτά όλα τα έργα τα οποία έχει αναδείξει ο Πρωθυπουργός. Στην Προβλήτα, στη ΡΟ, έχει γίνει ολόκληρο λιμάνι εκεί πέρα. Και οδοποιίες, και βεβαίως πρέπει να τιμούμε την κυρία της ΡΟ, τη Δέσποινα την Αγία.
0: Επίλογος, κύριε Στάγκα, επίλογος.
1: Επίλογος είναι ότι ήθελα να μιλήσω για τον βιολογικό της Ρόδου. Λοιπόν, και βλέπω ότι ο χρόνος δεν μας φαίνει αυτή τη στιγμή έτσι όπως εξελίχθηκε. Λοιπόν, θα μιλήσω επιγραμματικά. Ο βιολογικός της Ρόδου είναι δύο κομμάτια.
0: Έχεις δύο λεπτά στη διάθεσή σου.
1: Βοθρολιμάτων, αστικών λιμάτων. Ο ένας επιβαρύνεται με 600 ml. Λοιπόν, οργανικό φορτίο και ο άλλος με 5.000. Ενώθηκαν που επιτρέπεται μισοκατεργασμένα τα λίμματα του βιοθρολυμάτων που είναι 10 φορές πιο σκληρό, ενώθηκαν πάνω στο βιολογικό στον αστικό λιμάτων. Κατασκευάστηκε για να σηκώνει 27.500 κυβικά ημερησίως. Σήμερα πέφτουνε μπορεί και 50.000 και παραπάνω. Και αυτά τα αποκρύφτουν τα στοιχεία. Υπάρχουν τα στοιχεία από το 24 το 25, λοιπόν, και υπήρχε πλήρης αδιαφορία. Επιτρέπεται να κάνει όποιε εργασίε με εγκατεστημένη εργολαβία αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς τα λίμματα που τα ρίχνουν στη θάλασσα χύμα και πηγαίνει το λιμεναρχείο και κάνει βάρδια και περιπολία κάθε μέρα να πηγαίνει στο βιολογικό. Από τις 3 Ιουνίου μέχρι και σήμερα συνέχεια καταγγελεί τεράστια ρήπανση. 150 επί 300 μέτρα είναι 45.000 τετραγωνικά μέτρα. Είναι 10 γήπεδα ποδοσφαίρου η ρήπανση μια που καταγράφτηκε. Τι στοιχεία δείξανε? 3 Ιουνίου 200.000 κολοβακτηρίδια. Λοιπόν, και 80.000 εντερόκοκο. 20 Ιουλίου 50 και 20.000. Λοιπόν, έχω αυτά τα στοιχεία κάπου εδώ μέσα. Δεν μου αφήνετε με το χρόνο να σας τα ενημερώσω όλα σωστά. Λοιπόν, και δεν γίνεται να μην μπορείς. Ένα λεπτό, τα βρήκα. Λοιπόν, και 20 Ιουλίου 50.000 και 5.000. 28 Ιουλίου 90.000 κολοβακτηρίδια, 30.000 εντερόκοκος. Δεν μπορείς να δουλεύεις με τέτοια στοιχεία. Το όριο της ΑΕΠΟ, εδώ έγινε η απόφαση.
0: Για δείξτε μου στην κάμερα.
1: Έχει λήξει.
0: Μπροστά σας είναι η κάμερα. Φέρετε το λίγο πιο κοντά το χαρτί στην
1: λοιπόν.
0: Κάμερα. Για φέρετε το λίγο μπροστά σας, παρακαλώ.
1: Αυτά είναι δημοσιευμένα. Γιατί... και στον τοπικό τύπο. Ορίστε. Ορίστε.
0: Κατάλαβα. Εντάξει, καλώς. Εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ.
1: Ορίστε.
0: Εντάξει.
1: 3 Ιουνίου 200.000 και 80.000. 20 Ιουλίου 50.000 και 5.000.
0: Ναι, είναι αποσημειώσεις αυτά.
1: 28
0: ήθελα...
1: Ιουλίου 90.000 και 30.000. Ναι, είναι τα στοιχεία του λιμεναρχείου, είναι στον τοπικό τύπο. Λοιπόν, γραμμένα, δημοσιευμένα κτλ. Κατάλαβα. Το όριο ξέρετε πόσο είναι με τους περιβαλλοντικούς όρους, με την απόφαση έγκριση. Για τα κολοβακτηρίδια 500
0: και,
1: και για τον εχινόκοκο είναι 185.
0: Και πόσα βρέθηκαν στις μετρήσεις?
1: 200.000. Δεν μπορείς να το μετρήσεις αυτό το νούμερο. Να. 400% πάνω.
0: Αυτό βέβαια δεν είναι διαρκές. Όταν έγινε η μέτρηση βρέθηκαν μετά, μπορεί να μην υπήρχαν.
1: Συνεχόμενα κάθε μέρα βιώνουν αυτά τα λίμματα. Και αυτή τη στιγμή που δεν έχει επισκευαστεί, γιατί μιλάμε 3 Ιουνίου, 20 Ιουλίου, 28 Ιουλίου.
0: Και πού θα πάει τώρα αυτή η δουλειά, αγαπητέ μου Σάκη? Πού θα πάει?
1: Μα ακόμα και το κατεπήγον που δήθεν πήγαν να κάνουν 47 εκατομμύρια από ίδιους πόρους, και χθες, προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο είπαν ότι δεν θα είναι από ίδιους πόρους, πιθανώς θα είναι από κάποια χρηματοδότηση. Πήγανε γιατί έχουν λήξει περιβαλλοντικοί όροι. Δικαιούσε από το 16 μέχρι το 26 τη δεκαετία να πάρεις μια παράταση 5 χρόνια με μια προϋπόθεση ότι δουλεύουν τα πάντα όπως ήταν το 16 κτλ. Αυτή την προϋπόθεση δεν έχει πλέον η ΔΕΙΑ, γιατί ήρθε το ίδιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος στο ΙΠΕΝ και τους επέβαλε πρόστιμο για το 23 μέχρι το 24 250.000 ευρώ και για το 24 επιθετίας της σημερινής Δημοτικής Αρχής, για το 24 μέσα στο 25 ήρθε ο λογαριασμός 600.000 ευρώ.
0: Άστε.
1: Λοιπόν, δεν μπορείς όταν έχεις τέτοια προστήματα και δεν έχεις φτιάξει κάτι και λεπάς, λες δήθεν ότι πλημμυρίζουμε γιατί μπήκανε όμβρια, λέει, όμβρια της Ιαλισσούνης στο ένα μέτρο.
0: Καλά, αυτό λοιπόν, ήταν, εντάξει, λοιπόν, αυτό ήταν το δυστροπής επιχείρημα.
1: Όχι μόνο, είναι ψευδέστατο αυτό το στοιχείο. Λοιπόν, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ποτέ δεν ενωθήκανε τέτοια πράγματα πάνω. Λοιπόν, γιατί αν ήταν έτσι, λοιπόν, αυτοί τι ισχυριστήκανε? Στην αρχή ήταν εμπόρα, μετά είπαν ότι στην αρχές του Γενάρη του 26 βγάλανε την ανακοίνωση ότι μπαίνουν μέσα νερά. Λοιπόν, εμπόρα έγινε το 24, 30 Νοεμβρίου και 1 του Δεκέμβρη. Είχαμε πράγματι τον Μπάιρον αρχές 5 και 6 Δεκεμβρίου.
0: Και πάλι.
1: Ο Μπάιρον όμως, εάν διαβάζετε τον τοπικό τύπο, πείστε δημοκρατική, διαβάστε το. Λέει η πυροσβεστική, δεν είχαμε καμία όχληση ή άντληση. Λέει ο κύριος Στομάτος, πολιτική προστασία, καμία άντληση. Είχαμε σπασίματα κλαδιά.
0: Άρα.
1: Άλλο τα κλαδιά, άλλο τα νερά. Λοιπόν, και όταν λένε ότι είναι στο ένα μέτρο το νερό από κάτω, λοιπόν, αυτό δεν είναι αληθές, γιατί έπρεπε όλα τα ποτάμια να πλημμυρίζουν. Και κάτι σημαντικό, η αγωγή της Ιαλισσού από Ιαλισσό για Ρόδο, στην οδό Παπαλουκά, είναι διπλός αγωγός. Και σπασμένος που λέει στα ένα κρέα περίπτωση να ήταν ο ένας, κλείνεις μια βάνα και δουλεύει ο άλλος αγωγός.
0: Άρα.
1: Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
0: Άρα.
1: Ούτε είπαν ότι υπάρχουν τέτοιες βλάβες. Απλώς βρίσκουν προσχήματα, λοιπόν, δήθεν για να ξεπεράσουν την όποια πραξία και αδιαφορία για να φέρουν.
0: Εγώ τώρα καταλαβαίνω ότι από αυτά που λέτε δεν υπάρχει, λοιπόν, δηλαδή προοπτική στο εγγύς μέλλον.
1: Και παρακαλώ μια μέρα καλέστε με να συζητήσουμε. Γνωρίζετε καθόλου τον ισολογισμό του 25?
0: Όχι μόνο.
1: Λοιπόν, ξέρετε πώς θα δείχνει κέρδος η ΔΕΙΑΡ? Το 23 800 ευρώ. Το 24 700.000. Το 25 ξέρεις πώς θα δείχνει κέρδος?
0: Πώς?
1: 10,5 εκατομμύρια ευρώ. 1.300% πάνω. 1.300.
0: Πώς γίνεται?
1: Το City του Λονδίνου και το Stock Exchange δεν έχει τέτοια απόδοση. Και αν έχεις τέτοια παραγωγικότητα και έχεις 10,5 εκατομμύρια κέρδος, γιατί έχεις λοιπόν αυτή την τυπολογική πολιτική? Να το πω πιο απλά. Πώς γίνεται? Χρώσανε την περιφέρεια 10 εκατομμύρια κοντά. Λοιπόν, χρώσανε τον Δήμο Ρόδου 4 εκατομμύρια.
0: Τα φέσκια που άφησαν.
1: Λοιπόν, 800.000 μέσα στο νοσοκομείο.
0: Πόσα χρωστάνε στην περιφέρεια τώρα?
1: 8 με 10 εκατομμύρια ευρώ.
0: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Και λέει, από 21 που έκλεισε το 25.
0: Ναι, έχει φτάσει τώρα.
1: 25 εκατομμύρια.
0: Να
1: όταν
0: καλά.
1: Την παραλάβανε με 10.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά. Πάμε στο Μαξίμου, κυρίες και κύριοι, στον σύμβολο του Πρωθυπουργού. Νίκος Ρωμανός, καλή σας ημέρα κύριε Ρωμανέ.
2: Καλημέρα, καλή σεζόν, γιατί δεν τα έχουμε πει.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τώρα, δεν ξέρω τώρα τι σχόλιο μπορεί να κάνει κανείς σε αυτά τα οποία προηγήθηκαν.
2: Κοιτάξτε, τα σχόλια είναι δύο. Το ένα σχόλιο είναι ότι να κάνουμε το σταυρό μας, το λέω έτσι πολύ, που ίσως πολύ έτσι εμφατικά, αλλά εν πάση περιπτώσει να εκτιμάμε το γεγονός ότι έχουμε πολιτική σταθερότητα, ότι έχουμε έναν ηγέτη σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ξέρει ακριβώς τι κάνει, ο οποίος έχει θωρακίσει την οικονομία και μπορούμε να επιστρέφουμε μέρισμα στους πολίτες, όταν σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη συζητάνε τι θα κόψουν από τους προϋπολογισμούς τους και εδώ συζητάμε τι παραπάνω μπορούμε να προσθέσουμε για να βοηθήσουμε σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία λόγω της ενεργειακής και πληθωριστικής κρίσης. Και το δεύτερο σχόλιο είναι ότι δυστυχώς η αντιπολίτευση, αντί να έρεται στο ύψος των περιστάσεων ή εν πάση περιπτώσει να προσπαθεί να βελτιώσει την εικόνα της για να αρθεί σε αυτό το ύψος, δυστυχώς κάθε μέρα μας αποδεικνύει ότι μπορεί και πιο χαμηλά. Αυτό είναι το μόνο σχόλιο που μπορώ να κάνω.
0: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πει κανείς περισσότερα, ειδικά για το κομμάτι αυτό της αντιπολίτευσης με τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται. Όμως έχει σημασία, γιατί πρόκειται για τη χώρα μας, πρόκειται για την ευημερία, για την κοινωνία, πρόκειται για εμάς ιδίως, για τη τσέπη μας και η καθημερινότητά μας εν πολλής από αυτό εξαρτάται. Θέλω να μου πείτε, τι ζητάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός από την Κομισιόν, προκειμένου τελικώς να δούμε να μειώνεται η τιμή στην αντλία?
2: Λοιπόν, καταρχάς, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι μια συζήτηση που την ακούμε από την αντιπολίτευση μαζί με άλλες μειώσεις έμεσων φόρων, ΦΠΑ δηλαδή, επί χρόνια μονό.
0: Ναι, αλλά δεν μας λένε από πού θα βρεθούν τα χρήματα αυτά.
2: Μπράβο. Χωρίς να μας λένε από πού θα βρεθούν, και όποτε προσπάθησαν να παρουσιάσουν οτιδήποτε κοστολογημένο, είναι λες και παίζουν στη ρουλέτα τα νούμερα της κοστολόγησης και άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Τα νούμερα, αν τα βάλεις κάτω και προσπαθήσεις ρεαλιστικά να τα αποτυπώσεις, ξεφεύγουν κατά πολύ από το οποιοδήποτε όριο δαπανών έχουμε και τους δημοσιονομικούς κανόνες τους ευρωπαϊκούς. Άρα λοιπόν το επόμενο ερώτημα είναι τι θα κάνετε μετά, πώς θα διαχειριστείτε το γεγονός ότι όλα αυτά δεν περνάνε. Θα μας θέσουν σε επιτήρηση, δεν περνάνε από την Ευρώπη και ούτω καθεξής. Προφανώς εκεί δεν υπάρχει απάντηση, γιατί δεν δέχονται και δεν τους ενδιαφέρει κιόλας η οποιαδήποτε σοβαρή κοστολόγηση, γιατί ξέρουν δεν θα κληθούν να τα υλοποιήσουν. Άρα μπορούν πολύ εύκολα να υπόσχονται ό,τι θέλουν. Αλλά τώρα στην πραγματικότητα που διαχειριζόμαστε εμείς, γιατί εμείς αυτή είναι και η μεγάλη μας διαφορά, ότι κάθε χρόνο ο κ. Μητσοτάκης από το 19 λέει συγκεκριμένα πράγματα στη ΔΕΘ και μέσα στον επόμενο χρόνο υλοποιούνται αυτά τα οποία λέει. Και κρινόμαστε για όλα αυτά. Το ίδιο έγινε και πέρσι και πρόπερσι, το ίδιο θα γίνει και φέτος. Και προφανώς είναι άλλο να υπόσχεσαι πράγματα και να έχεις να διαχειριστείς μια πραγματικότητα το 15-19 που έβρεχε ποσοτική χαλάρωση, έβρεχε ανάπτυξη παρευρωπαϊκά και εμείς εδώ κρατούσαμε ομπρέλα. Και είναι άλλο να προσπαθείς να διαχειριστείς μια πραγματικότητα με μια Ελλάδα που έχει μεγαλύτερη ανάπτυξη από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη στοιχεία να είναι σε κρίση, να προχωράει οριακά σε ύφεση, να κόβει από παντού και να έχει μια σειρά από δυσκολίες τις οποίες ευτυχώς εμείς έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής να μην έχουμε. Άρα λοιπόν, εγώ ακούω τη συζήτηση για το γιατί ο Μητσοτάκης δεν δίνει περισσότερα, αλλά επιτρέψτε μου, προτιμώ τη συζήτηση του γιατί δεν δίνουμε περισσότερα από τη συζήτηση που υπάρχει στις άλλες χώρες του γιατί κόβεται περισσότερα. Άρα,
0: αυτό τώρα είναι ένα άλλο θέμα, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν περικοπές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ μιλάμε τώρα σε χώρες πανίσχυρες, οικονομίες πανίσχυρες όπως της Γερμανίας, και γίνονται περικοπές και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα δίνουμε έστω αυτό το κάτι τι, ας πούμε, αυτά τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός.
2: Δίνουμε, που δεν μου αρέσει και το ρήμα δίνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει επιστρέφουμε στην κοινωνία, αυτός είναι ο πραγματικός όρος, το μέρισμα της ανάπτυξης με δίκαιο τρόπο, αλλά όσο μπορούμε, όχι παραπάνω από αυτό το μέρισμα το οποίο μπορούμε να δώσουμε.
0: Μάλιστα.
2: Και γιατί όχι παραπάνω, για να μην γυρίσουμε στις περιπέτειες της προηγούμενης δεκαετίας. Όταν δηλαδή βλέπω εγώ διπλή αναβάθμιση τις τελευταίες μέρες για την οικονομία μας, που έρχεται σε μια σειρά άλλων αναβαθμίσεων με επενδυτική βαθμίδα που ήταν στόχος τα προηγούμενα χρόνια και τώρα την έχουμε και τη θεωρούμε δεδομένη, με μια χώρα που δεν μπορούσε να δανειστεί τα προηγούμενα χρόνια και γι' αυτό μπήκαμε στα μνημόνια, για να μην το ξεχνάμε, γιατί ακούω και το επιχείρημα «μα τρώγεται η ανάπτυξη, τρώγονται».
0: Α, καλά, εντάξει, ναι. Τα μακροοικονομικά ήταν αυτά τα οποία μας οδήγησαν στα μνημόνια 10 χρόνια.
2: Ακριβώς. Τρώγονται ή και αξιολόγησης και οι εκτιμήσεις τους.
0: Τα γνωστά δηλαδή αυτά.
2: Τρώγεται η μείωση του χρέους. Ναι, η απάντηση είναι όλα αυτά τρώγονται. Γιατί τρώγονται? Γιατί όταν όλα αυτά χάλασαν και δεν μπορούσαμε να δανειστούμε, φορολογήθηκε η μεσαία τάξη, πείνασε ο κόσμος, είχαμε 600.000 περισσότερους ανέργους, η οικονομία μας ήμασταν με το ένα πόδι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρώ και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν η απάντηση είναι ότι ναι, μόνο αν διατηρείς όλα αυτά με έναν τρόπο ώστε να μπορείς να δανείζεσαι, να μπορούν να έρχονται επενδύσεις, να μπορούν να μειώνεται η ανεργία, να μπορείς να αναπτύσσεσαι και να επιστρέφεις από το μεγάλωμα της πίτας κομμάτι στον κόσμο και όχι από το να μικραίνεις την πίτα όπως γινόταν το 15-19 και να προσπαθείς να μην αφήνεις τίποτα αλλά να τα μοιράζεις με τον τρόπο που θες και με επιδόματα που έρχονταν από την υπερφορολόγηση και όχι επιδόματα που προστατεύουν την κοινωνία από το μεγάλωμα της πίτας όπως γίνεται τώρα σε συνθήκες αβεβαιότητας. Αυτές είναι οι μεγάλες διαφορές και αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, γιατί ακριβώς αν τα ξεχάσουμε αυτά κινδυνεύουμε να ξαναπέσουμε στις ίδιες περιπέτειες. Αυτό λοιπόν η κυβέρνηση αυτή δεν πρόκειται να το κάνει όσο και αν δεν γίνεται αρεστή, γιατί προφανώς θα γινόμασταν πιο αρεστοί αν λέγαμε και φέτος σε αυτά που υποσχεθήκαμε στη ΔΕΘ, ότι για παράδειγμα η μείωση προκαταβολής θα γίνει μία και έξω, ότι για παράδειγμα μέτρα τα οποία ξεκινούν από το 27 θα μπορούσαν να ξεκινήσουν άμεσα και ούτω καθεξής. Αλλά η διαφορά είναι ότι εμείς έχουμε να διαχειριστούμε τη χώρα, έχουμε να διαχειριστούμε αυτά που οφείλουμε σε επόμενες γενιές και εγώ προσωπικά, επειδή έχω και δύο παιδιά, δεν θέλω τα παιδιά μου να περάσουν τις περιπέτειες που πέρασα εγώ, επειδή είχαμε ένα Πασόκ που από το 80 και μετά αύξανε το χρέος της χώρας. Εγώ θεωρώ ότι είναι χρέος όλων μας που είμαστε νοικοκυρέοι και οικογενειάρχες να προτάσουμε το να μην περνάμε τα βάρη των προηγούμενων στις επόμενες γενιές και πολύ περισσότερο να μην δημιουργούμε νέα βάρη. Αυτό θα το κάνει αυτή η κυβέρνηση και κάνοντας αυτό θα ισχυροποιεί την οικονομία, θα επιστρέφει το μέρισμα ανάπτυξης και θα δίνει ό,τι μπορεί. Και θα πρωταγωνιστεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να πάω και στον πυρήνα του ερωτήματος, ώστε ακριβώς η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης να γίνει χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, χωρίς να προσμετράται στις οροφές δαπανών ήδη έχουν εξαντληθεί.
0: Έχουμε κάποια αντίδραση, πρώτη έτσι εικόνα για το πώς αντιδρά, Νίκο μου, αυτή την ώρα η Κομισιόν στο αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης?
2: Αυτό θα το ξέρουμε πολύ σύντομα, γιατί θα έχουμε σύνοδο κορυφής. Αλλά παράλληλα με αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει δείγματα γραφής για το πώς κινείται σε τις περιπτώσεις. Θυμίζω ότι και για το Ταμείο Ανάκαμψης μας έλεγαν ότι δεν θα πετύχετε τίποτα και δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Πρόταση του Μητσοτάκη ήταν και έγινε τελικά.
2: Και ήταν μέσα στους 4-5 ηγέτες που το πρότειναν. Όταν
0: το πρότεινε έλεγαν... πρώτος ο Μητσοτάκης και πήρε μαζί του μετά τον Ισπανό, τον Ιταλό, τη Μάλτα και προχώρησαν
2: γιατί
0: και
2: μόνο με, γιατί μόνο χτίζοντας τέτοιες συμμαχίες μπορεί να καταφέρει πράγματα. Και το ίδιο ακριβώς θα κάνει και
0: τώρα. Να κάνει
2: και αποδείξει ο Μητσοτάκης ότι όταν θέλει μπορεί, έχει αποδείξει ότι ξέρει να μιλάει με τους Ευρωπαίους, έχει αποδείξει ότι ξέρει να τον σέβονται οι Ευρωπαίοι και έχει αποδείξει ότι πλέον η Ελλάδα έχει αλλάξει σελίδα και γι' αυτό ακριβώς μπορούμε και πετυχαίνουμε πράγματα που στο παρελθόν ούτε καν φανταζόμασταν.
0: Είπατε προηγουμένως Πασόκ. Είναι θλιβερό αυτό το οποίο συμβαίνει και καταθέτω τώρα εδώ προσωπική άποψη. Αυτή είναι δική μου. Ήμουν ένας από αυτούς που την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ τότε, στο αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο, γιατί βλέπαμε ότι η χώρα μας κινδύνευε πραγματικά να πέσει στον κρεμό. Τέλος πάντων, πώς γλιτώσαμε, ένας Θεός ξέρει. Θαύμα. Θαύμα. Ο Θεός αγαπά τελικά την Ελλάδα. Και βλέπουμε σήμερα ένα Πασόκ, κύριε Ρωμανέ. Εσείς βέβαια το βιώνετε σε καθημερινή βάση. Είστε δίπλα στον Πρωθυπουργό και ξέρετε το κάθε τι, τον πόλεμο που του γίνεται, αυτό το μίσος, αυτή η τοξικότητα η οποία βγαίνει κατά τα άλλα από ένα αστικό υποτίθεται κόμμα και σοβαρό όπως συνηθίζουμε να λέμε, που στην πράξη όμως το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Έχει αλλάξει πλέον, έχει περάσει σε μια μορφή ριζοσπαστικού αριστερού κόμματος τύπου ΣΥΡΙΖΑ και πάει λέγοντας. Θα ήθελα ένα σχόλιο, κύριε Ρωμανέ.
2: Αγαπητέ μου Κλεάνθη, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Όταν προσπαθείς να αντιγράψεις τον πολλακισμό, το ΣΥΡΙΖΑ, τον Τζίπρα, για μένα όλα αυτά είναι ένα τώρα, όσο και να προσπαθούν να τα ξεχωρίσουν, προφανώς κάποια στιγμή θα τα καταφέρεις. Δηλαδή, το Πασόκ από τα ξυλόλια και από την ξυλολιάδα και μετά, ίσως και λίγο πριν, αλλά σίγουρα από τότε και μετά, κάνει μια διαρκή προσπάθεια να αντιγράψει το χειρότερο αυτό του παλιού και νέου ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΥΡΙΖΑ 1 και του ΣΥΡΙΖΑ 2,
0: του Βελόπουλου, του Στέφανου Χίου, του Στέφανου Χίου. Είναι ντροπή, δηλαδή ντρέπουμε και που τα λέω αυτά τώρα.
2: Όταν λοιπόν συνέχεια έτσι λειτουργείς και παίρνεις και στελέχη μάλιστα από αυτά τα κόμματα, προφανώς, γιατί τα παίρνεις αυτά τα στελέχη, για αυτό που υπηρετούν. Και αυτό που υπηρετούν επί χρόνια αυτά τα στελέχη είναι ακριβώς αυτή η γραμμή του πολλακισμού, της τοξικότητας, του να κανονικοποιήσουμε στην πολιτική ζωή το να λέμε μια κυβέρνηση δολοφόνους, εγκληματική οργάνωση και μαφιόζους. Όλα αυτά έχουν υπογραφεί. Έχουν υπογραφεί κυρίως Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ και Πολάκη, για να είμαστε δίκαιοι, και από εκεί και πέρα όμως πολλούς.
3: This sound is processed by StereoTool.
2: Με πρώτη την Go to StereoTool.com. Του πολλακισμού και μετά έφυγε και έκανε δικό της κόμμα, και όλους αυτούς που μετά άρχισαν να αντιγράφουν την Κωνσταντοπούλου, το Βελόπουλο, τον Τζίπρα και τον Μπολάκη. Και δυστυχώς πρωταγωνιστής σε αυτή την προσπάθεια είναι το Πασόκ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Λυπηρό.
2: Και το είδαμε και χθες με την σεξιστική επίθεση στην κυρία Σδούκου, η οποία είναι θλιβερή αφενός.
0: Άλλο πάλι αυτό τώρα. Τι το θέλει αυτό ο Φαραντούρης τώρα. Πραγματικά επίτηδες το κάνουν αυτοί οι άνθρωποι.
2: Είναι πολύ θλιβερή από τη μία, είναι μία ακόμα αποτύπωση αυτής της εικόνας.
0: Και η Σδούκου είναι μία κυρία με κάπα κεφαλαίο, δηλαδή υποκλίνουμε σε αυτήν εδώ τη γυναίκα, ας πούμε. Δεν θα ξεχάσουμε εμείς οι νησιώτες, κύριε Ρωμανέ, ακούστε Νίκο Μάκο, εσύ ξέρεις από τα νησιά γιατί τα αγαπάς και τα επισκέπτεσαι. Ξέρεις ότι τα νησιά συνδέονται με ηλεκτρικό ρεύμα, με καλώδιο ύψους 3 δισεκατομμυρίων επένδυση. Εσείς την κάνετε και δεν την έχετε διαφημίσει καθόλου. Και υπάρχουν αυτή την ώρα αριστερούλιδες, οικολόγοι κτλ. Που αντιδρούν και σε αυτό. Δηλαδή δεν τρελαίνεται κανείς. Και όταν το εξήγηλε η κυρία Σδούκου, μπήκε στην καρδιά μας. Η κυρία Σδούκου ήταν αυτή που το είχε εξαγγείλει τότε. Μαζί με τον Περιφερειάρχη και τον Χατζημάρκο.
2: Εγώ είχα τη χαρά να είμαι προκάτοχος της κυρίας Δούκου και την τιμή φυσικά ως εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, και να παραδώσω αυτή την πολύ σημαντική θέση στην κυρία Σδούκου, η οποία έχει ανταπεξέλθει εξαιρετικά και είναι μια πολύ καλή εκπρόσωπος, πολύ καλή πολιτικός και πολύ καλή συνεργάτης. Και πραγματικά αυτό το οποίο είδαμε χθες, ξαναλέω, είναι θλιβερό, αλλά δυστυχώς δεν προκαλεί εντύπωση, γιατί όταν έχεις πάρει το Πασόκ και πας να το κάνεις ΣΥΡΙΖΑ 3, γιατί το ΣΥΡΙΖΑ 2 πλέον είναι η Ελλάς, δεν νομίζω ότι κανείς σε κανέναν προκαλεί εντύπωση αυτό, γιατί αυτό θες τελικά, αυτό πας να πετύχεις. Δεν το πετυχαίνεις όπως φαίνεται.
0: Θα σου πει μια καλημέρα ένας φίλος μου αγαπημένος, ο Νίκος Σέργης, ο οποίος καθημερινά δίνει αγώνα μάχη για να επιβάλλει την κοινή λογική. Αν και είναι λίγο δύσκολο, Νίκο Σέργη, τελικά να επιβληθείς δια της κοινής λογικής, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα. Καλή σου μέρα.
4: Καλημέρα. Πολλοί πιστεύουν ότι είμαι ένα έμιστο κομματικό τρόλ που
0: ακριβώς,
4: τα παίρνει.
0: Ακριβώς.
4: Και απλώς είμαι ένας τρομαγμένος πολίτης που δεν θέλει να ξαναζήσει την ίδια περίοδο 2015-19. Αυτό και μόνο. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Δηλαδή, ο καθένας φαντάζεται ότι θέλει και νομίζει ότι κάποια στιγμή θα βρέξει λεφτά. Εγώ απλώς είμαι ένας πολίτης που δεν θέλει να επαναλάβει, να ζήσει τη μέρα της μαρμότας, όπως λέω, την περίοδο 2015-19.
2: Νομίζω ότι όλοι, αφού εκφράσω και περάσω και τη δική μου καλημέρα, νομίζω ότι όλοι κάπως έτσι ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε ο καθένας από το δικό του κομμάτι με τα κοινά. Εγώ θυμάμαι ότι όταν ενεπλάκινε έτσι πιο ενεργά, ήταν η περίοδος της κυβέρνησης Σαμαρά προς το τέλος, που όλοι έβλεπαν ότι έρχεται ο Τσίπρας με το λαϊκισμό, με τις εύκολες υποσχέσεις κτλ. Όταν λοιπόν εγώ τότε ως επιχειρηματίας έβλεπα ότι ό,τι έχω χτίσει κινδυνεύει να γκρεμιστεί, έβλεπα τους πελάτες τότε στο μαγαζί να λένε ότι και το 1 στα 10 να κάνει ο Τσίπρας καλά θα είμαστε, ή να κάνουν κριτική για τον ένφια, που θυμάμαι τότε.
0: Ακριβώς.
2: Δεν μπορούσα τότε να πω ότι κάθομαι και δεν εκφράζω και δεν προσπαθώ να εξηγήσω αυτά που πίστευα. Και κάπως έτσι άρχισα να θωγραφώ και μετά να έρθω σε επαφή με τον Πρωθυπουργό και να συνεργαστώ μαζί του και να έχω αυτή την πορεία που είχα όλα τα τελευταία χρόνια.
0: Και η εμπιστοσύνη που σου έδωσε ο Πρωθυπουργός τελικά, δηλαδή σε παρακολουθώ έτσι βήμα-βήμα όλη σου την πορεία και εντάξει.
2: Ναι, νομίζω ότι αυτό που οφείλουμε να κάνουμε όλοι απλά είναι, επειδή ξέρεις, υπάρχουν πολλά νέα παιδιά τα οποία αυτά δεν τα έχουν ζήσει. Άνθρωποι που θα πολιτευτείς,
0: Νίκο, θα πολιτευτείς σε αυτές τις εκλογές ή όχι?
2: Έχω ανακοινωθεί για τον νότιο τομέα.
0: Θα κατέβεις, έλεγα, στον νότιο τομέα. Θα πρέπει να ψάξουμε τώρα να βρούμε τεροδημότες.
2: Έχετε πολλούς εκεί και είμαι και πολύ φίλος με πολλούς.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Πολλούς που είναι και στην Αθήνα και πολλούς που είναι και εκεί και θα σας
0: ψηφίσω. Να σου πω, βλέπεις την. Θα κατέβεις κάτω? Σε περίμενα τον Αύγουστο, δεν ήρθες.
2: Αυτά δεν λέγονται. Το καλοκαίρι, δυστυχώς, αλλά θα κανονίσουμε το συντομότερο να το συνδυάσουμε ίσως και με μια εκδήλωση, να μιλήσω εκεί και στα στελέχη μας και τα λοιπά, και να το συνδυάσουμε.
0: Μπράβο, το έχει ανάγκη. Χρειάζεται έτσι να αναζωογονηθεί λίγο ο μηχανισμός. Να σας ρωτήσω κάτι, ένα τελευταίο και σας αποδεσμεύω, κύριε Ρωμανέ. Πώς απέχει η αυτοδυναμία τελικά, με τα δεδομένα τα σημερινά, έτσι?
2: Η αυτοδυναμία απέχει λίγο παραπάνω από όσο απήχε το 23. Όχι πολύ παραπάνω όμως, γιατί και το 23, λίγους μήνες πριν τις εκλογές, όλοι τη θεωρούσαν αδύνατη. Αν δείτε τις
0: δημοσιοποιήσεις. Ναι, μας τα έδωσε, τα λέγαμε με τον Ανδρέα τον Δρυμιώτη χθες πάλι.
2: Άρα, εντάξει, προφανώς δεν είναι το ίδιο γιατί υπάρχει και πολύ μεγαλύτερη φθορά. Προφανώς έχει ολόκληρα συστήματα πια που παίζουν τα αρέστα του στο να πέσει ο Μητσοτάκης ή να αποδυναμωθεί ο Μητσοτάκης ή να έρθουν στην επιφάνεια σενάρια αστεία που ακούμε για άλλους πρωθυπουργούς και δεν ξέρω εγώ τι. Είναι κατανοητό σε ένα βαθμό αυτό όταν κυβερνάς 7 χρόνια. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι η στρατηγική ενόψη των εκλογών είναι ακριβώς ίδια. Να λύνεις τα προβλήματα των πολιτών, να προβάλλεις πολλά πράγματα που γίνονται. Είπες ένα παράδειγμα πριν για τη διασύνδεση την ηλεκτρική. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που αφορούν τον καθένα από τους ακροατές και τους τηλεθεατές σου που δεν τα ξέρει σίγουρα ούτε στο 30% θα πω εγώ. Πράγματα που γίνονται καθημερινά από τα οποία μπορεί να ωφεληθεί ή ωφελούνται οι συμπολίτες μας και δεν τα γνωρίζουν. Άρα εκεί πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια επικοινωνίας του κυβερνητικού κυρίως έργου. Και νομίζω ότι έχουμε το χρόνο μέχρι τις εκλογές να το κάνουμε αυτό. Γιατί γίνονται πάρα πολλά πράγματα στην Ελλάδα. Δεν έχουν ξαναγίνει τόσα έργα, δεν έχουν ξαναγίνει τόσα προγράμματα από τα οποία μπορεί να ωφεληθεί τόσο ευρωπαϊκό χρήμα

0: ανάπτυξη. Άρα λοιπόν όλα αυτά νομίζω ότι είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα σκεφτεί κανείς και να κρατάει, αν θέλετε, και ένα φίλτρο, μία ομπρέλα σε όλα αυτά τα πολύ εύκολα που ακούνε, δηλαδή που ακούει ο κόσμος. Αν υπήρχαν εύκολες λύσεις, ο πρώτος που θα ήθελε να τις υιοθετήσει θα ήταν ο Πρωθυπουργός. Προφανώς δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις και προφανώς εμείς έχουμε τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία να κοιτάμε τον κόσμο στα μάτια, να λέμε τι μπορούμε να κάνουμε και να κρινόμαστε ακόμα και αν δεν γινόμαστε πάντα αριστεί.
1: Και να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός προσέφερε μεγάλη χαρά και πολλή ικανοποίηση στα νησιά του Νότιου Ανατολικού Αιγαίου όταν για ένα τριήμερο επισκέφθηκε το ακριτικό Καστελόριζο, όπου εκεί ήταν πραγματικά σημειολογικά παρέπεμπε, ήταν μια πράξη ΜΑΤ πραγματικά δηλαδή, και μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι δεν υπήρξε η παραμικρή αντίδραση από το γείτονα. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις, Νίκο μου, κατά το παρελθόν θυμάμαι, όποιος επισκέπτεται το Καστελόριζο, τα συζητούσαμε και όταν ήσουν εδώ στη Ρόδο, τα βλέπεις άλλωστε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπήρχαν πάντα αντιδράσεις. Τώρα τίποτα. Αυτό που οφείλεται τώρα στην ισχύ την οποία διαθέτει η χώρα.
0: Νομίζω ότι οφείλεται, αν δει κανείς, έτσι κάνει ένα βήμα πίσω, γιατί ξέρετε, έχουμε την τάση να θεωρούμε κάτι δεδομένο μόλις γίνει. Δηλαδή, όταν γίνεται, το συζητάμε και μετά από μία εβδομάδα πέρασε, το ξεχνάμε, το θεωρούμε δεδομένο και πάμε παρακάτω. Αλλά δεν είναι έτσι, γιατί αν δεις τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, ξεκινάω από το τέλος προς την αρχή, με την ασπίδα του Αχιλλέα, με την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, με την ενίσχυση των εξοπλισμών, με τα Ραφάλ, με τις Μπελαρά, με τις νέες φρεγάτες από την Ιταλία, με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με τις εξορίξεις που πολύ σύντομα θα δούμε για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια τρυπάνι, με μια σειρά πραγμάτων που γίνονται, με τις συμμαχίες, με τις διμερείς συμφωνίες με τη Γαλλία, με το καλώδιο τώρα που μπήκε ο γαλλικός κολοσσός. Αυτά τα πράγματα όλα μαζί.
1: Και όλα αυτά σε δύο θητείες, έτσι.
0: Σε δύο θητείες, σε συνδυασμό με πάνω από ένα χρόνο που είχαμε πρακτικά μηδέν παραβιάσεις και ανοιχτές διόδους επικοινωνίας. Και γινόντουσαν όλα αυτά και δεν ετεροκαθοριζόμαστε.
1: Με ΑΟΣ, με την Αίγυπτο, με την Ιταλία, επέκταση στα 12 μίλια στο Ιόνιο. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς.
0: Μόνο την τελευταία εβδομάδα, άμα δεις, ο Μητσοτάκης τώρα είναι στην Αμερική. Ήταν στην Αίγυπτο.
1: Τι κάνεις στην Αμερική τώρα, τι κάνεις στην Αμερική.
0: Στην Αμερική είναι τώρα στο Σαν Φρανσίσκο και βλέπει εκεί μεγάλες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, πολλές εκ των οποίων μπορεί να συζητούν επενδύσεις ή έχουν ήδη επενδύσει και ή έχουν Έλληνες σε πολύ σημαντικές θέσεις υψηλά στην ιεραρχία τους. Και πολύ σύντομα τις επόμενες μέρες θα είναι στη Νέα Υόρκη για την συνέλευση τη Γενική
1: Συνέλευση. Δεν μου λέτε, το πρόγραμμα του το φτιάχνετε τώρα εσείς οι στενοί του συνεργάτες ή από μόνος του ο ίδιος τα προγραμματίζει όλα.
0: Προφανώς υπάρχουν, οι συνεργάτες πάντα παίζουν το ρόλο τους, αλλά νομίζω ότι είναι ο ίδιος έτσι σαν άνθρωπος, ο οποίος θέλει συνέχεια να κάνει τα περισσότερα πράγματα που χωρούν στο πρόγραμμά του, να χτίζει και την εικόνα της χώρας και και τις συμμαχίες αυτές τις οποίες έχουμε χτίσει τα τελευταία χρόνια όσο περισσότερο μπορεί, να συνδυάζει το διεθνές προφίλ με την επαφή που είπες, που μίλησες πολύ ωραία για το Καστελόριζο, με τους πολίτες, να βλέπει όσο περισσότερους απλούς πολίτες γίνεται, να γυρνάει όλη την Ελλάδα και παράλληλα να χτίζει και την εικόνα που αξίζει τη χώρα μας διεθνώς. Και αυτή η ισορροπία νομίζω ότι είναι ένας από τους ελάχιστους, εγώ θα έλεγα ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να την κρατήσει και μπορεί να μας κάνει περήφανους και στα δύο αυτά πεδία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Μου έκανε εντύπωση που εξήγηλε ο Ανδρουλάκης, επίσκεψε το Καστελόριζο για αυτός τριήμερη και τελικά το ακύρωσε. Μόλις το εξήγηλε, το είπαμε ότι όταν θα πας εκεί, πρόσεξε, μην χαμηλώσεις το φρόνημα των πολιτών που είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο μετά το Μητσοτάκη. Λοιπόν, να είσαι καλά, αγαπημένο μας Νίκο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Νίκο Σέργη, έλα τώρα, πάμε τώρα να τα δούμε εμείς πιο αναλυτικά τα πράγματα, σε παρακαλώ. Δεν μου λες.
2: Λοιπόν,
1: αράδιασε τώρα μία σειρά πραγμάτων. Έλα. Το αφήνω
2: πάνω. Ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη ΣΥΠΑ. Όλοι οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί δεν έχουν αντιληφθεί ότι ο Μητσοτάκης εκεί που πήγε είναι η κορυφή της τεχνολογίας. Πήγε στις κορυφαίες εταιρείες ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό είναι το μέλλον. Όλοι οι υπόλοιποι, κανένας από τους πολιτικούς
1: δεν έχουν καταλάβει γιατί πήγε.
2: Όχι, δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει οι αλλαγές, τι αλλαγές θα γίνουν, τι σημαίνει τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη. Δεν έχουν καταλάβει τι αλλαγές θα επιφέρουν σε παγκόσμιο επίπεδο και ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να χάσει αυτό το τρένο. ο Μητσοτάκης είναι ο μόνος που είναι

0: πραγματικότητα και προσπαθεί γι' αυτό το λόγο. Όλοι οι υπόλοιποι μόνο παροχολογία με λεφτά που δεν υπάρχουν και δεν έχουν αντιληφθεί τις τεκτονικές αλλαγές που θα φέρει η τεχνολογία στα επόμενα 5-10 χρόνια σε όλες τις χώρες του κόσμου και όσες μείνουν πίσω θα ανήκουν στο δεύτερο τρίτο κόσμο, δεν θα είναι χώρες πρώτης γραμμής. Αυτό είναι η διέστηση του μυαλού του Μητσοτάκη.
1: Μα θυμάμαι Νίκο μου όταν μιλούσε αυτός για τεχνητή νοημοσύνη πριν ακόμα γίνει πρωθυπουργός. Δηλαδή δεν ήξερε ο κόσμος τι είναι τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ δηλαδή τότε θυμάμαι, προσπαθούσαμε με την, πώς τη λέγανε τη φίλη μας που βγήκε και χθες στο σταθμό, η Ωραιοζήλη. Ναι, η οποία είναι καθηγήτρια στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι εξειδικευμένη πάνω σε αυτό το κομμάτι και την είχε κατεβάσει μάλιστα και υποψήφια ευρωβουλευτή. Έτσι. Λοιπόν, και προσπαθούσα να εκμεύσω από την κοπέλα μερικά πράγματα, να καταλάβω. Την έβγαζα στον αέρα και ήμουν πολύ προσεκτικός και περίμενα. Σαν στυπόχαρτο ήμουν, να προσπαθούσα να ρουφήξω το κάθε τι, ας πούμε, που έλεγε για να καταλάβω. Και φτάσαμε τώρα, σήμερα, πραγματικά ο Μητσοτάκης να είναι κορυφαίος πάνω σε αυτό εδώ το θέμα. Αυτό δεν το ξέρα, ότι εκεί που είναι τώρα στο Σαν Φραντζίσκο είναι...
0: Στην Nvidia πήγε και στην Τέσλα. Είναι η κορυφαία...
1: Στην Τέσλα είχα πάει και εγώ, αλλά είχα πάει στο Μαϊάμι όμως, στην Τέσλα του...
0: Στην Nvidia.
1: Α, Nvidia, μάλιστα.
0: Φανταστείτε γιατί μιλάμε για ρομποτική και AI. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλη εταιρεία μεγαλύτερη στο δυτικό κόσμο, μετά είναι οι Κινέζοι από την άλλη πλευρά. Και ο Μητσοτάκης έχει το βλέμμα να δει στο μέλλον. Όλοι οι υπόλοιποι δεν βλέπουν ούτε τη μύτη τους κυριολεκτικά. Και αυτό είναι κυριολεκτικό που λέω, δεν βλέπουν ούτε τη μύτη τους. Απέχουν έτη φωτός από το Μητσοτάκη και από την πολιτική γενικότερα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ρε παιδιά,
0: ο Μητσοτάκης είναι στην πραγματικότητα. Η άλλη είναι κάπου αλλού, δεν ξέρω πού ακριβώς.
1: Ακριβώς. Πάνω τώρα στο θέμα της τιμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πρόσεξες τώρα, Βασίλη. Μπορεί να το είναι αυτό που λέγαμε και χθες. Να κατεβάσει την τιμή της βενζίνης 40 λεπτά. Αυτό μπορεί να κοστίσει στο κράτος, στα ταμεία του κράτους 1,5 δις. Πρέπει να βρούμε από πού θα καλυφθεί αυτή η ζημιά. Εκτός και αν συμβεί αυτό το οποίο απευθύνεται ο Πρωθυπουργός στην Κομισιόν και τι τους λέει, μην το θεωρήσετε δαπάνη αυτό το οποίο κάνω, ούτως ώστε να με υποχρεώσετε να το καλύψω από κάπου αλλού, για να μην όσο γίνεται πιο απλά, για να μην διαταραχθούν τα δημοσιονομικά μου και να έρθει μετά η Moody's και να μου πει τον κακό σου τον καιρό που σε έβαλα στην κορυφή, να πούμε, και έχεις την επενδυτική βαθμίδα και να αρχίσουμε πάλι να κατρακυλάμε στο παρελθόν. Θα το δεχτεί. Στην αρχή πάντα έτσι οι Γερμανοί αντιδρούν. Και με το Ταμείο Ανάκαμψης, άκουγες τι έλεγε προηγουμένως ο Ρωμανός. Έτσι δεν αντιδρούσανε, μας έλεγαν όχι. Μετά όμως του πέρασε το Μητσοτάκη, του πέρασε. Έκαμε τη συμμαχία με τον Ιταλό, έκαμε τη συμμαχία και με τον άλλο τον Ισπανό και με τον Γάλλο. Τέλος. Τώρα στη Σύνοδο Κορυφής το ξαναθέτει το θέμα. Και θα δεις ότι θα το περάσει. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Σημαίνει ότι μπορούμε για ένα διάστημα να μειωθεί. Όμως, προσέξτε, εδώ όμως πρέπει να είμαστε κύριοι, να είμαστε gentlemen, να μην είμαστε αυτή την ώρα, ξέρω εγώ, όπως έκανε ο Τσίπρας, με ένα νόμο και ένα άρθρο και μετά ερχόταν η καταστροφή. Όχι βεβαίως, το κάθε βήμα θα πρέπει πριν το βάλεις το ποδάρι σου κάτω να πατήσεις, να δεις μήπως υπάρχει νάρκη. Αφού κινούμαστε μέσα σε ένα ναρκοπέδιο, δεν πρέπει να προσέχουμε που πατάμε? Συμφωνείς Νίκο μου ή όχι? Όχι σαν αυτόν τον κόπανο τον καθηγητή πάνω στη Θεσσαλονίκη που το ρωτούσε ο Ζαχαρός. Που το ρωτούσε ο Ζαχαρός. Αβαβά, ρωτάς τον Σιριζέο. Έχει κι άλλους. Τους λέει, εσύ πού δεν τα βρούμε τα λεφτά? Δεν ξέρω να σε απαντήσω.
0: Έχει κι άλλους που κάνουν ανάλογα βίντεο στο TikTok και είναι πράγματι καθηγητές και διδάσκουν.
1: Ωραίοι καθηγητές,
0: οικονομικά σε πανεπιστήμια και κάνουν ανάλογα βίντεο. Στα οποία δεν δέχονται βέβαια ερωτήσεις τύπου Ζαχαρού, λένε όμως το αφήγημά τους.
1: Α, λένε το αφήγημά.
0: Αλλά παντού πάσχει το αφήγημά τους στο πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά. Αλλά όταν κάνεις μονόλογο, λες θα δώσω από εκεί, δεν υπάρχει αντίλογος. Θα δώσω από εκεί, το πλεόνασμα ξέρω εγώ, δεν υπάρχει αντίλογος.
1: Και πρέπει να ξέρουμε ότι αυτά τα 4 δις κάρτα, τα οποία προέρχονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αυτά πάνε σούμπιτο με τη μία, να πούμε. Θυμάσαι το 16 ήταν ή το 17 το είχε επιβάλει τότε, το είχαν επιβάλει δανειστές, Νίκο?
0: Τελευταία φορά που αυξήθηκε ο ειδικός φόρος ήταν την περίοδο 16-17, τρεις φορές αυξήθηκε από το 10 μέχρι το 17, τρεις φορές αυξήθηκε ο ειδικός φόρος.
1: Το 16-17 ήταν και η τελική μεγάλη αύξηση, γι' αυτό έχει φτάσει τόσο ψηλά. Και ήταν δουλειά του Τσίπρα. Αλλά εντάξει, δεν το κακολογείς, ας πούμε, γιατί κάπου πρέπει να βρουν και αυτοί τα λεφτά να πάρουν να ξεφλυθούν τα δάνειά τους. Έλα.
0: Κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Π.χ. μπορεί να έχουμε στη βενζίνη υψηλό φόρο, μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι 359-360 στο χιλιόλιτρο να βάλουμε στη βενζίνη, εμείς έχουμε 700. Υπάρχουν χώρες.
1: Διπλά έχουμε.
0: Ναι, για περιβαλλοντικούς λόγους που έχουν ακόμη μεγαλύτερο.
1: Ακόμη μεγαλύτερο.
0: Νομίζω η Ολλανδία, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Αλλά για τους λόγους τους δικούς τους, τέλος πάντων. Εδώ όμως το πετρέλαιο ντίζελ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σου δίνει 330 του χιλιόλιτρου και εμείς έχουμε 410. Δηλαδή, μόλις 8 λεπτά μπορούμε να κατεβούμε και δεν υπάρχει περιθώριο.
1: Στο πετρέλαιο είναι αυτό, στο ντίζελ είναι αυτό.
0: Ναι, στο ντίζελ.
1: Όχι στη βενζίνη.
0: Ναι. Όχι, όχι.
1: Στη βενζίνη
0: είμαστε πολύ κοντά στο χαμηλότερο όριο, μόλις 8 λεπτά στο λίτρο έχουμε ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πάνω από την τιμή την κατώτερη που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί πρέπει να γίνει αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πιέζονται όλες οι χώρες ουσιαστικά, πρέπει να δεχτούν μια τέτοια πρόταση, όπως αυτή που λέει η ελληνική κυβέρνηση, να υπάρξει μια ρήτρα διαφυγής για κάποιους μήνες, όσο διαρκεί η κρίση, ώστε να μην έχουμε πρόβλημα, να είμαστε σύνομοι, ας το πούμε, και με τα δημοσιονομικά αυτά που ζητάει και η Κομισιόν ουσιαστικά, στην οποία Κομισιόν όλες οι χώρες μέχρι 15 Οκτωβρίου θα υποβάλουν, όπως και η Ελλάδα, το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Και πρέπει να είναι εντάξει χωρίς αστερίσκους και χωρίς να μας το γυρίσουν πίσω. Εάν μας πούνε το OK, μπορούμε να κάνουμε μετά αυτό που θα μας επιτρέψουν. Αλλά αν δεν μας πούνε το OK και το κάνουμε, θα μας γυρίσουν πίσω το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Και αυτό θα συμβεί με οποιαδήποτε χώρα. Πράγμα που αγνοούν οι πάντες ή θέλουν να αγνοούν. Οι θελημένα δηλαδή το αγνοούν. Λες και είμαστε μόνοι μας και αποφασίζουμε για τα πάντα. Δεν αποφασίζουμε για τα πάντα μόνοι μας. Αυτή τη στιγμή από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόλις 5 έχουν πλεονάσματα. Η Ελλάδα είναι μέσα στις 5. Οι υπόλοιπες έχουν όλες ελλείμματα και παλεύουν να κλείσουν την ψαλίδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Και εκεί πέρα μέσα, μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια καλή λύση, όχι μαγική, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Δηλαδή καμία χώρα δεν θα σου πει μηδενίζω. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί είναι πάρα πολλά τα λεφτά που θα χαθούν και δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά κάτι μπορεί να γίνει για κάποιους μήνες με ένα ποσοστό μείωσης. Αυτό, τίποτα παραπάνω. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, Νίκο μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Την αγάπη
0: μας. Καλημέρα σας. Γεια χαρά. Γεια.
1: Ο Δήμος Ιδρώδου εξαγγέλει πλέον, βάζει τις μηχανές μπροστά για το Ροδίνι. Για το Ροδίνι. Ξέρετε από το ακούω αυτό. Από τότε που ήρθα από τη Ρόδο. Πότε ήρθα στη Ρόδο? Έχω έρθει στη Ρόδο εδώ και 27, 37, 40 τόσα χρόνια. Λοιπόν, από τότε το ακούω. Μακάρι πραγματικά να αναβαθμιστεί αυτή η περιοχή, η οποία είναι, ξέρετε, έχει και ένα χαρακτήρα εμβληματικό, εν πάση περιπτώσει. Να πούμε και μια ιστορία, θυμάμαι, όταν ήμουν μικρό παιδάκι, που είχα έρθει με τους μακαρίτες, τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, και πήγαμε στο Ροδίνι και έχω φωτογραφίες από το Ροδίνι μέσα στη βάρκα, ας πούμε, και με τις πάπιες και με όλα αυτά. Ξέρετε πως με πονάει το γεγονός όταν βλέπω αυτή την αμέλεια, ας πούμε, την έλλειψη φροντίδας, κυρίως, αγαπητοί μου φίλοι, όχι στις πέτρες και στα ξύλα και στα χώματα, αλλά στα ζωντανά. Γιατί πληροφορήθηκα τελικά ότι οι πάπιες του Ροδινιού μένουν πεινασμένες και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά κάνουν την ανάγκη φιλότιμο. Έτσι είναι καλοί άνθρωποι, νοιάζονται τα ζώα και κάνουν ό,τι μπορούν. Αλλά μην νομίζετε ότι έχουν και τη δυνατότητα να αγοράζουν τροφές, ας πούμε, για να ταΐσουν όλες τις πάπιες. Μου έλεγε λοιπόν μια αγαπητή μου κυρία, με την οποία θα συνομιλήσουμε σε λίγο, μου έλεγε: πηγαίνει ο σύζυγός μου, λέει, κύριε Κλεάνθη, και μόνο που δεν τον τρώνε, ας πούμε, μέχρι να τους βάλει φαγητό, πεινασμένα τα καημένα. Τι να πεις τώρα. Και λέω τώρα εγώ, άκουγα, ας πούμε, τον αντιδήμαρχο στην εκπομπή, στην τηλεόραση που μιλούσε για το Ροδίνι, ακούω τις εξαγγελίες που γίνονται από πλευράς του Δήμου, βλέπετε και τις ειδήσεις που περνάνε, ξέρετε, όσοι βλέπετε τηλεόραση, που λέει ότι βάζει μπροστά τις μηχανές ο Δήμος για τη Ρόδο, ότι, για το Ροδίνι, ότι σύντομα θα αποκατασταθεί, και πάει λέγοντας, θα επαναφέρουν την γιορτή του κρασιού στο Ροδίνι, τέλος πάντων. Άρα παιδιά, λίγο φαγητό είναι δύσκολο. Δηλαδή αυτά τα οποία άκουγα ρε Βασίλη, μας παίρνει τηλέφωνο ο φίλος μας,
2: ο Κωνσταντίνος,
1: ο Κώτας, ο Κώτας, ναι. Με τα κατάκια. Δηλαδή η έλλειψη φροντίδας ρε παιδιά για τα ζώα. Τι σας κοστίζει ρε παιδιά να πούμε. Δηλαδή τόσα έξοδα, τόσα, δηλαδή τι να πω ρε παιδί. Μέχρι και οι πάπιες πεινασμένες νηστικές να πούμε. Δεν μπορείτε εκεί ας πούμε να τους βάλετε λίγο φαγητό να έχουν τα ζώα ρε παιδί. Τι να πω ρε παιδί. Δεν ξέρω δηλαδή, δεν έχω λόγια. Πάμε. Μαρία Παπασταμάτη. Καλή σας ημέρα κυρία Παπασταμάτη μου, τι μου κάνετε?
3: Καλημέρα κύριε Λοΐζη, όλα καλά, δόξα σε ο Θεός.
1: Δόξα σε ο Θεός, αλλά το, μακάρι να μπορούσαν και οι πάπιες να το λέγανε αυτό, όλα καλά, δόξα σε ο Θεός.
3: Αυτό ακριβώς, αν είχαν στόμα να μιλούσαν θα το λέγανε κύριε Λοΐζη, γιατί είναι τα ζώα πάρα πολύ πεινασμένα, πολύ πεινασμένα. Μέρα παραμέρα πάει ο άντρας μου και τα ταΐζει, παίρνει καλαμπόκι από την Ένωση εδώ κάτω. Πάει τα
1: καλαμπόκι τρώνε υπάρχει.
3: Καλαμπόκι ως επιτοπλίστων, ναι. Ό,τι έχω εγώ στο σπίτι, τα λαχανικά, ό,τι μου περισσεύουν θα τα κόψω μικρά μικρά να τα πάρει να τους τα ρίξει. Ψωμιά θα πάρει να τους τα ρίξει. Τι να σας πω, η κατάσταση είναι τραγική. Τραγική η κατάσταση και δεν είναι μόνο εδώ μπροστά οι πάπιες αυτές. Και πέρα από τις σκούνιες πιο μέσα έχει άλλες τόσες.
1: Μάλιστα.
3: Και για να πάει εκεί πέρα ο άντρας με το αυτοκίνητό του, δύο φορές έπαθε και λάστιχο, γιατί έχει κάτι κρατήρες, κάτι τρύπες ο δρόμος, τι να σας πω.
1: Αυτό γίνεται καθημερινά από το σύζυγό σας?
3: Μέρα παραμέρα. Το λιγότερο μέρα παραμέρα θα πάει, γιατί τα λυπάται τα ζώα, μέχρι έξω τα
1: δεν θέλω να, δεν θέλω να γίνομαι αδιάκριτος, αλλά κοστίζει αυτό, αυτές οι τροφές που παίρνει ο σύζυγος και πηγαίνει.
3: Κοστίζει, κανένας δεν δίνει τζάπα τη σημερινή εποχή κύριε Λοϊζό. Κανένας. Κοστίζει μέρα παραμέρα, τουλάχιστον το καλαμπόκι που το αγοράζει κοστίζει. Τα ψωμιά ό,τι περισσεύουν από μας θα τα πάρει να τα δώσει. Ό,τι περισσεύουν έτσι από συγγενείς θα μας τα δώσει να τα που ξέρουν ότι ταΐζουμε τις πάπιες. Αυτό δεν μπορεί δηλαδή.
1: Τι τρώνε οι πάπιες, κυρία Παπασταμάτη, τι τρώνε οι πάπιες, μόνο καλαμπόκι? Είμαι αδιάβαστος τώρα, δεν το γνωρίζω το θέμα καθόλου.
3: Να σας πω, εμείς που ρωτήσαμε καλαμπόκι. Τρώνε και λαχανικά.
1: Είναι ακριβό το καλαμπόκι ας πούμε για να το...
3: Τώρα να σας πω γιατί την αλήθεια, επειδή τους λέει ο άντρας μου δηλαδή ότι...
1: Δεν μου λέτε και οι προμηθευτές όταν ξέρουν ότι ο σύζυγός σας πάει να ταΐσει τις πάπιες στο Ροδίνι, του Ροδινιού, δεν κάνουν κάτι εν πάση περιπτώσει εκεί, μια καλύτερη τιμή, μια προσφορά,
3: ξέρω εγώ. Κάτι καλύτερο του κάνουν κύριε Λοΐζο, η αλήθεια να λέγεται, ευτυχώς δηλαδή και αυτοί οι άνθρωποι είναι της ψυχής του. Μπράβο. Κάτι καλύτερο του κάνουν, αλλά όχι όλες τις φορές.
1: Απευθυνθήκατε στο Δήμο, τους είπατε το πρόβλημα? Γιατί μπορεί ενδεχομένως να μην γνωρίζουν ότι οι πάπιες είναι νηστικές. Μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να ζουν στον κόσμο τους και να νομίζουν ότι οι πάπιες συντηρούνται από μόνες τους. Τρώνε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι τρώνε.
3: Η αλήθεια, όχι, δεν έχω απευθυνθεί στο Δήμο. Να φανταστείτε ότι έχει και κάτι γατάκια εκεί πέρα δέσποτα και τους ρίχνει και σε εκείνα ξηρή τροφή. Και πάνε πάπιες και τρώνε και τη ξηρή τροφή της γάτας.
1: Α, τρώνε και τη ξηρή τροφή. Δηλαδή από την πείνα, ό,τι βρουν να τρώνε τα ζώα.
3: Μπράβο.
1: Τι να κάνω.
3: Αυτό είναι πολύ δύσκολο έως τραγική, αφού οι ξένοι τα βλέπουν τα ζώα έτσι όπως κάνουν την ώρα που πάει ο άντρας μου να τα ταΐσει και βγάζουν συνέχεια φωτογραφίες.
1: Α, τα βλέπουν.
3: Καλή, σας στάνε πάνω του, πάνω του να το φάνε, από τη τσάντα μέσα τα τρώνε. Τόσο δύσκολη κατάσταση, αλλά ο Δήμος είναι Δήμος. Ο Δήμος βλέπει μόνο την πιάτσα και αν τη δει λίγο, την πιάτσα αυτά που φαίνονται, τα υπόλοιπα δεν τα υπολογίζει.
1: Τι θα μπορούσαν δηλαδή να κάνουν, να περνάνε μια φορά ξέρω εγώ στις δύο μέρες ή να βάζανε κάπου ας πούμε τροφές να πηγαίνουν τα ζώα να τρώνε. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω γιατί αυτή η αδιαφορία, αυτό. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
3: Μία φορά την ημέρα να περνάει κάποιος, τόσοι είναι στο Δήμο, μία φορά την ημέρα ρίξει τους εκεί κάμποσο καλαμπόκι ή ό,τι έχουν να ρωτήσουν τι ακριβώς τρώνε οι πάπιες. Μία φορά την
1: είναι πολλές κυρία είπα... Παπασταμάτη τώρα οι πάπιες ή έχει συναντήσει ή αυτές τώρα εκλείπουν μέρα με την ημέρα λόγω πείνας, ξέρω εγώ, μπορεί να πεθαίνουν τα ζώα.
3: Βλέπει και πεθαμένες ας πούμε.
1: Βλέπει και νεκράες.
3: Ναι, ναι, βλέπει και νεκρή. Αλλά όσο επί το πρίζω μου λέει πολλαπλασιάζονται αυτές. Είναι πάνω από 300 και. Τι να κάνουμε, μία τσάντα 5 κιλά καλαμπόκι, τι ποιος να πρωτοφάει.
1: Έλα μου ντε, έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, εμείς θα το μεταφέρουμε τώρα στο Δήμο το θέμα, ναι, το πρόβλημα, γιατί οι άνθρωποι μπορεί να μην το γνωρίζουν, αλλά είναι δυνατόν, ξέρω εγώ, εντάξει.
3: Κύριε Λοΐζα, δεν πιστεύω να μην το γνωρίζουν. Δεν πιστεύω, γιατί όπως απευθύνθηκα εγώ σε εσάς και κάποιοι άλλοι θα πήγανε αμέσως στο Δήμο κάτω.
1: Μα κάνουν εργασίες, αναβαθμίζουν, εξοραίζουν την περιοχή του Ροδινιού, θέλουν να τη φτιάξουν. Μάλιστα. Δεν τα βλέπουν τα ζωάκια, δεν τα βλέπουν. Δεν τα βλέπουν ότι είναι νηστικά πεινασμένα. Κάποιος πρέπει να τα φροντίσει.
3: Αυτό. Μόνα τους. Και τι να βρούνε μόνα τους εκεί πέρα, τι σκουλικάκι, τόσες που είναι. Πόσα σκουλικάκια ποιο να έχει κάτω.
1: Έλα μου ντε.
3: Πόσα έντομα ποιο να έχει κάτω. Δεν ξέρω τι. Και άλλες φορές πάει και βλέπει ολόκληρα, δηλαδή χόρτα τους ρίχνουν ή κάποιος άλλος θα πηγαίνει και θα τους ρίχνει. Χόρτα, πώς θα τα φάνε τα ζωάκια αυτά τα χόρτα που τους τα ρίχνουν. Ναι.
1: Δεν έχουν τίποτα. Βρίσκουν τα χόρτα, σου λέει ίσως τα φάνε.
3: Μπράβο, αυτό. Τι να πω. Η κατάσταση πάντως για τις πάπιες είναι τραγική.
1: Είναι και ντροπιαστική, θα έλεγα, έτσι. Εγώ ντρέπομαι δηλαδή. Όταν μου λέτε ότι γινόμαστε και θέαμα, ας πούμε, των επισκεπτών μας και αυτοί είναι άνθρωποι ευαίσθητοι, οι τουρίστες ειδικά, έχουν μεγάλη ευαισθησία με τα ζώα. Και σου λέει τώρα πού ήρθαμε να κάνουμε διακοπές. Σε αυτούς εδώ τους βαρβάρους, οι οποίοι δεν φροντίζουν, ας πούμε, τα στοιχειοδός, ας πούμε, τα ζώα. Τέλος πάντων.
3: Όπως το λέτε, κύριε Λοΐζο, σας είπα, τον βγάζουν φωτογραφίες έτσι, yeah, δηλαδή που κρατάει τη τσάντα και σας φτάνει οι πάπιες όλες πάνω του.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή, κυρία Παπασταμάτη.
3: Μακάρι να γίνει κάτι, γιατί είναι κρίμα στα ζώακια.
1: Και να μεταφέρετε τις ευχαριστίες μας και να πείτε συγχαρητήρια στο σύζυγό σας και σε εσάς βεβαίως αξίζουν πολλά για αυτό το ενδιαφέρον που δείχνετε.
3: Ευχαριστώ πολύ, καλό που κάνετε.
1: Το καλό που κάνετε θα το βρείτε, θα ανταποδοθεί κάποια στιγμή, να το ξέρετε αυτό.
3: Υγεία να έχουμε και όλος ο κόσμος και ευχαριστώ πολύ και εσείς που ενδιαφερθήκατε και γι' αυτό δηλαδή. Σας πήρα τηλέφωνο και μετά ενδιαφερθήκατε να με πάρετε για να πούμε το πρόβλημα αυτό που υπάρχει.
1: Να είστε καλά, κυρία Παπασταμάτη.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είμαστε στη διάθεσή σας.
3: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια.
1: Γιώργος Αυτιάς Βρυξέλλες. Καλή σου μέρα, αγαπημένε μας Γιώργο.
4: Καλημέρα, μεγαλειότατε της Δωδεκανήσου.
1: Τι μου κάνεις, Γιώργο, τι μου
4: κάνεις. Ποιος ενευρίασε πρωί-πρωί.
1: Ναι, γιατί άκουγα στη Βουλή τον Ανδρουλάκη που ανέβαζε τους τόνους και λέω θα τους ανεβάζω εγώ πιο πολύ από αυτόν.
4: Εντάξει. Πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Κάθε φορά που μιλάει ο Τραμπ, παθαίνει ο πλανήτης σε ό,τι αφορά την ενέργεια, ενεργειακό σοκ. Κάθε φορά που η Ευρώπη δεν παίρνει μέτρα, οι χώρες της Ευρώπης έχουν πρόβλημα. Και κάθε φορά που δημιουργείται αυτό το παγκόσμιο σοκ, η πατρίδα έχει προβλήματα. Για να τα βάλουμε στη σειρά, να δώσουμε απαντήσεις σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο που βλέπει η βενζίνη να ανεβαίνει, που φοβάται όλα τα υπόλοιπα και πώς θα βγάλει το χειμώνα. Mm-hmm. Καταρχήν, από πέρυσι 9 Μαρτίου, όταν ξεκινούσε ο πόλεμος στο Ιράν, κατέθεσα στην Ευρώπη ερώτηση στους οικονομικούς επιτρόπους: κύριοι, αφαιρέστε κάθε δαπάνη που θα έχει ευρωπαϊκή χώρα και να στηρίξετε τους κατοίκους. Η απάντηση του Ντρομπόφσκι, του υπεύθυνου οικονομικών επιτρόπου, και του Σέραφιν ήταν: να δούμε το βάθος της κρίσης και βλέπουμε.
1: Και βλέπουμε.
4: Επανέρχομαι. Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ.
1: Τι εθνικότητα είναι αυτός ο Τρομπόφσκι, τι όνομα είναι πάλι.
4: Είναι από πάνω, είναι βόρειος.
1: Αυτός
4: για να σου σκάσει χαμόγελο πρέπει να έχει κερδίσει τον Τζόκερ με 5 εκατομμύρια.
1: Γι' αυτό λέγεται και Τρομπόφσκι.
4: Ντρομπόφσκι. Πάμε τώρα στον Τραμπ. Κάθε φορά που ο Τραμπ άλλα λέει το βράδυ, άλλα βλέπει στον ύπνο του, άλλα λέει το πρωί, άλλα λέει στη συνέντευξη, άλλα υπογράφει και άλλα κάνει. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα πρόσωπο. Το οποίο ο λόγος είναι σάπιο σανίδι. Πάμε τώρα στην Ευρώπη. Βλέποντας εγώ ότι διευρύνεται η κατάσταση, ξαναρωτάω πάλι τον Ιούνιο. Κύριοι, πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας να γεμίσουν οι αποθήκες με LNG τώρα που ακόμη η τιμή είναι ελεγχόμενη. Επιδεινώνεται η κατάσταση μέχρι το Σεπτέμβριο και τότε ζητάω στην Οικονομική Επιτροπή προφορικά, μεταξύ των 27 χωρών η Ελλάδα όρθια, κύριοι, θέλω μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και σηκώνεται η Σουηδέζα, που ήταν εκείνη τη μέρα ομιλήτρια, γιατί κάθε μέρα είναι μια χώρα εκπρόσωπος. Και μου λέει, εμείς αγαπάμε την Ελλάδα, αγαπάμε τους Έλληνες. Εγώ το καλοκαίρι πήγα σε 4 νησιά. Η πρώτη της επιλογή ήταν η Ρόδος. Πήγα Σαντορίνη, πήγα Μύκονο, αλλά Γιώργο ανοίγει τα χαρτιά της και μου λέει, στο δεύτερο μνημόνιο Παπανδρέου επί Πασόκ, ο Παπανδρέου αύξησε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης 3 φορές.
1: Για ακούστε αυτό παρακαλώ, πάμε μια στιγμή, ακούστε αυτό για να ξέρετε, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που χτυπιέται τώρα το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας. Λοιπόν, έλα Γιώργο και πες μας πώς έφτασε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης εκεί που βρίσκεται σήμερα, πάμε.
4: Στο δεύτερο μνημόνιο λοιπόν, ο Γιώργος Παπανδρέου που ήταν τότε υπεύθυνος, αύξησε, είχε υπογράψει με τους μνημονιακούς, 3 φορές αύξηση του ειδικού φόρου στα καύσιμα από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο. Δηλαδή μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου αυξήθηκε 3 φορές. Έρχεται ο Τσίπρας τώρα. Ο Τσίπρας αύξησε εν καιρό ειρήνης, χωρίς πετρελαϊκή κρίση. Το πετρέλαιο να είναι στα 80-70.
1: Όχι, στα 50 ήταν, κάνεις λάθος. 50 και κάτι, $55 ήταν το βαρέλι, το θυμάμαι.
4: Μπράβο. Να κάνω και εγώ κανένα λαθάκι έτσι, ναι. πότε. Λοιπόν, τότε λοιπόν, εν καιρό ειρήνης, εκτός το ότι μονιμοποίησε όλους τους έκτακτους φόρους, ο ΕΝΦΙΑ ήταν έκτακτος, τον μονιμοποίησε.
1: Βέβαια.
4: Η έκτακτη φορά αλληλεγγύης ήταν 2% και την κάνει από το 2 στο 10.
1: Άιστε.
4: Τι άλλο κάνει, αυξάνει 2 φορές. Ο κύριος Τσίπρας που βγήκε σήμερα και έκανε το λαλίστατο, τι λαλίστατο, μπας περιπτώσει στο Sky, αύξησε 2 φορές τον ειδικό φόρο. Τώρα έχουν πάθει αμνησία όλοι. Από το 19 και μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν αύξησε ούτε 1 ευρώ κανέναν ειδικό φόρο, κανένα φόρο, αντίθετα μειώνει φόρους εκεί που δεν μπορεί να βάλει χέρι, ή μάλλον μπορέσαμε και μειώσαμε το ΕΝΦΙΑ 34% και τον μηδενίσαμε σε 12.000 περιοχές της χώρας, πολλές από τις οποίες είναι και η Ρόδος, γιατί κάτω από 1.500 κατοίκους είναι 0 ο ΕΝΦΙΑ πλέον. Αλλά στα καύσιμα, στον ειδικό φόρο, χρειαζόμαστε τι? Ειδική άδεια από την Ευρώπη. Γιατί?
1: Πάνε τα λεφτά στους δανειστές.
4: Γιατί?
1: Τα δρομολόγησε ο Τσίπρας να πηγαίνουν κατευθείαν.
4: Γιατί, αγαπημένε μου συνάδελφε, φίλε, αδερφέ, Κλεάνθη, χρωστάμε 230 δισεκατομμύρια. Εάν θα σου στείλω την έκθεση του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Συμβουλίου της χώρας, που λέει ότι έως το 2070 πρέπει να πληρώνουμε τα χρέη του Τσίπρα και όλη η χώρα πέραν των χρεών έχει υποθηκευθεί έως το 2099, Ανώτατο Δημοσιονομικό Συμβούλιο της χώρας. Τι θέλω να πω, ο Μητσοτάκης αν μπορούσε να πάρει αυτή την άδεια δεν θα την έπαιρνε από πέρυσι για να ρίξει τον ειδικό φόρο. Βγαίνει ο κάθε άσχετος των ασχέτων. Και εγώ καλώ τον Τσίπρα σε όποια τηλεόραση θέλει να μιλήσουμε οικονομικά, και άμα θέλει να του κάνουμε και τα εισιτήρια να έρθει απάνω να δει τι ακριβώς συμβαίνει στην Οικονομική Επιτροπή, που δεν ξέρει τι του γίνεται.
1: Ξέρεις κάτι, μου κάνει εντύπωση Γιώργο.
4: Και κάτι άλλο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Το 2018 μας έβαλε στο Χρηματιστήριο Ενέργειας. Και ρωτάω την επομένη τον υπουργό του, ρήτρες πήρατε για αυτό το πράγμα που κάνατε? Γιατί Χρηματιστήριο Ενέργειας σημαίνει τρελές τιμές.
1: Ακριβώς.
4: Η απάντηση τότε του αρμόδιου υπουργού, από τον ήχο της φωνής μου θα καταλάβεις ποιος ήτανε. Γιωργάκη, εις πήραμε τις αποφάσεις. Καμία απόφαση.
1: Καμία.
4: Όχι μόνο αυτό. Τα φωτοβολταϊκά επί εποχής Τσίπρα ήταν στάσιμα. Αυξηθήκαν 100% επί Μητσοτάκη. Καμία αποθήκη ρεύματος.
1: Δεν υπήρχε καμία, τώρα γίνονται οι αποθήκες.
4: Τώρα γίνονται, αλλά ξέρεις πόσο κάνει μια αποθήκη? Μη φανταστείτε ότι είναι καμιά αποθήκη,
1: ναι,
4: για να βάζεις μέσα διάφορα πράγματα. Κάνει 1 δις και κάθε αποθήκη.
1: Είναι με μπαταρίες τεράστιες. Λοιπόν, άκου να δεις.
4: Επίσης ο κύριος Τσίπρας δεν είχε φροντίσει την ηλεκτρική καλωδίωση της χώρας, ώστε σε δύσκολες ώρες από το μεσημέρι, γιατί τώρα που έχουμε ήλιο, η τιμή του ρεύματος είναι 0. Όταν λέμε 0, 0, πότε αυξάνεται? Από την ώρα πέφτει το σκοτάδι.
1: Ή όταν,
4: μέχρι την άλλη μέρα.
1: Ή όταν εκεί είναι πάει... βράδυ, ή όταν δεν φυσάει η άρνεμος και δεν μπορούν να δουλέψουν οι ανεμογεννήτρες.
4: Εκεί πάει 250.
1: Και κάνουν και πόλεμο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κάτι βελόπουλοι και κάτι αριστερούλιδες και κάτι ακροδεξιούλιδες και πάει λέγοντας.
4: Με έπιασε εμένα ο Υπουργός Ενέργειας του Βελγίου και μου λέει: ρε σε Γιώργο, εμείς από τις 360 μέρες, οι 340 είναι συννεφιά. Πώς γίνεται να έχουμε 90 ευρώ τη μεγαβατόρα
1: και εσείς,
4: και εσείς να φτάνετε στα 300. Τι έγινε τώρα, τώρα που έφυγε από την, από την Ουγγαρία η προηγούμενη κυβέρνηση που δεν ήθελε να τη δει στα μάτια της η Αυστρία και η Ευρώπη, τώρα ξεκινάει η ηλεκτρική καλωδίωση που θέλει 2 χρόνια. Κλεάνθη, τραβώ το μαρτύριο κάθε μέρα όταν έρχεται η ώρα της Επιτροπής.
1: Θέλω και να μου δώσεις 50 δευτερόλεπτα, σε παρακαλώ, να ακούσεις κάτι. Γιατί στη χθεσινή εκπομπή είχα τον Νίκο Ρωμανό, το φίλο σου, το σύμβουλο του συνεργάτη του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, και θέλω να ακούσεις, παρακαλώ, τον υπεύθυνο οικονομικών, υποτίθεται κατά τα άλλα, καθηγητής πανεπιστημίου, να πούμε, του Αλέξη Τσίπρα. Οι άνθρωποι πραγματικά είναι άλλου κόσμου, δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Για πάρτε μία γεύση, παρακαλώ. Αυτός δηλαδή θα κληθεί αύριο, εάν εμπιστευτούμε το Τσίπρα για μία ακόμη φορά.
5: Ακούστε με λίγο τώρα, μου αλλάζετε τα goalpost συνέχεια. Σας ρώτησα για τη βενζίνη. Πού πήγαμε στην ενέργεια στο ρεύμα τώρα.
6: Εγώ είπα ότι πρέπει να φορολογηθούν τα υπερκέρδη και να παταχθεί.
5: Όχι, είπατε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Πανεπιστημιακός είναι αυτός. Είναι θλιβερόν, κύριε Ρωμανέ.
7: Να κάνουμε το σταυρό μας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να εκτιμάμε το γεγονός ότι έχουμε πολιτική σταθερότητα, ότι έχουμε έναν ηγέτη σαν τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος ξέρει ακριβώς τι κάνει, ο οποίος έχει θωρακίσει την οικονομία και μπορούμε να επιστρέφουμε μέρισμα στους πολίτες, όταν σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη συζητάνε τι θα κόψουν.
1: Τι ζητάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός από την Κομισιόν, προκειμένου τελικώς να μειώνεται η τιμή στην αντλία?
7: Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης να γίνει χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, χωρίς να προσμετράται στις ισορροφές δαπανών ήδη έχουν εξαντληθεί.
1: Λοιπόν, να έχουμε δηλαδή μείωση στην αντλία, αλλά χωρίς να έχουμε όμως τρύπα στην οικονομία. Σωστά, Γιώργο μου, έλα τώρα εσύ, πατέρα της οικονομίας.
4: Εντάξει, όποτε όλα αυτά που λένε οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ που θυμίζουν τον Πέρση βασιλιά που είπε στους στρατιώτες του, κόψτε τη θάλασσα στο Άγιον Όρος με το μαχαίρι. Και πήγανε οι βλάκες, πήραν τα σπαθιά για να κόψουν τη θάλασσα στα δύο. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι.
1: Σκότωνε λολούς, πλήρωνε τζερεμέντες.
4: Πάμε τώρα, πάμε στον Τσίπρα που σήμερα αποκάλυψε κάτι το φοβερό, θα το βρεις τον ήχο. Αυτός ο πατριωτικός φόρος, στη μάση που είχα θέσει 10 ερωτήματα, τι είναι?
1: Τι είναι?
4: Α, μπράβο. Θα συγκεντρώνει λοιπόν όλα τα εισοδήματα και θα λέει από αυτό το εισόδημα και πάνω, αν έχεις καταθέσεις. Λες καταθέσεις. Αν έχεις εισόδημα, καλό. Αν έχεις ακίνητα. Αν έχεις οτιδήποτε.
1: Αν έχεις και κανένα δαχτυλίδι και κανένα βραχιόλι.
4: Εγώ θα σε φορολογώ. Mm. Δεν πρόκειται για πατριωτικό φόρο. Πατριωτικός φόρος δεν υπάρχει σε κανένα μέρος της Ευρώπης. Είπε ότι υπάρχει στην Ισπανία. Mm. Υπήρχε στην Ανδαλουσία, αλλά τελικά τον κατήργησαν. Και δεν υπάρχει πουθενά αλλού.
1: Γιατί ήταν του Φράγκου πολιτικές ήταν αυτές.
4: Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν. Yeah. Εγώ τον καλώ. Κοίτα, πρέπει να προσέχεις τα οικονομικά, γιατί είναι δύσκολα τα οικονομικά. Έχει τελειώσει πολυτεχνείο, μπράβο του, περιβάλλοντος.
1: Τέλειωσε το πολυτεχνείο τελικά.
4: Αλλά τα οικονομικά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα, σε βαθμό που να λέει αόριστα πράγματα. Τι θέλει ο Τσίπρας λοιπόν? Δεν μας έχει πει πώς θα χρηματοδοτήσει το πρόγραμμά του. Δεν μας έχει πει πού θα βρει τα 4, 7, 28 και 2, τα 33 δις για τα 4 χρόνια. Δεν μας έχει πει τίποτα το τι ακριβώς θα κάνει. Και κάτι άλλο. Έμεινε στην ίδια τάξη με 17%. Σωστά, και πήγε και παραιτήθηκε στο Ζάπιο. Είναι έτσι, δεν είναι?
1: Σωστός.
4: Εκεί που έβαλε τη γραβάτα, εκεί που ότι μας έβγαλε από τα μνημόνια. Αλλά σε βγάζω από τα μνημόνια σημαίνει ότι δεν θα χρωστάς έμφυα, οι συντάξεις θα επανέλθουν, οι μισθοί θα επανέλθουν, δεν θα έχουμε ειδικούς φόρους κλπ. Δεν έγιναν όλα αυτά. Άρα η φράση Τσίπρα, σας έβγαλε από τα μνημόνια, είναι σαν τη θεία μου που έλεγε.
1: Και είναι υπερεχομένου, ό,τι θέλεις λες.
4: Είναι κενό, είναι. Πάμε τώρα λοιπόν σε αυτά τα οποία λέει. Κρύβει το οικονομικό του πρόγραμμα. Και όταν το κρύβει, έχει μεγάλη σημασία. Έφυγε τιμένος με 17% και τώρα με το 14, πρόσεξε, Λέει, ή εμείς ή κανείς.
1: Ή κανείς, είναι το καινούργιο σλόγγαν. Ή εμείς ή κανείς.
4: Δεν ξέρω αν το
1: τους πείραξε Μητσοτάκης ή Χάους και λέει αυτός τώρα ή Τσίπρας ή κανένας.
4: Δεν ξέρω.
1: Ο Νομπόντι είναι ο Κύκλοπας, ο κανένας, έτσι.
4: Δεν ξέρω αν το κανείς είναι με ψιλογιώτα ή με γιώτα.
1: Α, γιατί έχουμε μετά παραπέμπει αλλού, πάει αλλού. Καλά, δεν παίζεις. Άρε Γιώργο, αυτιά είσαι θεούλης τελικά, ρε παιδί μου.
4: Ακούς, να ξέρεις κάτι. Με εντυμότητα τον αντιμετωπίζω, ούτε με οργή, ούτε με θυμό.
1: Είναι η 15η πρόσκληση που του κάνεις σε debate. Να μιλήσετε για οικονομία, έτσι.
4: Αν ζούσε ο Κακομύρης ο Αλέφαντος θα φώναζε. Την πέει ρε.
1: Γεια σου Γεωργάρα μου.
4: Παιδιά, σας ευχαριστώ. Να ξέρετε κάτι. Εγώ ήμουνα Μακεδονία αυτές τις μέρες. Έτσι. Η αγάπη του
1: τι λέει η Βόρεια Ελλάδα.
4: Η Βόρεια Ελλάδα, θα σου πω το εξής. Μου τηλεφώνησαν πολλοί φίλοι από την Καστοριά σήμερα και μου λένε Γιώργο, ξυπνήσαμε με 15 βαθμούς θερμοκρασία. Βάλε πλάτη, βοήθεια για το θέμα των καυσίμων. Παιδιά, δεν είναι ελληνικό θέμα, είναι παγκόσμιο, είναι πανευρωπαϊκό. Έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι, δεν μπορείς να στεριώσεις λέξη μαζί του. Και αυτός είναι ο Τραμπ. Αργεί η Ευρώπη, καθυστερεί η Ευρώπη, κάνει λάθη η Ευρώπη, αλλά αυτό το πράγμα δεν ξανάγινε ποτέ στην ανθρωπότητα. Και κάτι άλλο, ο Τσίπρας δεν έπεσε πάνω σε Ουκρανία και πόλεμο στην Ευρώπη, δεν έπεσε πάνω σε πανδημία, δεν έπεσε πάνω στα στενά του Ορμούζ που τώρα γίνεται το μάλι βράσε. Άρα λοιπόν η όποια οικονομική του θεωρία πέφτει στο κενό. Γιατί μας παραπλάνησε μια φορά, έκαψε τον κόσμο με λάδι, έκλεισε τράπεζες, κλαίγαν οι άνθρωποι. Πήρε σπίτια με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Πήρε 75 δις από τους συνταξιούχους. Άντε άλλαξε τώρα ο Μοκατρούγκαλου τώρα, που σου λέει η Ευρώπη έβαλε υποθήκη τις συντάξεις.
1: Λοιπόν,
4: αν δεν έχεις 75 δις δεν τον αλλάζεις.
1: Αυτός είναι ο άνθρωπος Γιώργος Αυτιάς. Λοιπόν, άκου να δεις Βασίλη, εγώ συγκινήθηκα τις προάλλες. Είχα δει μια ανάρτηση ενός φίλου μας εδώ, συμπατριώτη μας, του Μιχάλη του Βαγιανού, του πατέρα του Σωτήρη, του πρόεδρου της ΔΕΗΑ, ο οποίος κράτησε μόνο μία φράση. Λέει ο κύριος Αυτιάς, λέει, απαντά στο τηλέφωνο, ενώ παίρνεις άλλους βουλευτές και τα λοιπά και κανείς δεν σου απαντά. Ο Γιώργος δέχεται 2.000 τηλεφωνήματα την ημέρα και απαντά και στα 2.000. Προλαβαίνεις και απαντάς, έτσι Γιώργο, γιατί εγώ
4: κοίταξε, τώρα, το κλείνω πολλές φορές. Πήγανε 360.000 άνθρωποι. Θα σου πω για μια ακόμη φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί τους ευεργέτες μου δεν τους ξεχνώ ποτέ. Πήγανε και με ψηφίσανε. Κάτι θέλουν από μένα και θα σου πω το εξής. 9 στα 10 τηλεφωνήματα είναι νόμιμες διεκδικήσεις πολιτών, Κλεάνθη. Και τους λέω, παιδιά, αν κάνετε μια αίτηση, τελείωσε.
1: Να πεις, μου λένε, να πεις Γιουργάκη,
4: τόσο εύκολο είναι.
1: Να πεις στη φίλη μου την Αφροδίτη, τη Λατινοπούλου, ότι στην Ευρωβουλή και στις εκλογές μετράνε τα ψηφοδέλτια που πέφτουν στην κάλπη και όχι τα like που σου κάνουν στο Facebook. Γιατί κάπου να γίνει αυτός ο διαχωρισμός, γίνεται αυτή η σύγχυση και τα μπερδεύουν πολύ τα πράγματα. Με τα social media τώρα έχουν διαβρωθεί πολλά πράγματα στην κοινωνία μας. Γι' αυτό αυτό το οποίο έκανες εσύ είναι ρεκόρ, το οποίο δεν νομίζω ότι εύκολα μπορεί να σπάσει κανείς στο μέλλον. Και αν πολιτευτείς εκ νέου, σε διαβεβαιώνω ότι αυτή τη φορά, εάν πολιτευτείς, γι' αυτό δεν ξέρω τι κάνει, ποιες είναι οι προθέσεις σου, αλλά να ξέρεις ότι θα πάρεις τους διπλάσιους σταυρούς, τις διπλάσιες ψήφους που πήρες την προηγούμενη φορά. Να το ξέρεις αυτό, Γιώργο.
4: Κλεάνθη, μόνο υγεία. Να έχουμε υγεία κοντά στον κόσμο και θα πω το εξής. Ο Θεός είναι μεγάλος, Κλεάνθη. Πολύ μεγάλος.
1: Να σε καλά, αδερφέ μου. Να σε καλά.
4: Ευχαριστώ. Γεια.
1: Την καλημέρα μας, γεια. Λοιπόν, Χαράλαμπος Κόκκινος, καλή σας ημέρα κύριε Κόκκινε μου, τι μου κάνετε.
8: Καλημέρα αγαπητέ, καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα σε όλο το επιτελείο του σταθμού και σε όλο τον κόσμο.
1: Το Μπάμπης πώς βγαίνει.
8: Από το Χαράλαμπος, το καλλιτεχνικό του.
1: Δεν είναι μισό λεπτό, τι παραπεί, Χαράλαμπος, το Μπός έγινε Μπάμπης.
8: Το κάναν Μπάμπης χρόνια τώρα.
1: Έχεις ψάξει ποτέ να δεις από πού βγαίνει, ας πούμε, το υποκοριστικό του ονόματός σου.
8: Κοιτάξτε, συνηθίζεται τώρα στην Ελλάδα να...
1: Είναι οι Αμερικανιές τώρα, τα μονοσύλλαβα και τα δυσύλλαβα. Ο Παναγιώτης ο Καλπακίδης μου λέει κλαίω. Ό,τι γράφει, ό,τι είναι Κλεάνθης, ό,τι είναι από τις εκπομπές και τα λοιπά, κλαίω. Ωραία, εσύ του λέω τι δουλειά. Παράτα μας, μου λέει κλαίω. Τελείωσε.
8: Το Αμερικάνικο είναι χάρης που λέμε.
1: Η Αργυρούλα μου που σε αγαπάει πάρα πολύ, πρώην συνεργάτη δάσου, AG. Αχ, τι μου κάνεις, μπαμπή μου. Μπαμπή μου, τι κάνω. Ρε, εσύ σε πεθύμησα, ρε μπαγκάς.
9: Κι εγώ. Κι εγώ.
1: Και τώρα τι γίνεται. Θα ακολουθήσεις το δρόμο της φωνής λογικής τελικά, έτσι. Η φωνή σου πάει με τη λογική, ε.
9: Είμαι, έχω πει ότι είμαι πολύ κοντά, συνεργάζομαι.
1: Είναι καλή φίλη και η Αφροδίτη Λατινοπούλου, τη γνωρίζω παλιά μέσα από τα social media τότε, στο αντισύριζα μέτωπο, θυμάμαι, Πασόκ Νέα Δημοκρατία, τότε ήταν ένα, προκειμένου να φύγει. Ποιοι άνοιξαν δρόμο, να πούμε, για να ξανάρθει ο ΣΥΡΙΖΑ μεταφιεσμένος αυτή την ώρα.
9: Εσύ μετά πολύ δυναμική στο ΜΕΚΑ. Από την,
1: το ναι, αυτή τελικά έχει γίνει πολύ δυνατή, ρε παιδί μου. Τι γλώσσα έχει αυτή η γυναίκα, να πούμε. Δεν τη βάζει μέσα με τίποτα.
9: Να πω κάτι. Για, και το λέω.
1: Και όσες φορές την έβγαλα εδώ. Πα, πυροβόλο, αδερφέ. Του φόβου. Πάνα, μάνα, μάνα, μάνα. Άνα τι να αφήσουν αυτή να μιλήσει, να βγάλει αυτά που έχει μέσα της, θα θέλει 2-3 μέρες να μιλάει. Αλλά έκανε δουλειά μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο εκεί, τη Φόντερ Λάιεν, την Καημένη. Τη λυπήθηκα την Ούρσουλα, τη λυπήθηκα τη Φουκαριέρα.
9: Είναι γεγονός ότι αυτά τα οποία είπε. Και το λέω, επαναλαμβάνω, όσο αντικειμενικότητα μπορώ, αυτά τα οποία είπε στο Ευρωκοινοβούλιο, παρουσία της Φόντερ Λάιεν. Mm. Και το γεγονός ότι παίχθηκε και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ότι πάνω από 10-11 εκατομμύρια θεάσεις υπήρχαν και πάρα πολύ.
1: Καλά τώρα τα εκατομμύρια τώρα αυτά, εντάξει, δεν τα παίρνω εγώ.
9: Έχει σημασία και αν κάποιον δεν τον ενδιαφέρει.
1: Τι, γιατί ο δικαιολογισμός που κάνει ρίλ και το κάνουν ένα 1,5 εκατομμύριο θα πρέπει να βγαίνει να γίνει και αυτός αρχηγός κόμματος, δηλαδή δεν το κατάλαβα.
9: Θέλω όμως να πω ότι η συγκεκριμένη είπε αυτό το οποίο θα θέλει να πει ο κάθε Έλληνας πολίτης, γι' αυτό ακριβώς. Υπήρξε αυτή η αποδοχή.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, γιατί ήταν ωραίο αυτό το οποίο έκανε. Δηλαδή δεν ξέρω, είχε ίστρο, είχε μεράκι. Την καημένη την Ούρσουλα, εγώ πραγματικά, δηλαδή, αν και ήταν υπερβολική αυτά, σε αυτά τα οποία έλεγε η Λατινοπούλου. Έτσι. Εντάξει, εσύ το βλέπεις τώρα από άλλη σκοπιά, εγώ το βλέπω από διαφορετική.
9: Η χθενοτροφία και η γεωργία, δεν υπάρχει εισβολή δαθρόπων μεταναστών. Επαναλαμβάνω, λάθρο μεταναστών. Πού είναι το υπερβολικό, δηλαδή. Θα πάμε να ρωτήσουμε στην Κρήτη.
1: Αφού ξέρεις τώρα ότι είναι η νέα τάξη πραγμάτων. Η νέα τάξη πραγμάτων τώρα. Είναι η πολιτική ορθότητα.
9: Δεν βλέπουμε τι γίνεται στην Ευρώπη, τι επεισόδια γίνονται για την ανθρωπομετανάστευση. Δεν υπάρχει φτώχεια. Υπάρχει μια Ευρώπη.
1: Έχει έδαφος η αλήθεια. Οι δημοσκοπήσεις όμως δεν τις δίνουν. Τις δίνουν εκεί στο 4-4,5% και δεν ξέρουμε και τι θα γίνει αν κάνει τελικά το κόμμα ο Σαμαράς, ο Αντώνης Σαμαράς. Αν...
9: Δεν νομίζω να επηρεαστεί.
1: Δεν θα επηρεαστεί, λες.
9: Από κανένα κόμμα.
1: Ο Γιώργος ο Τσουκαλαδάκης, ο φίλος σου που τον είχα τις προάλλες, μου είπε ότι κοίταξε να δεις, άλλο κόσμο θα τραβήξει ο Σαμαράς, περισσότερο υπερήλικες. Η Λατινοπούλου σου λέει παίζει προς την νεολαία. Στην νεολαία.
9: Σύμφωνα με δημοσκόπηση που υπάρχει και την έχει βγάλει μια και πάμε για δημοσκοπήσεις και την έχει καθημερινή το ανέδειξε αυτό το πράγμα, το 21% των ψηφοφόρων από 17 έως 34, επαναλαμβάνω από 17 έως 34,
1: νεαρές ηλικίες,
9: ψηφίζουν,
1: ναι.
9: Οι νεαρές ηλικίες ψηφίζουν τη Λατινοπούλου. Από εκεί και πέρα, να το πω έτσι.
1: Και Κασιδιάρη, πρόσεξε να δεις, θα δεις ότι ο Κασιδιάρης απευθύνεται πολύ στους νέους.
9: Θα το σχολιάσουμε, πιστεύω γι' αυτό. Ναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Αφροδίτη Λατινοπούλου τι κάνει, ουσιαστικά κουμπάμε αυτά που λέει το σύνολο της κοινωνίας και τις μεγαλύτερες φυσικά ηλικίες. Και για τις προτάσεις, για την οικονομία, αυτά τα οποία συμβαίνουν με τα καύσιμα, τα οποία είναι ιδιαίτερα υψηλά, και για το κόστος ζωής και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία κουμπάει επαναλαμβάνω τα πάντα. Δεν μιλάει μόνο για ανθρωπομετανάστευση, μόνο για ζητήματα που θέλουν κάποιοι ενδεχομένως να περιορίσουν, να λέει.
1: Τι είναι αυτό?
9: Ναι,
1: ναι, ναι, όχι, μια χαρά σε ακούω. Πέσανε τα τηλέφωνα πάλι. Το ίδιο πρόβλημα, με τις γραμμές. Κάτι γίνεται με τις γραμμές. Πάμε ξανά, Βασίλη. Συμβαίνουν αυτά και στα καλύτερα σπίτια. Κοιτάξτε, όσο σύγχρονα μηχανήματα και αν διαθέτει κανείς, όταν οι υποδομές δεν είναι αυτές που πρέπει, εγώ περίμενα ότι ό,τι θα έκανε καλύτερα βήματα. Από τη στιγμή που ιδιωτικοποιήθηκε. Δεν λέω έχει βελτιωθεί, έχει εξυγχρονιστεί σε μεγάλο βαθμό. Αλλά βλέπω, ρε παιδιά, πολλά προβλήματα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Μόλις γίνει μία διακοπή ρεύματος, ενός δευτερολέπτου, προσέξτε, ενός δευτερολέπτου, στην περιοχή παραδείγματος χάρη όπου είναι η έδρα, ας πούμε, του ραδιοφώνου μας, η αλυσός της Ρόδου, έτσι. Μόλις γίνει ενός δευτερολέπτου, το καφάο, πώς λέγεται, καφάο λέγεται, Βασίλη, καφάο, Το καφάο λοιπόν που περνάνε είναι η καρδιά, να πούμε, που στέλνει τις αρτηρίες, να πούμε, προς όλα τα μέλη του σώματος, τις γραμμές δηλαδή, αυτομάτως κόβεται. Και άντε τώρα τα routers να ξαναπάρουν μπροστά, κόβεται το ίντερνετ για 5 τουλάχιστον λεφτά μέχρι να... για ένα δευτερόλεπτο διακοπή. Μίλησα λοιπόν με ένα προϊστάμενο σε κεντρικό επίπεδο τότε. Του λέω, ρε φίλε, μισό λεπτό, του λέω, εξήγησε μου κάτι. Εμείς που είμαστε, ας πούμε, τοσοδούλιδες, ας πούμε, φροντίζουμε πάντα και έχουμε ένα backup. Εδώ πάμε χάρη στο σταθμό, όταν γίνει διακοπή ρεύματος, να έχουμε το ΙΤΑΖΙΤΑ να μας καλύψει. Και μάλιστα, μέχρι να πάρει μπροστά το ΙΤΑΖΙΤΑ που θέλει 15 δευτερόλεπτα, πόσο θέλει, ρε Βασίλη, υπάρχουν τα UPS που σε κρατάνε αυτά τα δευτερόλεπτα, τα 15, 20, 30, πόσο είναι, ναι, προκειμένου να μην χαθεί καθόλου το σήμα. Εσείς, λέω, ολόκληρος Κοσμοτέ, δεν είστε σε θέση, ας πούμε, εκεί που έχετε τα καφάου σας, εκεί που είναι που, το κέντρο των αρτηριών σας, να έχετε, να έχετε μια μπαταρία να σας κρατάει. Ένα δευτερόλεπτο διακοπή της ΔΕΗ, ένα τσακ που κάνει το ρεύμα, θα πρέπει να βυθίζετε όλη την περιοχή, όλη την Ιαλισσό, να πούμε, ή την κεντρική Ρόδο ή οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος κτλ. Λέει, έχεις δίκιο, αλλά ναι, ξέρεις, άμα. Εντάξει. Είναι μέσα ο Μπάμπη.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπάμπη μου, συγγνώμη, σου ζητάω. Δεν φταίγαμε εμείς, ο ΟΤΕ μας κάνει τσαλέμια συνέχεια. Μισό λεπτό, επειδή δεν θέλω να αδικήσω τον Παναγιώτη.
9: Λοιπόν, η ΔΕΗ που μας στέλνει υψηλούς λογαριασμούς, θα το προσέξει αυτό.
1: Δεν είναι. Η ΔΕΗ κάνει διακοπές. Η ΔΕΗ. Δεν είναι ψηλή η λογαριασμή. Μια χαρά είναι η λογαριασμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν νομίζεις. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να διοικήσω, να είναι στη συζήτηση μαζί μας και ο Παναγιώτης Κουνάκης από το ΠΑΣΟΚ. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Καλή σου μέρα, αγαπητέ μου.
10: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Να σε καλά, αγόρι μου. Λοιπόν, και γίνεται λοιπόν. Παναγιώτη, εσύ είσαι στην παλιά πόλη περισσότερο. Όταν σου κάνει διακοπή το ρεύμα και κοπεί για ένα δευτερόλεπτο, κάνει διακοπή η ΔΕΗ, δεν κόβεται αμέσως στο ίντερνετ? Κόβεται,
10: δεν? Το ίντερνετ στην παλιά πόλη ούτως ή άλλως έχει πρόβλημα, ακόμα και ρεύμα να έχουμε. Επομένως,
1: γιατί?
10: Υπάρχει θέμα με το δίκτυο εδώ πέρα. Είναι αρκετά δύσκολο. Ορίστε. Και πολλές φορές πολλοί επιχειρηματίες έχουν πρόβλημα με τα ΠΗ. Με τα POS, που δεν συνδέονται με την ταμιακή, έχουν χαθεί πωλήσεις.
1: Καλά, η παλιά πόλη με τέτοια εμπορική δραστηριότητα και έχει πρόβλημα με το ίντερνετ και να έχουν πρόβλημα τα
10: POS. Έχει στιγμές που έχει πρόβλημα.
1: Ο Θεός και ο Κύριος. Λοιπόν, πάμε στα πολιτικά μας. Έλα, Χαραλαμπέ μου, έλα, Μπάμπη μου. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε τώρα? Έλα, πάρε τον λόγο.
9: Είχαμε μείνει να πω ένα άλλο.
1: Σας αφήνω να μιλήσετε οι δυο σας.
9: Ναι, ναι, θα πω και εγώ. Θα πω λοιπόν. Λέγαμε για την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Έλεγα ότι.
1: Θα κατέβεις καταρχήν με την Αφροδίτη, είναι οριστικό αυτό? Πήρες την απόφαση?
9: Ακούστε, οι ανακοινώσεις έπονται. Ουσιαστικά μπαίνουμε αυτή τη στιγμή και προσφέρουμε σε μια προσπάθεια η οποία γίνεται με πολύ νέο κόσμο που έρχονται και παλιότεροι. Και να θυμίσω.
1: Άλλο ερώτησα.
9: Αν είναι να κατέβω, θα.
1: Θα κατέβεις με την. Σε ποια περιοχή θα κατέβεις όταν είναι, στη Δωδεκάνησο ή Αθήνα?
9: Όχι στη Δωδεκάνησο.
1: Η Φωκίδα.
9: Όχι στο Δεκάνησο. Στο Δεκάνησο από όπου σας μιλώ τώρα, στη Ρόδο. Και τον Παναγιώτη χθες τον είδα στον δρόμο του.
1: Α, στη Ρόδο είσαι τώρα, στη Ρόδο σε βρήκαμε.
9: Δεν την αφήνουμε την Ρόδο. Λοιπόν, είμαστε και εδώ. Λοιπόν, έλεγα.
1: Θα κατέβεις Αθήνα όταν είναι? Εκεί θα κατέβεις.
9: Αν κατέβω στο Λεκανοπέδιο.
1: Εσύ, Παναγιώτη, το Δεκάνησο κανονικά θα κατέβεις, έτσι?
10: Λογικό δεν είναι. Εγώ μένω εδώ πέρα στα Δωδεκάνησα.
1: Λέω, εντάξει, γιατί ήσουν υποψήφιος ευρωβουλευτής, ήσουν σε όλη τη χώρα.
10: Ήμουν στις εθνικές εκλογές, και στις εθνικές και στις ευρωεκλογές βοήθησα την παράδεξη Κλεάνθη μου. Να είμαστε καλά. Πιστεύω μέχρι του χρόνου τον Μάιο.
1: Συγγνώμη, μια στιγμή. Έχω ξεχάσει δηλαδή. Ήσουν υποψήφιος ευρωβουλευτής, δεν ήσουν? Και οι ευρωβουλευτές.
10: Ήμουνα και στις εθνικές.
1: Το ξέρω, στις εθνικές, ναι, παιδάκι μου. Αλλά στις εθνικές ήσουν νομός Δωδεκανήσου. Ήσουν Ρόδος Δωδεκάνησα. Στις ευρωεκλογές όμως ήσασταν όλοι στις επικράτειες της Ελλάδας. Αυτό λέω. Λοιπόν, για συνέχισε, Μπάμπη μου.
9: Λοιπόν, η Αφροδίτη Τρατινοπούλου έλεγα ότι, και όπως είπε και ο κρυκτός ο φίλος και καλός συνεργάτης της Ρόδου Καραδάκης ο Γιώργος, έχει την πλειοψηφία αυτή τη στιγμή στην νεολαία, σε ψηφοφόρους από 17 έως 20, έως 34 ετών, έχει το 21%. Και την ίδια ώρα δυναμώνει παντού. Δυναμώνει παντού και σε όλες τις ηλικίες και οι δημοσκοπήσεις που είπες, που είναι μια φωτογραφία της στιγμής που εγώ πιστεύω δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Προσωπικά έχω ενστάσεις για αυτές και έχει αποδειχθεί ότι έχουν πέσει έξω δημοσκοπήσεις πάρα πολλές φορές. Πιστεύω λοιπόν ότι το κόμμα της Φωνής Λογικής πραγματικά δυναμώνει, γιατί αυτά τα οποία επαναλαμβάνω λέει για την καθημερινότητα, την ακρίβεια, τα υψηλά καύσιμα, την λαθρομετανάστευση, τα προβλήματα τα οποία επαναλαμβάνω αφορούν τους ανθρώπους της καθημερινότητας, του μόχου και της προσφοράς, τους γεωργούς, τους κοινοτρόφους, τους αλλιείς μας, τα εθνικά θέματα, ό,τι ακουμπάει λοιπόν, πιστεύω ότι αγγίζει τον κόσμο και δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το κόμμα το οποίο έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στις ευρωεκλογές και μπαίνει δυνατά στις και στις εθνικές εκλογές, θα πει πολλά πράγματα. Και σήμερα, παραδείγματος χάρη, άμα δείτε, ξεσκέπασε και το ρόλο του Βελόπουλου, είπε και για τα θέματα υγείας.
1: Με το Βελόπουλο, να ξέρεις, είναι στα δικαστήρια και μάλιστα συνήγορος της Λατινοπούλου ήταν τότε ο Φαΐλος ο Κρανιδιώτης. Στον αέρα δηλαδή, μου τα είπε, δεν τα γνώριζα, από τον ίδιο τα έμαθα. Έχουν διαμάχες σοβαρές δηλαδή μεταξύ τους
9: Βελόπουλος, με τον Βελόπουλο. Βελόπουλος και κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία είναι μαζί.
1: Μαζί είναι.
9: Είναι βεβαίως, και θα πω για τη Νέα Δημοκρατία. Θα με ακούσετε και θα πω. Με επιχειρήματα μιλάω, δεν μιλάω με αφορισμό.
1: Ναι.
9: Ποτέ. Η Νέα Δημοκρατία, θυμίζω ότι δεν ψήφισε την άρση ασυλίας του Βελόπουλου. Την έχει στηρίξει και σε νομοσχέδια όπως δεν μπήκε κάποια πράγματα πολλές φορές στην κυβέρνηση. Να θυμίσω ότι και τις κουμπαριές του με τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, έτσι μην τα ξεχνάμε και αυτά. Και ότι κάποια στιγμή και ο Βελόπουλος είχε περάσει από τη Νέα Δημοκρατία. Και επίσης δεν έχει γίνει καμία κίνηση είτε από τη δικαιοσύνη του οπουδήποτε άλλο, και γεγονότα που έχουν να κάνουν με προϊόντα τα οποία εμφανίζει ο ίδιος και πουλά, και δεν μιλάμε τώρα για αυτά που έλεγε τα φούμαρα για τις επιγραφές του Ιησού και το καθεξής. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δυνατή φωνή η οποία καλύπτει την κεντροδεξιά, και έρχεται λοιπόν η Λατινοπούλου να τοποθετηθεί για όλα αυτά τα ζητήματα, επαναλαμβάνω, τα οποία καίνε την κοινωνία και έχει ένα πάρα πολύ καλό επιτελείο, και θα το διαπιστώσετε αν την παρακολουθήσετε, και το οποίο διευρύνεται καθημερινά, το οποίο έχει θέσεις για όλα τα θέματα. Για όλα τα θέματα που αφορούν τους πολίτες. Και γίνεται προσπάθεια, γίνουν γνωστά όλα αυτά.
1: Πάμε στο Παναγιώτη τώρα.
9: Επαναλαμβάνω, σε ένα κυβερνών κόμμα το οποίο συρρεκλώνεται καθημερινά, έτσι, και στις δημοσκοπήσεις, και δεν έχει δυναμική πλέον.
1: Παναγιώτης Κουνάκης, υποψήφιος Πασόκ. Έλα, Παναγιώτη μου, σε ακούμε.
11: Εντάξει, εγώ παρατηρώ το ότι είναι πάρα πολύ ρευστό το πολιτικό σκηνικό. Για μας είναι μονόδρομος να επιτείνουμε τις προσπάθειες ώστε ο κόσμος να γνωρίσει το πρόγραμμά μας. Έχω συζητήσει με αρκετό κόσμο, ειδικά στα 12.30 που είναι απογοητευμένος, που έχει ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Μου λένε κάποιοι που δεν το περίμενα ότι το πρόγραμμά μας όσον αφορά τα φαντ που τους έχουν ξεσκίσει και δεν μπορούν να βγάλουν άκρη, το πιστεύουν και θα μας ψηφίσουν για αυτό το λόγο. Βρίσκω αρκετό κόσμο που θεωρεί ότι στην νησιωτική πολιτική έχουμε καλύτερες προτάσεις, όπως το να πληρώνεται το μεταφορικό ισοδύναμο στην ώρα του, και ένα από τα πράγματα που θα ήθελα έτσι να...
1: Τελικά τι έγινε με αυτό, έχει άρχισε να πληρώνει.
11: Ότι αυτό πληρώνει από το 23, πληρώνουν τώρα το 23, και εμένα η άποψή μου είναι, και τη λέω γιατί μάλλον κάποιοι δεν είναι μες στην αγορά, ότι θα έπρεπε να συμψηφίζονται οι φορολογικές υποχρεώσεις των επιχειρηματιών με το μεταφορικό ισοδύναμα, ακόμα και των ιδιωτών, σε ένα φόρο ισοδύναματος πρέπει να δώσει 1.000 ευρώ και πρέπει να πάρει 300 ευρώ πίσω μεταφορικό ισοδύναμα. Ας συμψηφίζεται, δεν γίνεται να περιμένει κάποιος 2 και 3 χρόνια. Υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν κλείσει και ενώ έχουν πληρώσει ΦΠΑ, φόρο ισοδύματος, της αλληλεγγύης, τέλος πάντων το μεταφορικό ισοδύναμο δεν το πληρώνονται και το χάνουν. Σίγουρα το ΦΠΑ, αν έχεις παρατηρήσει, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα και Ρόδο, η πιο ακριβή βενζίνη στην Ελλάδα, και αυτό είναι απαράδεικτο, δεν έχει σταθεί κάποιος από τους, μιλάμε για 8 στους 9 βουλευτές στην περιφέρειά μας, οι οποίοι θα μπορούσαν να συγκροτήσουν ένα πολύ ισχυρό νησιωτικό μπλοκ και να διεκδικήσουν 2-3 πράγματα, όπως να μειωθεί το ΦΠΑ στη Ρόδο και στις Κυκλάδες, γιατί και στη Φολέγανδρο είναι 2,6.
1: Στις Κυκλάδες είναι πιο, βλέπω εδώ, είναι η υψηλότερη.
11: Είναι πανάκριβα. Είναι ντροπή.
1: Γιατί είναι πιο κοντά όμως οι Κυκλάδες προς το κέντρο και έχουν πιο ακριβά.
11: Γιατί υπάρχει το πρόβλημα με την νησιωτικότητα, στην οποία η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη δυστυχώς, και παρόλη τη δύναμη που πήρε και στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες, και εδώ μιλάμε και για 4 ροδίτες, έτσι. Δεν μιλάμε για 4 οι οποίοι είναι απειλέρω, ξέρω, που ίσως τους έχουν βοηθήσει σε κάποια πράγματα. Τη Ρόδο την έχουν αφήσει απ' έξω. Και είναι πολύ κρίμα. να πληρώνουμε εδώ πέρα 2,5 ευρώ τη βενζίνη, το οποίο συμπαρασύρει και όλα τα άλλα.
1: Πάντως,
11: και
1: παιδιά,
11: κάτι άλλο το οποίο νομίζω και εσύ συμφωνείς, είναι ότι το επίδομα ανεργίας, αντί να βλέπουμε έναν τρόπο σε ένα από τα πιο ακριβά μέρη της Ελλάδος να το επεκτείνουμε και να μην φορολογείται, που νομίζω το ασπάζονται και οι περισσότεροι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, στα Δωδεκάνησα, βγαίνουν οι κυβερνητικοί βουλευτές και αυτοί που είναι κάθε μέρα με τον Πρωθυπουργό και λένε 2 μήνες και πολύ είναι. Και μάλιστα αυτή η άποψη του Μαρινάκη είχε και άλλους συμμέτοχους. Άρα για μένα.
1: Το
11: είναι
1: πήρε
11: πάρα
1: πίσω ο Πρωθυπουργός, τελείως, έκλεισε αυτό το θέμα. Εφόσον το πήρε, γιατί το
11: πήρε πίσω ο Πρωθυπουργός, αλλά λέω το εξής. Εμείς στα Δωδεκάνησα έχουμε κάποια πολύ συγκεκριμένα προβλήματα, τα οποία δεν έχουν κόμμα. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κάποιος ότι το ΦΠΑ στη Ρόδο, αν ήταν 17%, δεν το θέλει ένας νεοδημοκράτης ή.
1: Γιατί υπάρχει άνθρωπος που να μην το θέλει.
11: Μπράβο. Υπάρχει κάποιος που δεν θέλει
1: τίποτα. Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι. Ο Ανδρουλάκης τελικά πάνω στο θέμα αυτό έχει αλλάξει θέση? Ήρθε με τη δική σας ή παραμένει στην
11: αρχή? Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο. Είμαστε υπέρ των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ.
1: Ναι, αλλά εκείνος είπε άλλα όμως. Είπε ότι στη Ρόδο να παραμείνει. Απλώς να πηγαίνει η διαφορά, να πηγαίνει αλλού.
11: Είχε πει ότι προκαλούμε την κυβέρνηση να ενισχύσει τις υποδομές. Με τη διαφορά του ΦΠΑ από το 17 στο 24, ό,τι περισσεύει, να το αφήνουμε στη Ρόδο. Αυτό προκάλεσε και δεν έγινε τίποτα. Αλλά είναι στο πρόγραμμά μας, είμαστε υπέρ
1: των. Έχω τη δήλωση του Ανδρουλάκη. Κοίταξε.
11: Ναι, ναι, σας το λέω. Είχε πει αυτό.
1: Μπορώ να τη βάλω και τώρα να ακουστεί, δηλαδή, για να μην τον ερμηνεύω τον άνθρωπο.
11: Κλεάνθιμο.
1: Είναι της άποψης ότι πρέπει να παραμείνει ο υψηλός ΦΠΑ για να, να μην χαθούν τα έσοδα από τον τουρισμό.
11: Στο πρόγραμμά μας υπάρχει γραμμένο, θα στο στείλω, ότι Κυκλάδες Δωδεκάνησα, μειωμένες συντελεστές ΦΠΑ και υπέρ την ισιωτικότητας. Να σταματήσει αυτό το πράγμα.
1: Μα μισό λεπτό, και ο Ανδρουλάκης υπέρ των μειωμένων συντελεστών, αλλά είπε των μικρών νησιών. Τα μεγάλα νησιά όπως η Ρόδος.
11: Για τις Κυκλάδες και τα. Σε παρακαλώ, γιατί εμείς.
1: Να το βάλω να τον ακούσει τον ίδιο.
11: Θέλεις να ακούσεις
1: okay.
11: το πρόγραμμά μας δεδομένα. Ο ίδιος έχει προκαλέσει.
1: Το άλλαξε δηλαδή.
11: Να πω κάτι. Ο ίδιος έχει προκαλέσει τη Νέα Δημοκρατία να αφήσει τον υπερβάλλον ΦΠΑ για υποδομές. Μήπως η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει κάτι? 4 ίδιοι βουλευτές τα τελευταία 8 χρόνια. Είδατε εσείς κάτι πολύ μεγάλο να γίνεται? Είδατε το τέλος αθλητικότητας να παραμένει στη Ρόδο που παράγεται στη Ρόδο? Τι ήταν αυτό δηλαδή το μαγικό που έχει γίνει στα νησιά?
1: Εδώ τώρα βλέπω αμέσως τώρα. Καταρχήν στέλνω την αγάπη μου στην κυρία Γεωργία, στη θεματριά. Να είστε καλά, κυρία Γεωργία μου. Επίσης την κυρία Ελένη Αναγνώστου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, αν θέλετε όμως μπορούμε να βάλουμε να ακούσουμε τον Ανδρουλάκη ακριβώς τι είπε, γιατί δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία είναι ανυπόστατα. Μήπως κάνω λάθος. Δηλαδή.
11: Ο Ανδρουλάκης έχει προκαλέσει. Νομίζω ότι θέλετε να μείνουμε σε αυτό το.
1: Όχι,
11: το
1: επειδή σημείο. Μου λες ότι δεν το είπε, γι' αυτό σου λέω ότι.
11: Σας λέω ότι προκάλεσε την κυβέρνηση των υπερβάλλων ΦΠΑ να τον αφήνει για υποδομές.
1: Τον υπερβάλλον το θες να πεις. Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, αυτό λέει. Αυτό λέει. Αυτό λέει να παραμείνει ο μεγάλος ΦΠΑ.
11: Όχι, λέει, όσο είναι η Νέα Δημοκρατία, όσο είναι η Νέα Δημοκρατία, την προκάλεσε να αφήνει τα χρήματα για τις υποδομές.
1: Να μην χαθούν τα έσοδα από τον τουρισμό.
11: Να μην. Κοιτάξτε να δείτε, είμαστε υπέρ.
1: Τέλος πάντων, μην χάσουμε το χρόνο μας τώρα με αυτό το θέμα.
11: Αλλά εγώ θα πω το εξής. Η νησιωτικότητα έχει αδικηθεί και η Ρόδος έχει αδικηθεί
1: αυτό...
11: και κανένας δεν μπορεί να με πείσει ότι
1: αυτό
11: τα
1: είναι
11: πράγματα
1: αλήθεια.
11: Είναι διαφορετικά.
1: Εδώ συμφωνούμε. Μπάμπη, τι λες πάνω σε αυτό εδώ πέρα, σε αυτά που είπε ο Παναγιώτης.
12: Όποιος γίνει μια βόλτα και στην κοινωνία ζείτε και εσείς πολύ καλά και το βλέπετε, θα δει κανείς ότι υπάρχει μεγάλη απογοήτευση. Και μιλάω απολύτως, επαναλαμβάνω, αντικειμενικά. Και δεν ούτε λαϊκίζω. Ούτε θέλω να μαυρώσω καμία κατάσταση. Θα πούμε συγκεκριμένα στοιχεία. Υπήρχε η προσδοκία.
1: Ξέρεις τώρα εγώ γιατί δεν μ' αρέσει να διακόπτω, αλλά ξέρεις γιατί διακόπτω τον Παναγιώτη? Γιατί η δήλωση προήρχεται από τον ίδιο τον αρχηγό. Και έχω την αίσθηση ότι αρχηγού παρόντος πας αρχή Παυσάτου, ας πούμε.
12: Θα μιλήσω για τον Ανδρουλάκη.
1: Και λέω, άλλαξε κάτι και δεν το γνωρίζω από αυτή την πλευρά. Όχι ότι ήθελα να αμφισβητήσω αυτά τα οποία λέει ο Παναγιώτης Κουνάκης. Για όνομα του Θεού.
12: Να πω λοιπόν την άποψή μου ότι αυτή τη στιγμή υπήρχε μια μεγάλη προσδοκία για τη διεθνή της Θεσσαλονίκης ότι θα ακουστεί η ελάφρυνση του ΦΠΑ, η μείωση του ΦΠΑ εδώ για τη Ρόδο.
1: Μπάμπη, κάναμε μια έρευνα. Θέλεις να μου ακούσεις κάτι, κάτι που ενδεχομένως να μην το γνωρίζει λοιπόν ο κόσμος. Κάναμε μια έρευνα. Ο ΦΠΑ για τη Ρόδο είναι Εάν δηλαδή πάει στο 17% από το 23% από το 24% που είναι τώρα, θα ωφεληθούν οι ροδίτες 110 εκατομμύρια ετησίως. Αυτό είναι το ποσό το οποίο βγαίνει. Όμως, θα χάσει το κράτος. Μια στιγμή ρε παιδιά, θα χάσει όμως το κράτος πάνω από 200-220 εκατομμύρια περίπου, αναλογούν στα 3 εκατομμύρια τουριστών που επισκέπτονται στη Ρόδο, με βάση τα επίσημα στοιχεία, να δεις πώς λέγεται αυτό το τέτοιο, που αφήνουν δηλαδή τα λεφτά τα οποία αφήνουν με τόσες διανυκτερεύσεις, επιτόσο, η έκπτωση του ΦΠΑ σε αυτά εδώ τα έσοδα των τουριστών θα χαθούν για το κράτος πάνω από 200 εκατομμύρια. Τι λέει ο Ανδρουλάκης? Λέει αυτά είναι κρίμα να χαθούν και συμφωνώ μαζί του. Όμως τα 100 τόσα που αντιστοιχούν, που αναλογούν στο ροδίτη, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να επιστραφούν. Εδώ γιατί να μην συμφωνήσουμε όλοι που είναι λογικό? Αυτό λοιπόν, βασικά λέει ο Ανδρουλάκης. Αλλά δεν με αφήνει να το πω.
11: Ναι, μα όχι, συμφωνούμε σε αυτό, Κλάνθη.
1: Είμαι απλά, μισό λεπτό, ρε φίλε.
11: Μέχρι να γίνει κυβέρνηση.
1: Πάλι τα είδα. Τέλος πάντων,
11: λοιπόν. Δεν ήθελα να πω.
12: Παιδιά, επειδή μιλούσα εγώ να τοποθετηθώ.
11: Μέχρι να βγει κυβέρνηση το Πασόκ, που εμείς είμαστε.

0: ιδιωτικών φορέων ή και του δικού σου πολιτικού φορέα.
1: Αναφέρομαι στο ότι δεν είχαμε ένα συγκροτημένο νησιωτικό μπλοκ να διεκδικήσει τρία πραγματάκια που όλους θα μας κάνανε χαρούμενους, ανεξαρτήτως κόμματος. Να πληρώνεται μεταφορικό ισοδύναμο. Γιατί να μην πληρώνεται? Δεν κατάλαβα.
0: Καλά, αυτό είναι το ίσονο σημασία. Το ΦΠΑ είναι μίσονο. Έλα, Πάπη.
2: Να μιλήσω.
0: Έλα,
2: να μιλήσω και εγώ, ναι, γιατί παρακολουθώ το συζήτηση.
0: Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, και θα πούμε και για τον Ανατολίδη και τον Πασόκ. Θα τοποθετηθώ και εγώ λίγο. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, πάμε λοιπόν στα τοπικά θέματα, εφόσον τα θέτουμε έτσι. Υπήρχε προσδοκία.
0: Ναι, αλλά πρέπει να πάρετε θέση και εσείς αυτά τα τοπικά θέματα.
2: Βεβαίως, να μειωθεί ο ΦΠΑ. Λοιπόν, δεν έγινε αυτό το πράγμα.
0: Δεν θα τρώει την παπάρα μόνο το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία και εσείς, τα μικρότερα κόμματα.
2: Λοιπόν, δεν μειώθηκε λοιπόν ο ΦΠΑ. Το μέτρο το οποίο είχε φέρει ο Τσίπρας παραμένει. Για να τα θυμίζουμε και πιο στάθμιο.
0: Ναι, το ξεχάσαμε αυτό μου φαίνεται.
2: Όχι,
0: αυτό,
2: εγώ τα λέω όλα. Λοιπόν,
0: αποφεύγουμε να το λέμε.
2: Για το μεταφορικό ισοδύναμο που είπαμε. Τώρα να τελειώνει το 2026 και να μην έχει πληρωθεί ούτε το 2023 καλά.
0: Αυτό τώρα, γιατί ρε παιδί μου αυτό από το. Τι στο καλό, ρε
1: παιδί μου.
2: Τα στυλιτεύουμε και τα λέμε. Τρίτον, υπάρχει αυτή τη στιγμή μεγάλη γκρίνια στην αγορά. Ναι, μεν ξενοδοχεία μπορεί να υπάρχει πληρότητα, αλλά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αναφέρομαι και σε εστιατόρια και σε ένδυση και στο επάγγελμα που άσκει και ο Παναγιώτης, που είναι πιο ακριβό σε επίπεδο κοσματοπολία και το καθεξής, θα δείτε λοιπόν ότι φέτος δεν πήγανε καλά. Τα έσοδα είναι πολύ πολύ λιγότερα. Και αυτό θα σας τα πούνε οι ίδιοι.
0: Πάντως να σκεφτούμε και τη διεθνή κρίση που υπάρχει και τα προβλήματα που έχουν προηγμένες οικονομίες, έτσι.
2: Όσον αφορά τα καύσιμα που είπατε, εάν δεν μειωθεί ειδικός φόρος κατανάλωσης, αν δεν μειωθεί ο ΦΠΑ, οι τιμές των καυσίμων θα εκτοξεύονται. Και μην λέμε ότι περιμένουμε να πάρουμε την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τσεχοσλοβακία το έκανε και δεν πήρε κανένας την άδεια. Και δεν είναι δυνατόν το 60 και 70% από αυτό που πληρώνουμε και φαίνεται στην απόρριξη της βενζίνης να τα παίρνει το κράτος και να τα δίνει πίσω με δεκάλεπτα και με κάποιο είδος παροχές. Καταλαβαίνει κανείς ότι πάλι από τα 10 λεπτά που θα σου κάνει μείωση ενδεχομένως, τα 7 λεπτά θα τα πάρει.
0: Α, δεν κατάλαβες. Δεν είπε ότι θα πάρει την άδεια. Θα πάρει την άδεια να μην θεωρηθεί, δαπάνη αυτό το πράγμα. Μια στιγμή, Μπάμπη, μην το παίζεις τώρα. Θα το λες, σωστή του βάση. Να μην δημιουργεί δημοσιονομικό πρόβλημα. Δηλαδή, να μην θεωρηθεί δαπάνη από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά σου πει ότι είναι ελληματικός ο προϋπολογισμός.
2: Ναι, ότι το πετρέλαιο θέρμανσης από ένα 10 που ξεκίνησε πέρσι, αν ξεκινήσει με ένα 75 θα είναι φέτος επιτυχία. Επίσης αυτά πρέπει να τα δούμε και να είμαστε και σοβαροί και να είναι σοβαρή κυβέρνηση, να τα πει κάποια πράγματα. Αλλά όταν λέμε για σοβαρότητα, όταν η ίδια η κυρία Μπακογιάννη, αδερφή του κυρίου Βρουσέτη.
0: Τι σου έκανε αυτή?
2: Βγαίνει, εμένα δεν μου έκανε τίποτα. αναφέρθηκε να πω κάτι. Αναφέρθηκε στην κυβέρνηση και είπε ότι οι υπουργοί είναι αλαζόνες. Τα είπε μόνη της. Δεύτερον,
0: αυτό έχει δίκιο. Μαζί της.
2: Δεν μπορεί παραδείγματος χάρη να βγαίνει και να εκφράζει μια προσωπική άποψη ο κύριος Μαρινάκης και να λέει για τους δύο μήνες για το επίδομα ενεργείας, το οποίο είναι καταστροφικό για την περιοχή μας, άμα γίνει κάτι τέτοιο. Την ίδια ώρα να λέει τάχατες προσωπική άποψη, να καλύπτεται από τον κύριο Πρωθυπουργό και μετά να του κάνει παρατήρηση πάλι η κυρία Μπακογιάννη και να απαντά στην κυρία Μπακογιάννη, κύριο Μαρινάκη, όταν λέει κατά μια Μπακογιάννη, η οποία είναι τόσα χρόνια εκλεγμένη. Έτσι, και τόσα χρόνια
0: λοιπόν, εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα απολαμβάνει τα εύσημα στο εξωτερικό που είναι ο Μητσοτάκης, λοιπόν, στα Ηνωμένα Έθνη, και εμείς εδώ αφαλοσκοπούμε τώρα.
2: Βλέπω ότι μια Ελλάδα φτωχοποιείται και το κυβερνό κόμμα έχει 22% στις δημοσκοπίες και συρρυκνώνεται συνεχώς. Εγώ αυτά βλέπω και ότι η Ελλάδα φτωχοποιείται αυτή τη στιγμή. Και όσον αφορά επίσης και την αντιπολίτευση, για να πω μια κουβέντα, ο Ανδρουλάκης είχε την ευκαιρία όλα αυτά τα χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια
0: έχετε δημοσκοπήσει, δεν ξέρω αντιπολίτες. Εγώ, μια στιγμή, Μπάμπη, υπάρχουν δημοσκοπήσει.
2: Δυστυχώς γι' αυτόν, Παναγιώτη, μπορεί να σε στενοχωρώ, δυστυχώς γι' αυτόν έχει φύγει το τρένο. Και ίσως έχει φύγει και το Πασόκ.
1: Μπορώ να πω
0: για ποιο για τον Ανδρουλάκη έχει φύγει το τρένο.
1: Το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή που έχει παραμείνει.
2: Δεν πείθει πλέον.
1: Να πω τη γνώμη μου, είναι το μόνο κόμμα που παίρνει, που ανεβαίνει, είναι το μόνο κόμμα που έχει πραγματικά πάρα πολλά στελέχη σε όλη την Ελλάδα, που έχει τριβεί με την κοινωνία. Το πρόγραμμα αυτό που έχουμε κάνει δεν είναι το σκεφτήκαμε σε ένα γραφειάκι όπως ο Τσίπρα μεταξύ μας. Μιλήσαμε με φορείς, μιλήσαμε με ανθρώπους της αγοράς, κάτσαμε οι ίδιοι, ασχοληθήκαμε, κάναμε πίσω κάπου, ήρθαμε μπροστά κάπου αλλού και φτιάξαμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι για όλη την κοινωνία. Και δεν μπορεί κάποιος να πει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει συγκροτημένο πρόγραμμα για όλα.
2: Ψηφοδέλτιο θα φτιάξετε, Παναγιώτη.
1: Δηλαδή, να πούμε το εξής. Τώρα.
2: Ψηφοδέλτιο θα φτιάξετε, γιατί μαθαίνω δεν έχετε κόσμο. Εμείς τη φωνή λογικής. Εμείς τη φωνή λογικής. Αυτή τη στιγμή το έχουμε γεμίσει και προχωράμε.
1: Να πω το εξής. Για να ξέρεις. Ο Τσίπρας είναι ένα.

0: ένα πυροτέχνημα, ένα one-man show, στελέχη οι άνθρωποι δεν έχουν ακόμα. Βλέπετε στα πάνελ, επειδή μιλάμε δεύτεροι, οι επόμενοι μετά προσπαθούν με τις δικές μας λέξεις να αλλάξουν λίγο τις προτάσεις και να πούνε κάτι, αλλά στην ουσία είναι one-man show. Δεν έχει κάτι ο άνθρωπος να πει από εκεί και πέρα. Και εμείς έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος είναι ακέραιος, τα έχει βάλει με όλο τον κόσμο μόνος του, ανεβαίνει. Και θεωρώ ότι σιγά σιγά και ο κόσμος γνωρίζοντας το πρόγραμμά μας, γιατί αυτό που είδα χθες κάποιος φανατικός νεοδημοκράτης να μου πει «Δεν βγάζω άκρη με το φαν, θα μου πάρουν το σπίτι». Και ευτυχώς άκουσα αυτή την πρόταση η οποία με ενδιαφέρει, γιατί στα Δωδεκάνησα έχουμε φάει πολύ ξύλο οικονομικά τα τελευταία χρόνια. Μέσα στην κρίση έχουμε δυσκολευτεί πιο πολύ από όλη την Ελλάδα. Γιατί είχαμε και τον τουρισμό με τον κορονοϊό, γιατί δεν είχαμε δουλειά, γιατί το ΦΠΑ, γιατί ο φόρος κατανάλωσης του αλκοόλ αυξήθηκε. Όλα αυτά μας έχουν φέρει σε μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Γιατί είμαστε εποχιακοί και κανείς δεν μας σκέφτηκε. Το ΠΑΣΟΚ μας σκέφτεται. Δεν το περίμενα ποτέ από ανθρώπους που είναι φανατικοί, Μπάμπη, φανατικοί είναι ο δημοκράτης.
1: Μου επιτρέπεις κάτι, μου επιτρέπεις. Όλα αυτά, εγώ τα ακούω και ξέρω ότι παλεύεις. Σε προσωπικό επίπεδο ξέρεις την εκτίμησή μου και ξέρω ότι και εσύ προσωπικά παλεύεις. Θα σου πω όμως το εξής. Δες την κατάσταση του ΠΑΣΟΚ στα Δωδεκάνησα. Σου είπα, στη Φωνή Λογικής, στο κόμμα της Αφροδίτης Λατινοπούλου, τα ψηφοδέλτια εδώ πέρα ήδη σκέψουν, τα Δωδεκάνησα γεμίζουν και κάθε μέρα γεμίζει ο κόσμος. Βλέπεις την ένδυα των στελεχών που υπάρχει. Δεύτερον, τι θα κάνετε με τη φημολογία, αν θα συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία, όταν βγαίνει ο ίδιος ο Γουρός και κάποιοι άλλοι και αμφισβητούν ότι θα υπάρχει μετεκλογική συνεργασία τελικά με τη Νέα Δημοκρατία και φυσικά.
2: Τι κακό είναι αυτό, πες μου πώς θα κυβερνηθεί η χώρα, αν δεν συνεργαστούν πώς θα γίνει.
1: Τι θα κάνετε με τις στρατιές των Πασόκων που έχουν μεταφερθεί και είναι αυτή τη στιγμή στελέχη της σημερινής Νέας Δημοκρατίας, τι θα κάνετε με αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους βλέπω κοντά χτυπιέστε, θα συνεργαστείτε πάλι μαζί αν χρειαστεί.
2: Ναι, αλλά και η Φωνή Λογικής είναι στρατηγές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Επειδή η ερώτηση είναι σε μένα,
1: έχει πάρει απόφαση. Σε είναι και καλό πίστα, δεν σου κρύπτει την προσωπικά, το καταλαβαίνεις.
0: Έχει πάρει απόφαση το 5.000 κόσμος, είπανε ομόφωνα, ότι εμείς με τη Νέα Δημοκρατία, ό,τι και να γίνει, δεν θα συνεργαστούμε. Αυτή είναι η απόφαση συνεδρίου. Με αυτό το γνώμονα πάμε στις εκλογές.
2: Πώς θα κυβερνήσετε λοιπόν, πες μας με ποιο σχήμα θα κυβερνήσετε.
0: Αφήστε με να πω κάτι.
2: Σ' αφήνω, αλλά πες μας όμως.
0: Κατηγορούμαστε από τη Νέα Δημοκρατία ότι είμαστε ένα κόμμα που είμαστε έτσι, που είμαστε γιουβέτσι κτλ. Και λένε ότι είναι και το μόνο κόμμα που μπορούν να συνεννοηθούν. Δηλαδή, από τη μία είμαστε πάρα πολύ κακοί για κυβέρνηση, αυτό μας λένε Δημοκρατία, και από την άλλη λέει ότι μόνοι αξιόπιστοι είναι αυτοί για να μπορούμε να συνεργαστούμε. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κρατήσουμε ότι όλος ο πολιτικός κόσμος αναγνωρίζει ότι ένα αξιόπιστο κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, αν εμείς σας στελέχη, που είναι προσωπικό στοίχημα, καταφέρουμε να φτάσουμε το πρόγραμμά μας και στον τελευταίο κάτοικο των νησιών και το πιστέψει, αυτό είναι δικό μας θέμα, αν το καταφέρουμε ή όχι.
2: Αν δεχθούμε ότι η Νέα Δημοκρατία χάνει τις εκλογές. Για πείτε μου, έρχεται πρώτο κόμμα, ή μάλλον όχι, δεν χάνει τις εκλογές, δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση. Και επιστρέψει την εντολή πίσω.
0: Ο Λατινοπούλου είναι από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Λες δηλαδή ότι θα συνεργαστεί.
0: Όπως είπε και ο Μπάτ.
2: Ο Σαμαράς θα συνεργαστεί με το Μητσοτάκη.
0: Από τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Σαμαράς είναι από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ο Σαμαράς έκανε κόμμα. Έχουμε καινούριο κόμμα.
0: Και θα εξατμιστεί από τα υπόλοιπα κόμματα της δεξιάς. Ας τα βρούνε μετά.
1: Η Φωνή Λογικής Αφροδίτης Λατινοπούλου είχε πει δεν συνεργάζεται με το Μητσοτάκη. Θα πω επίσης ότι για το κόμμα του Σαμαρά, κάτσε να δούμε αν θα το κάνει τελικά ο Σαμαράς και πότε θα το κάνει και με ποιους θα το κάνει. Γιατί μαθαίνω ότι αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες όσον αφορά το
2: θα έχει δυσκολίες, όντως. Γιατί αν το λες εσύ έχει αξία, γιατί εκ των έσω έχει
1: πληροφόρηση. Να σας πω κάτι.
2: Γιατί έχει δυσκολίες, μια στιγμή, για να καταλάβω, γιατί έχει δυσκολίες.
1: Θα σας πω, καταρχήν και για τον Κασιδιάρη και τον Σαμαρά, που είναι επίκαιρο. Ο Μεν Κασιδιάρης, βγήκαν όλοι οι συνταγματολόγοι και είπαν ότι δεν μπορεί να.
2: Ας τον Κασιδιάρη, παιδάκι μου, Κασιδιάρης, με αυτά που κάνουν στο τέλος του δίνουν και δύναμη, να ξέρεις. Λοιπόν, θα βρει τον τρόπο αυτός και θα πολιτευτεί. Πάμε όμως και πες μου τώρα για τον Σαμαρά, αυτό με ενδιαφέρει.
1: Για τον Σαμαρά, του δίνουν δύναμη μεν του Κασιδιάρη με τη διαφήμιση που κάνουν, αλλά ο Κασιδιάρης δεν πρόκειται να κατέβει. Το λέω για αυτούς, δεν θα μπορέσει να είναι υποψήφιος. Το λέω αυτούς γιατί έχουν.
2: Παιδάκι μου, μπορεί να είναι υποψήφιος ως αρχηγός κόμματος, αλλά ως υποψήφιος βουλευτής, αλλά και αφανής να είναι. Αφανής φυλακισμένος ήταν και έβγαλε τους Σπαρτιάτες. Βρε, αυτοί οι χρυσαυγίτες θα βρουν τον τρόπο να πούμε και θα μπουν στη Βουλή. Μην ανησυχείς. Το θέμα είναι αυτό που μου είπες για τον Σαμαρά με ενδιαφέρει. Τι πληροφορία έχεις.
1: Δεν θα κατέβουνε γιατί έχουν καεί γενιές και γενιές ανθρώπων. Δεν θα κατέβουνε γιατί αυτό που έγινε με τους Σπαρτιάτες επίσης είναι ένα δείγμα ότι είδαν ποιοι είναι από πίσω και τους σταματήσαν.
2: Πάλι τα ίδια. Για τον Σαμαρά πες μου.
1: Όσον αφορά για τον Σαμαρά, εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ο Σαμαράς, ναι, μπορεί να έχει κάποιο κόσμο αυτή τη στιγμή που τον παρακολουθεί, αλλά.
2: Έχει πολλούς. Μπάμπη, έχει πολύ κόσμο. και έχω, είναι και κοινοί μας φίλοι. Εγώ έχω πολλούς φίλους.
1: Ξέρω, δεν έχει βρει ακόμα το συνδυαστικό δυναμικό που θέλει να βρει. Και αντιμετωπίζει σίγουρα κάποιο πρόβλημα το οργανωτικά. Αυτό φαίνεται.
2: Έχεις καλή πληροφόρηση να το δεχθώ αυτό που λες δηλαδή, γιατί αυτό...
1: Εγώ ξέρω ότι απευθύνεται σε αρκετό κόσμο, ξέρω ότι δουλεύουν...
2: Υπάρχει περίπτωση η Λατινοπούλου με το Σαμαρά στο τέλος...
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Να γεφυρωθεί. Μα λογικό δεν είναι να την απορροφήσει τη Λατινοπούλου αν κάτι έγινε ο Σαμαράς.
1: Γιατί να απορροφήσει τη Λατινοπούλου ο Σαμαράς ή ο κάθε Σαμαράς, όταν η Λατινοπούλου έχει ένα κόμμα με 20.000 μέλη αυτή τη στιγμή, με δύο γραφεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι ήδη ευρωβουλευτή,
2: λες...
1: η οποία έχει πλέον οργανώσει όλη την Ελλάδα. Γιατί
2: να πάμε, μην μου θυμώνει, σε παρακαλώ. Εγώ σκέψεις κάνω.
1: Τοποθετούμε.
2: Ρε Παναγιώτη, πες μου σε παρακαλώ, αν κατέβει ο Σαμαράς, θα απορροφήσει τη Λατινοπούλου ή η Λατινοπούλου θα απορροφήσει
0: το σενάριο αυτό ότι ο Σαμαράς μπορεί να απορροφήσει την Λατινοπούλου υπάρχει και διακινείται. Δεν είναι,
2: είναι λογικό, δεν είναι.
1: Ότι λογικό, δεν είναι. Θα απορροφήσει πάρα πολύ κόσμο από την κοινωνία συνολικά. Αυτό θα γίνει. Η Λατινοπούλου θα πάρει κόσμο από την κοινωνία.
0: Δεν σημαίνει ότι δεν διακινείται. Δεν σημαίνει ότι δεν διακινείται.
2: Ακούγεται και τι λέγεται.
0: Είναι ότι ο Σαμαράς κάνει πολύ μεγάλη ζημιά.
2: Λοιπόν, κύριοι, δεν έχω άλλο χρόνο. Λοιπόν, να είστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Εδώ θα είμαστε. Θα συνεχίσουμε να τα λέμε. Άντε, καλή επιτυχία σε όλους σας. Γεια χαρά. Γεια, γεια. Ευχαριστώ. Φαΐλο Κρανιδιώτη, καλή σου μέρα, αγαπημένο μας Φαΐλο.
3: Καλημέρα, κύριε Λίζα.
2: Τι μου κάνετε?
3: Στον αγώνα. Πάντα. Αλλά τώρα με πετυχαίνετε σε ένα διάλειμμα.
2: Συγχαρητήρια για το άρθρο.
3: Να είστε καλά.
2: Και το τελευταίο και το προτελευταίο.
3: Να είστε καλά. Κοιτάξτε, επειδή σας άκουγα και εγώ με προσοχή. Το τελευταίο, θα ξεκινήσω από το τελευταίο το οποίο είπατε. Και κάνοντας μια αναφορά σε αυτό που έγραψα και στο άρθρο μου. Η συμμαχία μας με το Ισραήλ είναι σημαντικότερη από τη συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι σημαντική, έτσι, η συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ, μας προστάτευσε σε μια πολύ δύσκολη μεγάλη περίοδο. Ανήκαμε στο σωστό στρατόπεδο, στις μεγάλες δημοκρατίες, όταν απέναντί μας υπήρχε φτώχεια, μιζέρια, ολοκληρωτισμός. Πήραμε όπλα πολύ φτηνά ή και δωρεάν, έτσι. Αλλά το ΝΑΤΟ δεν είναι σχεδιασμένο για να αντιμετωπίζει διαμάχες μεταξύ των μελών. Είναι μια συμμαχία, δεν σκέφτηκαν το 1953, πότε και στις αρχές του 50 όταν έγινε το ΝΑΤΟ, να κάνουν πρόνοιες για το μην επιτεθεί η Αγγλία στη Γαλλία ή στην Ισπανία στη Γαλλία ή η Τουρκία στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό και τι κάνει το ΝΑΤΟ, το έχουμε δει στην πράξη. Στις περισσότερες περιπτώσεις προσπαθεί να παρέμβει για να κρατώντας τις αποστάσεις ή κάνει τον Πόντιο Πιλάτο. Λοιπόν, αυτοί οι οποίοι μπορούν να παρεύουν στο πλευρό μας, γιατί έχουμε κοινά συμφέροντα και έχουν λόγους να το κάνουν, είναι Ισραηλινοί. Γιατί έχουν λόγους, γιατί το Ισραήλ δεν το συμφέρει, θα είναι μεγάλος κίνδυνος για την κοινή ασφάλεια αν η Τουρκία έπαιρναν την υπόλοιπη Κύπρο και αν η Ελλάδα μετά από μια στρατιωτική ήττα μετατρεπόταν στο δορυφόρο όπως θέλουν να την κάνουν οι Τούρκοι και διάφοροι ηλίθιοι από εδώ βοηθούν με τις ανοησίες τις πουρκουάδικες τις οποίες λένε. Λοιπόν, θα έκανε το στρατηγικό του βάθος στο Ισραήλ που είναι η Ελλάδα και η Κύπρος, ένας ασφαλής χώρος, ένας διάδρομος προς την Ευρώπη, δύο χώρες καλοί και αξιόπιστοι σύμμαχοι και χώρος στον οποίο μπορούν οι πολίτες του να έχουν οικονομική δραστηριότητα, να πηγαίνουν διακοπές και να νιώθουν ασφαλείς, κάτι το οποίο δεν μπορούν να το κάνουν στην Τουρκία, αλλά δεν μπορούν να το κάνουν και σε άλλες χώρες. Η Ιρλανδία γίνει πολύ εχθρική, η Ισπανία πολύ εχθρική. Λοιπόν, σε χώρες στις οποίες έχουν μεγάλες μουσουλμανικές μειονότητες έχουν μεγάλα προβλήματα. Λοιπόν, πρώτον λοιπόν θα χάνανε στρατηγικό βάθος και δύο αξιόπιστους συμμάχους. Δεύτερον, θα έφερνε στην πόρτα τους πια απ' έξω έναν ακόμα πιο ισχυρό και φανατικό εχθρό όπως είναι οι Τούρκοι. Και το τρίτον, όλοι οι χιτλερίστοι γύρω-γύρω, οι άλλοι που υπάρχουν, Χούθις, Χαμάς, Χεζμπολάχ, Ιράν, όλοι αυτοί θα παίρνανε αέρα. Δηλαδή και θα γινόταν ο κίνδυνος ακόμα μεγαλύτερος. Έχουν λοιπόν αυτούς τους συγκεκριμένους λόγους. Και υπογραμμίζω για πολλωστή φορά, το έχω ξανακάνει στην εκπομπή σας, ότι γίνεται μεγάλη συζήτηση στο Ισραήλ. Δημόσια συζήτηση, καρτογραφία υπάρχει γι' αυτό, ότι τα όπλα των Τούρκων στα κατεχόμενα της Κύπρου αποτελούν απειλή για το Ισραήλ, γιατί έχουν τις πόλεις του Ισραήλ και τις αμυντικές του εγκαταστάσεις στο βεληνικές τους. Γι' αυτό το λόγο. Η κοινή λογική λοιπόν, αν έχει στοιχειώδη κοινή πατριωτική λογική, επιβάλλει τη συμμαχία αυτή. Από την άλλη, εμείς τι προσφέρουμε σε αυτή τη συμμαχία? Προσφέρουμε τους καλύτερους πιλότους του ΝΑΤΟ και μια αεροπορία σύγχρονη υποδέστερη σε αριθμό του Ισραήλ και σε μέσα, αλλά πολύ σύγχρονη και αυτή τη στιγμή ισχυρότερη από την αεροπορία της Τουρκίας και μία από τις ισχυρότερες της Ευρώπης. Η αεροπορία μας είναι πάρα πολύ ισχυρή. Ακόμα και αν τη συγκρίνεται, μπορεί να συγκριθεί μόνο με τη Γαλλία. Λοιπόν,
2: και αν προσθέσεις και τον ανθρώπινο παράγοντα.
3: Βεβαίως, και εκεί υπογραμμίζω τους χειριστές.
2: Οι
3: καλύτεροι των ΝΑΤΟ, οι οποίοι.
2: Γίνεται ακόμα πιο ισχυροί.
3: Οι οποίοι έχουν εντυπωσιάσει τους Ισραηλινούς από την πρώτη άσκηση στον περήφανο Σπαρτιάτη που έγινε πριν χρόνια, όταν έγινε. Λοιπόν, και είχα μάθει τότε το σχόλιο του αρχηγού της Ισραηλινής αεροπορίας, εντυπωσιασμένου προς τον αρχηγό της δικής μας αεροπορίας, ότι αυτοί οι άνθρωποι, λέει, έχοντας βασική τεχνική υποστήριξη, μπορούν να έχουν μέσα στο πολύ σε δύο μέρες πλήρη αεροπορική υπεροχή στο Αιγαίο. Αυτά δεν δικά μου λόγια, ούτε το έβγαλα το κεφάλι μου. Mm. Από ανώτατο αξιωματικό της αεροπορίας, τότε μου μετέφερε αυτό το οποίο είχε υποθεί. Και επίσης έχουμε να εισφέρουμε και ένα ναυτικό το οποίο είναι μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερο από το Ισραήλ, ναυτικό ανοιχτή θάλασσα, που τι θα μπορούμε να προσφέρουμε επίσης και σε ένα βάθος χρόνου και σε μια, ας πούμε, ειρηνική εξέλιξη των πραγμάτων. Να βοηθάμε ο ένας τον άλλο για την διαφύλαξη και επιτήρηση των ΑΟΣ μας, οι οποίες θα γειτονεύουν πια, οι δικοί μας με τις Κύπρου, τις Κύπρου με το Ισραήλ κτλ. Έτσι, το καλώδιο, υποθαλάσσιους αγωγούς. Λοιπόν, μπορούμε λοιπόν συνεργαζόμενοι.
2: Και στην αριθμό τέτοιων θεμάτων, ρε παιδιά, τι πράγματα υπάρχουν σε εξέλιξη. Ναι.
3: Αυτά, όταν η άλλη πλευρά, η χρήσιμη ηλίθη των τζιχαντιστών, οι οποίοι δεν προβληματίζονται, ας πούμε, το ότι βρίσκονται, είτε είναι αριστεροί στην Ελλάδα, είτε είναι ψευτοσκληροί, τάχα μου, πατριώτες και εθνικιστές, όπως αυτάρεσκα θέλουν να αποκαλούνται. Δεν τους προκαλεί καμία αντίποση το ότι βρίσκονται στο ίδιο στρατόπεδο με τον Ερντογάν όταν στρέφονται κατά του Ισραήλ και υποστηρίζουν.
2: Τον Ερντογάν, εγώ τον είδα έτσι πολύ χαμηλών τόνων. Φαίνεται πλέον, δηλαδή, εισπράττει την ισχύ της Ελλάδος. Η Ελλάδα από εκεί που ήταν ένας αδύναμος κρίκο, μια αδύναμη χώρα, ας πούμε, φαίνεται πλέον τώρα ότι είναι περιφερειακή δύναμη και βλέπετε ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται τα ελληνοτουρκικά. Του φύγε εκείνος ο Τσαμπουκάς, εκείνο το. Κατάλαβες τώρα τι εννοώ. Εκεί που έδειξε λίγο σφρίγος, ας πούμε, ως ηγέτης, ήταν το κομμάτι της Κύπρου ο Ερντογάν, δηλαδή υποστηρικτικά σε αυτό, μιλώντας για δύο ξεχωριστά κράτη.
3: Πάντα έλεγα ότι το κόμμα του πολέμου είναι οι Τουρκουάδες. Τον πόλεμο μπορεί να τον φέρουν κοντά αυτοί που εκπέμπουν το μήνυμα της αδυναμίας. Αυτοί που λένε ότι δίθεν είμαστε πιο αδύναμοι,
2: μπράβο,
3: δεν μπορούμε να τα βάλουμε μαζί τους.
2: Αυτό είναι.
3: Η ισχύς διασφαλίζει την ειρήνη.
2: Ναι, αλλά ισχύει στην πράξη και όχι στα λόγια. Και εγώ βλέπω ότι γίνεται πράξη με το Μητσοτάκη που θέλουν να τον εξοβελήσουν αυτή την ώρα. Ή εντός.
3: Και το έλεγα σε έναν φίλο χτες. Του λέω, κοίταξε. Εγώ με το Μητσοτάκη κοινό έχουμε από δύο χέρια και δύο πόδια. Έχουμε τελείως διαφορετική κοινωνική προέλευση.
2: Σωστό.
3: Διαφορετικό ύφος λόγου, διαφορετικά γούστα.
2: Πάμε όμως στο όμως, γιατί εκεί είναι η ουσία. Στο όμως.
3: Εγώ έπαιζα μπάλα και ξύλο, εκείνος έπαιζε και παίζει τένις. Αλλά τη χώρα κυβερνάται και συσσωρεύει ισχύ και εκπέμπει το μήνυμα της αποτροπής.
2: Ακριβώς.
3: Και αυτό είναι το α και το ω. Και γι' αυτό είναι μεγάλο έγκλημα πολιτικό αυτό που κάνουν όσοι αντιπολιτεύονται την πατρίδα και στρέφονται ενάντια σε αυτές τις πολιτικές και ενάντια συμμάχες στον χώρο. Είδατε το φοβερό, το οποίο για μένα το πιο φοβερό απ' όλα, η πιο φοβερή στιγμή στα Ηνωμένα Έθνη, ήταν όταν σήκωσε. Είδα όταν ανέβηκε στο βήμα ο Ντανιάχου με το δεξί χέρι ακούμπησε στα χαρτιά του και έβγαλε κάτι από την τσέπη του και το βάλε με το αριστερό χέρι πάνω στο πόντιουμ. Ήταν το Πέιτζερ, ήταν ο βομβητής.
2: Μάλιστα.
3: Τον οποίο τον έτριψε στα μούτρα. Είπε δηλαδή στους εχθρούς του, στους οποίους είναι και οι Τούρκοι, κοιτάξτε τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να σας αφανίσουμε όλη την ηγεσία και το στελεχικό δυναμικό σας μέσα σε ένα λεπτό, μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Αυτό το έκανε. Και αυτή είναι μια πολύ ισχυρή και σοβαρή χώρα που με μεγάλη ευφυΐα και χρόνο και κόπο και μυαλό έκανε αυτή την φοβερή επιχείρηση που είναι μοναδική στα χρονικά, όπου εξόντωσε ή εξουδετέρωσε χιλιάδες τρομοκράτες της Χεζμπολάχ. Και αυτό ήταν μήνυμα και προς τους Τούρκους. Γι' αυτό ο Ερντογάν, σωστά επισημαίνεις, ξαφνικά θυμήθηκε ότι είμαστε γείτονες,
2: φίλοι
3: και ανήκουμε στην ίδια συμμαχία.
2: Μπράβο.
3: Αυτό λοιπόν που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, που είναι μια τεράστια και μοναδική ευκαιρία, όπου έχουμε κοινά συμφέροντα και εμείς και το Ισραήλ, πρέπει να τα αξιοποιήσουμε και να πολεμήσουμε και την άθλια προπαγάνδα που διακινούν ειδικά η αριστερά στην Ελλάδα και διάφοροι άλλοι ανόητοι.
2: Η αριστερά όμως βρίσκει πλατφόρμες για να διακινεί την προπαγάνδα της. Εγώ επαναλαμβάνω.
3: Βρίσκει πλατφόρμες και υπάρχει και χρήμα από πίσω, που το είπαν οι Ισραηλοί. Από πίσω είναι το Κατάρ, Το έγραψε νομίζω και ο πρέσβης, ο Ντανόν, ο πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη. Είναι το Κατάρ και η Τουρκία. Οι οποίοι δίνουν χρήμα γι' αυτό. Να λένε γιατί δεν είναι γενοκτονία. Πού ακούστηκε η γενοκτονία που αυξήθηκε ο πληθυσμός. Πού ακούστηκε η γενοκτονία όπου οι τραυματίες να μεταφέρονται, οι Παλαιστίνοι τραυματίες, να μεταφέρονται στο Ισραήλ για να θεραπευτούν στα νοσοκομεία. Λοιπόν, φανταστείτε, δηλαδή οι Γερμανοί δεν νομίζω ότι το κάνανε αυτό, ότι παίρνανε τους Εβραίους και τους πηγαίνανε στα νοσοκομεία.
2: Όχι, και να προειδοποιούν και τον κόσμο ότι αδειάστε την περιοχή γιατί θα τη βομβαρδίσουν.
3: Ακριβώς. Αν το Ισραήλ ήθελε να κάνει γενοκτονία, θα ισοπαίδουν όλη τη Γάζα.
2: Ισοπαίδουν τον κόσμο όλο.
3: Δεν κάνει αυτό και έχει απώλειες για αυτό.
2: Τι χειρουργικές επεμβάσεις έγιναν όταν διεπίστωσαν ότι τα τούνελ της Χαμάς ήταν κάτω, Βασίλη, κάτω από νοσοκομεία.
3: Από σχολεία.
2: Βάζουν ασπίδια δηλαδή τα μικρά παιδάκια, τους ασθενείς. Κατάλαβες τώρα. Ναι, για να κάνουν τις βρωμοδουλειές τους.
3: Αυτό που βλέπουμε στα κοινωνικά δίκτυα και σε διάφορα μέσα έχει από πίσω του πάρα πολύ χρήμα. Και γι' αυτό και κάποιοι λένε ότι ένας στόχος που θα έπρεπε να είναι της Δύσης, των Ισραηλινών, των Αμερικανών, είναι και το Κατάρ πρώτα απ' όλα. Όπου είναι εκεί η μήτρα η οποία στέλνει, γεννάει χρήμα συνέχεια και το στέλνει για να χρηματοδοτεί αυτή τη μηχανή του θανάτου και της προπαγάνδας. Γιατί χρηματοδοτεί και τα όπλα και τους τρομοκράτες, αλλά χρηματοδοτεί και την προπαγάνδα μέσα στη Δύση. Δηλαδή, πολλοί από αυτούς που βλέπετε να κουνάνε το δαχτυλάκι και να ανήκουν σε δυτικά μέσα ή να είναι πολιτικοί της Δύσης, είναι αγορασμένοι κανονικότατα. Δηλαδή, οι πράξεις αυτές που συμβαίνουν, αυτά που βλέπουμε στην Ισπανία, ας πούμε, για παράδειγμα. Εγώ τα καφριλίκια τα οποία ακούμε να λένε Άγγλοι υπουργοί ή Ιρλανδοί έχουν από πίσω τους σίγουρα και χρήμα και φαίνεται αυτό. Βγάζει μάτι. Εμείς όμως τα συμφέροντά μας είναι πολύ συγκεκριμένα. Είμαστε Έλληνες, έχουμε απέναντί μας αυτόν τον εχθρό αιώνα τώρα, έχουμε την Κύπρο κατεχόμενη, έχουμε χάσει πιλότους από τον επεκτατισμό τους και από τις παράνομες ενέργειές τους, μας απειλούν κάθε μέρα με δηλώσεις.
2: Τελικά διαζύγει ο πλήρες πλέον με τα F-35 από πλευράς των γειτόνων μας, έτσι. Έχω την αίσθηση ότι κλείνει αυτό το θέμα.
3: Ναι. Αγαπητέ Κλάνθη, το τρελό δούλεμα το οποίο έχει ρίξει ο Τραμπ στον Ερντογάν.
2: Ναι, ρε παιδί.
3: Ο φίλος μου και έτσι, αλλά.
2: Ναι, και μετά στην πράξη.
3: F-35 γιοκ. F-16 Viper
2: και γιοκ. Το άλλο που
3: είναι. Κινητήρες για τα καν, γιοκ.
2: Η άλλη σκόνη που σηκώθηκε εδώ εσωτερικά ένα διάστημα σχετικά με το safe, ας πούμε, τη συμμετοχή των γειτόνων μας, ας πούμε. Και τελικά παντού απ' έξω. Δηλαδή ο Μητσοτάκης έχει μπλοκάρει τα πάντα, να πούμε. Και δεν ακούς, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου, πώς πάμε. Πώς εξελίσσεται.
3: Όχι μόνο αυτό. Όταν στην Τουρκία μπήκαν drones, δεν τα πήρανε χαμπάρι.
2: Δεν τα πήρανε.
3: Τα δίθεν φοβερά αντιρρεπορικά αισθήματα που φτιάχνουν μόνοι τους. Όταν
2: είναι όμως προς τιμή τους ότι μπορούν και κάνουν αυτά που κάνουν, έστω εν πάση περιπτώσει να πούμε, μπορεί να υστερούν τεχνολογικά, αλλά την παλεύουν όμως οι γείτονες. Κάτι είναι.
3: Την παλεύουν, αλλά ξαναλέω, γιατί κάποιοι υπερβάλλουν και λέγανε ότι μπορούν να μας σαρώσουν, να κάνουν,
2: α,
3: να δείξουν.
2: Εντάξει. Λοιπόν, μα το πρόβλημα δεν είναι αυτή. Η δική μας είναι το πρόβλημα. Ο εντός είναι το πρόβλημα.
3: Ποιοι επιτυχώς αναχέτησαν πάλι για άλλη μια φορά και ντρόνους και βαλιστικά βλήματα κατά της Σαουδικής Αραβίας το προσωπικό του ελληνικού στρατού, των Patriot. Έτσι. Mm. Το ένδοξο ελληνικό πυροβολικό, γιατί εκεί ανήκουν. Λοιπόν, αυτοί αναχέτησαν τα βλήματα. Οι Τούρκοι που είναι, οι Τούρκοι είναι απόντες. Αυτή τη στιγμή η συμμαχία της ΜΕΚΑΣ, η περίφημη, που γράφανε και εδώ, φτιάχνεται σουνητικό ΝΑΤΟ, έχουν μέσα και το Πακιστάν που είναι επίκαιρο.
2: Πρέπει να έχουν ανέβει τώρα οι μετοχές μας πολύ, ειδικά η παρουσία των Patriot, ας πούμε, και η Σαουδική Αραβία, πρέπει να έχουν ανεβάσει.
3: Μα δικαίως. Και στο τελευταίο στόχος ήταν ένα λιμάνι και μια πόλη που είχε μεγάλες εγκαταστάσεις πετρελαϊκές που αν τις χτυπούσαν θα γινόταν παρανάλωση.
2: Θυμάσαι τι αντιδράσεις υπήρχαν εσωτερικά και τι να τους στείλουμε.
3: Βεβαίως.
2: Εδώ είχαν άποψη ακόμα. Είχαν άποψη γιατί να φύγουν από την Κάρπαθο και να πάνε στη Σούδα ή να πάνε στην Αλεξανδρία. Μιλάμε τώρα. Έχουν άποψη ο κάθε στρατόκαυλος ανόητος, ηλίθιος, βλάκας, ακέφαλος. Έχει άποψη για το κάθε τι, ρε παιδιά.
3: Μα εδώ είχαν αντίρρηση να πάνε τα F-16 και φρεγάτα στην Κύπρο.
2: Αυτά είχαν αντίρρηση. Και γι' αυτό.
3: Δηλαδή, πολλές φορές βλέπεις, φωνάζουν οι Τούρκοι και φωνάζουν και κάποιοι δικοί μας.
2: Οι δικοί μας. Πώς τους είπες, οι ελληνόφωνοι.
3: Ναι, ή μπορεί να σου λες και Τούρκους εσωτερικού.
2: Α, μπορείς να το λες και
3: το
2: έτσι.
3: Άλλο, ναι, εμένα δεν μου πέρασε, ξέρεις, έτσι, ξόφαλτα αυτό που είπε ο Φιντάνε σε μια συνέντευξη. Ότι μιλάνε, λέει, έχουμε φίλους ακόμα στην Ελλάδα. Έτσι, μιλάμε. Ποιος μιλάει. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν συνεννοήσεις στην Ελλάδα. Λοιπόν, μπορούμε να το φανταστούμε αυτά τα οποία λένε. Έτσι μπορούμε να το υποθέσουμε μόνο. Αλλά θα είχε πολύ ενδιαφέρον να το μαθαίναμε. Να μαθαίναμε ποιοι είναι αυτοί που εννοεί ο Φιντάν, που πάνε και μιλάνε και σιγοντάρουν τους Τούρκους. Δηλαδή σαν να λέει ότι ξέρεις, είναι κάποιοι που λένε ότι έχουμε δίκιο, ας πούμε, και μιλάμε εμείς μαζί τους.
2: Δεν μόνο τους βρίσκει κανείς μόνο στην αριστερή πλευρά ή και προς την άκρα δεξιά.
3: Όχι, δυστυχώς υπάρχει και στην άλλη πλευρά.
2: Ενώνονται τελικά τα άκρα.
3: Όπου έχει πρώτον, σαν πηγή έχουν πρώτον το τρομερό μένος κατά του Μητσοτάκη. Δεύτερον, έναν αντισημιτισμό ο οποίος προέρχεται από προηγούμενους αιώνες και επιθυκίζει τον κεντροευρωπαϊκό ρατσισμό και νασιοναλισμό. Μου λένε κάποιοι, λέει, μα έχουμε, λέει, ιστορικά μας ανταγωνιστές με τους Εβραίους. Λέω, παιδιά, έχουμε 2026. Είμαστε σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες. Αν θα ήθελες να διαλέξεις μια χώρα που να μπορείς να ζήσεις και να είναι σαν ευρωπαϊκή χώρα και να έχει κράτος δικαίου, που θα, να φύγεις από την Ελλάδα και να είναι στη Μέση Ανατολή, μόνο σε μια χώρα μπορείς να το κάνεις αυτό. Είναι στο ίδιο το Ισραήλ, που είναι και η μόνη χώρα που οι γυναίκες και οι μουσουλμάνες, οι αράβισσες, έχουν δικαιώματα και μπορούν να προστατευτούν όταν τους κάνουν αυτά τα οποία κάνουν στις άλλες χώρες. Όπου μπορεί να σαπίσει τη γυναίκα στον κρεμάσει ανάποδα, να πάρει τηλέφωνο την αστυνομία και να μην έρθει κανένα στην Αίγυπτο, στην Ιορδανία ή δεν ξέρω εγώ πού. Γιατί είναι σαν έναν εκτίμος, όπως είναι η κατσίκα σου.
2: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, στο Ισραήλ δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Όπως και δεν μπορείς και στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι.
2: Εδώ στην Ελλάδα, όταν κακοποιήσεις ζώο, όταν κακοποιήσεις, έχετε φτιάξει τώρα ένα νοποθετικό πλαίσιο. Αυτό και αν είναι
3: πολιτισμός. Κοίταξε, θα σου πω κάτι όμως. Ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ τα ζώα, αγαπάω πάρα πολύ τα σκυλιά, έχω γράψει και βιβλίο για αυτά. Έτσι. Και τα άλογα και όλα.
2: Λένε ότι όταν αγαπάς ζώα, αγαπάς τους ανθρώπους. Είσαι καλός
3: άνθρωπος. Ναι, βεβαίως. Μα είναι κομμάτι της οικογένειας. Εγώ το λέω πάντα. Θέλετε, λέω, να εκπαιδεύσετε το παιδί σας στον κύκλο της φροντίδα και συνέχεια κάποιου τρίτου. Και να το εκπαιδεύσετε και στον κύκλο της ζωής. Έτσι θα νιώσει την πρώτη απώλεια. Που θα το εκπαιδεύσει μετά για τις απώλειες που θα είναι άλλες. Οι παππούδες, μετά οι γονείς. Πάρτε το ένα σκύλο να το μεγαλώσει.
2: Το δέσιμο, ακριβώς. Λοιπόν,
3: αλλά είναι κομμάτι της οικογένειας. Δεν είναι παιδί μας, αλλά είναι κομμάτι. Γιατί λοιπόν υπάρχει αυτός ο νόμος. Ο νόμος αυτός υπάρχει ότι εγώ και εσύ, αν μας πειράξει κάποιος, σηκώνουμε το τηλέφωνο μας, σηκώνουμε την αστυνομία, πάμε στο δικηγόρο μας, πάμε στο τμήμα, κάνουμε καταγγελία, κάνουμε μήνυση, κάνουμε αγωγή, κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα να μας ξαναπειράξουν. Τα ζώα είναι αθώα. Και είναι αθώα και δεν έχουν και βούλη, δεν μπορούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Είναι επομένως καθήκον της πολιτείας να το κάνει αυτό. Και επίσης, γιατί πρέπει να καταστέλλονται αυτές οι πράξεις. Θα σου πω κάτι που διδάσκει η κλιματολογία. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι σκοτώνουν με ευκολία ή κακοποιούν ανθρώπους, τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους, τους γονείς τους, τα ανηλικιωμένοι, γιατί υπάρχουν τέτοιοι, και όλοι οι serial killers έχουν παρελθόν κακοποίησης και θανάτωσης ζώων. Διαπιστωμένος, του λέω αυτό στα διαχρονικά από την ιστορία του εγκλήματος. Επομένως, είναι ένας ακόμα λόγος να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί σε αυτό, πέρα από το ότι είναι και δείγμα πολιτισμού. Έτσι. Το πώς φαίνεσαι στους αδύναμους, και τα ζώα είναι αδύναμα.
2: Αδύναμα.
3: Έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή, άλλοι να δουν τέτοια εξοδοτικά πρόστιμα, ναι, έτσι πρέπει να είναι. Για να μάθουμε, γιατί έχω δει με τα μάτια μου, παιδάκι μου, να τότε και μέχρι σοκάρι, Νταλικέρι να κάνει ζιγ-ζακ για να πατήσει όλα τα γατάκια που πηγαίναν να περάσουν απέναντι στην παλιά εθνική στον Αλίαρτο Βιωτίας. Θυμάμαι εκεί ήμουν σε μια θεία μου. Το έχω δει αυτό. Έχω δει να έχουν ανάψει φωτιά και να πετάνε τα γατάκια ζωντανά και τα κουτάδια μέσα. Δηλαδή σε χωριό το έχω δει αυτό να το κάνουν και να τον είχα σπάσει στο ξύλο. Εγώ ήμουν γύρω στα 12 τότε. Λοιπόν, αυτά είναι πράξεις οι οποίες πρέπει να καταστέλλονται και με φυλακή και με πολύ αυστηρή. Και γι' αυτό πολύ καλά κάνει ο νομοθέτης και είναι αυστηρός. Να μάθουμε να είμαστε πολιτισμένοι.
2: Δεν μου λέτε, πώς θα βλέπεις τώρα, αγαπημένο μου Φαΐλο, θα τα καταφέρουν, θα τον κοντίνουν το Μητσοτάκη, θα τον διώξουν από την.
3: Θεωρώ πως όχι. Και θεωρώ πως όχι, γιατί. Αντικειμενικά τώρα, έτσι. Αυτές οι πολιτικές για τις οποίες μιλάγαμε προηγουμένως, που θέλουν και τόλμη, έτσι. Θέλουν τόλμη να υπάρχει όλη αυτή η περιραίωση ατμόσφαιρα, να έχει πέσει και πολύ χρήμα και πολύ συκοφαντία και εσύ να στέκεσαι και να κρατάς τη συμμαχία αυτή με το Ισραήλ, γιατί είναι το εθνικό συμφέρον. Δεν ξέρω άλλοι αν θα πηγαίνανε τόσο πέρα, τόσο μακριά σε αυτή τη σχέση όπως πρέπει. Γιατί αυτή η σχέση επιβάλλει να είσαι αξιόπιστος, έτσι. Να χρειαστεί και να ματώσεις, να χρειαστεί να δείξεις δύναμη, σταθερότητα, να μην υποκύψεις σε πιέσεις. Όπως και εμείς βέβαια θα απαιτήσουμε το ίδιο από τους σύμμαχό μας. Έτσι. Λοιπόν, αυτές οι πολιτικές είναι μεγάλες. Είναι μεγάλες και πιστεύω στην πλειοψηφία των ανθρώπων. οι οποίοι είναι νοικοκύριδες, είναι πατριώτες, αυτό που μισούμε, τι μισή αριστερά, λέει νοικοκυρέ και το λέει περιφρονητικά.
2: Ναι.
3: Που νοικοκύρε ποιοι είναι, είμαστε όλοι εμείς που φυλάξουμε την πατρίδα με τα όπλα, που φροντίζουμε τους γονείς μας, τα παιδιά μας, αγωνίζουμε για το μέλλον τους, που φροντίζουμε το σπίτι μας, τις ελιές μας, το σπίτι μας στο χωριό, θέλουμε να υπάρχει σταθερότητα, θέλουμε οικονομία να δουλεύει, θέλουμε ασφάλεια, τάξη. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι όλοι θα σταυμίσουν σωστά τα πράγματα και θα κάνουν την επιλογή που πρέπει. Προφανώς και υπάρχουν προβλήματα. Προφανώς και υπάρχουν παράπονα. Προφανώς και υπάρχουν αστοχίες. Και φαινόμενα διαφορά θα παρατηρηθούν. Η διαφθορά είναι σύμφυτη με την εξουσία. Αλλά εγώ αυτό που λέω καμιά φορά σε όλους είναι το εξής. Όταν εμφανίζονται αυτά, ποιος τα καταστέλνει και τα στέλνει στον εισαγγελέα και μετά στα δικαστήρια και μετά στη φυλακή? Η αστυνομία που υπάρχει, που διοικείται από αυτή την κυβέρνηση, η δικαιοσύνη υπό αυτή την κυβέρνηση κάνει τη δουλειά της. Επομένως, τα φαινόμενα πάντα θα υπάρχουν. Πάντα θα διαπιστώνουμε, ας πούμε, ότι κάτι δεν δουλεύει καλά. Το θέμα είναι να το φτιάξουμε. Το λέω, ας πούμε, αναφορικά με τα καινούργια τέμπη που προσπαθούν να φτιάξουν κάποιοι ως κωμωδία για το θάνατο του δίσκου του Μαζονάκη. Για όλα
2: άλλο,
3: αυτά τα
2: κέντρα
3: εξουσίας και όλα αυτά που προσπαθούν να πούνε τώρα.
2: Δεν το βλέπεις τώρα στο Μέγκα, πρώτο θέμα συνέχεια.
3: Λοιπόν, εντάξει, η οποία τώρα δεν θέλω να λερώσω το στόμα μου έτσι για αυτό το οποίο προσπαθούν να κάνουν. Λοιπόν, προφανώς και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, αφού λοιπόν το πρόβλημα το διαπιστώνουμε, το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να το λύσουμε, να φτιάξουμε ηλεκτρικούς μηχανισμούς, να μπορέσουμε να μην έχουμε επανάληψη των φαινομένων αυτών. Αυτή είναι πολιτική. Το να συνέχεια να κραυγάζεις και να σε πιάνει αυτή η κλάψα συνέχεια και να προσπαθείς να τροφοδοτήσεις μια κοινωνική οργή με οποιαδήποτε αφορμή, έτσι, πέθανε ένας άνθρωπος. Πέθανε προφανώς με τεράστιες
2: επιθέσεις. Το θεωρώ ντροπιαστικό να το πιάσουμε παραδείγματος.
3: Λοιπόν, αλλά αυτό
2: ξέρεις τι προσέχω όμως, ότι δεν υπάρχουν αρσενικά τελικά μες στην κυβέρνηση. Ένας Άδωνης είναι και προσπαθεί μόνος του να παλέψει αυτή την κατάσταση όλη. Όλοι οι άλλοι υπουργοί, βλέπω, όχι όλοι, οι περισσότεροι, εν πάση περιπτώσει, σαν να είναι κότες, ρε παιδί μου, κρύβονται, δεν βλέπουν να βγαίνουν μπροστά.
3: Κοιτάξτε, εδώ δεν θα συμφωνήσω μαζί σου απόλυτα.
2: Γιατί
3: υπάρχουν. Εγώ υπάρχουν άνθρωποι που
2: δεν τους βλέπω όμως.
3: Ο Φλωρίδης.
2: Α, ο Φλωρίδης, ναι. Ο Φλωρίδης,
3: που λένε και εδώ πρόσφυγε ένα αστείο τώρα, έτσι. Ναι. Βρίζουν το Φλωρίδη και τον Κυριάκο τον Πιαρακάκη, για παράδειγμα, γιατί λέει προέρχονται από το Πασόκ.
2: Όταν λέω, δεν εννοώ όλοι καθόλου.
3: Ναι, όχι, όχι. Θέλω να σχολιάσω αυτό. Θέλω να σου πω το εξής. Τι αποδεικνύει αυτό? Ότι ο Σιμίτης, τον οποίο εγώ δεν ήθελα ούτε να τον μυρίσω, έτσι, για πολλούς λόγους, μπορώ να σου πω και τον Τσαλάν, να σου πω για το χρηματιστήριο,
2: ναι.
3: Πράγματα μπορούμε να πούμε για τη Μαδρίτη, για τις κρίζες ζώνες, έτσι, για τα ίμια. Λοιπόν, μέσα όμως σε όλα τα τεράστια λάθη που έχει κάνει, είχε κάνει και ένα-δυο σωστά πράγματα. Δύο από αυτά τα σωστά πράγματα ήταν επιλογή του Πιαρακάκη και του Γιώργου του Φλωρίδη. Ο οποίος ο Γιώργος Φλωρίδης αποδεικνύεται πιο σοβαρός δεξιούς από veritable original τάχα μου νεοδημοκράτες.
2: Να χαρίσεις.
3: Διότι η πολιτική του, της αυστηροποίησης του ποινικού κώδικα, το να πηγαίνουν φυλακή επιτέλους για τα εγκλήματα, δεν μπορεί να έχεις έναν Ρωμά, Αφίγκανο, γύφτο, πίτα, δεν έχω όπως βολεύει τον καθένα με την πολιτική του ορθότητα, να έχει 100 δικογραφίες με κλοπές να τρέχουν και να μην πηγαίνετε μια μέρα φυλακή. Τώρα έχει εκτιτέα. Έχει εκτιτέα τώρα. Ποιος τα έκανε αυτά? Και έχει αυτή την, θα έλεγα εγώ, την υγιή αυστηρότητα του δεξιού που μου αρέσει. Λοιπόν, και είναι doer, κάνει αυτό που λένε Αμερικάνοι, πράττει, κάνει αλλαγές. Μπορεί και σε κάποιους να διαπιστώνουμε ότι δεν λειτουργεί κάτι, θα το διορθώσουμε. Και βγαίνει και με θάρρος και απέναντι στην Κωνσταντοπούλου.
2: Ακριβώς.
3: Και απέναντι στον οποιονδήποτε.
2: Έχει τσαγανό, λοιπόν, ο άνθρωπος. Ναι.
3: Οπότε πρέπει να κρίνεις τους ανθρώπους από τις πράξεις και τα αποτελέσματα. Δεν με ενδιαφέρει από πού προέρχεται. Εγώ να με ενδιαφέρει αυτό που βλέπω. Βλέπω αποτελεσματικότητα. Αυτό έχει σημασία. Ο Πιαρακάκης. Ο άνθρωπος, αν δεν υπήρχε, έπρεπε να τον εφεύρουμε και να είναι διαχρονικός υπουργός όλων των κυβερνήσεων. Λοιπόν, έχει μια, και θα έχει μια εντυπωσιακή, εγώ πιστεύω, καριέρα να είναι υγιής ο άνθρωπος. Έτσι. Και βλέπετε και πόσο μετράει, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το οποίο είπε, ας απολαύσουμε τη στιγμή που η Ελλάδα θα δίνει δημοσιονομικές συμβουλές στη Γερμανία. Έτσι. Ήταν μια ωραία ηθική εκδίκηση αυτή η δήλωση για αυτούς που μας χλεβάζανε και μας λέγανε δίθεν τεμπέλδες. Παρένθεση, ξέρετε, το έχουμε πει και άλλη φορά, ότι από τις μετρήσεις που υπάρχουν και από τα στοιχεία, εμείς είμαστε πολύ πιο σκληρά εργαζόμενοι από τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί σε σχέση με εμάς είναι τεμπέλητες.
2: Έχεις άλλα καλά. Έχεις άποψη στο θέμα αυτό που σηκώνει τώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με τη Βενεζουέλα και τα γνωστά, εν πάση περιπτώσει, εκείνης εποχής?
3: Κοιτάξτε, εγώ είδα ότι υπάρχει μια κατάθεση συνέντευξη, είναι αυτού ενός τύπου που ήταν αρχηγός των υπηρεσιών, νομίζω, ο οποίος μιλάει για μια βαλίτσα, δεν ξέρω, έχει ενδιαφέρον. Θυμάμαι για κάποια ταξίδια περίεργα που είχαν κάνει, κάποια ταξίδια που είχαν κάνει κάποιοι.
2: Ένα αεροσκάφος που ήρθε, περίεργες συνθήκες στην Ελλάδα, θυμάμαι ένα βράδυ.
3: Είναι πράγματα που πρέπει να διερευνηθούν και γιατί να μας κάνει εντύπωση. Γιατί εδώ κάποτε παίρνανε, γιατί δεν παίρνανε βοήθεια και άλλα από, και από ξένες υπηρεσίες και χώρες. Θυμάμαι κάποτε, ας πούμε, ο Τσαουσέσκου έδινε χαρτί, είχε δες χαρτί στην Αυγή. Τους κάνω και πλάκα πολλές φορές εγώ γι' αυτό.
2: Αχα.
3: Λοιπόν, δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση να μάθω ότι πήραν και χρήματα κάποιοι. Είτε για το κόμμα τους, είτε δεν ξέρω εγώ τι. Αυτά αξίζουν διερεύνηση.
2: Για να
3: γιατί πρόσεξε, όταν παίρνεις χρήματα κρυφά από μια ξένη κυβέρνηση, αυτό κάτι σημαίνει. Δεν θα δίνουν τζάμπα γιατί έχεις ωραία μάτια. Κάτι ζητάνε από σένα.
2: Ο εντυμότατος, ε.
3: Ναι, κάτι κάνεις. Λοιπόν, αν αυτά τα πράγματα διερευνηθούν και αποδειχθούν, θα πρέπει να αξιολογηθούν πολιτικά και με την ψήφο του κόσμου. Έτσι, έχει μεγάλη σημασία.
2: Πήγε να ρίξει λύθη στο παρελθόν ο Μητσοτάκης το 19, ούτε εξεταστικές έκανε τίποτα παρά το ότι είχε δεσμευτεί για κάποιος.
3: Εδώ είναι ένα από αυτά που λέγαμε πριν, από τα λάθη.
2: Ναι, από τα
3: και τις αστοχίες.
2: Ακριβώς.
3: Δηλαδή, εγώ κάθε φορά που βλέπω. Που βλέπω τον Βαρουφάκη να βγαίνει και να μιλάει, μου γύρισε το μάτι ανάποδα.
2: Βέβαια, γιατί θα μπορούσε να.
3: Έτσι, πέρα στα που λέει στα εθνικά, έτσι.
2: Να σε καλά.
3: Τι λέει για τις προμήθειες αμυντικές, τι λέει για τις μαχίες μας. Γίνεται και τον κάνουν είδηση στην Τουρκία μετά. Εμένα γυρίζει το μάτι μου ανάποδα όταν τον βλέπω να μιλάει, ενώ θα έπρεπε να είχε ελεγχθεί ποινικά για όλα αυτά που είχαν γίνει. Ήταν λάθος, γιατί πρόσεχε αυτό το λάθος το κάνει πολύ συχνά η δεξιά, δυστυχώς. Επειδή η δεξιά. Είμαι και χριστιανική.
2: Πολύ μεγαλόψυχη.
3: Είμαι μετριοπαθής, έτσι. Και σου λέει, εντάξει, αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι η μετριοπάθεια είναι καλό να την επιδεικνύεις και έχει σημασία, όταν όμως απέναντι σου έχεις νορμάλ ανθρώπους. Mm. Η επιείκεια δεν μπορεί να εφαρμόζεται σε αυτούς που είναι αμετανόητοι. Mm. Όταν είσαι αμετανόητος, δεν δικαιούσε επιείκεια. Και αυτό ισχύει και στην πολιτική. Αυτά τα κομμούνια. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά περί αυτού πρόκειται, που μισούν την Ελλάδα, μισούν την τάξη, μισούν την αστυνομία, μισούν την εκκλησία, μισούν τις ενόπλες δυνάμεις, μισούν την ταυτότητά μας, αμφισβητούν την διαχρονία του ελληνισμού, συντάσσονται με τους εχθρούς του ελληνισμού. Αυτοί είναι αμετανόητοι. Επομένως, όταν είναι αμετανόητοι, γιατί να δείχνεις απέναντί τους μετριοπάθεια και επιείκεια, όταν έχουν τελέσει πράξεις οι οποίες είναι αξιόπινες και έχουν βλάψει τη χώρα, την πατρίδα και την κοινωνία και την οικονομία. Δηλαδή έχεις βάλει ένα φέση στο λαό μέχρι τον αστράγαλο και μετά κυκλοφοράς έτσι αυροβάτης, το λέγει ωραία αν δεν ξέρω αν την ξέρεις τη λέξη από την αρχή αυτή, είναι αυτός που περπατάει πολύ χαριτωμένα.
2: Α, πώς λέγεται,
3: έτσι, από τον Αριστοφάνη είναι. Λοιπόν, είχαν πολύ ωραίες λέξεις για να κογιονάρουν οι αρχαίοι Έλληνες. Λοιπόν, να βλέπεις έναν τύπο αυροβάτη να κυκλοφοράει και να μας κουνάει και το δάχτυλο αντί να απολογείται. Και αυτός που τον είχε κάνει υπουργό.
2: Άστε. Πω, έγραψε ο Φαΐλος το τελευταίο, η Ατάκα, η τελευταία μου άρεσε. Λοιπόν, σε χαιρετούμε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά.
2: Θα
3: είστε
2: τα πούμε καλά, πάλι, έλα, γεια μας, γεια. Πω, ποταμός ήταν και σήμερα, Βασίλη μου, ο Φαΐλος μας, ε.
4: Μάθαμε και σήμερα.
2: Ναι.
4: Σήμαρος είναι
2: πάντα. Ναι, το τελευταίο κομμάτι ειδικά ήταν όλα τα λεφτά. Εκεί. Βασίλη,
4: πρόσεξε
2: να σου πω, ρε Βασίλη. Πρόσεξε να σου πω. Γιατί καθόμαστε και λέμε, ρε παιδιά, τι θα γίνει ο Σαμαράς, πότε θα ξαγγείλει το κόμμα. Όλα αυτά έχουν σχέση με αυτό το ερώτημα, το οποίο μπήκε πρωτύτερα και λέει ο Φαΐλος, όχι, δεν θα τους περάσει. Δηλαδή λέω, θα τον κοντίνουν, θα το ρίξουν το Μητσοτάκι. Αυτός είναι ο στόχος. Και το Μέγκα παίζει τώρα ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, προφανώς λέω τώρα εγώ, με τα κεφάλαια ως επιχείρηση, ας πούμε, γιατί μιλάμε τώρα ότι είναι ένας κολοσσός το Μέγκα, έτσι, δεν είναι μόνο το κανάλι το Μέγκα. Αν δεις δηλαδή τι έχει το Μέγκα, ο όμιλος του Μαρινάκη είναι τεράστιος, ας πούμε. Mm-hmm. Λοιπόν, μιλάμε για χοντρά κεφάλαια. Και αντιπολιτεύονται μέχρι εκεί που δεν πάει, σου λέει Μητσοτάκη. Και βλέπεις τώρα όλους τους αριστερούς, τους ακροδεξιούς, όλοι αυτοί που δεν θέλουν το Μητσοτάκη έχουν γίνει ένα. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά έβλεπα το σοβαρότητα, τη σοβαρότητα το κύρος του Κυριακού. Στην Αμερική η εκδήλωση, το πάνω χέρι ήταν ο Κυριακού, του Αντένα. Με το, ο όμιλος Αντένα. Και λέτε, ρε παιδί μου, δέστε τι πρωτοβουλίες αναλαμβάνουν κάποιοι άνθρωποι, ο Θοδωρής, έτσι, ο Κυριακού, προκειμένου, ας πούμε, να πρόξει μπροστά την πατρίδα του, να την ανεβάσει έτσι ένα εκατοστό πιο πάνω. Μιλάμε μεγαλείο. Και βλέπεις ο άλλος εδώ, την ώρα εκείνη που γίνονταν αυτά στις Ηνωμένες Πολιτείες, εδώ στην Ελλάδα, έβαζες μέγκα και έβλεπες τι γινόταν. Το κοντράστ, η διαφορά.
4: Και κάθε μέρα.
2: Η διαφορά, το κοντράστ. Έλεγα λοιπόν για τον Σαμαρά, ο οποίος είναι ένα μέρος του θέματος αυτού, ξέρετε. Ο Σαμαράς τώρα σου λέει τον θέλουν γιατί και τον αβαντάζουν γιατί τον άνθρωπο. Και για μένα ο Αντώνης Σαμαράς. Εγώ και είμαι και συνομιλητής του, έτσι, είναι φίλος. Και τον αγαπάω. Αλλά νομίζω ότι αυτό που είπε και ο Φαΐλος, πρέπει να σκεφτεί την ιστεροφημία του και δεν πρέπει να μετατραπεί στο εργαλείο κανένας από δάφτους. Αν πρέπει να το κάνει αυτό που να το κάνει, να το κάνει με δική του πρωτοβουλία, γιατί ο ίδιος πιστεύει ότι έτσι μπορεί να ωφελήσει την πατρίδα. Πρόσεξε να δεις. Συμβαίνει όμως αυτό? Είναι οι συνθήκες αυτές ή κάτι άλλο συμβαίνει? Καταλαβαίνει ο Αντώνης Σαμαράς ότι αυτή την ώρα προσπαθούν να τον εκμεταλλευτούν όλοι αυτοί οι τύποι προκειμένου να κατέβει στην πολιτική, να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη και ασπάθει αυτός οτιδήποτε. Τι του κάνουν? Τον ζώνουν με κρυχτικά και του λένε πήγαινε και ανατινάξου εκεί πέρα μέσα στη συγκέντρωση, γιατί πρέπει να σκοτώσουμε τον Μητσοτάκη. Έναν κάποιον από εκεί. Και θυσιάζεται ο ίδιος δηλαδή, όχι για να βοηθήσει την πατρίδα, αντιθέτως θα βλάψει την πατρίδα, γιατί η απουσία του Μητσοτάκη, και έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα στη χώρα μας και αυτής εδώ της κυβέρνησης, θα δρομολογήσει εξελίξεις οι οποίες θα είναι δυσάρεστες, γιατί βλέπουμε από πλευράς αντιπολίτευσης ποιοι είναι οι πιθανοί διεκδικητές, ποιοι είναι οι μνηστήρες της Πινελόπης εν ολίγης. Και βλέπουμε ότι είναι από κακή κάκιστη μέχρι άθλη. Ελάχιστες εξαιρέσεις θα μπορούσε να δει κανείς στο Πασόκ, ας πούμε, αλλά από εκεί και πίσω τώρα, όταν προχωρήσει και αυτό το Πασόκ, ενώ έχει δυνάμεις, έχει δυνατότητες, έχει έναν αρχηγό, δεν θέλω να πω περισσότερα, ο οποίος έχει ξεφύγει, ο Ανδρουλάκης. Νομίζω ότι είναι λίγο κοντός, είναι λίγο μικρούλης για το κόμμα αυτό. Δηλαδή του πέφτει, εντάξει.
4: Πολύ.
2: Ναι.
4: Του πέφτει πολύ.
2: Μπράβο. Λοιπόν. Και ποιος ήταν ο στόχος τώρα, να βάλουν τον Σαμαρά, όχι για να αφαιρέσει 2-3 μονάδες του Μητσοτάκη. Πώς θα σου το εξηγήσω. Οι 2-3 μονάδες από τον Μητσοτάκη, Βασίλη μου, προσεγγίζεις. Ο Μητσοτάκης είδε και χθες και την έρευνα του Μέγκα, έτσι. Ο Μητσοτάκης εκεί θα πάει. Σε εκλογές θα πάει γύρω στις 33, 34, 35. Στις πρώτες εκλογές εκεί μέσα θα πάει. Και στις επαναληπτικές θα κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αρκεί βεβαίως να πάνε να ψηφίσουν οι Νεοδημοκράτες, έτσι. Ο στόχος όμως ήταν άλλος. Όταν ήταν στα κάτω του το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και ο Μητσοτάκης, λόγω του ότι είχε πιάσει η συνταγή των Ντεμπών στα Τέμπη με την Καριστίνη Ιαννού, αυτή την κυρία η οποία τώρα δήλωσε ότι θα φύγει στο εξωτερικό αν αποτύχει. Για να καταλάβετε δηλαδή το ειδικό βάρος αυτής της γυναίκας, ας πούμε, που την προόριζαν πάλι από το ΜΕΚΑ. Πρόσεχε να δεις, όλα από εκεί ξεκινάνε. Εκείνη η αιτία κακού. Από εκεί ξεκινάνε. Την προόριζαν αυτή, ας πούμε, ως το αντίβαρο, ας πούμε, του Μητσοτάκη. Λοιπόν, όταν είχε πέσει η Νέα Δημοκρατία τότε, στην εκτίμηση ψήφου, σου θυμίζω, στο 28%. 27 και κάτι, 28 και κάτι, εκεί μέσα έπαιζε. Με βάση και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Τότε έκαναν το σχεδιασμό και είπαν ότι εάν τον ρίξουμε το Μητσοτάκη 3 μονάδες κάτω από το 25, δεν θα μπορεί να πάρει το μπόνους των εδρών που ξεκινάει από το 25%. Οπότε κυριαρχεί πλέον η αντιπολίτευση. Διότι εάν πάρεις 25% και δεν πάρεις τον μπόνους των εδρών, το 25% είναι 75 έδρες, υπολείπονται 225 έδρες, θα πάνε στην αντιπολίτευση. Οπότε εκεί και το κουκουέ να σου πει όχι, και ο ένας να κάνει τα τσαλέμια, το άλλος να κάνει τα δικά του, ο παράλληλος θα βρει ο τρόπος και θα... Οπότε σου λέει, βγαίνουν τα κουκιά, αλλάζουμε και το σύνταγμα, αλλάζουμε και τον εκλογικό νόμο, τα αλλάζουμε όλα και έρχεται πλέον, μπαίνει ο θεμέλιος λίθος της καταστροφής της χώρας. Η Ελλάδα να εξαφανιστεί πραγματικά. Δηλαδή να εξαφανιστεί με την έννοια από αυτό το κύρος, την έγκλη, τη γοητεία την οποία διαθέτει σήμερα στο διεθνές περιβάλλον, την θέση που έχει αυτή εδώ η χώρα. Αυτό υπολόγιζαν, ότι ο Σαμαράς θα μπορούσε να λειτουργήσει πολύτιμα για αυτούς, δυσάρεστα για τη χώρα, επιζήμια για τη χώρα, μόνο και μόνο για να κατεβάσει τον Μητσοτάκη κάτω από το 25%. Είδαν όμως, βλέπει ο Αντώνης, ότι αυτό το σενάριο δεν και δεν είναι μόνο οι δημοσκοπήσεις αυτές που παρουσιάζει και ο φίλος μου ο Παναγιώτης, ο δικός μας ο άνθρωπος εδώ, και τον ευχαριστούμε πολύ για την εξαιρετική δουλειά την οποία κάνει. Είναι το γεγονός ότι υπάρχουν και δικές τους μετρήσεις, εσωτερικές μετρήσεις, που ξέρουν ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, και μάλιστα για αυτούς είναι χειρότερα από αυτό το οποίο δείχνουν αυτές εδώ οι μετρήσεις. Διότι αυτή εδώ η μέτρηση που βλέπω τώρα, αυτή που
4: μας δείχνουν.
2: Ακριβώς. Γιατί, κύριε, λες ότι αυτή είναι ψεύτικη μέτρηση. Οκ, βγάλε λοιπόν τις σωστές.
4: Βγάλε τις δικές σου, αυτές που έχεις, γιατί δεν τις.
2: Ένα για στο στόμα σου.
4: Γιατί δεν τις δείχνεις.
2: Αυτή είναι η όλη
4: η ουσία. Δεν το συμφέρει.
2: Τα ξέρουν όλα αυτά, γι' αυτό κρατάω μια πισινή, Βασίλη μου, κατά πόσον τελικά έχει εκτεθεί, βέβαια, ο Αντώνης. Έχει εκτεθεί τώρα, γιατί ήρθε σε επαφή με κόσμο, και εδώ έχει έρθει στη Ρόδο με πολύ κόσμο.
4: Για να το λες.
2: Ξέρω τι σου λέω. Έχει εκτεθεί τώρα, εγώ θα του έλεγα μην εκτεθείς περισσότερο. Μην εκτεθείς περισσότερο. Ωραία, πήρες, εγώ σου λέω, 7% στις πρώτες εκλογές. Και πήρες από το Μητσοτάκη 3%. Και εκεί που ήταν για να πάρει 33 θα πάει στο 30. Ή εκεί που ήταν για να πάρει 31 θα πάει στο 28. Να το πάει στο 27. Να το πας στο 26. Κάτω από το 25 δεν το πας. Για να χάσει τον πόνους των ελών. Άρα στις επαναληπτικές εκλογές, ξέρει πολύ καλά ο Αντώνης. Γιατί ο Αντώνης εκλογές το 13 τότε είχε πάρει, σας θυμίζω, στις πρώτες εκλογές 18 και κάτι 19. Και στις επαναληπτικές πήγε κοντά στο 30. Και με είχε πάρει και τηλέφωνο τότε.
4: Και μετά συγκυβέρνησε.
2: Και συγκυβέρνησε με τον Βενιζέλο. Θέλω να σου πω, ξέρει τι σημαίνει η διαφορά των πρώτων και των δεύτερων εκλογών. Γιατί ο ίδιος είχε πάρει πάνω από 10 μονάδες. Το ξέρει. Και αν τώρα θέλει να ζωστεί με κριτικά και να θυσιαστεί για να κάνει το κέφι του Μαρινάκη, του Μέγκα, δεν ξέρω ποιον, εν πάση περιπτώσει, ποιοι βρίσκονται άλλοι πίσω από όλη αυτή την ιστορία για να φύγει ο Μητσοτάκης, στο κάνει. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι τέτοιος. Δεν νομίζω, γιατί και αυτό το οποίο του λένε ότι είναι μεγάλος άνθρωπος δεν είναι καθόλου μεγάλος. Σήμερα ένας άνθρωπος 74-75 χρονών
4: δεν είναι μεγάλος.
2: Σήμερα το προσδόκιμο άνευ ατυχημάτων είναι πάνω από 90. Μην το βλέπετε έτσι. Είναι μεγάλος και μικρός κανείς όταν τα μυαλά του είναι στη θέση τους ή είναι χαμένα. Τα έχει χάσει. Εκεί μετράει. Εντάξει. Γέγε, γιατί βλέπουμε ανθρώπους 90. Ο Γέρο Μητσοτάκης είχε πάει στα 100 και το μυαλά τα είχε 400. Εντάξει. Και άλλοι άνθρωποι στα 60 τους, άντε για αούα. Βασίλη, όλα αυτά μπαίνουν στη λογική της παιδείας. Πάντα
4: ακριβώς
2: θα το λέμε αυτό.
4: Ακριβώς. Παιδεία πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Και να σας πω κάτι. Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, κύριοι φίλε Τσίπρα, καλά ξεμπερδέματα με τον Άδωνη και με τη Βενεζουέλα.
5: Γεια σας. Κόσμος. Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Απλώς η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
6: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
6: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2x1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
7: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
8: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
9: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
10: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
11: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
12: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
13: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
14: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
15: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
16: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματή.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2 x 330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι, 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
19: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
18: Rodion τι?
19: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
18: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
19: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
18: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
20: Rodion Kdap. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
21: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
0: Ακού Κόσμος 938.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακευτικά.

0: 9.38. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
1: Καΐρ, η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
2: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το. Ακού Κόσμος 938.
3: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

0: Κόσμος 938.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο. Χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
10: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5,65 το κιλό.
9: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5,15 το κιλό.
10: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4,49 το κιλό.
9: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7,35 το κιλό.
10: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
9: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
10: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
9: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
10: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος Ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Σημαντικό διεθνές επιστημονικό συνέδριο, το ΠΡΕΣ 26, θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο από τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου με τη συμμετοχή εκατοντάδων ερευνητών από όλο τον κόσμο. Το συνέδριο εστιάζει στην εξοικονόμηση ενέργειας, τη βελτιστοποίηση βιομηχανικών διεργασιών και τη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης, ενισχύοντας παράλληλα το συνεδριακό τουρισμό του νησιού. Για έκτη συνεχή χρονιά επιστρέφει στο Καστελόριζο το Φεστιβάλ Γρίφων Παιχνίδια Επιστήμης από τις 16 έως 18 Οκτωβρίου. Η διοργάνωση συνδυάζει επιστήμη, τεχνολογία και παιχνίδια με εργαστήρια, πειράματα γρίφους, ρομποτική δράση, STEM και διαδραστικές εκθέσεις. Δύο εξεταστικά κέντρα στη Ρόδο ορίστηκαν για τις εξετάσεις απόκτησης του πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 15 Νοεμβρίου. Πρόκειται για το ημερήσιο ΓΕΛ Ρόδου και το δεύτερο Γενικό Λύκειο Ρόδου. Ενημερωτική ομιλία με θέμα η μονάδα ιατρικός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, αρρωγός στο δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος, θα πραγματοποιηθεί στη Λέρο την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της ΚΑΙΡ.
3: Αφήρει με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400. Μόνο από την

0: η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
7: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
8: Νερό Άβρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
9: Μπακάρτι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
10: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
11: Chopped Pork Duck 1810 γραμμάρια, μόνο 10,60.
12: Bacon καπνιστό σε φέτες Experts Club Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
13: Τσιπούρα φιλέτο IQF Ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
14: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamer, μόνο 14,90 το κιλό.
15: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
16: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
17: Κασενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
18: Ακού Κόσμος 938.
19: Κόσμος Ειδήσεις.
20: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Σημαντικό διεθνές επιστημονικό συνέδριο, το ΠΡΕΣ 26, θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο από τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου με τη συμμετοχή εκατοντάδων ερευνητών από όλο τον κόσμο. Εστιάζει στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη βελτιστοποίηση βιομηχανικών διεργασιών και τη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Για έκτη συνέχη χρονιά επιστρέφει στο Καστελόριζο το Φεστιβάλ Γρίφων Παιχνίδια Επιστήμης από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου. Η διοργάνωση συνδυάζει επιστήμη, τεχνολογία και παιχνίδι με εργαστήρια, πειράματα γρίφους και ρομποτική. Δύο εξεταστικά κέντρα στη Ρόδο ορίστηκαν για τις εξετάσεις απόκτησης του πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 15 Νοεμβρίου. Πρόκειται για το ημερήσιο Γελρόδου και το δεύτερο Γενικό Λύκειο, όπου θα εξεταστούν οι υποψήφοι που έχουν καταμειθεί στα συγκεκριμένα κέντρα. Ενημερωτική ομιλία με θέμα η μονάδα ιατρικός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Αρρωγός στο δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί στη Λέρο την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 8 στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο.
19: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22-41-067-677 ή στο 22-24-10-033-33.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης Μπακαλιάρος Πανέ Εσπεριδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός 1 κιλό 2 και 90. Θράκης γεύσης Ομοπλάτη Χοιρινή 5 και 69 το κιλό. Κύγνος Πασάτα 7% 3 επί 500 γραμμάρια 1 και 49. Αγκρίνο Ρύζι Λαΐς 500 γραμμάρια 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετο Κλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος Ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Σημαντικό διεθνές επιστημονικό συνέδριο, το Press 26, θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο από τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου με τη συμμετοχή εκατοντάδων ερευνητών από όλο τον κόσμο. Το συνέδριο εστιάζει στην εξοικονόμηση ενέργειας, τη βελτιστοποίηση βιομηχανικών διεργασιών και τη μείωση της περιβαλλοντικής ρήπανσης, ενισχύοντας παράλληλα το συνεδριακό τουρισμό του νησιού. Για 6η συνεχή χρονιά επιστρέφει στο Καστελόριζο το φεστιβάλ Γρίφων Παιχνίδια Επιστήμης από τις 16 έως 18 Οκτωβρίου. Η διοργάνωση συνδυάζει επιστήμη, τεχνολογία και παιχνίδια με εργαστήρια, πειράματα γρίφους, ρομποτική δράση, STEM και διαδραστικές εκθέσεις. 2 εξεταστικά κέντρα στη Ρόδο ορίστηκαν για τις εξετάσεις απόκτησης του πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 15 Νοεμβρίου. Πρόκειται για το ημερήσιο ΓΕΛ Ρόδου και το δεύτερο Γενικό Λύκειο Ρόδου. Ενημερωτική ομιλία με θέμα η μονάδα ιατρικός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, αρρωγός στο δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος, θα πραγματοποιηθεί στη Λέρο την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
5: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2x1,5 λίτρο, με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
6: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
7: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
8: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
9: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
10: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
11: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
12: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
13: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
14: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
15: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
16: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
17: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
18: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
19: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
18: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
20: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 0 1400.
21: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
22: Ναγκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
23: Θέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
22: Και ηρεμία.
23: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
24: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
25: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Σημαντικό διεθνές επιστημονικό συνέδριο, το ΠΡΕΣ 26, θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο από τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου με τη συμμετοχή εκατοντάδων ερευνητών από όλο τον κόσμο. Εστιάζει στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη βελτιστοποίηση βιομηχανικών διεργασιών και τη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Για έκτη συνέχη χρονιά επιστρέφει στο Καστελόριζο το Φεστιβάλ Γρίφων Παιχνίδια Επιστήμης από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου. Η διοργάνωση συνδυάζει επιστήμη, τεχνολογία και παιχνίδι με εργαστήρια, πειράματα γρίφους και ρομποτική. Δύο εξεταστικά κέντρα στη Ρόδο ορίστηκαν για τις εξετάσεις απόκτησης του πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 15 Νοεμβρίου. Πρόκειται για το ημερήσιο Γελορόδου και το δεύτερο Γενικό Λύκειο, όπου θα εξεταστούν οι υποψήφοι που έχουν καταμηθεί στα συγκεκριμένα κέντρα. Ενημερωτική ομιλία με θέμα η μονάδα ιατρικός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Αρρωγός στο δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί στη Λέρο την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 8 στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρίς τόστιμο στα Ρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετο Κλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
5: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
4: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
5: Τολμήστε το.
6: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ανήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-0-67-677 ή στο 2-24-10-033-33.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Κόσμος Ειδήσεις.
5: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Σημαντικό διεθνές επιστημονικό συνέδριο, το ΠΡΕΣ 26, θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο από τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου με τη συμμετοχή εκατοντάδων ερευνητών από όλο τον κόσμο. Το συνέδριο εστιάζει στην εξοικονόμηση ενέργειας, τη βελτιστοποίηση βιομηχανικών διεργασιών και τη μείωση της περιβαλλοντικής ρήπανσης, ενισχύοντας παράλληλα το συνεδριακό τουρισμό του νησιού. Για έκτη συνεχή χρονιά επιστρέφει στο Καστελόριζο το φεστιβάλ Γρίφων Παιχνίδια Επιστήμης από τις 16 έως 18 Οκτωβρίου. Η διοργάνωση συνδυάζει επιστήμη, τεχνολογία και παιχνίδια με εργαστήρια, πειράματα γρίφους, ρομποτική δράση, STEM και διαδραστικές εκθέσεις. Δύο εξεταστικά κέντρα στη Ρόδο ορίστηκαν για τις εξετάσεις απόκτησης του πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 15 Νοεμβρίου. Πρόκειται για το ημερήσιο ΓΕΛ Ρόδου και το δεύτερο Γενικό Λύκειο Ρόδου. Ενημερωτική ομιλία με θέμα η μονάδα ιατρικός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, αρρωγός στο δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος, θα πραγματοποιηθεί στη Λέρο την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο.
6: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
2: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
3: Παιδότοπος.
2: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
3: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
2: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
3: Κέντρο ξένων γλωσσών.
2: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
3: Μα πού είναι όλα αυτά?
2: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
3: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
2: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
5: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
4: Καλώς τους!
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
8: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
7: Τυρί Ενταμά Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
8: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
7: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
8: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
7: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
8: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
7: Και ρύζι νιχάκι, Μπονέτ, Γλασέ ή Καρολίνα, Ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος Ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Σημαντικό διεθνές επιστημονικό συνέδριο, το ΠΡΕΣ 26, θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο από τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου με τη συμμετοχή εκατοντάδων ερευνητών από όλο τον κόσμο. Εστιάζει στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη βελτιστοποίηση βιομηχανικών διεργασιών και τη μείωση της περιβαλλοντικής ρήπανσης. Για έκτη συνέχεια χρονιά επιστρέφει στο Καστελόριζο το Φεστιβάλ Γρίφων Παιχνίδια Επιστήμης από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου. Η διοργάνωση συνδυάζει επιστήμη, τεχνολογία και παιχνίδι με εργαστήρια, πειράματα γρίφους και ρομποτική. Δύο εξεταστικά κέντρα στη Ρόδο ορίστηκαν για τις εξετάσεις απόκτησης του πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 15 Νοεμβρίου. Πρόκειται για το ημερήσιο Γελορόδου και το δεύτερο Γενικό Λύκειο, όπου θα εξεταστούν οι υποψήφοι που έχουν καταμειθεί στα συγκεκριμένα κέντρα. Ενημερωτική ομιλία με θέμα η μονάδα ιατρικός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Αρρωγός στο δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί στη Λέρο την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 8 στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο.
10: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Ce soir, danse avec moi. Suis mes pas.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9,89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1,59. Κέλοξ Κόκο Πόπς Μέγα Πόπς 365 γραμμάρια 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Αγάπη μου. Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contracts Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Πάθος από την Καΐρ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
8: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει Καΐρ.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Σημαντικό διεθνές επιστημονικό συνέδριο, το ΠΡΕΣ 26, θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο από τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου με τη συμμετοχή εκατοντάδων ερευνητών από όλο τον κόσμο. Το συνέδριο εστιάζει στην εξοικονόμηση ενέργειας, τη βελτιστοποίηση βιομηχανικών διεργασιών και τη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης, ενισχύοντας παράλληλα το συνεδριακό τουρισμό του νησιού. Για έκτη συνεχή χρονιά επιστρέφει στο Καστελόριζο το φεστιβάλ Γρίφων Παιχνίδια Επιστήμης από τις 16 έως 18 Οκτωβρίου. Η διοργάνωση συνδυάζει επιστήμη, τεχνολογία και παιχνίδια με εργαστήρια, πειράματα γρίφους, ρομποτική δράση, STEM και διαδραστικές εκθέσεις. Δύο εξεταστικά κέντρα στη Ρόδο ορίστηκαν για τις εξετάσεις απόκτησης του πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 15 Νοεμβρίου. Πρόκειται για το ημερήσιο ΓΕΛ Ρόδου και το δεύτερο Γενικό Λύκειο Ρόδου. Ενημερωτική ομιλία με θέμα η μονάδα ιατρικός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών αρρωγός στο δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος θα πραγματοποιηθεί στη Λέρο την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο.
1: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938.

0: Gummy. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ασφαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Κόσμος 938.
6: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
5: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Σημαντικό διεθνές επιστημονικό συνέδριο, το ΠΡΕΣ 26, θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο από τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου με τη συμμετοχή εκατοντάδων ερευνητών από όλο τον κόσμο. Εστιάζει στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη βελτιστοποίηση βιομηχανικών διεργασιών και τη μείωση της περιβαλλοντικής ρήπανσης. Για έκτη συνέχεια χρονιά επιστρέφει στο Καστελόριζο το Φεστιβάλ Γρίφων Παιχνίδια Επιστήμης από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου. Η διοργάνωση συνδυάζει επιστήμη, τεχνολογία και παιχνίδι με εργαστήρια, πειράματα γρίφους και ρομποτική. Δύο εξεταστικά κέντρα στη Ρόδο ορίστηκαν για τις εξετάσεις απόκτησης του πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 15 Νοεμβρίου. Πρόκειται για το ημερήσιο Γελρόδου και το δεύτερο Γενικό Λύκειο, όπου θα εξεταστούν οι υποψήφοι που έχουν καταμηνθεί στα συγκεκριμένα κέντρα. Ενημερωτική ομιλία με θέμα η μονάδα ιατρικός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Αρρωγός στο δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί στη Λέρο την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 8 στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο.
9: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.